μάθες χίλια μυστικά. Να τα φυλάξεις. Έπεσες μυστικά.

στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς, μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθάει η εξαστεριά.

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες

μάτι. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς

γεμίζουν το χθες μαγεμένες σκιές που ξοπίσω μου γράφουν τροχιά. Με κρατούνε θαρό σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

πια. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
6: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
6: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
8: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
7: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Εσείς

0: σημειώνουμε απουσία.
1: Και μάλιστα είναι διπλή, γιατί μαζί με τον Απόστολο
0: πάει
1: που μας ακούει
0: και το Τέρι, ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος ο Μπλατσιώτης, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Τι ωραία δροσιά ήταν το βράδυ. Και νωρίς το πρωί, λέει σήμερα. Επίσης, παιδιά, πολλά συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές του βραδιού.
0: Του Γιάννη του Παπαδόπουλου.
1: Του βραδιού, λέει.
0: Και πιο πριν, ναι, ναι.
1: Νομίζω, λέει, αν θυμάμαι σωστά, τις επιμελείτε, λέει, τις επιλογές η Δέσποινα Ιτάσου. Η οποία είναι εκπληκτική, φίλε Πέτρο. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι με υγεία και ειρήνη σε όλους. Αμήν. Αμήν λέγω ή μην. Αμήν.
0: Ξέρεις τι.
1: Για πες. Γιατί
0: πήγα να σου ξεφύγει το συνέχεια και πήγα να τα ακούσω σαν συνάχη καλά. Και λέω. Ρε ευχή, καινούργια ευχή. Μάλλον τώρα και με το κρυάκι λίγο που έκανε το βράδυ και σήμερα το πρωί. Κοιτάξτε, σήμερα το πρωί, όσοι είστε πολύ πολύ πρωινοί.
1: Και χθες το βράδυ.
0: Μια ζακετούλα, κάτι, ξέρω εγώ, κάτι έτσι λίγο πιο. Μια φανέλα έτσι λίγο πιο να πιάνει, γιατί έχει αρκετή δροσιά. Έκανε και αρκετές βροχές χθες και μετά. Άλλαξε λίγο και το ρευματάκι, έκανε λίγο έτσι αέρα και
1: έπεσε,
0: μετά.
1: Έπεσε η θερμοκρασία, ήτανε, ξεκάθαρα.
0: Δηλαδή και εγώ χθες το βράδυ στη μικρή μου βόλτα έβλεπα ότι οι μισοί κάτι είχαν βάλει, έτσι ένα λαφρύ που φανάκι.
1: Όχι, φίλε, τι έβλεπες τους μισούς? Εγώ χθες ήμουν έξω σε μια υποχρέωση που είχα.
0: Χωρίς περίδα.
1: Και ήμουνα με τον Κοντομάνικο,
0: ναι,
1: και από ένα σημείο και μετά υπήρχε κρύο, δηλαδή ήθελε ζακέτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σήμερα το πρωί μπαίνοντας στο αυτοκίνητο με ζακέτα μπήκα. Έβαλα και το καπελάκι μου. Και είπα, παίρνω το καπελάκι
0: πήρα
1: μου
0: το
1: και
0: φεύγω. Πήρα το καπελάκι
1: φεύγω.
0: Μου, έτσι. Ο Αντωνάκης, ο Κυραντωνάκης.
1: Ο Κυραντωνάκης. Και ο Κυραργυράκης.
0: Ενεφανίστη.
1: Ο Δούμπλαζης και ενεφανίστη, φίλε, να μας ακούει από την Λάρισα.
0: Τώρα,
1: σου λέει, δεν γίνεται, λέει, η
0: ώρα.
1: Ευαγγελία μόνο να στέλνει από την Λάρισα. Θα πάω και εγώ εκεί. Ο Αργύρης μας ακούει από
0: τι
1: την Λάρισα.
0: Τι έκανε στη Λάρισα, κύριε Αργύρη?
1: Έχουν γυρίσματα τα παιδιά.
0: Ναι, φαντάστηκε.
1: Είναι με.
0: Για την αγροτική εκπομπή.
1: Από το χωράφι στο ράφι, ναι, ναι. Κάνουν γυρίσματα. Έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα της εκπομπής, η οποία είναι από τις πιο πετυχημένες, τουλάχιστον σε επίπεδο τηλεθέασης στην R3. Την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Χάρη σε αυτόν τον εκπληκτικό παραγωγό, τον Αργύρη τον Δούμπλατζη, ο οποίος μας ακούει και από Λάρισα. Γεια σου, ρε φίλε, καλημέρα.
0: Μάλιστα, δηλαδή, Αργύρη, σήμερα, αφού είσαι στη Λάρισα, ψάρεμα δεν έχει. Ψαρεύεις τον κάμπο. Θα πιάσεις.
1: Ψαρεύεις σε ριχά νερά, φίλε Αργύρη, όπως λέει και η έκφραση. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, λέγαμε τώρα για τον Αντωνάκη στο «Ιδέ γινή να φοβείται τον άνδρα», ότι πήρε το καπελάκι σου. Δεν ξέρω αν διάβασες την χθεσινή μου ανάρτηση, όπου εντωμεταξύ είχα γράψει το μισό κείμενο και εκείνη την ώρα πώς συμβαίνει και τρελαίνομαι, με πιάσανε, πώς το λέμε, συφιλιάστηκα. Λοιπόν, ναι.
1: Για πες.
0: Σβήνει το κινητό, είχε τελειώσει η μπαταρία. Ξέρεις τι είναι, να έχεις γράψει μισό κείμενο.
1: Ναι. Ναι, αλλά και τα δικά σου τα κείμενα, ρε Σύνικο, να είναι λίγο πιο περιορισμένα.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι να το ολοκληρώσεις τελειώνεις δύο φορές την μπαταρία.
0: Λοιπόν, τώρα, επειδή πήγαμε στο. Λες και ήθελες να το πας προς τα εκεί με το πήρα, ναι, το καπελάκι μου. Λοιπόν, χθες αργά το βράδυ, εκεί μετά τις 10, είχε βάλει στην Κοσμοτέ, που έχει κάθε μέρα κανάλι μόνο με ελληνικές ταινίες κλπ. Είχε βάλει τις διπλοπενιές. Και λέω, λοιπόν, πριν 10 λεπτά, αυτό άρχισα να το γράφω στις 10 και 5, 10 και 10. Άρχισε η προβολή της ιστορικής για πολλούς λόγους ταινίας του Γιώργου Σκαλενάκη, «Διπλοπενιές». Είναι αυτή που είναι όλοι βασισμένοι στη μουσική του Ξαρχάκου, σενάριο Σακελάριου και Βουγιουκλάκη, Παπαμιχαήλ και ένα σωρό άλλοι πρωταγωνιστές, Παπαγιαννόπλος, Αυλονίτης, γίνεται χαμός. Μέσα σε μόλις 10 λοιπόν λεπτά γράφω, η γνωστή και αχαρακτήριστη εταιρεία παραγωγής που δυστυχώς έχει εξαγοράσει τα τελευταία χρόνια τα δικαιώματα από πάμπολες ιστορικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, κατάφερε να μου προκαλέσει ήλιγκο, πραγματικά ζαλίστηκα, ζαλίστηκα. Εμβόλυμα άσχετα πλάνα από όπου μπορεί να φανταστεί κάποιος. Από όλη την γκάμα ταινιών που διαθέτει πλέον η εταιρεία. Από βίντεο, από επίκαιρα. Μια ταινία που ήταν παραγωγή του 65-66 έγινε συνοθήλευμα με σκηνές από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80 και πάει λέγοντας. Με εικόνες μέχρι και με τα σημερινά κίτρινα ταξί της Αθήνας. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό και δεν έχεις πιστέψει το πόση έκταση
1: έχει
0: πάρει.
1: Όχι, έχω πιστέψει
0: το, πιστέψει,
1: το πόσο πολύ σε ενοχλεί
0: ναι.
1: Οποιαδήποτε λοιπόν, παρέμβαση
0: βέβαια,
1: στο αρχικό υλικό.
0: Άθλιο γράφω μοντάζ με σκηνές κατ' επίφαση σχετικές. Πρόσεξε, σκηνές στην ταινία της «Διπλοπενιές» από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, από τα κορίτσια στον ήλιο, από τη μοντέρα στα χτωπούτα, από το επιχείρηση Απόλλων, ό,τι βρήκε μπροστά του ο μοντέρα, βάλτο μέσα.
1: Για να συμπληρώσει λοιπόν, τι, για να συμπληρώσει
0: τίποτα,
1: το
0: για
1: χρόνο.
0: Να το κάνει έτσι πιο τέτοιο. Με άλλους τίτλους αρχής, με άλλα εφέ, με ατόφια αποσπάσματα.

0: άλλων ταινιών όπου ακούγεται και άλλη μουσική υπόκρουση και όχι η εμβληματική μουσική του Ξαρχάκου που γράφτηκε ειδικά για την ταινία. Και λέω, απορώ πως δεν διαμαρτύρεται και ο σπουδαίος συνθέτης. Κανονική σαλαμοποίηση. Και να γράφουν στους τίτλους, πάλι και με λάθη και στους τίτλους, τα ονόματα των συντελεστών που έκαναν, ξέρεις, το αρχικό μοντάζ, ναι, την αρχική ηχοληψία κλπ. Και λέω, αν κάποιοι από αυτούς αναστηθούν, θα τους πάρουν στο κυνήγι. Έτσι. Και λέω τα ίδια λίγο πολύ έχουν συμβεί σε ολόκληρη σειρά ταινιών. Από το Θανασάκι τον Πολιτευόμενο, στο Κορυδάκι της Δεσποινίδος, από το Ιδέ γινή να φοβείται τον άνδρα, έως το Αλίμονο στους νέους.
1: Δηλαδή, όλα αυτά τώρα τα ακούσαμε και όλη αυτή η ενότητα έγινε γιατί έβαλα το καπέλο.
0: Το καπελάκι
1: μου. Έβαλε... Δεν το κρατούσα κλειστό στο στόμα μου. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Έβαλα και παπιγιόν. Τώρα που είμαι παπιγιόν. Άκου τώρα τι έχει γίνει.
0: Ο Χρόνης Εξαρχάκος με παπιγιόν έκανε τον κατσόνι χθες το τέτοιο. Ξέρεις τι. Είναι σοβαρό το θέμα. Πέρα από το ότι αλλοιώνεται η ιστορική μας παράδοση, έτσι, ο πολιτισμός μας. Τα νέα...
1: Καλά, δεν αλλοιώνεται τόσο. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ναι, είναι ενοχλητικό.
0: Μα δεν παρεμβαίνει.
1: Ταινίες τις οποίες τις έχουμε απολαύσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
0: Είναι
1: να
0: παρέμβαση
1: βλέπουμε...
0: στο καλλιτεχνικό ρόλο.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Εσύ πες ότι γράφεις, ας πούμε, μια δημοσιογραφική δουλειά. Κάνεις μια έρευνα σε μια εφημερίδα.
1: Συμφωνώ.
0: Και μπαίνει κάποιος ο οποίος έχει αγοράσει τα πνευματικά σου δικαιώματα και το κάνει η άλλα ντάλλον. Δεν θα σε στεναχωρέσει δηλαδή. Πραγματικά. Και πρόσεξε τώρα. Τα νέα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά στην ηλικία των δικών σου ή και αυτά που είναι λίγο παραπάνω, τα οποία έχουν δει εξ αρχής αυτές τις ταινίες πειραγμένες, θα νομίζουν ότι έτσι είναι.
1: Ναι, έτσι θα καταλάβουν. Εντάξει. Κοίταξε, Νίκο, θα σου πω κάτι. Ξέρουμε όλοι και έχουμε αντιληφθεί την αγάπη που έχεις για τις παλιές ελληνικές ταινίες. Και νομίζω ότι αυτή η αγάπη σε κάνει λίγο υπερβολικό σε επίπεδο αντίδρασης. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι και εγώ θα την προτιμούσα έτσι όπως ήταν. Αλλά okay, ρε φίλε μου. Ναι. Εντάξει.
0: Κάνουν και τις επιχρωματισμούς που εντάξει.
1: Επιχρωματισμούς, εγώ θέλω να δω πώς θα ήταν επιχρωματισμένες.
0: Ναι.
1: Και να έχω την επιλογή να δω και
0: την
1: αρχική.
0: Παίζεται όμως άμπραβο και με την αρχική. Γιατί και εγώ καμιά φορά για ιστορικούς λόγους, σαν ντοκιμοντέρ, βλέπω γιατί με τον επιχρωματισμό έχουν γίνει πιο ευδιάκριτα κάποια στοιχεία, κάποιες λεπτομέρειες. Το βλέπω με ενδιαφέρον, αλλά όχι σαν το άπαν. Έτσι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα αν επηρεασμένοι από αυτά εδώ, από αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση, κάποιοι έχουν καβαλήσει τα αυτοκίνητά τους τον τελευταίο καιρό και μπουκάρουν πάνω σε δρόμους, σε τραπεζοκαθίσματα, σε ψιλικατζίδικα, σε παντοπολία. Τι γίνεται, ρε Μπάμπη? Μας πήραν σβάρνα.
1: Λες το τελευταίο που είχαμε εμείς εδώ, στο παντοπολείο στους νέους επιβάτες.
0: Ναι, σε ποια χήμα και τσουβαλάτα.
1: Χήμα και τσουβαλάτα λέγεται το ψιλικατζίδικο, νομίζω
0: και αλλιώς να το κάνει.
1: Και αλλιώς να λεγόταν, νομίζω ότι χήμα και τσουβαλάτα.
0: Μετά θα με το ονομαζόταν.
1: Έγινε μετά. Βέβαια, χαμογελάμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε και δύο τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
0: Τώρα το βλέπω την εικόνα. Όχι απλά το πήρε. Μπήκε κανονικά μέσα για να. Μπας και το πέρασε για πάρκινγκ.
1: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ο οδηγός και μπήκε μέσα, παιδιά, όταν σας λέω. Δηλαδή, μόνο το κουδούνι δεν χτύπησε, δεν πρόλαβε να χτυπήσει.
0: Όλο μέσα. Βάλτε να δείτε φωτογραφίες. Αλλά και το άλλο να μας λέει και ο Ανδρέας ο Κοράνης, λέει αυτό στην Αύπακτο. Αυτό έλεγα και πριν στον Μπάμπη. Στην Αύπακτο.
1: Το οποίο έγινε. Είναι συγκλονιστικό.
0: Ήταν προχθές, είπες.
1: Προχθεσινό, ναι. Προχθεσινό ήταν το περιστατικό που ένας άνδρας ηλικιωμένος, δηλαδή με ηλικία πάνω από 70. Ναι. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πήγε και καρφώθηκε πάνω στο αυτοκίνητο. Αλλά το τρομερό είναι το αντανακλαστικό της μάνας που αρπάζει το παιδί. Είναι φοβερό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν το είχες δει. Μόλις το είχε πάρει το παιδί για κάποιο λόγο,
1: μπράβο,
0: από το πίσω κάθισμα πήγε να το βάλει στον μπροστινό και ευτυχώς δεν έκλεισε την πόρτα. Κάτι εκεί του λέει, πάει να βάλει τη ζώνη και έτσι όπως το βάζει, έτσι αμέσως το βγάζει σε χρόνο τετέ.
1: Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και ένα ακόμα κορίτσι νεαρό.
0: Ναι, που περπατούσε.
1: 15χρονο, 14χρονο, περνάει λίγα δευτερόλεπτα πιο πριν.
0: Εν τω μεταξύ, όπως το είδα από την κάμερα ασφαλείας που καταγράφηκε αυτό, είναι σοκαριστικό η ταχύτητα, το μπάσιμο με το οποίο έρχεται η κούρσα και είναι και μεγάλο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Τα παίρνει το αυτοκίνητο δε της γυναίκας, την πήρε στη στιγμή το κοριτσάκι.
1: Άμα σε θέλει λίγο, Νίκο.
0: Πρέπει να έχει γίνει σιδερικά το αμάξι της. Δηλαδή, έτσι
1: ξεκάθαρα, αλλά δες ότι έγινε μόνο το αμάξι σιδερικά.
0: Ναι.
1: Ο Θεός τους φύλαξε. Αλλά εδώ ανοίγει ένα θέμα, Νίκο, που εγώ θα το σχολιάσω. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να γίνεται αφαίρεση διπλώματος από μια ηλικία και πάνω. Ακόμα κι αν κάποιος είναι, παραδείγματος χάρη, 75 χρόνια, τώρα από μια ηλικία που θεωρώ ότι είναι ίδια, ας πούμε, του μάτς, και έχει τη δυνατότητα να οδηγεί Μπάμπη, να υπάρχει 75. Ένα όριο ηλικιακό όπου θα πρέπει να φαίνεται το δίπλωμα, Νίκο.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Ο πατέρας μου, έτσι, να είναι καλά ο άνθρωπος, σε λίγο θα κλείσει τα 93. Μέχρι τα 90, ίσως και κάτι παραπάνω, οδηγούσε.
1: Αυτά λέω, Νίκο.
0: Βέβαια πρόσεξε. Με συνεχείς εξετάσεις. Και φυσικά όχι με γιαλατζή εξετάσεις.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και οι γιαλατζίνικο εξετάσεις. Ναι. Δηλαδή ξέρουμε άλλο περιπτώσεις εκείνες που με ένα χαρτζηλικάκι που λέει ο λόγος.
0: Ας τους πηγαίνουν σε δημόσια υπηρεσία, σαν πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή 20 ηλικιωμένοι μαζί μπροστά, ξέρεις, έτσι ώστε να μην μπορεί να υπάρχει και συναλλαγή. Μπράβο. Μπροστά σε δημόσια επιτροπή και αυτό και αυτό και αυτό. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι. Ήταν καλός, βέβαια και εγώ από κάποια στιγμή και μετά ανησυχούσα, γιατί δεν ξέρεις τι θα σου τύχει.
1: Μα και τα αντανακλαστικά μειώνονται, ρε Νίκο. Δηλαδή ναι. Θέλω να πω ότι προφανώς εγώ καταλαβαίνω και αυτούς τους ανθρώπους που σου λέει δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου. Είναι σαν να τους παραμερίζεις.
0: Τον έβλεπα με τι παράπονο. Το καταλαβαίνω. Μπαμπά, δεν θα οδηγήσεις, θα το πάρω εγώ.
1: Και εγώ είχα ανθρώπους στο συγγενικό μου περιβάλλον που. Ο άλλος τα αγαπούσε το τιμόνι, δηλαδή ήταν όλη του η ζωή. Ήταν και επαγγελματίας και τα λοιπά.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Αρνιότανε
0: τώρα
1: να τα αφήσει, τους καταλαβαίνω. Αλλά και από την άλλη, ρε Νίκο, δεν γίνεται. Δηλαδή, δες σε πόσες περιπτώσεις έχουν εμπλακεί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας οι οποίοι έχουν χάσει τον έλεγχο.
0: Έτσι όπως το λες τώρα, ακριβώς με αυτό τον πόνο, θυμάμαι ότι το έλεγε πριν από 30 χρόνια ο παππούς μου, ο έμνηστος, ο οποίος και εκείνος είχε αυτοκίνητο και οδηγούσε. Με έλεγε, βρε παιδάκι μου, γιατί τον έλεγα. Λέω, θα σε πάω εγώ παππούς μου τότε, εκείνα τα χρόνια, πριν 30 χρόνια. Λέει, παιδάκι μου, αυτό μου δίνει ζωή. Κάπως έτσι με έλεγε.
1: Γιατί παραμένουν ενεργοί.
0: Ναι.
1: Και έχουν και ένα βαθμό αυτονομίας που τη
0: χρειάζονται. Ναι, ναι. Και υπάρχει βέβαια και ένα συνταγματικό κόλλημα, γιατί λες, δηλαδή. Άμα γίνει κάποια κάθετη απαγόρευση, μετά υπάρχει θέμα ότι αυτό θα πρέπει να γίνει συνταγματικά, διότι σου λέει ο άλλος χάνω ένα δικαίωμα πολίτη που έχω, άρα θα είμαι ένας πολίτης με λιγότερα δικαιώματα. Τέλος πάντων, μπορούν να γίνουν πολλά, αλλά εγώ θα πω και το εξής, από την άλλη βέβαια, γιατί έχει μείνει ο παλιός έτσι θεσμός στα 65, και εμείς τώρα εδώ κοντεύουμε.
1: Τα 65
0: να πηγαίνεις πρώτα για την επανεξέταση. Και λέω εδώ τώρα, εδώ είναι η υποκρισία της πολιτείας. Και θα σου πω για κάτι. Επειδή έβλεπα χθες ένα άρθρο
1: με τίτλο
0: ναι, άσχημα νέα για τους ηλικιωμένους οδηγούς, έβλεπα ένα στη σελίδα την ειδική, το Current Motor, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτονται και πώς θα το κάνουν και τι θα κάνουν και να αποκάψει ηλικία και μετά να το. Λοιπόν. Και λέω τώρα, και επειδή είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα, που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει επιταγές και τις ακούμε κι εμείς. Έτσι, έχει πάει η συνταξιοδότηση στα 67. Πολλοί σε κάποιες χώρες λένε και για 70 και για παραπάνω. Κυρία Πολιτεία, δεν μπορείς να μου λες απ' τη μια ότι στα 70 είσαι ικανότατος να δουλεύεις και πρέπει να δουλεύεις για να πριν βγεις στη σύνταξη κλπ. Αλλά από την άλλη να λες ότι στα 65 θέτω ένα αμφιβόλο τη δυνατότητά σου να οδηγήσεις.
1: Θα μου επιτρέψεις.
0: Δεν είναι μια αντίφαση.
1: Να πάω σε μια ελληνική ταινία ορμόμενος από την κουβέντα σου, στο «Η κόρη μου σοσιαλίστρια», αλλά με μια νέα εκδοχή και πειραγμένη «Ο γιος μου σοσιαλιστής», δηλαδή μας βγαίνει σε εξαριστερό,
0: Νίκο. Όχι, δεν είναι σοσιαλισμός. Είναι καθαρά λογική.
1: Δηλαδή, τι σχέση έχει η σύνταξη στα 70 με το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πάνω από κάποια ηλικία δεν έχει τα ίδια αντανακλαστικά για να μπορέσει να οδηγήσει.
0: Καθαρά αστικός νεοφιλελευθερισμός.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για σοσιαλισμό. Δηλαδή,
1: σοσιαλιστικά
0: δεν μπορεί,
1: ακουστικά,
0: όχι,
1: Νίκο.
0: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις πρέπει κάπου να συνυπάρχουν. Τώρα εντάξει, κάνουμε χαβαλέ εμείς.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει. Δηλαδή, πρόσεξε. Στα 70 θα πηγαίνεις μόνο με το μετρό ή με το λεωφορείο θέσεις για πώς το λέει, καθήμενοι για ειδικές ανάγκες κλπ. Στο λεωφορείο για να πας στη δουλειά. Αλλά με το αυτοκίνητο δεν μπορείς να πας στη δουλειά.
1: Κοίταξε, Νίκο, εγώ τώρα για να επιστρέψουμε στην κουβέντα που κάνουμε. Θεωρώ ότι τα 68 ή τα 65 είναι πλέον πάρα πολύ χαμηλό το όριο για να ξεκινήσει κάποιος επανεξέταση.
0: Πρέπει να αρχίζει η συζήτηση μετά τα 70.
1: Αλλά στα 70 στάνταρ θα θέλει, και εγώ θεωρώ ότι σε μια ηλικία την οποία μπορούμε να την καθορίσουμε κατά μέσο όρο ή αν θες να μην είναι οριζόντια, να αυστηροποιηθούν τόσο τα δεδομένα ώστε να πρέπει για να πάρει κάποιος το δικαίωμα της οδήγησης αυτήν την ηλικία από τα 72 μέχρι τα 75 να περνάει από κόσκινο από εξετάσεις.
0: Έχω και μια υπαρξιακή αγωνία, έτσι, γιατί πλέον είναι εκεί μπροστά Τώρα σε λίγες μέρες κλείνουμε τα 57, είναι εκεί μπροστά πλέον. Είναι εκεί. Ξέρεις, όταν πρωτοπήραμε τα διπλώματα και λοιπά, έλεγες, ω, μέχρι να φτάσω τα 65. Τώρα, όσο νουπο.
1: Ρε Νίκο, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, λέγαμε πόσο θα είμαστε το 2000 και θα πετάμε με τα διαστημόπλια τώρα.
0: Αυτό ήταν μεγάλο σημείο καμπής το 2000. Όλοι λέγαμε, εγώ σμέλεγα ότι... 31 χρονών το
1: 2000. Ναι, πότε θα φτάσουμε και τα λοιπά. Έτσι, περνάει, περνάει ο χρόνος. Το θέμα είναι ότι να περνάει για όλους δίκαια. Γιατί ξαναγυρίζουμε τώρα στην εικόνα με την μητέρα η οποία αρπάζει το παιδί και την κοπελίτσα η οποία περνούσε λίγο δευτερόλεπτα πριν. Και εγώ θα σου πω κάτι. Φαντάσου και αυτός ο άνθρωπος που ζήτησε συγγνώμη. Και λέει, ζητώ συγγνώμη. Έχασα τον έλεγχο. Σε ποια κατάσταση θα ήταν σήμερα, Νίκο, αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά?
0: Διαφορετικά. Δεν ξέρουμε βέβαια για αυτόν στους νέους επιβάτες, για να μην έχουμε και ηλικιακό ρατσισμό. Μπορεί να ήταν και νέος ο άνθρωπος.
1: Στους νέους επιβάτες δεν τα κάνουμε όλα χύμα και τσουβαλάτα στο
0: βατοπολείο. Χύμα και τσουβαλάτα.
1: Είναι άλλη μια περίπτωση σε σχέση με την άλλη.
0: Πάντως λέγαμε για το παρελθόν, τι αφήνει το παρελθόν και τι αφήνει η ηλικία. Η ηλικία αφήνει και απίστευτα αξέχαστα τραγούδια. Όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τους Bee Gees.
1: Bee Gees, ακούγαμε στο αυτοκίνητο ρε φίλε, Bee Gees.
0: Στο αυτοκίνητο, στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, πόσο βαθιά είναι η αγάπη σου, Μπάμπη, πόσο βαθιά είναι η αγάπη σου?
1: Δεν μπορείς να τη μετρήσεις, Νίκο, δεν μπορείς να τη μετρήσεις.
0: How deep is your love, πάμε, πάμε να το βάλω, Ανδρέας. Μπράβο ρε, Ανδρέα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε από τις 6. Η πόλη ξύπνησε στο 102 να συζητάμε τις πρωινές μας κουβεντούλες με τον πρωινό καφέ με τον Νίκο τον Λαδιανό. Και βέβαια με όλους εσάς τους πολύ καλούς φίλους, όπως η Ευαγγελία, η οποία, λέει,
1: η οποία μας θέλει στον κάμπο.
0: Καλημέρα, λέει. Ήρθε, λέει, ο Αργύρης. Σιγά-σιγά δεν έρχεστε κι εσείς, κύριοι, να κάνετε μια εκπομπή στην Λάρισα.
1: Εσύ, άμα το ξέραμε αυτό για τον Αργύρη, έπρεπε να στο αναφέρει ότι θα κατεβαίνω Λάρισα, ναι, να στέλαμε και ένα μπουκέτο εκεί πέρα. Είχε και γενέθλια η κοπέλα τώρα
0: τι πρόσφατα. Ρομαντικός είσαι, ρε, ευγενής, Νίκο, ρε,
1: ευγενής, gentleman.
0: Τι ρομαντικός.
1: Να στείλουμε το κάτι τη μα.
0: Όχι, να κανονίσουμε με τον αγαπητό τον Δημήτρη τον Ντόζη να πάμε να κάνουμε εκπομπή
1: και
0: μια εβδομάδα.
1: Με παραγωγό
0: από
1: τον Αργύρη το Δούμπλατζη και με παραγωγό και να τραβάμε και τηλεοπτικά πλάνα.
0: Φυσικά.
1: Και να μα δείχνει και περίμετρο.
0: Θα κάνουμε και δύο συνδέσει με την περίμετρο, να μια χαρά.
1: Και θα κάνουμε, και θα κάνουμε σλόγγαν. Ναι. Η πόλη ξύπνησε τώρα και στα Τρίκαλα.
0: Τώρα και στο Παρίσι. Θυμάστε τη διαφήμιση.
1: Άντε με το καλό και στο Παρίσι, μπάμπι μου. Με το καλό και στο Παρίσι. Ακούτε η υπηρεσία. Να ακούει η υπηρεσία, παρακαλώ. Τώρα.
0: Τα αιτήματα.
1: Έχονται σώτα.
0: Τα αιτήματα των ακροατών αυτού εδώ του ραδιοφώνου, φίλε.
1: Πρέπει να ικανοποιούμε το λαϊκό αίσθημα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Έτσι.
0: Τον Ανδρέα, πώς το βλέπεις, Ανδρέα, θα έρθεις. Να την κάνουμε την εκπομπή, θα έρθει μια χαρά.
1: Θα πάμε εκδρομή.
0: Καλό γύρω, λέει.
1: Ανδρέα, τώρα του
0: έρθει. Θα έρθω, λέει, θα έρθω στο Παρίσι, όμως το έχει λέει στη Λάρισα.
1: Λοιπόν, καλό, και μια καλό. Που αναφερόμαστε στο Θεσσαλικό κάμπο και τώρα μας ακούνε και από την αναμετάδοση όλοι οι φίλοι, να πούμε και από την απτανότια της Δυτικής Μακεδονίας, εκεί την περιοχή των Γρεβενών, μέχρι τα βόρεια της Στερεάς, μέχρι τη Φθιώτιδα εκεί και τη Λαμία, που μας ακούν οι φίλοι μας. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα Παρασκευούλα. 5 Ιουνίου.
0: Και ήθελα να στείλουμε τα χαιρετίσματα και στο Δημήτρη τον Μπυρνάρα που μας ακούει τα πρωινά από την περιοχή εκεί, από το Παλαμά Καρδίτσας,
1: Καρδίτσα,
0: ή από το δρόμο που κάνει πηγαίνοντας από Παλαμά στη Λάρισα.
1: Δουλειά και πίσω. Μας στέλνει την καλημέρα του και ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημητρό, να είσαι καλά. Καλό δρόμο, πρόσεχε, μην βρεθείς σε κανένα παντοπολείο.
0: Χτύπα ξύλο.
1: Λοιπόν, και η δαιμόνια ρεπόρτερ μας, η Λία Χριστάρα, βρίσκεται εκεί επί του σημείου να μας δώσει και λεπτομέρειες.
0: Κάνει κάτι μερεμέτια, κάτι εξτραβάκια, έτσι δεν λέω.
1: Της είπαν, έλα λίγο τα κασόνια λίγο να μαζέψουμε. Πω, χθες πάντως γλίτωσαν από του χάρου τα δόντια ο κόσμος.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Ένα παντοπολείο μπαίνει, βγαίνει κόσμος, δεν είναι.
0: Νίκο, λέγανε οι σοφότεροι ημών, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στο περιβάλλον μου, λέγανε ότι όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η κακιά η στιγμή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή από τη μια στιγμή στην άλλη, ή η καλή στιγμή μπορεί να τη γλιτώσει και να πεις, Θεούλη μου, τι ήταν αυτό που με φύλαξε.
1: Μπάμπη μου, θέλω
0: και
1: να...
0: Και υπάρχει, ναι, αν μου επιτρέπεις, και μια σειρά από βίντεο που βλέπω σκρολάροντας, μ' αρέσει να λέω το σκρολάροντας.
1: Τα σε βίντεο κάτι λες βιντεάκια, με τον Άδων ή με άλλα.
0: Όχι.
1: Γιατί χθες κυκλοφόρησα από όλες τις μπάντες.
0: Όχι. Λέω για κάτι βιντεάκια που δείχνει στιγμές που κάποιοι γλιτώνουν από του χάρου τα δόντια στα δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Περνάει ο άλλος και τα λοιπά, παρκάρει το αυτοκίνητο, κάνει δύο βήματα και πέφτει ένα δέντρο πάνω στο αυτοκίνητο.
1: Να σπάξω το προχθεσινό,
0: τέτοιο. Και έχει μια σειρά από τέτοια βιντεάκια στο. Είδες τα κολλήματά μας.
1: Σε social media, σε πλατφόρμες.
0: Ναι, στο TikTok κυρίως και τα λοιπά, που είναι, ή και στο Instagram, που είναι το ένα μετά το άλλο και λες δεν γίνεται. Δηλαδή περνάει κάποιος με το μηχανάκι του από διασταύρωση και έρχεται ένα φορτηγό με κόκκινο, περνάει, το βρίσκει ξόφαλτσα, έρχεται και από την απέναντι και γλιτώνει.
1: Και πρόσεξε,
0: γελάμε τώρα,
1: φαντάσου σαν της ναυπάκτου τι τραγωδία μπορούσε να έχει εξελιχθεί.
0: Αυτό λέω, είναι φοβερό. Ότι κάποια στιγμή γίνονται μικρά θαύματα.
1: Μπάμπη, έχεις λογαριασμό στο TikTok?
0: Έχω, ναι.
1: Έχεις. Εγώ, ξέρεις, κρατάω λίγο τα μπόσικα. Έχω πει κιόλας πολλές φορές στην ζωή μου, ακόμη και για το Instagram που μου λέγανε. Στο Instagram, ας πούμε, μπήκα πάρα πολύ πρόσφατα, απλά και μόνο, γιατί είναι στον ίδιο λογαριασμό με το άλλο, με το Facebook, και έκανα μια εικονική τέτοια, απλά για να έχω πρόσβαση, γιατί κινούνται πάρα πολλά μέσα από αυτό,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Απλά να μπορώ να το βλέπω χωρίς να χρειάζεται να ζητείτε ειδική άδεια. Δεν το χρησιμοποιώ. Και γενικά έχω πει, ας πούμε, σε πολλούς μου λένε έχεις λογαριασμό εκεί, έχεις λογαριασμό. Και στο X, το πρώην Twitter, επίσης δεν έχω. Λέω, εντάξει, ρε παιδιά, ένα-δύο social media φτάνουν. Έχουμε και πλέον και τα Viber, τα WhatsApp.
0: Ξέρεις
1: το ένα,
0: τι γίνεται,
1: το άλλο.
0: Νίκο. Εγώ κατανοώ ότι κάποιοι ήμασταν επιφυλακτικοί.
1: Μας έχουν.
0: Αλλά πλέον στη δουλειά,
1: διασπάσει.
0: Με τη δουλειά που κάνουμε, είναι ένας χώρος ανταλλαγής ειδήσεων και θεμάτων. Εγώ θα σου πω ότι μέσα από το TikTok καθημερινά και ψάχνοντας και κάτι βιντεάκια τα οποία παίζουμε στην Περίμετρο.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Προκύπτουν θέματα. Βρίσκεις θέματα. Ναι. Τα βρίσκεις, τα ανακαλύπτεις εκεί πρώτα και μετά τα βλέπεις πλέον στην τηλεόραση και στα παραδοσιακά μέσα ή στο ραδιόφωνο. Φτάνει δηλαδή η πληροφορία πολύ πιο άμεσα και αστραπία.
1: Απλά κάποια στιγμή θα τρελαθούμε κιόλας, ρε Μπάμπη. Γιατί είμαστε ήδη όλη τη μέρα με αυτό εδώ.
0: Ισχύει.
1: Αφού κάποιος έλεγε, κάποιος έτσι επιστήμονας, έλεγε ότι ανθρωπολογικά οι επόμενες γενιές θα μεγαλώσουν με μεγαλύτερους αντίχειρες. Θα είμαστε σαν τους πυθίκους, γιατί τους αντίχειρες χρησιμοποιούν για το σκρολάρισμα, ειδικά η νέα γενιά. Παναγία μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήθελα να θα αναφερθούμε λίγο και σε αυτήν την ιστορικότητα των ημερών όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις που λέγαμε πριν, σχολιάζαμε. Αλλά πριν πάμε εκεί, να πάμε λίγο στα σώματα ασφαλείας. Πριν πάμε στις ένοπλες δυνάμεις, πάμε στα σώματα ασφαλείας.
0: Για πες.
1: Γιατί είναι κάτι που θέλω να σχολιάσω από καιρό. Έβλεπα πριν και βλέπω και εδώ στη φωτογραφία που έχουμε από το αυτοκίνητο που μπούκαρε εκεί μέσα, το οποίο μάλλον κιόλας βλέπω πινακίδες φθιώτιδας έχει, Λαμίας, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Okay.
1: Βλέπω τους αστυνομικούς που καταγράφουν εκεί το περιστατικό. Εμένα με ξέρεις λίγο πολύ σαν χαρακτήρα και σαν προσωπικότητα. Δεν μένω σε στερεότυπα και φροντίζω από όποια ιδεολογική πλευρά και να το αγγίξει κάποιος, να σέβομαι τον άλλον. Και αυτό που σέβομαι μεταξύ άλλων είναι και το έργο της ελληνικής αστυνομίας. Και πολλές φορές έτσι προασπίζομαι και το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να είναι άνθρωποι, μιλάω για τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, και να μην τους χαρακτηρίζουν με τους γνωστούς χαρακτηρισμούς, τους στερεοτυπικούς.
0: Συμφωνώ.
1: Ακριβώς. Από την άλλη όμως πρέπει να πω, γιατί έχω ζήσει και ανθρώπους δικούς μου που δούλευαν, εργάζονταν σε αυτούς τους χώρους κλπ. Θυμάμαι κάπως αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια, και δεν μιλάω τώρα για τη βαναυσότητα που μπορεί να υπήρχε σε εποχές δύσκολες πριν από 50 και 60 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Αλλά για το σήμερα. Πρέπει να πω ότι οι επισκέψεις μου σε δύο αστυνομικά τμήματα, το λέω έτσι με τα λόγω γνώσεως, και γενικότερα όποια επικοινωνία είχα, δεν με ευχαρίστησε.
0: Δεν σου άφησε τις καλύτερες
1: εντυπώσεις. Δεν μου άφησε, και το λέω και με αφορμή, το κρατούσα και είχα αφορμές και από όταν πήγαμε να βγάλουμε ταυτότητα καινούργια στην κόρη μου τη μικρή, με συμπεριφορές άσχημες, και φαντάζω κιόλας να ξέρουν κιόλας ότι είσαι και δημοσιογράφος, δηλαδή ότι μπορεί να τα μιλήσεις, να τα επικοινωνήσεις αυτά. Με συμπεριφορές μπροστά σε μικρά παιδιά, με συμπεριφορές μερικές φορές αδιαφορίας. Τέλος πάντων, προχθές που πήγα και στο τμήμα που πήγα για να παραλάβω την καινούργια. Ναι, την πήρα, να στη δείξω κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα έλεγα, αν όχι αγένεια, πολύ δημοσιοϋπαλληλισμός με την κακή έννοια και πολύ αδιαφορία. Και ναι, κύριε, κλείστε πρώτα την πόρτα, μην βγει καθόλου τέτοιο. Δηλαδή, ναι, πριν ακόμη, επειδή άνοιξα λίγο την πόρτα, μη φύγει τυχόν η ψήξη από το air condition.
0: Ναι, ναι.
1: Πες και μια καλησπέρα, βρε άνθρωπε.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι είναι δύσκολη η δουλειά σας, αλλά και εγώ, ειδικά προχθές που ήμουνα 12 ώρες στη δουλειά, είχα και εγώ μια δύσκολη ημέρα με πολλές ζωντανές ιδέες. Όλοι έχουμε δυσκολίες και οι συναλλασσόμενοι. Σαν. Πες πρώτα μια καλησπέρα. Πες μια γλυκίτα, μια ευγένεια.
0: Νίκο, εγώ θεωρώ ότι είναι πού θα πέσεις. Δηλαδή, ναι, και εδώ.
1: Απλά είναι επαναλαμβανόμενη σύμπτωση. Γι' αυτό, ναι, το λέω. Αν ήταν μόνο σε ένα τμήμα ή μόνο ένα κρούσμα. Τώρα τελευταία βλέπω λίγο, σας παρακαλώ, και αντιλαμβάνομαι και πόσο δουλειά παραπάνω τους έχει πέσει, που ίσως, ναι, δεν έπρεπε.
0: Τώρα,
1: με τις ταυτότητες.
0: Μην δίνεις δικαιολογίες. Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει με το σε ποιον θα πέσεις. Υπάρχουν αστυνομικοί που είναι με τον πληθυντικό τους, με την ευγένεια, με την τυπικότητά τους, και υπάρχουν και αστυνομικοί όπως αυτούς που περιγράφεις. Το απογοητευτικό ενδεχομένως είναι ότι περιμένουμε πλέον ακόμα καλύτερη συμπεριφορά, γιατί είναι νέα παιδιά τα οποία περνάνε μέσα από σχολές, μορφωμένα παιδιά τα οποία πηγαίνουν και επιλέγοντας να γίνουν αστυνομικοί, και είχαμε την αίσθηση ότι πολύ πιο γρήγορα το επίπεδο που θέλουμε να έχει ο ένας αστυνομικός.
1: Νομίζω ότι δείχνει γενικότερα το επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας, που έτσι όπως έχουμε φτάσει. Και άντε να
0: σε
1: σου
0: αυτό
1: πω,
0: δεν έχεις άδικο.
1: Ο πρώτος που μπήκα και μου λέει ο Κλούστιμπο ήταν και λίγο μεγαλύτερος έτσι σε ηλικία αυτό. Ακούει από μέσα από το βάθος ένας πολύ νέος αστυνομικός. Απαλικαράκι, δηλαδή, σου πω, αν όχι γιος μου, που θα μπορούσε να είναι ανιψιός μου. Λοιπόν, με το που ακούει ότι ήρθα για την ταυτότητα, για την παραλαβή, πριν ακόμα με δει, φώναζε από μέσα, ήθελε να ξεμπερδεύει. Ποιος είσαι, ποιος είσαι, για να αρχίσει να.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρόσεξε έτσι. Ποιος είσαι, λες και. Τι να πω, ο Μπακάλης και θέλει να πάρει. Ρε φίλε, περίμενε να με δεις ποιος είσαι, ποιος είσαι. Μπορεί να έχω τα διπλά σου χρόνια. Μίλα και με έναν πληθυντικό δηλαδή. Παρακαλώ. Πριν ακόμα φτάσω. Γιατί...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και με το που την έδωσε, γιατί κάτι ήθελα, κάτι ρώτησα, κάτι διευκρινιστικό φεύγοντας, ήδη είχε ξαναπιάσει το κινητό να μπει με ένα σκρολάρι εκεί πέρα. Οπότε άντε παράτα μας, ας πούμε. Εντάξει, ρε παιδιά. Εφόσον σας έχει βάλει πολιτεία σε μια τέτοια σχέση και για την έκδοση ταυτοτήτων κλπ. Φροντίστε. Το καταλαβαίνω. Αντιλαμβάνομαι και εγώ ίδιος τους είπα. Ότι πραγματικά δεν φτάνει το προσωπικό τώρα έτσι όπως έχει σφίξει κιόλας που θέλουν όλοι φέτος το καλοκαίρι να πάρουν για να μπορούν να βγουν και στο εξωτερικό, οτιδήποτε τέτοιο. Έχει φάει αυτή την επιβάρηση το στελεχειακό δυναμικό της αστυνομίας.
0: Όχι, αλλά... δεν είναι, δεν λίγο... είναι αυτό, Νίκο, δεν λίγο... είναι. Εγώ το ξαναλέω, είναι θέμα ανθρώπου και παιδείας. Εγώ θα το ξαναπώ, τυχαίνει τη μία συναντάς έναν αστυνομικό τον οποίο περιγράφεις και την άλλη συναντάς έναν άλλον αστυνομικό ο οποίος είναι έτσι όπως πρέπει.
1: Μπάμπη μου.
0: Τώρα, ποσοστιαία σε ποιους πέφτεις πιο συχνά δεν ναι. μπορώ να το πω, δεν έχω ναι. καθημερινή επαφή, αλλά έχεις την ελπίδα ότι επειδή είναι νέα παιδιά ότι θα αλλάξει λίγο το πρόσωπο. Δεν γίνεται εύκολα προφανώς, ρε Νίκο. Και έχει να κάνει και με τον δημοσιοϋπαλληλικό χαρακτήρα κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή, αυτό το οποίο περιγράφεις εσύ σε ένα αστυνομικό τμήμα μπορεί να το δεις και σε μια δημόσια υπηρεσία, σε μια πολεοδομία, σε μια περιφέρεια, σε μια νομαρχία. Εντάξει. Θέλω να πω ότι είναι και μια νοοτροπία κάποιων ανθρώπων.
1: Δεν θέλω να μαθαίνουν... τα τσουβαλιάζουμε, γιατί βλέπω ναι. ότι και στον ιδιωτικό τομέα πολλές φορές έτσι και αγένεια και ξυπνάκι δικαιολογία.
0: Όχι όμως σε αυτόν τον βαθμό, απλά, στον οποίο περιγράφουμε και συναντάμε επειδή, στο δημόσιο.
1: Και επειδή αγαπάμε και το δημόσιο, πρόσεξε, και εμείς άλλωστε και εμείς λειτουργεί με την ευρύτερη έννοια του δημοσίου είμαστε. Είτε επειδή είμαστε δημοσιογράφοι εν γέννη, είτε επειδή εργαζόμαστε στην δημόσια ραδιοτηλεόραση. Εντάξει, δεν θέλω να βλέπω τον οχαδερφισμό.
0: Κανένας.
1: Και επειδή να πούμε και την καλημέρα μας και στο Μάκη το Μουδιώτη, μας στέλνει τις φωτογραφίες.
0: Καλημέρα, ρε Μάκη.
1: Αλλά θέλω, επειδή βλέπω ότι χρειάζεσαι και εσύ και εγώ λίγο για το λαιμό μας, λίγο
0: ναι,
1: δυο
0: δηλαδή βάλαμε γλώσσα
1: ρουφιξιές, να κάνουμε μία. Τερμίτες, και πόσο σε θέλω.
0: Τερμίτες, δεν φίλε.
1: Θες πώς κόλλησα και έψαχνα τερμίτες.
0: Τερμίτες.
1: Πρέπει να βάλουμε κι άλλα στο αρχείο γιατί δεν έχουμε πολλά. Έλα, πάμε τερμίτες. Άκου, άκου εισαγωγή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη την Όλγα. Πες τα βρε Νίκο, λέει, να φτάνουν στα αυτιά τους τα παράπονα των πολιτών για κάποιες συμπεριφορές υπαλλήλων στο δημόσιο. Το αντιμετωπίζουμε και το διαπιστώνουμε και το σχολιάζουμε.
1: Ναι. Απλά εγώ θα το πω, παιδιά, γιατί δεν θέλω να έχουμε σε καμία περίπτωση, και εγώ και ο Μπάμπης είμαστε, θέλω να πιστεύω, ανοιχτά μυαλά, και σε ανοιχτά μυαλά απευθυνόμαστε. Δεν βάζουμε κανέναν εργασιακό ή κοινωνικό ή οτιδήποτε άλλο ρατσισμό. Το είπα και ο ίδιος ότι όλοι πρέπει να στρώσουμε συμπεριφορές πολλές φορές και μάλιστα και ικανότητες. Έτσι βλέπω και στον ιδιωτικό τομέα σε πάρα πολλές περιπτώσεις να υπάρχει και σε κάποιους τομείς ακόμη περισσότερο. Έτσι. Θα πω, ας πούμε, θα το πω ανοιχτά.
0: Εκεί όμως δεν είναι οικομό, όχι όμως. Εγώ εταιρείες εδώ θα διαφωνήσω. Courier.
1: Βλέπω εκεί, πέρα, τώρα, βλέπω εκεί χαμός γίνεται.
0: Εκεί άμα πεις και για τους deliveράδες το ίδιο θα είναι.
1: Έχει να κάνει όμως,
0: αλλά εκεί είναι πολύ πιο άμεσος ο έλεγχος μιας συμπεριφοράς από ότι αν είσαι στο δημόσιο τομέα.
1: Τώρα μέχρι και δημόσια αξιολόγηση δεν βάλανε υπηρεσιών εκεί πέρα στον κόβ.
0: Και βλέπεις τι γίνεται, ότι αρνούνται και την αξιολόγηση τώρα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Είναι 46 λεπτά μετά τις 6. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τους τίτλους επικαιρότητας, να επανέλθουμε λίγο στο ειδησιογραφικό κομμάτι της εκπομπής, να δούμε τι γίνεται.
1: Πάμε.
0: Αυτή την ώρα
1: σήμερα,
0: σχέση...
1: σε αντίθεση με άλλες φορές που τον επαναφέρω εγώ στην τάξη του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα
0: ναι,
1: με επαναφέρει
0: εκεί. Βλέπω, είσαι, έλα, είσαι λίγο.
1: Είμαι επιρρεπής για σχόλια. Όχι, έχω μαζέψει πολύ μέσα πολύ υλικό. Πολύ υλικό για κριτική.
0: Λοιπόν, εγώ ο Νίκο, αν δεν ήμουν εδώ, τώρα θα ήθελα να είμαι σε ένα θέρετρο. Και τι καλύτερο από το να είσαι στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο, εκεί όπου βρίσκεται και
1: έχει
0: ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
1: Ακτές στο Μαυροβούνιο.
0: Ναι. Έχει ακτές.
1: Ακτές στο Μαυροβούνιο.
0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε τρία προαπαιτούμενα της διαδικασίας και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο: το σεβασμό της σχέσης καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση, στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Εδώ βλέπω, φωτογραφίζονται Σκόπια και Αλβανία ξεκάθαρα.
1: Και τους... βέβαια εν γέννη, αν βάλουμε, εντάξουμε στο βαλκανικό τόξο και την γειτονά μας Τουρκία, αλλά στην περίπτωσή μας, επειδή ακριβώς αναφέρεσαι
0: στα Δυτικά Βαλκάνια, ναι.
1: Βόρεια Μακεδονία, Παύλα Σκόπια και...
0: Είναι η προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών που δεν τα
1: ολοκληρώνουν. Και ο σεβασμός στις σχέσεις καλής γειτονίας.
0: Και τα θεμελιώδη δικαιώματα για την Αλβανία με όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Α, μπράβο. Όλα αυτά, όλα αυτά. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σέρβο πρόεδρο, τον κύριο Βούσιτς, τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Έχει βέβαια τους εσωτερικούς πολιτικούς κλειδονισμούς η Σερβία, είχαμε δει και τις πολύ μεγάλες κινητοποίησεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είδαμε κάποιες στιγμές τον Βούτσιτς τα τελευταία χρόνια να κάνει και εντονότατο φλερτ με την Τουρκία του κύριου Ερντογάν. Ναι. Τα λέμε αυτά, κύριε Βούτσιτς, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθε του διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομόλογο του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας.
1: Πάμε τώρα στα πιο εσωτερικά και πολιτικά. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο, όπως θα μας πει και ο Βασίλης ο Πεκλάρης, συνεδριάσεις πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής αναμένονται θυελώδεις.
0: Εγώ στις εφαρμογές που παρακολουθώ για τον καιρό λέω ότι θα έχουμε πάνω από 9 μποφόρ, να ξέρεις Νίκο, πάνω από 9 μποφόρ.
1: Πάνω από 9.
0: Πάνω από 9.
1: Δηλαδή, πώς έλεγα, παλιά θυμάμαι τον, πώς τον λέγα να δεις εκείνον τον ιστορικό μετεωρολόγο της ΙΕΝΕΔ, Παύλα ΕΡΤ 2 και μετά συνολικά
0: της ΕΡΤ. Θα τον θυμηθώ, είναι με το Μουσάκι λες.
1: Ναι, με το Μουσάκι μωρέ. Αχ, τώρα κόλλησα, ο Καντερές.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, ο οποίος θυμάμαι όταν τότε γινόταν οι περιγραφές και γλαφυρότατες, που έλεγε θυελώδης έως τρικυμιώδης.
0: Έτσι, αυτά ακριβώς είναι η πρόβλεψη για τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η τρικυμία στην Ανατολική Ευρώπη φαίνεται να κοπάζει λίγο, βλέπουμε κάποια σημεία σύγκλησης.
0: Μετά από καιρό βλέπουμε μια ελπίδα για την
1: ειρήνευση
0: εκεί στα μέτωπα της Ουκρανίας. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαδίμιρο Πούτιν απέστειλε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας κατηδίαν συνάντηση σε ουδέτερη χώρα για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης και ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς και ενθουσιασμένος βέβαια με την προοπτική συνάντηση, μην πεις ποιος, των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Ντακ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τώρα προσπαθώ εδώ πέρα να φανταστώ ποια ακριβώς διατύπωση χρησιμοποίησε. Τι είπε, I am delighted, πώς θα το είπε, ναι. Άραγε, πώς θα το είπε.
0: Το σημαντικό είναι ότι μετά από καιρό λένε περίπου τα ίδια πράγματα Ζελένσκι και ο Πούτιν.
1: Κάτι υπογείως οι διαπραγματευτές τους, κάτι πρέπει να παίζει.
0: Έχω την αίσθηση, Νίκο, ότι το γεγονός ότι η Ουκρανία μπορεί πλέον και καταφέρνει χτυπήματα σαν αυτό στην Αγία Πετρούπολη, έχει στείλει ένα μήνυμα στη Ρωσία ότι, ξέρεις, το κόστος όσο συνεχίζεται και το αντίτιμο μπορεί να είναι βαρύτερο.
1: Έχουμε ισοστάθμισμα επιθετικότητας.
0: Μπράβο, και τις δυνατότητες να χτυπούν βαθιά μέσα στη Ρωσία.
1: Μπάμπη, διάβαζα χθες, έτσι, πήρα ακροθυγώς, όχι πολύ αναλυτικά, δεν μπόρεσα, δεν πρόλαβα, ότι πλέον και η πετρελαϊκή κρίση και όλα έχουν αρχίσει να επηρεάζουν πολύ και την οικονομία της Ρωσίας. Και ξέρεις ότι συνήθως από κάτι τέτοια, δυστυχώς, όχι από ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά όταν πονάει η οικονομία αρχίζουν από την άλλη. Έχει ξεφτυλιστεί το πράγμα. Πόσο έχει πάει, ρε Μπάμπη, 4 χρόνια, έχουμε χάσει το μπούσουλα, πόσα χρόνια. Κοντεύει η διάρκεια αυτού του πολέμου να φτάσει στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή.
0: Όχι, το θετικό είναι ότι μετά από πάρα πολύ καιρό, και ενώ βλέπεις ότι εμείς έχουμε σταμένα τα μάτια μας και τα ότα μας στα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, ότι διαφαίνεται μία πρόθεση και από τις δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι και να κλείσουν μία συμφωνία.
1: Την ίδια στιγμή μάλλον οι τραγωδίες συνεχίζονται. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας, ενώ το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει, το Αμερικανικό Πεντάγωνο προφανώς, να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία υπό τον φόβο αντιπίνων από την Μόσχα, σύμφωνα με το περιοδικό Πολιτικό.
0: Ξέρεις, ναι, εδώ παίζεται και ένα τέτοιο σκηνικό. Μην τυχόν και η Μόσχα στείλει τίποτα στο Ιράν. Γιατί τώρα έχουμε μια τέτοια ιστορία.
1: Και θα δούμε ότι υπάρχει και εσωτερική κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως θα.
0: Ναι, νομίζω ότι είχαμε ένα χαστούκι στον πρόεδρο Ντόναλντ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στο Κίεβο και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία την ίδια ώρα, κάτι που δεν ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Την ίδια ώρα η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ.
1: Κόντρα στη βούληση του κύριου Τραμπ, βλέπαμε και νωρίτερα, καταψήφισαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές, έτσι. Σε εντωμεταξύ διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες, εκεί υπάρχει κόλλημα.
0: Ναι.
1: Οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από την
0: παλιότερα χώρα. Έλεγε ότι πρέπει στη συμφωνία να περιλαμβάνεται η παράδοσή του.
1: Δεν υπάρχει. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στον Λίβανο.
0: Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολά, σιγά θα έκανε κάτι διαφορετικό, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Εγώ εδώ θα
1: και
0: πω
1: το Ισραήλ απαντά.
0: Εγώ πριν πούμε την απάντηση του Ισραήλ θα υπενθυμίσω ότι το Ισραήλ εισέβαλε στο Λίβανο μετά από χτυπήματα της Χεσμπολά στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Να το λέμε, γιατί η Χεσμπολά ουσιαστικά έχει σύρει σε αυτή τη σύραξη τον Λίβανο.
1: Τα ξεχνάμε αυτά, όπως και τη Χαμάς, όπως και τους Χούτι, όπως και όλα αυτά.
0: Και ενώ Λίβανος και Ισραήλ είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία ιστορική, βλέπεις
1: την
0: ότι
1: τορπιλίζει.
0: Η Χεσμπολά λέει όχι, εγώ δεν θα πάρω μέρος σε αυτήν. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ενώ και στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.
1: Ένα ζήτημα μέσα σε όλο αυτό το κομφούζιο που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι και για τους χριστιανικούς πληθυσμούς, έτσι. Και είχαμε μια πολύ σημαντική, όσο θα έλεγα και σπάνια συνάντηση, η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Φυσικά γνωρίζουμε τις συναντήσεις που γίνονται πολύ συχνά του Αρχιεπισκόπου Αμερικής με τον κύριο Τραμπ, τις συναντήσεις που γίνονται κάποιες στιγμές του Πατριάρχη του Οικουμενικού, αλλά βλέπουμε ότι μια πολύ σημαντική συνάντηση, και μπράβο έτσι και διπλωματική, από διπλωματική πλευρά που το κατάφερε τον Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, να συναντηθεί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων με τον κύριο Τραμπ απευθείας.
0: Εντάξει, μιλάμε για τον Τραμπ και για τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Δίας Κανέλ καταδίκασε χθες τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του ιδίου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, κυρίως μελών της οικογένειας Κάστρο, επιμένοντας ότι η χώρα θα αντισταθεί στην υπεριαλιστική επίθεση την οποία υφίσταται.
1: Λοιπόν, και επιστρέφουμε στα δικά μας. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο. Φαντάζομαι τα είδατε εσείς και αναλυτικά και με τον Μάκη τον Ασιάδη, που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις.
0: Έτσι γίνεται συνήθως, και για να δουν τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα μεταφέρονται όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία στην Αθήνα. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λύκειων.
1: Εντάξει, υπάρχει στις ειδήσεις και ένα ακόμη τροχαίο, είπαμε, είναι αυτές τις μέρες και τελικά δεν ξέρω και η αυστηροποίηση του πλαισίου, τέλος πάντων, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Ένα θανατηφόρο ακόμη τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλλιθέα στην Αττική, όταν μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο κατά την πρόσκληση, παρέσυρε και μια γυναίκα πεζή, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Προσοχή, παιδιά, προσοχή. Είμαστε και 56.
0: Και έχουμε τη δυνατότητα απλά να διαβάσουμε και ένα σχόλιο της Ευαγγελίας για αυτά που λέγαμε πριν επιλέξει το κομμάτι με το οποίο θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Εγώ, αυτό που λέει ο Μπάμπης στο Συναδό, λέει συχνά σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, και είναι αυτή η νοοτροπία που δυσκολεύεται να φύγει, να αποχωρήσει και να αλλάξει τα δεδομένα. Όμως θέλω να σας πω και κάτι άλλο έχοντας προσωπική εμπειρία. Στην αρχή της επαγγελματικής μου καριέρας υπήρξα για περίπου 2 χρόνια σε δημόσια υπηρεσία. Παρατήρησα ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα και στον εαυτό μου ότι έγινα έτσι πιο χαλαρή, όχι βέβαια στην αγένεια και το πώς μιλάω στους άλλους, έχω πάρει τέτοιες πολύ καλές βάσεις, αλλά παρατήρησα ότι επηρεάστηκε το είναι μου σε ένα βαθμό. Ευτυχώς έληξε η σύμβασή μου και επανήλθα στην κανονικότητά μου.
1: Ευαγγελία. What's going on, θα πούμε με τον Marvin Gaye, και με αυτό το τραγούδι θα πάμε μέχρι το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, και στη συνέχεια φυσικά θα τα πούμε και εδώ ξανά.

Right on.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Του προτείνει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Η επιστολή αποκαλύφθηκε την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία με την Ουκρανία, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε χθες, καθώς έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό της οφειλής. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να περιλαμβάνει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, Τελαβίβ και Βηρετού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται τα 14 μέλη του κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο, που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις μεταξύ τους. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται και σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τρελή η πορεία αυτοκινητού σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματος τους νέους επιβάτες χτες το βράδυ, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχό του. Από την πρόσκουρση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το Σάββατο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Η απόφαση της υπεράσπιστης να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό Μέγαρο χτες. Ο 41 ετών δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τοποθετήσει μηχανές παρακολούθησης ακόμα και στο κινητό αλλά και στο αυτοκίνητο του θύματος. Στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, μέλη της φεμινιστικής κίνησης έβαψαν κόκκινο το νερό στο συντριβάνι, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες στην περιοχή του Αμιντέου που βλέπουν τις τελευταίες ημέρες τη στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας να ανεβαίνει ανησυχητικά. Ήδη έχουν πλημμυρίσει εκατοντάδες στρέμματα με καλλιέργειες. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση της κατάστασης. Στην πλατεία Αριστοτέλους ανοίγει σήμερα η αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει από σήμερα έως και την Κυριακή για 13η χρονιά τη μεγάλη αυτή φιέστα του ελληνικού Beach Volley, αλλά και άλλες παράλληλες αγωνιστικές και εορταστικές δράσεις για τους αθλητές, τις αθλήτριες αλλά και για το κοινό. και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 7.30.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Έχεις ξοδέψει και εσύ μια περιουσία για gaming εξοπλισμό?
6: Έχεις περάσει και εσύ αμέτρητες ώρες πάνω από ένα πληκτρολόγιο και από ένα ποντίκι?
5: Αν ο κόσμος του gaming είναι και ο δικός σου κόσμος, τότε συντονίσου την Κυριακή στο Mindset.
6: Και αν είσαι και εσύ gamer, περάσει και εσύ αμέτρητες ώρες πάνω από ένα πληκτρολόγιο και από ένα ποντίκι.
5: Αν ο κόσμος του gaming είναι και ο δικός σου κόσμος, τότε συντονίσου την Κυριακή στο Mindset.
6: Και αν είσαι και εσύ gamer, έλα να μας πεις στο στούντιο τι παίζει με το gaming στις μέρες μας.
5: Κυριακή στις 5.

0: Κάτι γίνεται εδώ λοιπόν, στα 12 λεπτά μετά τις 7, εδώ στην Θεσσαλονίκη, εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, εδώ στα Πέριξ.
1: Και ό,τι γίνεται εδώ,
0: το μαθαίνετε.
1: Ποιος μας το διαλαλεί, Νίκο, καθημερινά?
0: Κάτι έγινε εκεί, στους νέους επιβάτες, ή αλλιώς όπως θα ξέραμε οι πιο παλιοί, στον Μπαχτσέτσι Φλίκ. Έτσι,
1: κούκλα Λία. Μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
2: Κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη, ναι, μεγάλος.
0: Έλα, ακόμη στον Μπαχτσέτσι Φλίκ είσαι?
2: Είμαι εδώ στον Μπαχτσέτσι Φλίκ ακόμα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, έχει κανένα ψιλικατζίδικο έτσι ανοιχτό να μπορείς να μπεις μέσα να πάρεις κάτι, ρε παιδάκι μου?

0: νερό ή...
1: Έστω στα χύμα και την παλάτα.
2: Λαϊκή έχει εδώ, στο κέντρο είμαι. Λαϊκή έχει.
1: Α, κατάλαβα.
2: Μαγαζιά ανοιχτά έχει, μέσα στο χωριό είμαι.
1: Δεν μου λες, μισό λεπτό. Άρα για να μου λες τη Λαϊκή, είσαι, πρέπει να είναι κοντά εκεί που είναι το αστυνομικό τμήμα των νέων επιβατών.
2: Ναι, νομίζω κοντά είναι, ναι. Νομίζω. Ναι, δεν εκεί... Όχι, θα σου πω ψέματα. Ναι. Αλλά εκεί μου το λες.
1: Εκεί κοντά ήταν και το μπακάλικο, το χύμα και τσουβαλάτα.
2: Εκεί κοντά, ήταν σε κεντρικό το δρόμο διπλό. Βέβαια ο κόσμος εδώ λέει ότι γενικά τρέχουνε, δεν θα το πιστέψετε. Παρά το γεγονός ότι είναι ένας κεντρικότατος δρόμος που κυκλοφορεί συνεχώς κόσμος. Το περιστατικό αυτό τώρα που με το αυτοκίνητο που μπήκε μέσα στο κατάστημα έγινε χθες το απόγευμα. Και ενώ απ' έξω βρισκόταν κόσμος.
1: Ναι, ήταν
2: οδηγός.
0: Η εικόνα που βλέπουμε είναι φοβερή.
1: Έτσι όπως δηλαδή, βλέπουμε μπούκαρε, την εικόνα, είναι κυριολεκτικά αποτύχει, δεν χτύπησε ο κόσμος.
2: Αποτύχει, σκοτώθηκε άνθρωπος. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Τώρα πήγε κάποιον να αποφύγει, έτρεχε, φρενάρισε. Από τον σε κάθε περίπτωση έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και μπούκαρε στην κυριολεξία στο κατάστημα. Έσπασε την τζαμαρία την μπροστινή που είχε το κατάστημα. Εκείνη την ώρα βρισκόταν απ' έξω ο ιδιοκτήτης. Έχει τραυματιστεί ο άνθρωπος ελαφρά όμως, δηλαδή προληπτικά πήγε στο νοσοκομείο για να τον έχουν υπό παρακολούθηση. Και επειδή έχει πολύ. Βλέπω ότι. Επειδή βρίσκομαι εδώ στην περιοχή, είναι πολύ μεγάλο το πεζοδρόμιο και νομίζω ότι. Και ψηλό. Και νομίζω ότι αυτό ανέκοψε αρκετά τη φόρα που είχε το αυτοκίνητο. Και δεν μπήκε μέσα στο κατάστημα να χτυπήσει κανέναν άνθρωπο. Και σύν το γεγονός ότι δεν περπατούσε εκείνη την ώρα κάποιος στο πεζοδρόμιο. Από καθαρή τύχη. Από καθαρή τύχη. Δεν μιλάμε για αυτή τη στιγμή για κάτι πιο σοβαρό. Που το έχουμε δει να συμβαίνει δυστυχώς σε άλλες περιπτώσεις. Πάντως ο οδηγός του αυτοκινήτου, να σας πω ότι είναι νεαρός, 20 χρονών.
1: Μάλιστα.
2: Με δίπλωμα.
1: Αλλά όχι έμπειρος όπως φαίνεται.
2: Αλλά όχι έμπειρος λοιπόν, όπως φαίνεται.
0: Και για να συμπληρώσω την κουβέντα που είχαμε πριν με τον Νίκο για τους υπερήλικες οι οποίοι χάνουν τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Τελικά διαπιστώνω, Νίκο, ότι έχουμε τα προβλήματα όταν έχουμε μεγάλη απόκληση στην ηλικία ή πολύ μικρός ή πολύ μεγάλος.
1: Πρόσεξε, αυτό φαίνεται και από τις ασφαλίσεις που γίνονται, αλλά και από τη χρήση των εταιριών ενοικίασης οχημάτων. Ότι άλλους περιορισμούς έχουν είτε στις νεαρές ηλικίες είτε στις μεγάλες ηλικίες. Άλλα είναι τα ασφάλιστρα νομίζω, τα μπόνους, μάλους, όλα αυτά που παίζουν. Προφανώς στηρίζονται σε στατιστικές όλα αυτά. Πάντως λέγαμε, Λία, ότι τις τελευταίες μέρες έχουν πολλά τέτοια συμβάντα, όπως και αυτό που είδαμε στην Αύπακτο το τρομακτικό προχθές και γενικότερα.
2: Καλά, στην Αύπακτο ήταν τρομακτικό.
1: Τρομακτικό, πράγματι.
2: Ήταν τρομακτικό. Γιατί έπεσε πάνω, καρφώθηκε στο αυτοκίνητο της μητέρας και να βλέπεις τη μαμά την κυριολεξία σε κλάδο το δευτερολέπτο να βάζει το παιδί της μέσα από το αυτοκίνητο. Δεν θα πω το ένστικτο της μάνας, αλλά θα το πω.
0: Ναι, πες το γιατί ισχύει.
2: Θα το πω γιατί θα το τώρα.
1: Και το ένστικτο του πατέρα, ρε παιδιά.
0: Δεν ήταν εκεί και ο μπαμπάς θα
1: το πιο.
0: Ναι.
2: Ο μπαμπάς θα έλεγε τίποτα πως πήγε ο Ολυμπιακός εχθές
1: και θα κοιμόταν τον εαυτό του. Όχι, ρε παιδιά. Τι λες τώρα. Τα λες αυτά σε ένα λαδιανό που έχει τις κεραίες του εκεί πέρα γύρω από τα παιδιά, ασπίδα προστασίας. Σας παρακαλώ πολύ.
0: Πάντως ήταν πραγματικά το ένστικτο της μάνας, γιατί τα δευτερόλεπτα ήταν ελάχιστα που θα έπρεπε να δει την εικόνα, να φτάσει το μήνυμα στο μυαλό ότι πρέπει να κάνει αυτό.
2: Μην τώρα, σας τεστάρω όπως ξέρετε τα παιδιά.
1: Άσε τώρα.
2: Αφού είναι οι γυναίκες σας.
1: Να σου πω κάτι.
2: Να σου πω κάτι.
0: Εδώ έχεις πέσει σε παγίδα, Λία, γιατί και οι δύο είμαστε μπαμπάκιδες από αυτούς που τρέχουν. Και οι τρεις, να και
1: ο Ανδρέας.
0: Έλα να κάνουμε το τεστ. Ρώτα.
1: Θα σου πω κάτι. Όταν είναι να αρρωστήσουν τα κορίτσια, εγώ το καταλαβαίνω πρώτο.
0: Και
1: το καταλαβαίνω τρεις μέρες νωρίτερα.
0: Και εγώ.
1: Τι λες τώρα.
2: Πόσα, περιμένετε. Πόσα ml λοιπόν δίνουμε στα παιδιά.
1: Α, καλά. Εξαρτάται το βάρος.
0: Όχι, από το βάρος.
1: Εξαρτάται το σωματικό βάρος.
0: Δια δύο. Δηλαδή είναι 30 κιλά, θα δώσουμε ας πούμε 15.
1: Καλά, Λία, κοίταξε τώρα. Εμείς έχουμε ξεφύγει κιόλας, γιατί εγώ έχω μεγάλα παιδιά.
0: Γιατί το ξέρουμε.
1: Εμείς τους δίνουμε πλέον σε χάπι, δεν το δίνουμε. Έχουμε ξεφύγει από τα σιρόπια, έχουμε χρόνια.
0: Εμείς συνεχίζουμε.
1: Εσύ συνεχίζεις.
0: Ναι, εγώ συνεχίζω.
1: Θυμάμαι πόσο είχε βασανιστεί η μικρή όταν πήγα να τη δώσω πρώτη φορά και δεν γινόταν αλλιώς. Ντεπών σε χάπι. Ωρε φίλε, αλλά δεν μπορούσε, δεν είναι, αισθανόταν Νίκο, δεν μπορούσε να το καταπιεί.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα. Το πρόβλημα είναι
2: καλέ.
0: Στα πιτσιρίκια τα οποία δεν έχουν, δεν θέλουν να πιούν τα email αυτά τα οποία περιγράφει η Ηλία. Και λέει δεν μπορώ και θα το βγάλω. Έλα, και το βλέπουν σιγά, μόνο την ώρα που τους πλησιάζεις και το και κάνουν το πριν το πιούν.
1: Το ντεπών το σιροπάκι η δικιά μου ήθελε και η γης να το παίρνει. Γιατί ήταν εκείνη η γεύση και αράζει, την άρεσε πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, φεύγουμε από εκεί, Ηλία μου. Έχουμε τίποτα άλλο εκτός από το ντου στο κατάστημα?
2: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο φοβερό. Αλλά να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει το τουρνουά βόλεϊ, beach volley, στην Αριστοτέλους.
1: Άσε τώρα αυτά που λες τους Αθηναίους τώρα. Εμάς θα μας τα πει ο ειδικός, ο Χατζιπαντελής, ο βολεϊμπολίστας.
2: Μια κουβέντα είπα να πούμε ποιες από τη Μόρφη. Κατά κάτω θα είπα στους Αθηναίους γιατί ήρθα στο Παχτίζι Φλικ.
1: Πάντως είναι ένα κοινωνικό γεγονός αυτό κάθε χρόνο. Εσένα σας αρέσει η αμμουδιά στην Αριστοτέλους? Εμένα δεν μου αρέσει και τόσο, γιατί η Αριστοτέλους έχει τόσο κλασικό χαρακτήρα. Θα μου άρεσε να γίνεται στη Νέα Παραλία που είναι πιο.
2: Από αυτούς είσαι.
0: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Από το τσιμέντο αυτή τη πλατεία Αριστοτέλους προτιμώ ρε εσύ την αμμουδιά.
1: Την
0: αμμούδα, ναι, που το κάνει διαφορετικά.
1: Μέσα στον Εμπραέρ, έτσι, μέσα στα κλασικά κτίρια, είναι λίγο. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Είναι πιο συντηρητικός ο Νίκος. Λοιπόν, Λία, να μην σε ταλαιπωρούμε άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Να σου ευχηθούμε μια καλή Παρασκευή.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά.
1: Γεια
0: σας,
1: κυρία Λία μας. Συντηρητικός. Αχ, να ξέρεις.
0: Είσαι λίγο.
1: Πόσο ρηξικέλευτος.
0: Θέλω
1: είμαι,
0: να πω εμένα.
1: Και
0: εγώ είμαι των τύπων, αλλά ξέρεις τι, και αυτό το τσιμέντο, η άσφαλτος εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους με χαλάει ρε παιδί μου, αυτό το άδειο πράγμα το οποίο...
1: Αυτό που είπες των τύπων τώρα μου θύμισε το Ζήκο στον Μπακαλόκατο. Το κατάστημα είναι των τύπων και των... και των αρχών.
0: Είναι δυνατός, ο Ανδρέας είναι δυνατός. Είναι δυνατός. Γιατί μας συμπληρώνει οι φίλες και φίλοι μέσα.
1: Εκεί που καθάριζε με το σάλιο του τα ποτήρια του σουλίνες. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και να επανέλθουμε ακριβώς στις 7:20. Τι θα ακούσουμε τώρα, κύριε? Άντε, αφού ακούσαμε πριν Marvin Gaye, πάμε και πάμε στον Smokey Robinson και The Tracks of My Tears.
0: Oh, I feel the tracks of my tears.
1: Πάμε The Tracks of My Tears.
0: Cheers. Πάμε.

0: Λοιπόν, μας κάνει κάποια παραπονάκια ο Μάικς Ομουδιώτης και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Παραπονιάρης ο Μάκης.
0: Αλλά εμείς γελούσαμε πριν με κάποια πράγματα που μας έστελε, όπως αυτό με αφορμή τις πανελλαδικές. Σήμερα έχει στείλει εξεταστικά μηνύματα ο Μάικης.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν, πάει ο πιτσιρικάς, γυρνάει στο σπίτι μετά τις εξετάσεις. Πώς έγραψες, τον ρωτάει η μάνα του. Άντεξα μάνα, λέξη δεν μου πήραν τα καθάρματα. Και απαντάει η μαμά, λευκή κόλλα, ε. Ναι, λέει, ναι. Αυτό το έστειλε ο Μάκης.
1: Καλημέρα και στο φίλο το Μιχάλη, ο οποίος λέει κάποτε είχαμε και φοίνικες στην πλατεία Αριστοτέλους, Μπάμπη, στην πλατεία μας.
0: Τα είχαν βάλει νομίζω τότε για τις ανάγκες μιας κινηματογραφικής ταινίας, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, τις φοίνικες νομίζω αυτούς τους είχαν τοποθετήσει εδώ στο Λευκό Πύργο μπροστά.
0: Ναι,
1: ναι, γιατί, για το κινηματογραφικό τέτοιο. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το στεγνό, ρε παιδάκι μου, της κάτω πλατείας, δηλαδή κάτω από τη Μητροπόλη. Αυτό το τσιμέντο. Θα ήθελα να έχει άλλα πράγματα, κάτι διαφορετικό.
0: Κοίταξε, παλιά θα σου πω που δεν ήταν και τόσο έντονη η παρουσία των τραπεζοκαθισμάτων και επίσης τα τραπεζοκαθίσματα και οι τέντες είχαν ενιαίο στυλ. Και αυτό επιβαλόταν προφανώς από τη δημοτική αρχή. Δηλαδή, όποιο καφέ ζαχαροπλαστείο και να ήταν, είχε τα ίδια, ομοιόμορφα. Και αυτό τέριαζε, αύξανε την γοητεία της πλατείας. Επίσης, αυτό που λες τώρα, είχε πολύ παρτέρι με πολύ λουλούδι. Τα τελευταία χρόνια, χώρια που θα σου πω και
1: συνολικά
0: το
1: εξής. Στην πόλη είχε περισσότερα παρτέρια,
0: περισσότερα λουλούδια. Ακριβώς. Να, εδώ μπροστά στη ΔΕΘ είχε πράσινο. Μετά το κάνανε αυτά τα μεταμοντέρνα με πολύ μπετό, μάρμαρο κλπ.
1: Και εμένα αυτές οι πανεβάσεις μου αρέσουν, ρε παιδάκι μου. Έβλεπα σήμερα ανεβαίνοντας στην Αγγελάκη τις ελιές που φύτευσε ο Ζέρβας. Ο Ζέρβας τις φύτευσε.
0: Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι ήταν χορηγία από ιδιώτη.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν επί δημαρχίας Ζέρβα και γιατί το
0: ωραία
1: λέω.
0: Ωραία ήταν.
1: Θυμάμαι και τον θόρυβο και τον πόλεμο που είχε γίνει τότε. Εντάξει, αν πρέπει να έρθουν αυτές οι αιωνόβιες οι ελιές και να μπουν σε αστικό ιστό. Και περπατάς το πρωί για να έρθεις στο ραδιόφωνο και λες, παιδάκι μου, τι όμορφο που έχει γίνει η Αγγελάκη εξαιτίας αυτής.
0: Υπήρχαν κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τα δέντρα, γιατί δεν θα είχαν σκίαση και την Αγγελάκη την καίει το μεσημέρι. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
1: Δεν έχει γίνει όμως εξαιρετικά.
0: Είναι πολύ όμορφο. Δεν είμαστε άνθρωποι. Εγώ θα σου πω κάτι. Το έβλεπα προχθές και το βλέπουμε συχνά. Βάλανε καινούρια εδώ πέρα στην πλατεία της Χάνθ που έχει τα παρτέρια και βάζουν λουλούδια διάφορα χρώματα. Ήταν ένας μπάρμπας και τα έβγαζε, τα ξεφύτωραν εκεί πέρα και τα βάζε στη σακούλα. Και το κάνουν πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Σταματάνε και παίρνουν αυτά εδώ τα δημόσια πάρκα.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το κομμάτι στο οποίο αναφέρεσαι, εκεί στη Χάνθ, στην πλατεία κάτω, εκεί ίσως να γίνεται η καλύτερη δουλειά. Σε σχέση με παρτέρια, με τα λουλούδια, με τα χρώματα,
0: πάνε
1: με τα
0: μέρα μεσημέρι, ενώ περνάει κόσμος, πάνε και βγάζουν εκεί πέρα, κάνουν λες και έχουν πάει στο. Πες τα στα. Καταστήματα που
1: όχι
0: έχουν.
1: Όχι στα καταστήματα.
0: Ναι, τα φυτόρια. Ναι.
1: Όχι, σε κάτι γιορτές ανθοκομείας που γίνονται αναδιαστήματα εδώ στην
0: σου
1: πόλη.
0: Σου λέει γιατί να πάω στην ανθοκομική να τα αγοράσω, αφού τα παίρνω τζάμπα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τα παίρνουν μαζί με το χώμα τους και τα μεταφυτεύουν στο σπίτι στις λάστρες. Ωραία πράγματα. Δεν είμαστε άνθρωποι.
1: Όχι, μας νικάνε.
0: Θα δεις καμιά.
1: Μας νικάνε, Νίκο.
0: Θα δεις σε καμιά στιγμή κάποιον να έρθει με φορτηγό μεγάλο.
1: Πάρει καμιά
0: και να πάρει την ελιά όπως είναι μαζί με το παρτέρι.
1: Να λείπει το πρωί. Να λείπει.
0: Φαντάζεστε.
1: Βρε, όλα τα φανταζόμαστε.
0: Βάλτε παρακαλώ κάμερες και στις ελιές.
1: Είναι πολύ ωραία. Δηλαδή ανηφόριζα και έβλεπα τις ελιές με το φωτισμό που έχουν εκείνη την ώρα και λέω πόσο όμορφο, ρε παιδάκι μου, έχει γίνει. Αυτό το σημείο, το οποίο παλιά ήταν.
0: Λοιπόν, επειδή δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε και στο σαν σήμερα, πάμε σε ένα όμορφο τραγούδι από το παρελθόν. Να πάμε στους τίτλους ειδήσεων με αυτό. Χάντρα στο κομπολόι σου.
1: Πολύ ωραίο.
0: Γουστάρεις.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Γουστάρουμε. Πάμε, κύριε Αντρέα, να ακούσουμε την Πενιά.
1: Το Μαργαρίτα Ρένιο.
0: Έλα, καλή απόλαυση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δηλώνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ανοιχτή επιστολή για συνάντηση με Πούτιν από Ζελένσκι. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ Βηρητού απορρίπτει Χεσμπολά. Έκρηξη στις 3:50 λεπτά τα ξημερώματα σε ATM στα Βρυλής Ιατικής. Οι δράστες απέσπασαν τις κασετίνες με τα χρήματα. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Δικαίωση για τις δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται με μηνιαία δόση. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 8.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Κάναμε εδώ, Μπάμπη, διάφορα σχόλια πριν, περί καιρού, περί ανέμων και υδάτων. Κάναμε σχόλια και περί του Μάικλ Τζόρνταν, του θρύλου, ο οποίος είναι στην χώρα μας αυτές τις ημέρες, οικογενειακός, έτσι.
1: Ναι, εγώ τον είδα με το Πούρο.
0: Στη Μύκονο.
1: Να απολαμβάνει στη Μύκονο κάποιες στιγμές χαλάρωσης.
0: Τον είδες από κοντά, δηλαδή στη Μύκονο, είχες πάει
1: και
0: εσύ.
1: Όχι, από την τηλεόραση τον είδα και εγώ. Και είδα βέβαια και το αεροπλάνο του με το οποίο ταξιδεύει, το ιδιωτικό, το οποίο πίσω στην ουρά έχει την
0: το σήμα κατά τεθέν.
1: Μπράβο,
0: του Air Jordan.
1: Του Air Jordan, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι ενημερωμένος πέρι των περιπετειών του Τζόρνταν ο Θόδωρος Χατζηπαντελής. Το αφήνουμε το οποιοδήποτε σχόλιο για εκείνη την
1: εγώ
0: ζώνη.
1: Θα σε πάω στη Σύρο.
0: Σήμερα έχουμε πιαστεί, σε λέω πριν εγώ, έχεις πάει Τίνο, ωραία η Τίνος. Μετά ναι. Πήγαμε Μύκονο, τώρα με πας στη Σύρο.
1: Σε πάω στη
0: νομίζω
1: Σύρο
0: ότι,
1: γιατί...
0: Νομίζω ότι Μπάμπη δεν μας χωράει το στούντιο, Μπάμπη. Νομίζω δεν μας χωράει το στούντιο.
1: Κοίταξε Νίκο, σε 20 περίπου λεπτά από τώρα αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι της Ερμούπολης και να δέσει το κουρασγερόπουλο Crown Iris, το οποίο μεταφέρει τουρίστες από το Ισραήλ.
0: Α, είναι αυτό
1: και
0: ναι,
1: που
0: έχουμε αρχίσει πάλι αυτό το σύριο.
1: Προγραμματισμένη ακριβώς κινητοποίηση διαμαρτυρίας πλησίων του λιμένα και βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να εμποδίσουν τους ναι. διαμαρτυρόμενους. Ναι. Εγώ εδώ θα πω, Νίκο, ότι δεν αντιλαμβάνονται μερικοί ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τι κάνουν, προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες στους γείτονες, στους Τούρκους. Δηλαδή, ο καθένας μας μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε άποψη υπέρ ή κατά των όσων γίνονται κάτω στη Μέση Ανατολή.
0: Αλλά ο τουρισμός είναι εθνικό στοίχημα.
1: Φυσικά. Και η ζημιά η οποία γίνεται στην εικόνα της χώρας σε αυτό το τουριστικό πακέτο, το οποίο είναι συγκεκριμένο και πολύ σημαντικό. Δηλαδή των ανθρώπων από το Ισραήλ που μπορεί κάποια στιγμή να επιλέγουν τη χώρα μας για διακοπές, θα τα βρούμε όλα αυτά μπροστά μας. Ο Τούρκος δίπλα χειροκροτεί.
0: Λοιπόν, είμαστε στις 8 παρα 20, ώρα να πάμε λιγάκι στο παρελθόν, έτσι, μια βόλτα στο παρελθόν, με όχι ευχάριστο θέμα ξεκινώντας. 1825 και σαν σήμερα 5 Ιουνίου ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη της Αθήνας από τον Γκούρα, το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του, έτσι τουλάχιστον έχει καταγραφεί ιστορικά.
1: 1934... Στην Ελληνική Βουλή σημειώνεται επεισόδιο όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής, φίλος του Κονδύλη, πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο.

0: Λοιπόν, το 1947, μία μέρα σαν σήμερα, αναγγέλθηκε το σχέδιο Marshall, το περίφημο σχέδιο Marshall, που βοήθησε και στην ανοικοδόμηση της δικής μας χώρας μετά τον πόλεμο και μετά και τον εμφύλιο πόλεμο.
1: 1961 εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League το τρίποντο και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή εκεί περίπου στο 6,71 από το καλάθι. Σε εμάς βέβαια έφτασε πολλές δεκαετίες αργότερα και άλλαξε ουσιαστικά όλο το παιχνίδι.
0: Μπήκε για πρώτη φορά στην εγχώρια αγωνιστική στην χρονιά 1984-85.
1: Και ήταν επανάσταση, Νίκο, γιατί εμείς στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, και εκεί στα δυτικά, μέσω του ΕΟΣ, μιας μπασκετικής ομάδας που είχαμε αποκτήσει την μπασκετική κουλτούρα πολύ πριν γίνει μόδα το μπάσκετ, παίζαμε μπάσκετ όταν ήταν ακόμα οι βολές και το δίποντο.
0: Βέβαια.
1: Και έρχεται το τρίποντο από τα 6-25 και αλλάζει όλη τη φιλοσοφία του παιχνιδιού.
0: Άλλαξαν πολλά. Εκείνα τα χρόνια, αν θυμάσαι, ήταν οι ελεύθερες βολές. Ήταν να σουτάρεις, είχες δικαίωμα για τρεις, για να μπουν οι δύο, για να μετρήσουν οι δύο. Λοιπόν, 1967, άλλος ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Άρχισε ο πόλεμος το περίφημο των 6 ημερών. Καθάρισε το Ισραήλ μέσα σε 6 ημέρες, έχοντας ως αντιπάλους την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία.
1: Και 1972, το γενέθλιο έτος, 1972, η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.
0: Ζητούσε ερίσματα τότε στην εποχή εκείνη και επί επταετίας η ελληνική εξωτερική πολιτική, και μέσα στο πλαίσιο αυτό των ανοιγμάτων θεωρήθηκε πολύ σημαντικό το να συναφθούν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα. Πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1646 γεννήθηκε η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ. Το 1883, σαν σήμερα, ένας πολύ σημαντικός οικονομολόγος, ο Τζον Μέινατ Κέινς, γνωρίζουμε και τον κενσιανισμό, έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Και σαν σήμερα, ένας από τους σημαντικότερους λογοτέχνες, το 1898 γεννήθηκε ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, στην Ισπανία βεβαίως.
1: Στους θανάτους, είπαμε, ξεκινώντας για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, 2012, για να έρθουμε στα πιο σημερινά μας, στα πιο κοντινά μας, Αθηνόδωρος Μπρούσαλης.
0: Ένας συμπαθέστατος, από τους πιο αγαπημένους Έλληνες.
1: Ρολίστας.
0: Και ένας άνθρωπος έπαιζε... θα μπορούσε να ενσαρκώσει και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, πιστεύω, σε κάποια
1: θεατρική παραγωγή. Ο Αθηνόδωρος Μπρούσαλης δεν ήταν σε εκείνο το σύριαλ...
0: Στα εγκλήματα εννοείς.
1: Όχι, σε
0: τον παππού.
1: Όχι, στα πιο μικρά μας, στα μικράτα μας που λένε. Σε ένα εβδομαδίο στο μεθοριακό σταθμό δεν ήταν.
0: Ο Νικήτας ο Πλατής.
1: Ο Πλατής ήταν.
0: Δεν ήταν εκεί ο Μπρούσαλης. Όχι, νομίζω ο Μπρούσαλης.
1: Έχεις δίκιο, ήταν ο Πλατής που έκανε το συμπέθερο.
0: Που έκανε
1: τον μπαμπά.
0: Ο Νικήτας ο Πλατής σίγουρα στο μεθοριακό σταθμό έκανε τον πρόεδρο, τον κοινοτάρχη.
1: Μπράβο.
0: Που έλεγε και το Σουρ.
1: Μπράβο. Σουρ. Σουρ.
0: Επειδή είχε κάνει στην Αμερική, στον Καναδά κάτι.
1: Έχεις δίκιο. Και 2012, Barry Answorth, Άγγλος συγγραφέας, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ιστορικού μυθιστορήματος.
0: Εγώ θα σας πω έτσι λίγο, γιατί είναι ενδιαφέρον. Γιορτάζουν σήμερα, έχω και ένα φίλο Απόλλωνα, γιορτάζει ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος και η Δωροθέα, Νίκανδρος και Νικάνδρα, Πλούταρχος, ο Σελινιάς και η Σελήνη. Ο Σελινιάς είναι Σελινιάς.
1: Η Σελήνη που είχαμε μάθει και από, από το σύριαλ.
0: Χθες όμως κάναμε ένα παράπτωμα, Μπάμπη.
1: Χθες
0: γιόρταζαν οι Μάρθες, 4 Ιουνίου, και δεν ευχηθήκαμε στην αγαπημένη μας Μάρθα εδώ του σταθμού μας χρόνια πολλά.
1: Ας το πούμε
0: και ήρθε μετά με κεράσματα το κορίτσι και μου παραπονιότανε. Χρόνια πολλά από την καρδιά μας, Μάρθα.
1: Χρόνια σου πολλά, Μάρθα.
0: Αν μας ακούς τώρα εδώ θα ξετεστάρουμε.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε και μια επέτειο την οποία εγώ θέλω να την μοιραστώ μαζί σου.
0: Όπα.
1: Είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας.
0: Μάλιστα.
1: Μας
0: όχι.
1: Έστησαν.
0: Δηλαδή, αν υπήρχε απλά Διεθνής ημέρα αλίας,
1: ναι,
0: έτσι θα τους πείραζε. Έπρεπε να μπει όλο αυτό το μακρινάρι.
1: Και αν είναι για την καταπολέμηση της παράνομης, γιατί χρειάζεται της μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης.
0: Ας πούμε, έχουμε και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Απλούστατο. έτσι, ευκολονόητο.
1: Ναι, αλλά η Παγκόσμια Μέρα κατά του Ειδισμού, του Σπισισμού.
0: Αυτό γιατί θα με πιάσεις αδιάβαστο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ας κάνουμε. Λοιπόν, δεν μου λες...
1: Την καρδιά μας πέτρα.
0: Όχι, δεν κάνουμε
1: και
0: καρδιά
1: μας σε ένα τραγούδι.
0: Θα ανοίξουμε την καρδιά μας το καλοκαίρι. Ε? Να ακούσουμε ζεστό καλοκαίρι από τους Νάμα. Ζεστό καλοκαίρι.
1: Μάλλον μιλάει για τα αγαπημένα μου καλοκαίρι, οπότε ας τα ακούσουμε.
0: Πάμε.

0: τι ωραία κουβέντα, ζεστό καλοκαίρι στις καρδιάς μου τα μέρη. Και μια που μιλάμε για ζεστό καλοκαίρι, θα πάμε σε λίγο και στην πρόγνωση του καιρού, αλλά προηγουμένως το ζεστό καλοκαίρι ταιριάζει με τα παγωτά. Και μιλούσαμε εδώ για το παρελθόν του Ανδρέα του Κοράνη εδώ του δικού μας ως παγωτατζή.
1: Υπήρξε, νομίζω ότι είναι από τις πιο αγαπημένες φιγούρες των παιδικών μας χρόνων.
0: Τα παιδιά κοιτάνε τους παγωτατζίδες σαν παγωτό, Άγιο Βασίλη. Όπως κοιτάνε τον Άγιο Βασίλη, έτσι κοιτάνε και τον παγωτατζή.
1: Νίκο, εδώ θυμάμαι διαφημίσεις του 80 με τα αγαπημένα μου παγωτά. Πήγαινα κάθε απόγευμα και παίρνα ένα συγκεκριμένο πύραυλο.
0: Δεν μου λες, θυμάσαι τις εποχές, εγώ το θυμάμαι προσωπικά, που ήταν οι διερχόμενοι παγωτατζίδες με το μεγάλο το ψυγείο που μπορεί να ήταν σε τύπου μοτοσικλέτα, σε τύπου ποδηλάτου.
1: Μοτοσικλέτα ήταν και μπροστά είχε το ψυγιάκι, με τη μοτοσικλέτα ήταν από πίσω.
0: Έχει ένα τέτοιο τύπου, έτσι σαν καντίνα παγωτατζίδικο, στην είσοδο των Τυχών στη Ρόδο. Το οποίο είναι δεκαετίες εκεί, ναι. Από τις ελληνικές ταινίες ακόμη. Φυσικά προφανώς δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος.
1: Με το καπελάκι, έχει... το άσπρο.
0: Ναι.
1: Σήμερα κάποιο ζαχαροπλαστείο, θα πούμε το όνομα του.
0: Κάποιο από τα
1: ζαχαροπλαστεία. Θα μοιράσει όμως παγωτά.
0: Στη Νέα Παραλία, ούτε ακριβώς από το σημείο, γιατί θα γίνει χαμός.
1: Όχι, στη Νέα Παραλία. Στις ομπρελίτσες.
0: Έλα, στις ομπρέλες.
1: Στις 7.
0: Ήλπιζα να πάρω 2-3 παγωτά παραπάνω. Ρε συμπάρχει και θα μου το χαλάσει. Στις 7,
1: τώρα.
0: Εκεί το απόγευμα.
1: Το απογευματάκι, να ξέρετε, όσοι θα κάνετε βόλτα εκεί προς την παραλία, εκεί προς τη Νέα Παραλία, εκεί στις ομπρέλες θα μοιράζουν δωρεά παγωτό. Είναι μια πρωτοβουλία ενός ζαχαροπλαστείου που προφανώς θα κάνει διαφήμιση.
0: Πόσους τόνους παγωτό θα πρέπει να κουβαλήσει.
1: Χαμός.
0: Έτσι. Λοιπόν, μια που μιλάμε για παγωτά, για πάμε στο καιρό.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σου, την πρώτη θα πει γεύση στο παγωτό?
0: Αρμενοβίλ. Αρμενοβίλ. Να, είδες, πριν ακόμη τελειώσει την κουβέντα, και είναι δυστυχώς και παχυντικό το άτιμο.
1: Ναι, εντάξει. Όλα τα παγωτά είναι παχυντικά.
0: Και άσε που πάντοτε εμένα τα παγωτά μου άρεσαν και special με τα τζιβιτζιλίκια τους, όχι έτσι και
1: τα τζιβιτζιλίκια, με φιλέκω να τα ακούσω 200 χρόνια. Τα τζιβιτζιλίκια.
0: Με τα σιρόπια, ναι. Με τα κεράσια πάνω, τα κηδόνια, τις σαντιγιές.
1: Εγώ εδώ είμαι πιο συντηρητικός. Δηλαδή δεν θέλω πράγματα να λιώνουν την γεύση. Δεν τη θέλω.
0: Λοιπόν, για να δούμε όμως σήμερα θα ταιριάζει το παγωτό στη Θεσσαλονίκη, Πάμπη.
1: Θα ταιριάζει Νίκο. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός. Βέβαια το έχουμε ξαναπεί ότι αυτό το διάστημα μεσημεράκι προς το απόγευμα θα υπάρχουν εφώσεις που πολλές φορές, όχι όμως κάθε φορά, μπορεί να προκαλέσουν τοπικό όμβρο, κυρίως όμως στα γύρω ορεινά.
0: Μας το είπε και η κυρία Τυράσκη νωρίτερα, ναι. Έτσι, με τα ωραία πέδιλα.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά τη χθεσινή παρένθεση της αστάθειας πάμε σε ένα νορμάλ για την εποχή καιρό, με ηλιοφάνεια τις περισσότερες ώρες της ημέρας και με τη θερμοκρασία την πιο ζεστή στιγμή εκεί στο μεσημεράκι να φλερτάρει με τους 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Το Σάββατο, τώρα προσέξτε, χθες ήταν άσχημα. Σήμερα καλύτερα, αύριο Σάββατο επίσης λίγο καλύτερα, γενικά έθριος ο καιρός με μικρές εξαιρέσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 30 βαθμούς, τοπικά στη Θεσσαλία 31 με 33.
1: Έτσι, 33 βαθμούς,
0: ακούτε,
1: ναι.
0: φίλοι μας Θεσσαλοί και φίλοι μας Αργύρι.
1: Θεταλή.
0: Λοιπόν, και για την Κυριακή αναμένεται ο καλύτερος, ο πιο καλοκαιρινός καιρός όλων των τελευταίων ημερών. Η θερμοκρασία με νέα μικρή άνοδο την Κυριακή, λιακάδα. Νομίζω ότι την Κυριακή όσοι έχετε τη δυνατότητα θα δούμε και σκηνές εκεί προς την Εθνική Οδό Νέων Μουδανίων. Αρκετά γεμάτες, ναι. Έτσι.
1: Κοίταξε, εγώ την βουτιά μου την έκανα την προηγούμενη εβδομάδα. Σε αυτήν δεν προβλέπεται γιατί έχει αγώνες ο μικρός
0: τύπου εδώ. Και για μένα δεν προβλέπεται λόγω υποχρεώσεων.
1: Είμαι δηλαδή
0: καλά
1: εδώ μέσα στην πόλη.
0: Τη Δευτέρα θα έχουμε λίγο περισσότερες...
1: Εμείς θα κυνηγάμε οι δυο μας τα παγωτά. Σαββατοκυριακό.
0: Πρόσεξε, Μπάμπη, κάνουμε μια προσπάθεια τόσο καιρό, έτσι. Σε θέλω δυνατό. Τέλος πάντων, να δούμε πώς θα αντέξει ακόμα. Θα πάμε, κοίταξε, το πρώτο έτσι δυνατό παγωτό θα το φάμε μαζί. Άμα θέλεις πάρε και τα. Όχι την κρυάδα, το πρώτο παγωτό. Πάρε μαζί και τα πιτσιρίκια.
1: Ήδη μετράνε τα πρώτα τους όπως κάναμε εμείς. Μετρούσαμε τα καλοκαίρια τις βουτιές στη θάλασσα και πόσα παγωτά φάγαμε.
0: Οι βουτιές στη θάλασσα κάνουν καλό. Τα παγωτά τώρα δεν ξέρω.
1: Εμείς τα μετρούσαμε. Έφαγα λοιπόν, τα δύο παγωτά το καλοκαίρι.
0: Τη Δευτέρα θα είναι λίγο πιο συννεφιασμένος ο καιρός σε σχέση με το Σαββατοκύριακο. Ενώ την Τρίτη, όπως βλέπαμε, θα αρχίσουν σιγά σιγά να επικρατούν λίγο πιο έντονα βοριαδάκια.
1: Πάντως, για τη Δευτέρα, Νίκο, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει σημαντική πιθανότητα για βροχόπτωση.
0: Ναι, υπάρχει μια έτσι αστάθεια φαίνεται στον ορίζοντα. Λοιπόν, αφήνουμε τον καιρό να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στην κίνηση. Τι θα έλεγες?
1: Θα έλεγα πως έτσι όπως αποτυπώνεται ώρα... αυτή την ώρα, που είναι χαρακτηριστική 5 λεπτά μετά τις 8,
0: πριν.
1: Ότι σχετικά, ναι, πριν τις 8, είμαστε σχετικά καλά. Δηλαδή,
0: ναι,
1: δες
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αν και τις Παρασκευές, το έχω παρατηρήσει ρε φίλε τώρα με αυτό που είπες, αν και νωρίς, ότι για κάποιον λόγο το κύριο κύμα.
0: Η κίνηση μετατίθεται λίγο αργότερα.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Και εγώ το έχω
1: τώρα,
0: προσέξει.
1: Ότι τώρα 8 παρα 5 δεν είναι αυτή η εικόνα.
0: Ενώ αντίστοιχα το καλοκαίρι, όπως τώρα τις Δευτέρες το πρωί, έχουμε από πολύ νωρίς πολύ έντονη κίνηση που κάνει μπαμ ότι έρχονται κάποιοι ειδικά από πλευρές Χαλκιδικής.
1: Δες τώρα. Η περιφερειακή έχει την κίνηση στα συγκεκριμένα σημεία εκεί στον κόβο της Τριανδρίας ή για αυτούς που κινούνται προς τα ανατολικά πριν από την έξοδο για την Νεάπολη, αλλά είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση ακόμα και στο πιο κεντρικού στοδικούς άξονες, όπως είναι ας πούμε η Μίκη Θεοδωράκη. Υπάρχει ο εγκλωβισμός εκεί στο φανάρι των Αγίων Πάντων, αλλά δεν ξεκινά από τη Δαβάκη ταλαιπωρία.
0: Είναι καλά.
1: Σχετικά είναι διαχειρίσιμη κατάσταση.
0: Εγώ θα αναφερθώ μόνο σε δύο σημεία που βλέπω χαρακτηριστικά. Είναι στην Εγνατία. Έχουμε ένα μαύρο αυτή την ώρα στο ύψος της μεταξύ Αγίας Σοφίας και Αριστοτέλους. Και επίσης θα πάω πολύ δυτικά, βορειοδυτικά, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, στην διασταύρωση για Σύνδο, εκεί στη Σιδενόρ. Σήμερα έχουμε μετά από πολύ καιρό πολύ ποτηλιάρισμα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Βλέπεις, Μπάμπη?
1: Το βλέπω, Νίκο.
0: Έχουμε πολύ έντονο ποτηλιάρισμα αυτήν την ώρα.
1: Τώρα, με αφορμή αυτό που είπε στη Σύνδο, βρέθηκα πρόσφατα με τον Πιτσιρίκο που έχει μια τρέλα με τα τρένα στο σιδηροδρομικό σταθμό. Και περιμέναμε να δούμε και ένα τρένο που θα έφτανε από την Φλόρινα, αυτή στην καινούργια γραμμή που μπήκε και κάνει τα δρομολόγια πλέον για Φλόρινα.
0: Έδεσα Φλόρινα.
1: Και υπήρχε πολύ σημαντική καθυστέρηση. Και καθυστέρηση και καθυστέρηση. Όταν πέρασε ένα 45 λεπτό, περίπου μία ώρα, το παρατήσαμε. Λέω, θα είχε ένα πρόβλημα. Λέω, προφανώς μπορεί να χάλασε, Γιώργο μου, η μηχανή, να φύγουμε. Δεν χάλασε η μηχανή. Υπάρχει πρόβλημα, φίλε, και έχουν σταματήσει αυτά τα δρομολόγια τα οποία ξεκίνησαν πριν από λίγο καιρό.
0: Έπρεπε να μας το πεις νωρίτερα αυτό. Είναι πολύ
1: σημαντικό. Είναι φοβερό.
0: Τι τώρα
1: οι πληροφορίες μου λένε ότι έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε κάποιες από τις διαβάσεις στην διαδρομή και έχουν πει ότι μέχρι να αποκατασταθούν.
0: Μα δεν τα είχαν τσεκάρει πριν.
1: Σταματούν τα δρομολόγια τα οποία είχαν ξεκινήσει πρόσφατα και εμείς είχαμε πανηγυρίσει.
0: Και το διαφημίσαν τόσο. Και το διαφημίσαν τόσο. Κρίμα.
1: Ναι, είναι φοβερό. Είναι φοβερό θέμα.
0: Πρέπει να πάρουμε ενημέρωση για το πότε προβλέπεται να ξανατοποθετούν τα δρομολόγια. Λοιπόν, προς το παρόν δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να δούμε μια πολιτιστική ατζέντα, να ακούσουμε μια πολιτιστική ατζέντα. Προλαβαίνουμε οριακά.
1: Όχι, λέει εντάξει,
0: ο
1: Ανδρέας.
0: Ας την παίξουμε την πολιτιστική ατζέντα με 10 δευτερόλεπτα καθυστέρηση και θα πάμε μετά δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 5 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Τεχνών παρουσιάζεται η παράσταση «Φώνησα» του Novan Theatre Lab, μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής νουβέλας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Φώνησα». Σκηνοθετή Ηλένα Πετροπούλου. Στο Θέατρο ΤΑΦ, η Εύη Σταμούλη και η Σοφία Βούλγαρη επί σκηνής ζωντανεύουν το έργο «Δύο γυναίκες χορεύουν». Δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Το έργο του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτη Ζουρνέτ σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή αγγίζει με τρυφερότητα τη μοναξιά, την οικογένεια, την αυτονομία και τη βαθιά ανάγκη να συνεχίζεις να επιλέγεις εσύ για τον εαυτό σου. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται το κλασικό πλέον Young Frankenstein του Mel Brooks. Ένας απόγονος του Dr. Frankenstein επιστρέφει στο προγονικό πύργο των Καρπαθίων, όπου ξαναρχίζει τα πειράματα του προπάπου του. Αυτή τη φορά όμως τα αποτελέσματα δεν προκαλούν τρόμο, αλλά ένα σερί από σπαρταριστά λάθη. Στον πολυχώρο Soul SKG εμφανίζονται οι συνθετικοί για μια βραδιά με ηλεκτρονικό ήχο, χορευτική ενέργεια και θεατρική σκηνική παρουσία. Και στο θέατρο Κήπο, ο Διογέννης Δασκάλου και η Μόνιν Μόνι Κονιέντε παρουσιάζουν τη μουσικοσατυρική παράσταση «Το σκουλίκι φλάι έγινε butterfly». Στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, η Τζέσικα Τεχίρα στο Μόνκα αντλεί έμπνευση από την ιστορία της Τζούλια Παστράνα, μιας γυναίκας που υπέστη εκμετάλλευση σε freak shows του 19ου αιώνα. Η ίδια εκθέτει το σώμα της, αγκαλιάζει την ιδιαιτερότητά της και μετατρέπει τους θεατές ταυτόχρονα σε μάρτυρες και συνενόχους σε μια performance που συνδυάζει ποίηση, τραγούδι, χιούμορ και στοιχεία σοκ. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου. Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε χθες, καθώς έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετίου αναμένεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθερξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Η εισαγγελία εφετών ζητά να επανεξεταστεί η αθωωτική απόφαση για την υπόθεση του 16χρονου θύματος. Ζητά επίσης να αξιολογήσουν οι δικαστές του μεικτού ορκωτού εφετίου το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στο Δημήτρη Λιγνάδη, το οποίο κατά την εισαγγελική έφεση είναι χαμηλό σε σχέση με την απαξία και τη βαρύτητα της πράξης και της βλάβης που προξένησε στα θύματα. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Του προτείνει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Η επιστολή αποκαλύφθηκε την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμού σε μια συμφωνία με την Ουκρανία, ακόμη και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι δύο ηγέτες Ουκρανίας και Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Την ίδια ώρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε το πράσινο φως σε νέο πακέτο στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και σε δέσμη αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με την ψηφοφορία να αναδεικνύει διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς και εντάσεις σχετικά με την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα αυτή. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τον τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις μεταξύ τους. Νεκρός από πυροβολισμό έπεσε ένας άνδρας στην πόλη των Τρικάλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Τρελή πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε εσωτερικό καταστήματος τους νέους επιβάτες όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Χτες το βράδυ από την πρόσκουρση τραυματίστηκαν ελαφρά τόσο ο οδηγός όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το Σάββατο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Η υπόθεση της υπεράσπισης να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο. Ο 41 ετών δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ενδοοικογενειακή βία. Στην πλατεία Αριστοτέλους ανοίγει σήμερα η αυλαία του 32ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει από σήμερα έως την Κυριακή για 13η χρονιά τη μεγάλη αυτή φιέστα του ελληνικού Beach Volley, αλλά και άλλες παράλληλες αγωνιστικές και εορταστικές δράσεις. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός για τη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις τα γύρω ορεινά, η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 8.30.
4: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
5: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
4: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
4: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
8: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
0: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Τι λάθος κάνω, τι λάθος κάνουμε, Θεέ μου, Μπάμπη, τι, ναι, τι λάθος κάνουμε και πρέπει να έχουμε κάθε μέρα Βασίλη Πεκλάρη στο κεφάλι μας και μάλιστα σήμερα να τον έχουμε και live εδώ μέσα στο στούντιο.
1: Το πιο φοβερό είναι ότι το είδαμε και αυτό, ο Βασίλης ο Πεκλάρης εκ δεξιών του Νίκου του Λαδιανού.
0: Αυτό πραγματικά είναι, ναι,
1: εκ δεξιών.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Αλλά μοίρασε πριν μπουγατσάκια στην εργατική τάξη η οποία πάει στον Παράδεισο. Οπότε του δικαιολογούμε τα πάντα.
1: Καλώς ήρθες, Βασίλη.
2: Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, σας είχα πει ότι θα έρθω. Τι να κάνω. Ξύπνησα μια μέρα να έρθω και εγώ.
0: Μας απειλούσε.
2: Μπας και καταφέρω να μιλήσω.
1: Το σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε είναι ότι όποτε.
2: Μέτρα
1: όμως,
2: χρόνο, βάλε χρονόμετρο.
1: Όταν έρχεται ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Έρχεται πάντοτε με κεράσματα.
0: Ορίστε.
1: Να το πούμε.
0: Θες να πεις ότι έρχεται σπάνια.
1: Έρχεται πάντα με κεράσματα. Δεν λέω ότι έρχεται σπάνια.
2: Όχι, όχι, έχει δίκιο. Ευχαριστώ, Μπάμπη, και μ' αρέσει που εκτιμά.
0: Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Είναι... Τώρα θα το πάτε.
1: Αυτό δεν είναι. Παίρνω, βλέπεις,
0: επειδή χθες.
2: Κάνει διατροφή, άκου, φαίνεται. Φαίνεται. Ήθελα να σου πω.
0: Επειδή χθες πλακωθήκατε, σήμερα ο ένας τον άλλον με.
1: Είμαστε αγαπημένοι. 20 χρόνια είμαστε.
0: Σήμερα χαϊδεύεστε. Η
2: δουλειά μπορεί να υπάρξει μια ένταση. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Νίκος Καγκαρίκος, Αλεξάνδρα Κοκοζίδου. Καλημέρα σε εσάς.
0: Καλημέρα. Να. Ορίστε, κάνει τα intro, τα κάνει ο κύριος Πεκλάρης εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, ήρθα για να μιλήσω.
1: Ναι.
2: Θα μου δώσετε χρόνο.
1: Πάρ' τον όλο.
2: Έχω να πω στα γρήγορα 2-3 ειδησούλες πολιτικές.
1: Ας τολμήσουμε να μην πούμε κουβέντα.
0: Εγώ δεν
2: μετά θέλω να κάνω 2 γκρίνιες,
1: ναι,
2: και να κλείσω με ένα πιο χαριτωμένο. Μου επιτρέπετε να κάνω
1: φυσικά,
2: όλη...
1: φυσικά.
2: Αυτό το πάνω, δηλαδή,
1: ναι, ναι.
2: Δεν έχω εκπομπή.
1: Γιατί
2: να κάνω. Μπαίνω σε άλλες για να μιλήσω λίγο. Νίκο, με καταλαβαίνεις.
1: Είσαι ευπρόσδεκτος.
2: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Τι λέγατε, πολιτικά τι έχουμε σήμερα, κυρίως αντιπολίτευση, έτσι, Πασόκ, Πολιτικό Συμβούλιο, χαμός, με Χάρη Δούκα να επαναλαμβάνει τις θέσεις του, έτσι λένε
1: ξύνεται,
2: οι πληροφορίες.
1: Ξύνεται λίγο.
2: Ξύνεται, ναι, αλλά ταυτόχρονα, ξέρεις, έχει ανοίξει η συζήτηση. Ο Χάρης Δούκας μπορεί να... Τέλος πάντων, δεν θα έλεγα μια φράση, αλλά να του καταλογίζουν διάφορα. Αλλά μπαίνει σε μια ατζέντα η οποία υπάρχει και διαμορφώνεται έξω. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, παιδιά, με τα εκλογικά. Βλέπεις τα ποσοστά στη δημοσκοπήση και χθες η μέτρων ανάλυσης. Πάνω κάτω τα ίδια. Λίγο κάτω τη Νέα Δημοκρατία, λίγο κάτω τον Τσίπρα. Αλλά πάνω κάτω τα ίδια, σταθερά το Πασόκ. Δεν έχει μεγάλες αλλαγές. Θα πάμε έτσι. Και τι κάνουμε με τα εκλογικά, ο δεύτερος με τον τρίτο. Μένουμε και κοιτάμε μια Νέα Δημοκρατία που θα είναι πρώτη, αλλά ενδεχομένως δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Ή παίρνουμε πρωτοβουλίες. Δηλαδή, πάει στην επόμενη μέρα και ανοίγει μια κουβέντα που μπορεί να αποδοκιμάζεται μέσα στο Πασό και θα αποδοκιμαστεί και σήμερα, λένε οι πληροφορίες, στο Πολιτικό Συμβούλιο από κορυφαία στελέχη. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει αυτή τη λεγόμενη, δεν είναι σκιώδης, θα είναι τέλος πάντων έτσι κάπως μια ομάδα.

0: διακρούσεις τη λένε άλλοι, άλλοι τη λένε ομάδα τέλος πάντων έτσι που θα τρέχει. Τι με κοιτάς.
1: Ομάδα δημοσκοπήσεων.
0: Ομάδα δημοσκοπήσεων την ανεβάσει. Αυτά τα έχουν άλλοι. Ομάδα δημοσκοπήσεων έχουν άλλοι.
1: Είχαμε χθες κι άλλοι, έτσι. Είναι, έρχονται κατά
0: ρηπάς. Και έχει και GPO, η Mark που τελειώνει νομίζω στο πρώτο θέμα την Κυριακή. Λοιπόν, πολιτικό συμβούλιο εκεί πέρα θα υπάρξει ένταση, θα έχει ενδιαφέρον, 12 η ώρα είναι. Γιατί βέβαια όλοι είναι εναντίον του Δούκα. Τώρα, όχι όλοι, έτσι, θα υπάρχουν και διαφοροποιήσεις. Να δούμε σε τι βαθμό θα φτάσει η ένταση και αν θα μαζευτεί αυτό σε μια κοινή θέση που αναμένεται στο τέλος
1: να
0: εκφραστεί.
1: Και να δούμε τώρα αν θα μεταλαμπαδευτεί πιο... η ένταση στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι,
1: που
0: δεν,
1: έχει
0: όχι δεν είναι. Όχι, είναι φωτιά ήδη αναμένη. Δεν μεταλαμπαδεύεται τίποτα από το Πασόκ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ούτε
0: το Πασόκ είναι νηπιαγωγείο μπροστά στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε με καθάρισμα των οικοπαίδων μπορεί να γλιτώσει φωτιά.
2: Ούτε κουβέντα δεν αντάλλαξε, λέει χθες ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον Φάμελο που βρέθηκαν.
0: Καλά, προσέχουν κιόλας.
1: Πού βρέθηκαν?
0: Του Νάσου Αθανασίου την Κηδεία.
1: Α, στην Κηδεία.
0: Η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, ούτε εκεί.
0: Το συνόλο ήταν. Στον
2: καλά, στην Κηδεία δεν ξέρω δηλαδή, τι έγινε, σύντροφε, τι κάνεις.
0: Εγώ δεν, έχω, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, δεν αντάλλαξαν. Λένε. Όσοι ήταν εκεί, εντάξει. Νάσου Αθανασίου Κηδεία πήγε ο Αλέξης Τσίπρας, βουλευτής. Δύο θητείες νομίζω έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νάσου Αθανασίου, κυρίως όμως στη δημοσιογραφία γιατί εμείς. Το, έτσι
2: έτσι το γνωρίσαμε.
0: Τις μεσημεριανές εκπομπές με...
1: Το κάθε μεσημέρι.
2: Πάντως για να προβοκάρω λίγο, βλέπω την δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, 28,5 η Νέα Δημοκρατία και μετά, εάν συμψηφίσουμε τα 15,2 του Αλέξη Τσίπρα μαζί με το 11,2 του Πασόκ και την Καριστιανού στο 10.
0: Δεν τα, όλα θα τα βάλεις.
2: Αυτά τα τρία.
0: Την Καριστιανού, όχι, δεν τη βάζεις.
2: Δεν τη βάζω την Καριστιανού.
0: Όχι, Τσίπρα με Πασόκ βάζεις.
2: Δηλαδή, μόνο Τσίπρα με Πασόκ μπορεί να έχουμε μετεκλογικά δηλαδή σε επίπεδο συνεργασίας. Εντάξει, τότε δεν βγαίνουνε. Αλλιώς βλέπω ένα τριαντάρι το οποίο ξεπερνά τα ποσοστά.
0: Στις δεύτερες εκλογές μια συνεργασία δημιουργεί μια δυναμική. Η οποία, εγώ τώρα πάτησα κάτι εδώ, η οποία μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικά δεδομένα. Αυτό λένε για τις δεύτερες εκλογές. Τέλος πάντων, αυτό το λέει ο Χάρης Δούκας, έτσι. Δεν το λέει ούτε το Πασόκ, ούτε η Ελλάς. Αυτό λέμε τώρα σε κουβέντες που γίνονται έτσι, στα πηγαδάκια. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, κακός χαμός. Αναμένεται ο Σωκράτης Φάμελος να καταθέσει έτσι στο πλαίσιο μιας ενωτικής προοδευτικής πρότασης, μια έτσι εισήγηση, η οποία προφανώς δεν θα βρει χαρούμενους αρκετούς μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί ακούγεται και λέγεται ότι προς τα εκεί θα κινηθεί ο Σωκράτης Φάμελος, δηλαδή σε αυτή την άτυπη αλλά ουσιαστική στήριξη της νέας πρωτοβουλίας που έχει αναδειχθεί στον χώρο, δηλαδή αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό όμως με ένα ενεργειακό κόμμα και με τους βουλευτές του να παραμένουν σε αυτό, είναι ένα ζητούμενο. Κάποιοι θα ανεξαρτητοποιηθούν, δεν ξέρω τι θα γίνει, πάντως όλα θα ξεκαθαρίσουν αν θα γίνει μεγάλη ρήξη και η διάσπαση της διάσπασης που λέμε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή, καθώς η πολιτική γραμματεία ουσιαστικά είναι η πρώτη μάχη, όπως έγραψε χθες και ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του που ετοιμάζεται έτσι και δίνει πολεμικό χαρακτήρα στη συνεδρίαση. Η πρώτη μάχη σήμερα και η δεύτερη αύριο, το τελικό ξεκαθάρισμα. Και αν θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν, το σίγουρο είναι ότι δεν θέλουν να φύγουν και να το αφήσουν. Γι' αυτό λέμε μια τέτοια πρόταση ενδεχομένως να έχει έτσι μεγαλύτερη απήχηση και αν έχει ακόμα την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή ο κύριος Φάμελος και οι αυτοί που τον υποστηρίζουν. Σημαντικός ο ρόλος πάλι της κυρίας Γεροβασίλη, δεν φαίνεται το τελευταίο διάστημα, δεν ακούγεται.
2: Έχεις δίκιο.
0: Ναι. Οπότε πάμε παρακάτω. Ο Νίκος δεν μιλάει καθόλου, με έχει αφήσει. Έτσι. Είπε ότι θα με αφήσει να μιλήσει, τίποτα.
1: Είμαι κύριος.
0: Κύριος.
2: Ό,τι λέμε το πράττουμε.
0: Και Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο. Έτσι.
2: Μπράβο, μιλάει. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Είναι ενδιαφέρον γιατί θα πει κάτι παραπάνω. Λένε όχι όμως κόμμα. Έτσι κάτι παραπάνω.
1: Πρόσκομα.
0: Ναι, θα πει είμαστε εδώ κάπως έτσι.
1: Είναι
0: είμαστε εδώ.
1: Πρόσκομα.
0: Ναι, πρόσκομα που λες και εσύ. Τέλος πάντων.
1: Προσοφρίνιο κάποιο.
0: Είναι... προς Κορινθίους. ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος, όλοι λένε. Ξέρετε και εσείς πρόσωπα και ονόματα και εδώ στη Θεσσαλονίκη που
1: ναι, βέβαια,
0: έχει έρθει σε επαφή.
1: Έχει τον πυρήνα είναι... του.
0: Παντού, παντού και σε όλη τη χώρα. Και έχει αυτό, έχει δίκτυο σε όλη τη χώρα και με παλιά στελέχη της δικής του διακυβέρνησης, τους κοντινούς του συνεργάτες.
1: Να σου πω, έμαθα από το ρεπορτάζ και σε ποιον είχε προταθεί να γίνει ο νέος Θεσσαλονικάρχης.
0: Πες.
1: Του... όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να το πω γιατί το αρνήθηκε ο άνθρωπος τον οποίο του ζητήθηκε.
0: Ακόμα περισσότερο. Αρνήθηκε, είπε συντάθηκε, αρνήθηκε, σε σένα ήταν.
1: Όχι. Καλά, δεν τρέπεσαι ρε προβοκάτο.
2: Ε, φίλε, αυτό δεν τρέπεσαι ρε προβοκάτο.
1: Αυτό είναι χτύπημα
2: ναι, ναι.
1: κάτω από τη μέση.
2: Ναι, κάτω από τη
1: και
2: ζώνη.
1: Τώρα, και τώρα, και τώρα σε έχω και δίπλα μου δηλαδή. Σε έχω σε απόσταση βολή.
0: Τέλεια μου λέγε προχθές ο Τσόχος. Ξέρω, λέει για γραμματέα ποιο θα προτείνει, αλλά δεν μπορώ να το πω. Άμα ήξερε για τον Κυρανάκη, φαντάζομαι θα μπορούσε, γιατί αυτόν θα προτείνει για γραμματέα του κόμματος.
1: Βλέπεις πως τα βγάζεις.
0: Άρα άλλον ο Ιων
1: θα εννοούσε. Ο Κυρανάκης πολύ δυναμικός για γραμματέα. Κάτσε και θα αφήσει, έχει κάνει πολλή δουλειά.
0: Περίμενε,
1: στο
0: το πολύ δουλειά. Όχι.
1: Παρότι, όχι. Τώρα λίγο, όχι. Παρότι πήγε λίγο τώρα να μας τα χαλάσει εδώ η γραμμή για Φλόρινα, και από ό,τι έμαθα, Μπάμπη, αφορούσε και τις Σέρες. Γιατί είναι ίδια τέτοια διακλάδωση, αλλά μάλλον φαίνεται ότι μετά από μία...
0: Ο κύριος Κυρανάκης έχει πει ότι το καλοκαίρι του 2026 Βασίλη περίμενε.
1: Βασίλη μου, να μιλήσουμε για τον Κυρανάκη όσο θες, απλά επειδή το αναφέραμε, να αποκαταστήσουμε λίγο την τάξη, γιατί και εσένα σε απασχολούσε. Για τα τρένα λέγαμε, Μπάμπη...
2: Ότι ενώ υπήρξε σημαντικό πρόβλημα στη γραμμή Φλόρινα-Θεσσαλονίκη, ναι, και ματαιώθηκαν δρομολόγια και μπήκαν πάλι τα λεωφορεία, υπήρξε μια ανησυχία ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με τις διαβάσεις, το οποίο δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί, και ότι επαόριστον θα είχαμε διακοπή των δρομολογίων. Οι πληροφορίες λένε ότι τελικά
1: μάλλον αποκαταστάθηκε.
2: Αποκαταστάθηκε η δυνατότητα αυτή της συνδρομικής σύνδεσης και πραγματοποιούνται κανονικά πλέον τα δρομολόγια.
1: Μπράβο. Χαίρομαι, Μπάμπη, γιατί δεν σου ξέφυγε τώρα μέσα στη ρήμη του λόγου να πεις αποκαταστάθηκε η βλάβη, όπως ακούμε πολλές φορές λανθασμένα και στο δημοσιογραφικό λόγο. Έτσι. Η βλάβη δεν αποκαθίσταται, αποκαθίσταται η λειτουργία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον κύριο Κυρανάκη. Είδες,
0: η δέσμευση λοιπόν του κύριου Κυρανάκη είναι ότι το 2026 το καλοκαίρι η χώρα θα έχει ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο και θα μπορεί να κάνει να μετακινεί ο κόσμος και κανονικά. Αυτή ήταν η δέσμευσή του που ανέλαβε και έκανε και τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Λίγο πριν υλοποιήσει αυτή τη δέσμευσή του, που περιμένουμε πώς και πώς, γιατί εγώ πρέπει να σας πω ότι ταξίδευα με τρένο, ειδικά
2: και
0: για Αθήνα.
2: Ένα από τα αγαπημένα
1: και εγώ ταξίδευα.
0: Ναι, αλλά ακόμα δεν έχουμε. Έχουμε αυτά τα δύο αστεία δρομολόγια που γίνονται από τη Hellenic Train, ένα ξημερώματα και ένα το απόγευμα, που φτάνουν σε κατάλληλες ώρες και από εκεί φεύγουν σε κατάλληλες ώρες από την Αθήνα. Και χωρίς να είσαι σίγουρος, γιατί κάποιες φορές έχουμε και διακοπές ή δροσπάνω καθυστερήσεις. Δηλαδή,
2: έχουμε βέβαια την εφαρμογή που βλέπουμε την κίνηση σε live χρόνο των τρένων και μπαίνω πολλές φορές και το τσεκάρω.
0: Αλλά με δέσμευση κυβερνητική,
2: ισχύει,
0: ασφαλής σιδηροδρομική σύνδεση, ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο στη χώρα, σε αυτή τη μοναδική γραμμή που έχουμε, άντε σύν τη Θεσσαλονίκη έδεσα, δηλαδή τώρα αστεία πράγματα. Ναι. Γιατί εντάξει, μην πω τώρα, επειδή πήγα στην Ισπανία πρόσφατα, τι σιδηροδρομικό δίκτυο έχει. Αστείο μια γραμμή, και να συζητάμε τώρα πόσα πάνε 3 χρόνια από την τραγωδία, από τα Τέμπη, και ακόμα να μην είμαστε σε θέση να το πούμε. Πρέπει να γίνει αυτή η πράξη.
2: Θεωρείς ότι δηλαδή ότι ενδεχομένως να είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα σταματήσει το χρονοδιάγραμμα, θα αλλάξει?
0: Δεν ξέρω, περιμένω. Άμα μας πει τώρα φεύγοντας ότι αυτό είναι έτοιμο και σε ένα μήνα παραδίδεται, okay, γιατί αυτό περιμένουμε, Ιούλιο το αργότερο. Έτσι, μετά δεν είναι καλοκαίρι, φεύγουμε για φθινόπωρο.
2: Έχουν έρθει και κάτι νέες αμαξοστοιχίες, τις οποίες τις δοκιμάζω και παρακολουθώ τα δοκιμαστικά. Με 20 νέες αμαξοστοιχίες.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Εγώ έχω μία πρόταση να κάνω στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Εφόσον μετακινηθεί ο κύριος Κερανάκης στη γραμματεία του κόμματος, Χαράλαμπος Τζιομπάνογλου, ναι, γνωρίζει απόλυτα τα του σιδηροδρομικού δικτύου.
2: Ο μικρός μου έχει τρώει κόλλημα με τα τρένα.
0: Με το Μάκη.
1: Καλά, φαντάζομαι.
2: Μετέχει στα σιδηροδρομικά
1: καμάριο Γιωργάκης, άμα ιστορίες. Ο μπαμπάς του γίνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, καμάρι μιλάμε, θα πάει στο σχολείο και θα λέει στη δασκάλα του: ο μπαμπάς μου κινεί, ναι, τα τρένα, κινεί τα λεωφορεία.
2: Κοίταξε, είναι... Νίκο, εάν όμως, όπως είπε ο Βασίλης, έχουμε πλέον ένα νέο σιδηροδρομικό δίκτυο ασφαλέστατο.
0: Όχι, αλλά που έχει δεσμευτεί. Εγώ δεν είπα,
2: ναι,
0: ότι το έχουμε.
2: Θέλω να πω, ναι, ότι όποιος και τα λοιπά είναι εκείνος που θα το παραδώσει και πάλι στους πολίτες, νομίζω ότι θα μνημονεύεται.
0: Καλά, δεν θα μνημονεύεται τώρα, όχι. Μετά τα Τέμπη δεν μνημονεύεται κανένας.
2: Ναι, θέλω να πω ότι όταν, έτσι, κάποια στιγμή θα φτάσουμε.
0: Δεν μνημονεύεται κανένας.
2: Βασίλη, όταν κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα σημείο να πούμε ότι, ρε παιδάκι μου, έχουμε το δίκτυο εκείνο που μπορούμε και πάλι να το εμπιστευτούμε,
0: όχι,
2: και να κινηθούμε. Εγώ θα πω
0: θα
2: μπράβο
0: μια
2: σε όποιον,
0: μικρή, όχι, δεν θα πούμε σε κανένα μπράβο, θα είναι μια μικρή επούλωση, μια μικρή σπληγή.
2: Καλά, εκείνη η πληγή δεν θα κλείσει με μεγάλη
1: πληγή. Εγώ θέλω να
0: δεν θα κλείσει. Ο μπαμπάς του Γεράσιμου, ναι, του ανθρώπου, του παιδιού που έζησε, αλλά
2: αυτό,
0: ναι,
2: δεν θα το αλλάξει κάτι, ρε Βασίλη μου.
0: Ήταν στο δικαστήριο και έκανε δηλώσεις. Δεν θα πούμε σε κανένα μπράβο. Θα αποδώσουμε.
2: Όχι, εγώ θα πω μπράβο σε όποιον παραδώσει το σιδηροδρομικό δίκτυο
0: επιστροφή.
2: Με την ασφάλεια την οποία θα πρέπει να έχει.
1: Είπαμε, δώσατε τα χέρια σήμερα, καπνίσαμε την πίπα της ειρήνης. Τέλος πάντων,
0: δεν θα προλάβω
1: μην πάμε ξανά μανά.
0: Τις δύο γκρίνιες μου δεν θα προλάβω να τις πω.
2: Stop, stop.
0: Δεν θα προλάβω, άμα τις ανοίξω.
1: Μα βλέπεις,
0: δεν θα έχω και το...
1: εγώ σε βοηθάω να πεις τις δύο γκρίνιες.
0: Να πω μόνο το τραγούδι για να φύγω.
2: Stop, όχι, όχι. Σταματάμε.
0: Λοιπόν, δύο γκρίνιες γρήγορα. Είναι από δύο δημοσίευματα που είδα τις τελευταίες ημέρες. Η μία είναι για αυτό το κολυμβητήριο εκεί πέρα στο Γαλαξία. Δεν πρέπει να επιχαίρουμε για κανένα κολυμβητήριο, μια πισινούλα 25 μέτρων που έχει ο κάθε πλούσιος στο σπίτι του εκτός Θεσσαλονίκης.
1: Μα η Θεσσαλονίκη έχει τεράστιες ανάγκες.
0: Έχει το πρόβλημα του εθνικού και το εθνικό μπορεί να μην είναι δημοτικό κολυμβητήριο, αλλά ούτε ο δήμαρχος ούτε ο υπουργός πολύ περισσότερο πρέπει να επιχαίρουν που η Θεσσαλονίκη εδώ και δύο χρόνια δεν έχει εθνικό κολυμβητήριο και χάνουμε μια γενιά νέων παιδιών που δεν έχουν που να κολυμβήσουν. Είχαν και διαμαρτυρία οι γονείς προχθές. Έτσι, δεν έχουμε το εθνικό κολυμβητήριο και δεν έχουμε αντικατάστασή
1: του. Μισό λεπτό, δεν υπάρχουν και για τους ενήλικες, όχι μόνο για τα παιδιά.
0: Όλα αυτά.
2: Στοπ. Να πει και δεύτερη.
0: Χθες με τα εγγένεια και τα λοιπά, υποκράτειο, νοσοκομείο και τέτοια. Ναι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που γίνονται ή που βελτιώνονται μάλλον, αλλά υπάρχουν πάρα πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί και αυτά θα μπορούσαν να λυθούν μόνο άμα... Τέλος πάντων, μιλούσαμε και με ανθρώπους που ζουν καθημερινά, όχι μόνο τους συνδικαλιστές και τους εκπροσώπους.
1: Χθες ήταν όλοι μόνο υγειονομικοί.
0: Άσε με τώρα εκεί τι ήταν. Εγώ ξέρω ότι παίρνεις άειλη συνταγογράφηση για να πάει να κάνεις εξετάσεις. Άειλη για να πάει να κάνεις εξετάσεις αίματος. Το ξέρεις ότι άμα μπεις σε αυτά τα νοσοκομεία που χθες ήταν ο υπουργός, δεν μπορείς να πας με την άειλη.
1: Δεν δέχονται, ναι.
0: Περιμένεις ώρες σε μια γραμματεία να μετατρέψεις την άειλη ξανά σε χαρτί.
1: Σε ηλική.
0: Γιατί δεν είναι συνδεδεμένα τα νοσοκομεία στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης που λέμε. Τα νοσοκομεία δεν είναι συνδεδεμένα. Περιμένεις, πλακώνονται ηλικιωμένοι, άνθρωποι με προβλήματα υγεία, χρόνια πάσχοντες. Πλακώνονται, περίμενε λίγο, στην ουρά.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, εδώ στο Θεαγένειο πάμε ακόμη οι φάκελοι των ασθενών κυκλοφορούν σε καροτσάκια του σούπερ μάρκετ.
0: Τώρα είπα ένα μικρό παράδειγμα.
1: Σε ψηφιακή εποχή.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε. Θα επιχαίρουμε, αλλά χρειάζεται να κάνουμε και ρεπορτάζ και να αναδεικνύουμε τα προβλήματα. Σίγουρα. Για να επιλύονται, γιατί υπάρχουν
1: Βασίλη,
0: και είναι σημαντικά.
1: Ένα μεγάλο πρόβλημα του Ιπποκρατίου και για τους ασθενείς και για τους επισκέπτες, αλλά κυρίως για τους εργαζόμενους, είναι και ο τρόπος που έχει διαμορφωθεί ο γύρω χώρος με το πάρκινγκ.
0: Όχι, αυτό δεν είναι πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Διαφωνούμε σε αυτό. Τι να
1: αφού ξέρεις.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Και οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι του Ιπποκρατίου σου μεταφέρουν. Κοντά.
0: Εντάξει, τώρα μην πούμε σε αυτή τέτοια. Η βελτίωση των συνθηκών για τους πεζούς.
1: Συγγνώμη, το μετρό, έναν άνθρωπο 80χρονο, 90χρονο που θα τον πάρει η οικογένεια με το αυτοκίνητο, με το μεθάρι στο Ιπποκράτειο. Πώς θα τον πάει με το μετρό, ρε, εσύ, Βασίλη.
0: Μπαίνει μέσα, μπαίνει μέσα.
1: Πού?
0: Να τον αφήσει. Μπαίνει μέσα.
1: Υποβασταζόμενος.
0: Μπαίνει από την πύλη μέσα.
2: Φίλε, εδώ ο άνθρωπος. Τα λέει, ο Βασίλης τα λέει.
1: Και μία δική μου ένσταση. Ό,τι διαμαρτυρία και να κάνουμε, όπου και να την κάνουμε, όχι φωνές και ντουντούκες. Έξω από νοσοκομεία.
0: Καλά, μπορούν να γίνουν φωνές και ντουντούκες. Υπάρχουν διαμαρτυρίες και υπάρχει κοινωνία των πολιτών.
1: Όχι.
0: Υπάρχει
1: όχι.
0: Η κοινωνία των πολιτών και στα νοσοκομεία. Το πρωί τώρα είναι.
2: Πάντως, εχθές δεν ήταν όλοι.
0: Η κοινωνία των πολιτών.
2: Νοσηλευτές.
1: Εγώ ξέρω, ότι άμα κορνάρεις έξω από νοσοκομείο, η αστυνομία θα σε πάει αυτόφορο.
0: Λοιπόν, χθες το βράδυ εγώ όμως ήμουν εδώ απέναντι και ήρθα και συνάντησα τον αγαπητό φίλο που μας ακούει κιόλας. Τον Παναγιώτη το Μανί εδώ στο στούντιο.
1: Α, έτσι. Ε.
0: Και μπήκα μέσα και μιλήσαμε.
1: Αληθορίζεις προς αλλού.
0: Έτσι ναι. Κάνω.
1: Αλλού τρως, αλλού πίνεις.
2: Για πέσει με τον
0: και επειδή
2: Παναγιώτη.
0: Λοιπόν μου είπε ο Παναγιώτης, εγώ ζητήσαμε για μουντιάλ. Λίγο είπα και εγώ τις εξυπνάδες μου εκεί, τι ομάδα αυτά, τι βγάζει.
1: Ξεκίνησε το τραγούδι που ζήτησε ο κύριος Πεκλάρης.
0: Και στο τέλος φεύγοντας, αφού με ευχαρίστησε, χαιρετηθήκαμε με τον φίλο τον Παναγιώτη το Μανί. Λέει τι τραγούδι έχουμε για να σε χαιρετήσουμε. Ρωτάει το Φάνη, ήταν ο Φάνης Νίκο εκεί πέρα. Λέει Έλτον Τζον, σ' αρέσει Έλτον Τζον.
1: Του ξενέρωμα.
0: Λέω, εγώ Γιάννη Καλατζή έμαθα. Γιάννη Καλατζή θα ακούω πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Έτσι. Νάτος.
0: Άντε, σας ευχαριστώ.
1: Νάτος.
0: Βλέπεις. Έτσι έχω εκπαιδευτεί. Εγώ με Γιάννη Καλατζή.
1: Ερχόμαστε στα δικά μας.
2: Φίλε, τα άκρα συναντώνται με τον Καλατζή. Έτσι βλέπω.
1: Ποια άκρα. Τα μέσα.
2: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη η εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού εφετείου σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης για τους βιασμούς ανηλίκων. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις, δηλώνει ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Ανοιχτή επιστολή για συνάντηση με Πούτιν από Ζελένσκι. Εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών πακέτο στήριξης για την Ουκρανία και κυρώσεις για τη Ρωσία. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού απορρίπτει Χεσμπολά. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, η πόλη ξύπνησε και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε ξυπνήσει και όλοι μας από τον όποιον λίθαργο ζούμε. Ακούς κοινωνία των πολιτών.
1: Πάντως Νίκο, ακόμα και αν κοιμόντουσαν πριν, νομίζω ότι είναι τόσο ζωηρά ενδιαφέροντες οι κουβέντες με τον Βασίλη τον Πεκλάρη εδώ και 2-3 ημέρες που, είναι...
0: ναι.
1: που σίγουρα ξυπνάμε κόσμο.
0: Λοιπόν, κοινωνία των πολιτών η οποία θέλει τα μέσα δημόσια συγκοινωνία.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Θα τον ξαναβάλεις μέσα, αλλά, σε βλέπω τώρα. Ψάχνεσαι.
0: Θέλει,
1: τώρα
0: όχι, δεν ψάχνω. Εγώ τον κάλεσα. Ανοιχτή πρόσκληση. Εδώ τριγυρνάει. Έτσι. Ο δολοφόνος γυρνάει πάντα στον τόπο του εγκλήματος.
1: Ο ταχυδρόμος.
0: Έλα, βρε, μπες μέσα.
1: Έλα, αφού έχουμε τη Μαρίνα.
0: Μη στέκεσαι απ' έξω.
1: Άμα μπει μέσα ο Βασίλης, δεν θα.
0: Θα χρησιμοποιούμε τα δημόσια, αλλά δεν θα το λέμε εκ του ασφαλούς όλοι μας. Γιατί το λένε και κάποιοι υπεύθυνοι. Ας πούμε, σου λέει ο άλλος, ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος, να παίρνετε το μετρό, να παίρνετε το λεωφορείο. Ναι, τα λες αυτά, αλλά εσύ κινείσαι με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο και πας όπου θέλεις. Δεν έχεις τέτοια προβλήματα για να πας τη δουλειά σου.
1: Δήμαρχος είναι.
0: Δεν έχεις προβλήματα για να πας τη δουλειά σου.
1: Δήμαρχος είναι.
0: Ούτε επειδή σε κάποιους δίνονται προνομιακά χώρη στάθμευσης.
1: Με το ποδήλατο.
0: Δες τον απλό τον άνθρωπο που δεν έχει να παρκάρει έξω από το Ιπποκράτειο. Τι θα κάνει, θα το φάει πτυσσόμενο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε Μαρίνα, το ξαναλέω.
0: Συγγνώμη.
1: Αυτή ήταν συνέχεια της κουβέντας που κάναμε με τον Βασίλη. Μαρίνα, καλημέρα.
0: Και περιμένουμε ρεπορτάζ αναλυτικό γιατί δεν θέλει να διακόψει τον ίστο του
2: δεν θέλω να είμαι διακοψίας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα το ψάξουμε και το θέμα με τον ΟΣΕ και με τις λειτουργικές γραμμές, κατά πόσο λειτουργούν. Και ελπίζω και την νέα εβδομάδα να έχουν διορθωθεί απολύτως οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει. Πάμε.
2: Λοιπόν. Πάμε τώρα λοιπόν στις σημαντικότερες ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια. Σταχυολογώντας, όπως λέμε και το επισημαίνουμε και έχουμε λόγο που το κάνουμε αυτό εχθές, μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις είναι το πέρασμα ενός συστήματος, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, που έφερε μπόρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες λοιπόν καταγράφηκαν σε τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας, κυρίως εδώ στην περιοχή μας, τη Μακεδονία και την Ήπειρο. Για την τελευταία περιοχή, μάλιστα, να πούμε ότι το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε το μεγαλύτερο για εχθές ύψος βροχής στον μετεωρολογικό σταθμό στο Ζωτικό Ιωαννίνων. Στα Ιωάννια λοιπόν είχαμε έντονες βροχοπτώσεις με δρόμους να πλημμυρίζουν και με κατοίκους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, να έρχονται αντιμέτωποι για ακόμη μια φορά, όπως επισημαίνεται, με πλημμυρικά φαινόμενα. Οι κατοίκοι δηλώνουν αγανακτισμένοι, ζητούν να δοθούν λύσεις για το πρόβλημα και τα προβλήματα που υπάρχουν συνεχώς στο σύστημα της απορροής των ομβρίων. Τώρα, στη συγκεκριμένη περιοχή είχαμε και την εκδήλωση κατά τόπους χαλαζοπτώσεων, ενώ από τους δυνατούς ανέμους σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων. Μάλιστα, ένα καταπλάκωσε και σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Εκτός από Μακεδονία και Ήπειρο, χθες και στην Εύβοια είχαμε αρκετά προβλήματα, όπου εκδηλώθηκαν φωτιές που ξέσπασαν από κεραυνούς, συνάδελφοι. Σύμφωνα με το Εύβοια Online, αυτές οι φωτιές ξέσπασαν στις περιοχές Πάλιουρα και Μίστρος του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, στην περιοχή Άγιος Χριστόφορος κοντά στο Προκόπι, αλλά και στην περιοχή Πύλη του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Κάτοικοι και πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα για την κατασβεσή τους. Τέλος, να πούμε ότι και στις Ποράδες και συγκεκριμένα στη Σκιάθο, τον γύρο του διαδικτύου έχουν κάνει εικόνες από ένα πυκνό καταιγιδοφόρο μέτωπο που εκδηλώθηκε στο νησί, κατά τη διάρκεια εξέλιξης του οποίου από τις έντονες, σχεδόν στιγμιαίες ρηπές ανέμου που σημειώθηκαν, ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα. Τώρα, αλλάζουμε θεματογραφία και περνάμε στην Κρήτη και το Ρέθυμνο, όπου, όπως έγινε γνωστό εχθές, την Τετάρτη τώρα είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα με θύμα έναν 27χρονο υπάλληλο κρεοπολίου, ο οποίος υπέστη βαρύτατο τραυματισμό στο χέρι του, το οποίο παγιδεύτηκε και τέλος πάντων πολτοποιήθηκε, φέρεται ότι πολτοποιήθηκε μέσα σε επαγγελματική μηχανή κυμά την ώρα που ο άνθρωπος αυτός δούλευε. Όπως καταλαβαίνετε, στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού, με τους συναδέλφους του να σπέβδουν άμεσα για βοήθεια και να ειδοποιούν τις αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε σπεσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ωστόσο, η σοβαρότητα και η πολυπλοκότητα των τραυμάτων του 27χρονου επέβαλαν την άμεση διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσηλευτικό ίδρυμα, οπότε και μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και από εκεί οργανώθηκε αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, έτσι εισήχθη στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες καταβάλλονται όλες οι δυνατές προσπάθειες προκειμένου να διασωθούν τα τμήματα του χεριού του που τέλος πάντων δεν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη καταστροφή, ενώ οι αρμόδιες αρχές και οι επιθεωρητές εργασίας τώρα διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του συγκεκριμένου εργατικού ατυχήματος. Κάνουμε ένα άλμα στο χάρτη και πάμε στο σημείο αυτό της εκπομπής μέχρι τα Τρίκαλα, όπου σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή θα οδηγηθεί ο 86χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το θανάσιμο πυροβολισμό του 82χρονου αδελφού του. Το αιματηρό περιστατικό, να πούμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή της τριόροφης κατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος κατηγορούμενος ειδοποίησε ο ίδιος τις αρχές, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ατύχημα, δηλαδή σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το κυνηγητικό του όπλο εκπυρσοκρότησε την ώρα που το καθάριζε. Πάντως, στον αντίποδα τώρα, η πλευρά του θύματος μέσω του συνηγόρου της κάνει λόγο για προσχεδιασμένο έγκλημα, καθώς πίσω από αυτήν την οικογενειακή τραγωδία, θα πρέπει να το επισημάνουμε, κρύβεται ένα ιστορικό με χρόνιες δικαστικές διαμάχες, καθώς τα δύο αδέλφια διατηρούσαν παλαιότερα κοινή επιχείρηση, η οποία διασπάστηκε μετά από σφοδρές αντιδικίες και αν και οι διαφορές του, σύμφωνα πάντα με όσα έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή γνωστά, είχαν διευθετηθεί νομικά, οι σχέσεις τους παρέμεναν εξαιρετικά τεταμένες. Θα δούμε λοιπόν τι θα αποφασιστεί σήμερα από τις δικαστικές αρχές. Και μετά από την κεντρική Ελλάδα, Νίκο και Μπάμπη, θα σταθούμε για λίγο σε όσα συμβαίνουν με αφορμή τη διοργάνωση στο δρέπανο της Ιγουμενίτσας της Διεθνούς Συνάντησης Φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, Hells Angels, η οποία, όπως λέγαμε και χθες, φιλοξενείται έως την Κυριακή σε τμήμα του παραλιακού μετόπου με τη συμμετοχή χιλιάδων επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εχθές είχαμε δώσει πολλές πληροφορίες αναφορικά με το συγκεκριμένο κλαμπ μηχανόβιων, όπως λέγαμε παλιότερα. Έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτές οι ομάδες που εξακολουθούν να...
0: Πώς τους λέμε, τις οπεράδες,
1: Οι μηχανόβιοι, οι τσοπεράδες,
2: οι χαρλεάδες. Οι επαγγελματίες ή και οι χομπίστες αρνούνται αυτόν τον ορισμό μηχανόβιος. Προτιμούν και το επισημαίνουν αυτό ότι είμαστε μοτοσυκλετιστές. Τέλος πάντων, παλιότερα έτσι τους λέγαμε.
0: Καμικάζι, αγάπη μου.
1: Δεν τους λες και καμικάζι, γιατί οι Χάρλεϊ, τις οποίες κυκλοφορούν, είναι πανάκριβες.
0: Παίρνω τον τίτλο από την ταινία «Καμικάζι, αγάπη μου».
2: Θα σου πω γιατί κάναμε έτσι. Μιλήσαμε με συναδέλφους από την περιοχή. Βεβαίως και δεν είναι μόνο Χάρλεϊ και βεβαίως δεν είναι μόνο πειραγμένες Χάρλεϊ. Υπάρχουν και άλλοι τύποι.
1: Το θέμα δεν είναι αν είναι πειραγμένες οι Χάρλεϊ, αλλά αυτοί που οδηγούν στη συγκεκριμένη του Hell Angels στις μηχανές.
2: Α, μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χτες είχαμε αναφερθεί αναλυτικά έτσι, στις πολλές σκοτεινές.
1: Και το λέω με αφορμή και το περιστατικό που είχαμε στην προηγούμενη διοργάνωση, που είχαμε τη δολοφονία ενός ανθρώπου.
2: Ενός Κερκυραίου, 41 ετών. Αυτό που θα πρέπει να πούμε, γι' αυτό πολλές φορές λέω συνάδελφοι, ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν δίνουμε στοιχεία. Το κάναμε εμείς χθες, το αποφύγαμε δηλαδή να πέσουμε στη λακκούβα. Θα πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός που δολοφονήθηκε από κάποιο μέλος των Hells Angels είναι μια υπόθεση τέλος πάντων που διαδραματίστηκε στην Κέρκυρα. Έτσι. Όχι στο Δρέπανο. Αυτό πρέπει να το πούμε. Εμείς χθες το προσέξαμε. Βέβαια, οι πληροφορίες που δίνονταν χθες και αναδημοσιεύονταν έκαναν λόγο για το Δρέπανο. Όχι. Με αφορμή, μάλλον κατά τη διάρκεια της προηγούμενης μεγάλης συνάντησης που είχαν κάνει στο Δρέπανο, πριν από 11 χρόνια, το 2015, είχαμε αυτό το περιστατικό στην Κέρκυρα. Τώρα, πάντως εμείς χθες είπαμε και δώσαμε και πληροφορίες για αυτές τις πολλές σκοτεινές, θα λέγαμε, σελίδες που έχουν κάποια τμήματά του, δηλαδή είτε ευρωπαϊκά είτε στην Αμερική. Τώρα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένονται για αυτή την εκδήλωση που έχουμε τώρα σε εξέλιξη περίπου 6.000 επισκέπτες και 2.000 μοτοσυκλέτες. Βάσει του ρεπορτάζ των συναδέλφων από την τοπική ΕΡΤ, μόνο εχθές το πρωί υπολογίζεται ότι περίπου 1.000 μοτοσυκλέτες έφτασαν ήδη στην Ιγουμενίτσα, είτε μέσω των ακτοπλοϊκών συνδέσεων με την Ιταλία, είτε οδικώς. Ενώ εκατοντάδες ακόμη επισκέπτες κατέφτασαν με βαν και ενοικιαζόμενα οχήματα. Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν για τους τοπικούς επαγγελματίες του τουρισμού, της εστίασης και όχι μόνο. Λογικό είναι. Επικρατεί η ανησυχία, Μπάμπη, γι' αυτό λόγω του ότι υπάρχει ένα ιστορικό το οποίο έτσι προκαλεί προβληματισμό. Έχουμε κινητοποίηση των αστυνομικών
1: και ελέγχους που έχουν βρει ήδη κάτι πτυσσόμενα γκλόπ, κάτι μαχαίρια, κάτι...
2: Θα σου πω, Μπάμπη, θα σου πω αμέσως. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχαμε από τον Προμαχώνα εχθές, είχαμε τη σύλληψη 7 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τον Προμαχώνα έχοντας, επειδή είχαν πάνω τους μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Έτσι γίνανε συλλήψεις. Τώρα σε ό,τι αφορά στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, αυτοί που κατέφτασαν δηλαδή από Ιταλία, έγιναν έλεγχοι κατά την αποβίβασή τους και βρέθηκε ένα σουγιάς μόνο. Οπότε πρέπει να το πούμε και αυτό. Και να πούμε και κάτι άλλο, Μπάμπη, το οποίο είναι καλό να το κρατάμε έτσι και να το έχουμε υπόψη μας. Σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες προχθές, την Τετάρτη το απόγευμα, πέρασε από τον Προμαχώνα ένα γκρουπ μοτοσυκλετιστών, περίπου 11 τον αριθμό, οι οποίες αναχώρησαν από την Ελλάδα για την Ιταλία, δηλαδή βρίσκονται πλέον στην Ιταλία, επειδή εκτιμήθηκαν, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ότι ήταν μοτοσυκλετιστές που ανήκαν σε αντίπαλη ομάδα, μάλλον σε μια ομάδα που έχει έρθει σε συγκρούσεις με τους Hells Angels, γι' αυτό υπήρχε μια επιτήρηση μέχρι και τη στιγμή που μπήκαν στο πλοίο και έφυγαν για Ιταλία. Υπάρχει μια κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών προκειμένου να μην συμβεί κάτι.
0: Μάλιστα,
2: αυτό θέλαμε εμείς να πούμε.
0: Αυτές
2: λοιπόν ήταν ειδήσεις. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει το Σαββατοκυριακό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.

0: Ένα από τα πιο γνωστά και όμορφα τραγούδια του Μανώλη Φάμελο. Έτσι,
1: με τίτλο
0: «Γαλάζια μυστικά».
1: «Γαλάζια μυστικά».
0: Μανώλης Φάμελος.
1: Το κρατάμε.
0: Αυτό κράτα το για τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Χθες στο κλείσιμο της κουβέντας μας με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, ήθελα και είπα κάποιοι πρέπει να το συζητήσουμε. Διάβαζα ένα μεγάλο άρθρο το μέσο Σαββατοκύριακο στην εφημερίδα
1: για το πόσο ακριβό είναι
0: πόσο
1: το Μουντιάλ.
0: Έχουν ανέβει οι τιμές για το Μουντιάλ το επερχόμενο. Κανένας δεν πρέπει να είσαι κρίσος για να πας να παρακολουθήσεις έστω δύο αγώνες και χώρια τις τιμές που έχουν. Λέει, εκτοξεύονται. Δεκαπλασιάζονται οι τιμές.
1: Τηλεορασίτσα. Έτσι τα έχουμε δει τα Μουντιάλ σε όλη μας τη ζωή. Τηλεορασίτσα. Μου άρεσε πάρα πολύ από την Εθνική εχθές η φανέλα. Καινούργια φανέλα.
0: Μπράβο, ρε.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μπάμπη, σοβαρά, μάτω.
1: Μου άρεσε
0: Θεό,
1: πάρα πολύ.
0: Έπιασε ακριβώς αυτό που έπιασα κι εγώ. Δηλαδή,
1: μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ήταν η κλασική και ωραία. Όχι αυτά τα χάζα, έτσι θυμίζει λίγο και...
1: Θυμίζει και λίγο 80...
0: Μπάγερν εκείνης εποχής.
1: Λοιπόν, και θα πω και κάτι άλλο. Βλέποντας αυτή τη φανέλα, θυμάμαι τον Ντίνο Κούι στις συμμετοχές του στην Εθνική, για να του πούμε χρόνια πολλά, γιατί σήμερα έχει γενέθλια. Δεν τα λέω
0: έχει
1: εγώ αυτά,
0: γενέθλια,
1: Νίκο.
0: Ο Ντίνος Κούις. Χρόνια
1: και δεν
0: πολλά.
1: Το ξέρετε εσείς και το
0: χρόνια
1: ξέρω
0: πολλά,
1: εγώ, ρε,
0: αρχηγάρα,
1: χρόνια πολλά.
0: Αρχηγάρα και
1: χρόνια πολλά
0: σκορε.
1: Στον Ντίνο τον Κούι.
0: Λοιπόν, πάμε και στον ανθιπολοχαγό. Θοδωρής Χατζηπαντελής μας περιμένει να μας πει και τις λεπτομέρειες για τον χθεσινό αγώνα της Εθνικής. Πολύ καλή εμφάνιση.
2: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα. Εμένα, εκτός από τη φανέλα, μου άρεσε και η εμφάνιση, όπως λέει ο Νίκος, της εθνικής μας ομάδας. Με άλλο σύστημα. Με
0: δηλαδή, χθες ήταν από έξω μπέλα-μπέλα και από μέσα επίσης μπέλα-μπέλα η εθνική ομάδα.
1: Με τρεις αμυντικούς.
2: Με τρεις αμυντικούς, ναι, δηλαδή τρία σέντερ μπακ. Ωστόσο, αυτό που δεν μου άρεσε είναι το γεγονός ότι πάλι, ενώ η εθνική μας ήταν καλύτερη και μπορούσε να φύγει με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και τη νίκη, δηλαδή πλέον δημιουργεί ευκαιρίες, τις χάνει. Είχε δύο δοκάρια με τον Κουρμπέλη και τον Παυλίδη. Τελικά πήρε το 2-2, ουσιαστικά κατάφερε να το κλέψει στην κυριολεξία, ενώ για μένα το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν ακόμα και η νίκη. Τελικά πήραμε την ισοπαλία 2-2 σε αυτό το φιλικό με τη Σουηδία. Σίγουρα παίξαμε καλύτερα, γιατί το είδα το παιχνίδι. Προηγηθήκαμε πολύ νωρίς με τον Τσιμίκα, ένα πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίοι συνδυασμοί από την ελληνική ομάδα, πολλές χαμένες ευκαιρίες με σου τα οποία έγιναν και τα οποία μπορούσαν να είχαν πολύ καλύτερη τύχη πέρα από τα δύο δοκάρια. Και εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο είχαμε πολύ κέφι για να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Αυτό το ποδόσφαιρο το οποίο είχαμε δει στα πρώτα παιχνίδια που έπαιξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με την εθνική μας ομάδα, και όχι αυτό το οποίο είδαμε στα παιχνίδια με τη Σκωτία και δεν θυμάμαι τώρα με τις δύο ομάδες από τις οποίες δεχτήκαμε τέλος πάντων τα πολλά γκολ, τρία σε κάθε παιχνίδι και αποκλειστήκαμε και από το Μουντιάλ. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ξαναβρήκε η εθνική μας ένα ρυθμό. Βέβαια θα μου πεις φιλικό παιχνίδι είναι, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Λίγο και τα αμυντικά κενά πρέπει να προσέξουν, γιατί νομίζω έτσι είχαμε χάσει και την πρόκριση στο Μουντιάλ.
2: Καλά, στο Μουντιάλ δεχτήκαμε κάτι τριάρες ξεγυρισμένες σε τέσσερα παιχνίδια και εκεί νομίζω χάθηκαν όλα. Η άμυνα σίγουρα από την άμυνα ξεκινάνε τα πάντα, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορούσε να βάλεις και 5 και 6 γκολ, ας είχες δεχτεί και 2. Ναι. Το θέμα είναι ότι οι ευκαιρίες γίνονται, αλλά χάνονται. Και τελικά, όπως είπαμε, στο 95 η εθνική με το Μασούρα κατάφερε να ισοφαρίσει, αφού η ομάδα της Σουηδίας πέτυχε στο δεύτερο ημίχρονο 2 γκολ και πήρε και το προβάδισμα. Ναι. Επαναλαμβάνω, όχι ότι μετράει το αποτέλεσμα, περισσότερο εγώ στέκομαι στην εμφάνιση. Και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε καλύτερη.
0: Θα έχουμε καλή συνέχεια. Είχαμε κάποια άλλα ενδιαφέροντα αποτελέσματα χθες.
2: Όσον αφορά το σκοράρισμα, την Κυριακή, το δεύτερο, δύο φιλικά παιχνίδια δίνει η εθνική μας ομάδα πριν το καλοκαίρι, πριν δηλαδή ολοκληρώσει αυτό το τις υποχρεώσεις της. Με την Ιταλία στο Ηράκλειο στις 10 η ώρα το βράδυ. Είναι το δεύτερο, το 20ο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, δηλαδή της Ελλάδας και της Ιταλίας. Είτε σε επίσημο είτε σε φιλικό χαρακτήρα. Ηράκλειο, επαναλαμβάνω, με την Ιταλία στις 10 το βράδυ. Αυτά όσον αφορά την εθνική μας ομάδα. Για να πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου η εθνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, και περισσότερο κολλάει το στόμα μου στην εθνική ομάδα, γιατί από εδώ και πέρα με τις εθνικές θα ασχολούμαστε περισσότερο. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε και την ολοκλήρωση, περιμένουμε μάλλον να ολοκληρωθεί και η σειρά των τελικών στην Basket Link μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά με τον Παναθηναϊκό και τώρα σήμερα στις 9 το βράδυ κοντράρονται οι δύο ομάδες το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού, αν ισοφαρίσει 1-1. Οι νίκες είναι γνωστό, στις τρεις νίκες βγαίνει ο πρωταθλητής, το πλεονέκτημα έδρα το έχει ο Ολυμπιακός. Πολύ γκρίνια για τη διαιτησία, πολύ γκρίνια πραγματικά. Εντάξει, είδα και τα βίντεο που ανέβασε και η μία και η άλλη ομάδα. Λάθη γίνονται και θα γίνονται από
0: την Κοίταξε, είναι γνωστή τακτική αυτή τα τελευταία χρόνια και δεν θα δικαιολογήσουμε ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη. Η αλήθεια είναι ότι η μία πλευρά είναι λίγο πιο γκρινιάρικη, έτσι ας το πούμε, χαριτωμένα. Αλλά η τοξικότητα η οποία έχει, έχει χτυπήσει κόκκινο τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους αγώνες. Κυρίως επειδή ακριβώς είναι τα δύο αντίπαλα δέη, δεν υπήρχε μέχρι τώρα κάποιος να αμφισβητήσει τα πρωτεία τους. Οδηγούνται εκεί, εντάξει, είναι η κατάσταση και μπαίνουν και άλλα, και άλλα θέματα. Μπαίνουν πολιτικο-οικονομικά θέματα μέσα σε αυτή την κόντα. Τέλος πάντων, μια που μιλάμε για προσφυγές και επιδιαιτησίες, βλέπουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με διάφορα χαστούκια που δέχεται η Άγκυρα και επί Αμερικανικού εδάφους για τις ανελευθερίες. Βλέπουμε και μια προσφυγή από τον γνωστό προπονητή τον Μουρίνι, ο οποίος ήταν στη Φενέρμπαχτσε, κατά της Άγκυρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Καταγγέλει ότι όταν ήταν προπονητής στη χώρα δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει απόψεις του. Να και ένας άνθρωπος που βλέπεις.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πέρα από τα λεφτά που πήρε.
2: Δεν είπε και κάτι καινούριο.
1: Κάνει προσφυγή είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ο Μουρίνιο.
0: Να προπονητής σε αυτό το επίπεδο και εκφέτει. Να κάνει τέτοιες καταγγελίες επίσημες κατά του τουρκικού καθεστώτος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων.
2: Εννοείται, αλλά εντάξει,
0: πάμε λίγο και τώρα, στο Στίβο, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε.
2: Ναι, να πάμε. Πριν ολοκληρώσω με το ποδόσφαιρο, να σας πω ότι όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ενδιαφέρεται για τον 27χρονο μέσο Μαρτίν Παγέρο, ο οποίος ανήκει στην Ουντινέζε, αλλά παίζει δανεικό στην Κρεμονέζε. Ενώ η Κρούς θέλει να πουλήσει τον Γιακουμάκη, ο οποίος έκανε μια καλή χρονιά με τον ΠΑΟΚ, και εδώ τώρα είναι αναγκάθι να δούμε πώς θα το ξεκαθαρίσει η ομάδα του Δικεφάλου. Ο Άρης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Αθανασιάδη, τον τερματοφύλακα, ο οποίος μετακομίζει στον Ηρακλή, κοντά δηλαδή, και ο Μανώλης Σιώπης είναι ψηλά στη λίστα των μεταγραφών. Όσον αφορά τώρα τον Στίβο, πράγματι ο Μίλτος Τεντόγλου χθες έκανε ένα συγκλονιστικό αγώνα και τελικά πήρε τη δεύτερη θέση. Ήταν μέχρι και το πέμπτο άλμα στην πρώτη θέση. Τελικά την πρώτη θέση πήρε ο Σαραμπογιούκοφ με 8-26. Ο Τεντόγλου σε αυτόν τον αγώνα τερμάτισε στην δεύτερη θέση με 8-24 και τρίτος ο Χοδελίν με 8-18. Μεγάλη μάχη, πολύ ωραίο όσοι το παρακολούθησαν, και κράτησε είχε αγωνία δηλαδή μέχρι και το τέλος σε αυτό το Diamond Link, το οποίο έγινε στην Ρώμη.
0: Diamond Link με κλείσιμο thriller. Για πάμε παρακάτω.
2: Ναι, να πάμε παρακάτω και να σας πω ότι από χθες Πέμπτη στην πλατεία Αριστοτέλους έχει ανοίξει τις πύλες του το 8ο Grand Slam, το οποίο δεξάγεται στην Θεσσαλονίκη και στην πλατεία Αριστοτέλους. Συγκεκριμένα έχουν γίνει πολύ περισσότερα βέβαια, αλλά έχουν γίνει τα υπόλοιπα στο Λευκό Πύργο. Είναι το 8ο συνεχόμενο στην πλατεία Αριστοτέλους. Είναι ένα από τα τρία μεγάλα Grand Slam τα οποία διοργανώνει το καλοκαίρι Beach Volley η Ελληνική Ομοσπονδία.
0: Θα είσαι
2: και
0: εσύ φαντάζομαι εκεί, έτσι.
2: Σε αυτό παίρνουν μέρος οι καλύτεροι αθλητές του beach volley στην Ελλάδα, σε άντρες και
1: αυτούς τους αγώνες συνήθως τους περιγράφουν και οι καλύτεροι podcaster και νομίζω ότι θα είσαι προς τα εκεί, Θόδωρε.
2: Ναι, την Κυριακή οι δύο τελικοί 8 με 9 των γυναικών και 9 με 10 των ανδρών θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την
0: Κυριακή, που θα είναι και ωραίος
2: και η Ευγενία Αιγύτα για να βοηθήσουμε σε αυτό, όπως είπε και ο Μπάμπης.
0: Θα είναι την Κυριακή και ιδανικός ο καιρός για καλοκαιρινά αθλήματα. Οπότε αν έρθουμε και εγώ με τον Μπάμπη, περιμένουμε την πρόσκλησή σας από εσένα και την Ευγενία να μας βάλετε και δίπλα λίγο στο booth να κάνουμε κανένα σχόλιο, έτσι.
2: Εννοείται, σας περιμένω και τους δύο με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Πρόσεχε τι δεσμεύσεις αναλαμβάνεις, Θόδωρο, γιατί Μπάμπης, κάποιος υποψιάζομαι ότι θα είναι σίγουρα εκεί.
0: Ο Μπάμπης με το νέο του κορμί θα έρθει και με μαγιό, πρόσεξε.
1: Θα
2: μου πείτε ποιος θα με σχολιάσει τον τελικό των γυναικών και ποιος των ανδρών.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό. Και οι δύο των γυναικών θα είμαστε.
1: Και τα αφήνουμε έτσι να αιωρείτε. Λοιπόν, πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε. Δεν ξέρω, Θόδωρο, αν έχεις ολοκληρώσει.
2: Ολοκληρώνω λέγοντας ότι σήμερα στο European Golden Link των γυναικών θα παίξουν η Ελλάδα με την Κροατία στις 6 ώρα το απόγευμα. Είναι εθνικές ομάδες, συγγνώμη, το ερχόμενο τριήμερο θα είμαστε στη Λάρισα και θα διεξαχθεί εκεί το δεύτερο τουρνουά. Και η εθνική μας ομάδα έχει στόχο βεβαίως την πρόκριση στο Final Four αυτής της διοργάνωσης και τα παιχνίδια μεταδίδονται από την ΕΡΤ.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο με ωραίες μεταδόσεις. Ελπίζω να μην σας κάνει καμιά ξαφνική βροχή εκεί στην Αριστοτέλους.
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Μη φοβού, Θοδωρή. Και μη φοβηθείτε, φίλες και φίλοι, να απολαύσετε το πουσουκού που είναι μπροστά μας.
0: Με καπελάκι, αντιλιακό.
1: Οι θερμοκρασίες θα είναι στα 33 άρια, πιστέψτε με,
0: τουλάχιστον την Κυριακή. Εντάξει,
1: τη Δευτέρα ενδεχομένως να βρούμε και βροχούλες. Οπότε, τώρα που το έχουμε το καλοκαιράκι μας αυτό, ας το απολαύσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 4 θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε χθες, καθώς έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται μόνο πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου αναμένεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Η εισαγγελία εφετών ζητά την επανεξέταση, να επανεξεταστεί η αθωητική απόφαση για την υπόθεση του 16χρονου θύματος. Ζητά επίσης να αξιολογήσουν οι δικαστές του μεικτού ορκωτού εφετείου το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στο Δημήτρη Λιγνάδη, το οποίο κατά την εισαγγελική έφεση είναι χαμηλό σε σχέση με την απαξία και τη βαρύτητα της πράξης και της βλάβης που προξένησε στα θύματα. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του προτείνει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Η επιστολή αποκαλύφθηκε την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία με την Ουκρανία, ακόμη και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες Ουκρανίας και Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος τον τραυματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα ωστόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε το πράσινο φως σε νέο πακέτο στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και σε δέσμη αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με την ψηφοφορία να αναδεικνύει η διαφοροποίηση στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς και εντάσεις σχετικά με την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα αυτή. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται τα 14 μέλη κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με αυτό των ομάδων της Κρήτης. Νεκρός από πυροβολισμό έπεσε ένας άνδρας στην πόλη των Τρικάλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε την αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς, όπως ανέφερε, εκπροσωκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες στην περιοχή του Αμιντέου, που βλέπουν τις τελευταίες ημέρες τη στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας να ανεβαίνει ανησυχητικά. Ήδη έχουν πλημμυρίσει εκατοντάδες στρέμματα με καλλιέργειες. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση της κατάστασης. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις με πρόσχερες βροχοπτώσεις προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός για τη Θεσσαλονίκη, με νεφώσιτα γύρω ορεινά, η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 9.30.
2: δήλωση! Μια δήλωση! Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
5: Τι σημαίνει πολιτισμός σήμερα? Είναι η τέχνη, είναι η μουσική, οι ιστορίες που κουβαλάμε? Ο πολιτισμός μένει ίδιος ή αλλάζει με τη νέα γενιά? Και πώς ζει η Gen Z τον πολιτισμό σήμερα? Τον ακολουθεί ή τον δημιουργεί? Σάββατο στις 5 ώρα στο Mindset μιλάμε μαζί για τον πολιτισμό στις μέρες μας.
6: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
7: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο μεν
9: και η δε.
8: Ο μεν Χρήστος Τσαλικίδης
9: και η δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
8: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι μια όμορφη Παρασκευή, 5 Ιουνίου, η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά.
1: Ξαναπέστο.
0: Πιο απλά.
1: Ξαναπέστο. Θέλω
0: είναι
1: να
0: είναι Παρασκευή.
1: Όχι, το πρώτο.
0: Μια όμορφη Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Καταρχάς είχε δροσούλα. Κατά δεύτερον.
1: Ξαναπέστο. Θέλω
0: είναι
1: να τα ακούω.
0: Παρασκευή.
1: Όχι, το πρώτο.

0: Όμως αναλυτικά σήμερα, γιατί θα έχουμε σύνδεση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να δούμε τα θέματα που θα πέσουν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική, στις τρεις κατευθύνσεις λοιπόν. Τώρα τι έχουμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, καταρχάς με την κίνηση αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, έτσι κάποια ζητήματα. Το βράδυ όμως τη νύχτα να έχετε το νου σας όσοι περάσετε από την περιφερειακή, επειδή θα γίνουν νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου, φυσικά δεν θα υπάρξει αποκλεισμός ολόκληρος, αλλά επειδή θα είναι τμηματικά σε διάφορα σημεία. Και επί του αερίσματος και επί της κεντρικής νησίδας, στην πρώτη περίπτωση θα γίνεται αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας, στη δεύτερη της αριστερής, οπότε μην βλέπετε άδειο δρόμο και αναπτύσσετε ταχύτητα, γιατί ξαφνικά θα πρέπει προφανώς να αλλάξετε και λωρίδα. Κατά τα άλλα, τι είχαμε από το αστυνομικό δελτίο, όχι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Το εντόπισε εσύ μία είδηση εδώ με έναν νεαρό που πήγε να.
1: 34χρονο.
0: Α, τόσο. Εντάξει.
1: Αναρριχήθηκε στην Μενεμένη, στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, για να κλέψει τη γιαγιά του.
0: Και γιατί δεν χτύπησε.
1: Για να της πάρει 500 ευρώ.
0: Δεν πάμε καλά.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν πήγε.
1: Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική
0: αρχή. Όχι για να κλέψει, αλλά θέλω να σου πω, ναι, όλο αυτό είναι κάπως.
1: Ειλικρινά τώρα, υπάρχει περίπτωση να πάει εγγόνηση η γιαγιά, να την πει γιαγιά, θέλω 100, 200, 300, 500.
0: Τώρα, άμα είναι και 34 χρόνο, μαντράχαλος, με συγχωρείς, δεν πας η γιαγιά να ζητήσει χαρτσιλίκι.
1: Έκτακτη ανάγκη πες εσύ.
0: Άμα έχει δώσει σε πολλές έκτακτες ανάγκες η γυναίκα, δεν ξέρουμε τι έχει
1: συμβεί. Αυτό είναι θέμα, ναι.
0: Ναι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν κλέψει, όχι τη γιαγιά, όχι τη δικιά σου γιαγιά, καμία γιαγιά δεν κλέβεις. Τώρα. Είχαμε ένα αυτοκίνητο που μπήκε μέσα σε παντοπολείο στους νέους επιβάτες. Μάλλον είναι στην Περαία, όχι στους νέους επιβάτες. Είναι στην οδό Ανθέων, στην Περαία. Ήταν ανεξέλεγκτο, το οδηγούσε ένας 20χρονος. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα σοβαρό τραυματισμό. Έτσι, τώρα πέσαν κάτι καφάσια πάνω στο παιδί, κάτι τελάρα. Αυτά. Ναι, ελαφρά τραυματίστηκε. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ήταν έξω εκείνη την ώρα και αυτός ελαφρά, προφανώς έτσι από κάτι σμπροξίματα κτλ. Όλα καλά. Όσοι περάσετε σήμερα από την Αριστοτέλους και δείτε ένα γήπεδο beach volley, μην τρίβετε τα ματάκια σας. Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 32ου Πανελλήνου Πρωταθλήματος. Είναι 13η χρονιά που γίνεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Τώρα ελπίζω να μην βρέξει βέβαια, γιατί χθες έβρεχε, αλλά έχει φτιάξει λίγο καιρός. Μόνο η δροσούλα μας έχει μείνει τώρα το πρωί και μάλιστα θα ανέβει η θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας. Και επειδή ξεκινήσαμε μετά τις πόλεις, αν έρθετε έτσι προς την κάτω πύλη της έκθεσης, θα δείτε έτσι τέντες και μικρά περίπτερα που στείνουν. Έχουμε φλία μάρκετ από σήμερα ως την Κυριακή, στην νότια πύλη, απέναντι από τη Χάνθ. Και για πρώτη φορά θα είναι απόγευμα και βράδυ, δηλαδή από τις 5 το απόγευμα έως τις 12.
1: Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Στην πολιτική, γιατί έχουμε και εξελίξεις.
1: Εξελίξεις. Λοιπόν, την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, για να εκλέξει το νέο γραμματέα της. Η πρόταση του Πρωθυπουργού είναι να αναλάβει τα κομματικά καθήκοντα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είναι ο σημερινός αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι από τη στιγμή την οποία την Τετάρτη θα αναλάβει τα νέα του τα κομματικά καθήκοντα, κατά πάσα πιθανότητα δεν αποκλείεται την Πέμπτη να γίνει ένας μικρός ανασχηματισμός. Μάλλον για να το πω καλύτερα, μικρές παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και να υπάρξουν ορισμένες αντικαταστάσεις κυρίως υφυπουργών. Σίγουρα θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του κ. Κυρανάκη στο υπουργικό σχήμα. Αναζητείται ο διάδοχος του Νίκου του Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στο Υφυπουργείο, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, για τη θέση του υφυπουργού, και ίσως γίνουν άλλες 2-3 μικρές αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι αν την Πέμπτη έχουμε τις παρεμβάσεις αυτές, την Παρασκευή θα γίνει η ορκομοσία των νέων μέλων της κυβέρνησης και έτσι απαντάται και το ερώτημα γιατί δεν έρχεται και ο Πρωθυπουργός για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά στις 12 Ιουνίου.
0: Είδες, όλα έχουν την εξήγησή τους. Λοιπόν,
1: σχέδιο να έχεις και προγραμματισμό. Γιατί όλα γίνονται αρκεί να έχεις σχέδιο και προγραμματισμό. Στο κουτουρού άστο.
0: Μια που περάσαμε στην κεντρική σκηνή, να πούμε ότι είχαμε τη δημοσιοποίηση μάλλον μιας απόφασης του Αρείου Πάγου, που είναι και ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες. Πλέον, αυτό βασικά η απόφαση ήταν πριν από 3-4 μήνες, απλά τώρα έχει δημοσιοποιηθεί, οπότε θα πρέπει και να εφαρμόζεται. Οι τόκοι υπολογίζονται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Αυτό αφορά

0: τώρα 350.000 δανειολήπτες. Και τώρα καταλαβαίνουμε ότι οι δόσεις θα μειώνονται δραστικά. Μάλλον μπορεί να καθίσταται και σχεδόν άτοκα, έτσι, σύμφωνα και με την απόφαση του κάθε δικαστήριο. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αλλά είναι πολύ σημαντικό όσοι είστε σε αυτή την κατάσταση να το ελέγξετε, να ελέγξετε την εξέλιξη και αν έχετε και κάποιο δικηγόρο να το κοιτάξει. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και αναδρομική επιστροφή ή ενδεχομένως συμψηφισμός των ποσών, γιατί κάποιοι ήδη έχουν καταβάλει υπέρογκους τόκους. Είναι ένα θέμα με το οποίο είχε ασχοληθεί η εκπομπή μας και θα δούμε και πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Τώρα, στην διεθνή επικαιρότητα έχουμε μια εξέλιξη σημαντική και θα το δούμε και αυτό αναλυτικά σε λίγο, γιατί λέγεται ότι υπάρχει ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του, που ουσιαστικά τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Και μάλιστα και ο Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει έτοιμος για να κάνει συμβιβασμούς. Οπότε ενδεχομένως να έχουμε μια θετική εξέλιξη από εκεί, γιατί από το άλλο μέτωπο, μεταξύ δηλαδή Ουάσιγκτον και Τεχεράν στις διαπραγματεύσεις, έμεσες όχι άμεσες, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τέλμα. Θα το δούμε και αυτό το θέμα αναλυτικά. Πάντως, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς λέμε ότι έχουμε και χείρια, για παράδειγμα στη Βηρυτό, στη Γάζα κτλ. Στη Γάζα, τώρα για να καταλάβετε τι και χείρια έχουμε, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Και μάλιστα είναι και ένας 18χρονος Παλαιστίνιος νεκρός μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Αυτά θα το δούμε λοιπόν τώρα. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα, οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο. Οι περισσότερες ληφθέντες, από ό,τι διαβάσαμε το ρεπορτάζ, είχαν οικογενειακές σχέσεις. Και μια που πάμε τώρα και στο δικαστικό, αρχίζει στο εφετείο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη για βιασμούς ανηλίκων. Είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε συνολική ποινή κάθριξης 12 ετών για δύο υποθέσεις το 2015. Είναι ελεύθερος με όρους καθώς του έχει δοθεί αναστολή στην έφεση. Και από εκεί και πέρα στην πολιτική επικαιρότητα θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις. Είχαμε χθες και τις μέτρων ανάλυσης. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και αυτό που με εντυπωσίασε ως εικόνα είναι αυτό που παρακολουθούσαμε χθες με τις πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες που παρουσιάστηκαν στο στρατό Ξηράς. Δεν ξέρω αν το είδες το ρεπορτάζ.
1: Το είδα το ρεπορτάζ, αλλά περισσότερο έμεινα, να σου πω την αλήθεια, χθες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί που αποκαλύφθηκε μάλλον ότι η πρώην υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυρία Τιχεροπούλου, περιλαμβάνεται στη δικογραφία για το κύκλωμα των επιδοτήσεων. Η οποία, να πω για την ιστορία, ότι δεν διώκεται ούτε κατηγορείται για κάποια αξιόπινη πράξη, έτσι. Ωστόσο, ερευνάται για το γεγονός ότι για 12, αν δεν κάνω λάθος, ιεραρχικές προσφυγές, έτσι τις λένε, ο τεχνικός όρος που υπέγραψε, σύμφωνα με τις κατηγορίες δεν εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα mm-hmm. για τον νόμο.
0: Και βεβαίως παραλείψαμε και χθες να
1: πούμε ότι είναι πλαστά τα στοιχεία.
0: Αθώθηκε και ο Κώστας Ανεστίδης για αυτή την υπόθεση, εδώ ο αγρότης από τα Κείμενα και τα Μάλγαρα, ο ίδιος ό,τι είχε αφήσει εχθές, ό,τι είχε στοχοποιηθεί, επειδή ακριβώς συμμετείχε στις κινητοποιήσεις. Έχουμε εξέλιξεις πολλές και
1: όπως
0: σε αυτό
1: το αρχείο
0: μέτωπο.
1: Μπήκε και η υπόθεση για τον Τάσο του Χατζηβασιλείου και για τον, βουλευτή της Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αθανασίου. Mm-hmm. Όπου επίσης ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι γενικό.
0: Αθώθηκε, δεν μπήκε στο αρχείο.
1: Πρόσεξε.
0: Αυτό λίγο το
1: γνωρίζω. Ναι.
0: Πρόσεξε όμως.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να δίνουμε την ίδια βαρύτητα σε όλες τις ειδήσεις. Τι εννοώ? Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο κάποιοι πρόβαλαν τόσο την υπόθεση του κυρίου Ανεστίδη, αλλά όσο και τον κυρίου Χατζηβασιλείου και τον κυρίου Αθανασίου, τότε το είχαμε σηκώσει το θέμα. Τώρα που για τον κύριο Ανεστίδη λοιπόν έχει καθαρίσει και η υπόθεση των υπολείπων μπήκε στο αρχείο γιατί δεν βρέθηκαν στοιχεία, περνάει απλά ως μονόστιλο.
0: Η υπόθεση του κυρίου Ανεστίδη είναι, αν μου επιτρέπεις, λίγο ιδιαίτερη, γιατί δεν είναι ότι απλώς τον κρέμασαν στα μανταλάκια, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του.
1: Εγώ λέω για τη βαρύτητα.
0: Ο άνθρωπος, λέει, αναγκάστηκε να ζει με δανεικά όλους αυτούς τους
1: μήνες. Εγώ λέω για τη βαρύτητα.
0: Λοιπόν, είναι θέματα που θα τα συζητήσουμε λοιπόν, αλλά επειδή είναι και Παρασκευούλα.
1: Για το δημοσιογραφικό χειρισμό της υπόθεσης.
0: Ναι, επειδή είναι και Παρασκευούλα, να ξεκινήσουμε όπως πάντα μουσικά.
1: Πες και το κλισέ, Παρασκευούλα ζάχαρη.
0: Παρασκευούλα μέλι.

0: Λοιπόν, και αφού ακούσαμε ολόκληρο το τραγούδι, γιατί σας το χρωστούσαμε, επειδή είναι Παρασκευούλα και θα δώσουμε χρόνο και στη μουσική σήμερα, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις διεθνείς εξελίξεις στα δύο μέτωπα, τα βασικά μέτωπα του πολέμου, που έχουμε το ένα με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Εκεί υπάρχει ένα φωσοτούνελ. Από την άλλη πλευρά, Τεχεράνη, Ουάσιγκτον, μιλάμε για μαύρα σκοτάδια. Είναι μαζί μας λοιπόν η συνάδελφος Βούλα Σαΐτη. Καλημέρα, Βούλα.
1: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα, Μαρία και Χρήστο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι προϊονίζεται έτσι μία πιθανή λύση, μία πιθανή σύμπλευση, θα έλεγε κανείς, μία συμβιβαστική στάση και από τις δύο πλευρές. Για το ρωσο-ουκρανικό μιλάμε, με αφορμή το γεγονός ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν και προτείνει απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών σε ουδέτερο έδαφος, όπως λέει. Μάλιστα, επισημαίνει, καταθέτει μάλλον την πρόταση να αναλάβουν οι ΗΠΑ την εποπτεία της εκεχηρίας. Από την πλευρά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει έτοιμος και αυτός για συμβιβασμό, λέγοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις, και προσθέτει ότι θα υπογράψει η ρωσική πλευρά τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον ίδιο τον Ζελένσκι. Νομίζω δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια στάση μέχρι στιγμής, έτσι. Τέτοια διάθεση να υπάρξει μια λύση σε αυτόν τον πολυετή πια πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του δηλώνει ενθουσιασμένος για την πιθανότητα οι ηγεσίες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου, και κάνει και εκείνος λόγο για ανάγκη συμβιβασμών. Βέβαια, Μαρία και Χρήστο, μία διαφοροποίηση είδαμε από την πλευρά του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι συνομιλίες δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο από το τέτ-α-τέτ Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα, υπενθυμίζοντας ότι στις 15 Αυγούστου θα συμπληρωθεί ένας χρόνος από εκείνη τη σύνοδο κορυφής, όπου εξετάζονταν οι αμερικανικές προτάσεις για την Ουκρανία. Και ο Λαυρόφ λέει ότι δεν έχει φανεί από τότε καμία επιθυμία να πιστεί η Ουκρανία να δεχτεί αυτές τις αμερικανικές προτάσεις. Κάπως έτσι διαμορφώνονται λοιπόν τα πράγματα στο ρώσο-ουκρανικό πολεμικό πεδίο. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι ένα χρόνο μετά από τις συνομιλίες στην Αλάσκα η Μόσχα είναι έτοιμη να το πράξει, δηλαδή να προχωρήσει σε συμβιβασμούς, με την προϋπόθεση βέβαια ότι και το Κίεβο θα κάνει το ίδιο, και τότε είπε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά σε ό,τι αφορά τις έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Και είδαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον ότι δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Θα μπορούσαμε, λέει, να το πάρουμε και αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν, γιατί είναι θαμένο, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρχει λόγος. Είναι ο γλαφυρός τρόπος, και δεν το λέω, το λέω σκοπτικά βέβαια, με τον οποίο μιλάει ο Ντόναλντ Τραμπ για τέτοια ζητήματα πολύ μεγάλη σημασία, σαν να έχει να κάνει με παιχνιδάκια, έτσι, τα οποία βρίσκονται μπροστά του και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τα χρησιμοποιήσει.
0: Μα το θέμα είναι ότι έχει αφήσει και καρπούς αυτός ο άνθρωπος. Δες τι κάνει τώρα η κόρη του με την επένδυση στην Αλβανία.
2: Ακριβώς.
0: Που έχει ξεσηκώσει θύελα αντιδράσεων στα Τύρανα. Η οποία σε δήλωσή της πρόσφατα στη συνέντευξή της είπε ότι ανακάλυψε. Δεν υπήρχε δηλαδή. Είναι δηλαδή, πώς το λέγανε, τον Κολόμφο που ανακάλυψε την Αμερική, και αυτή ανακάλυψε την Αλβανία, τις παραλίες Αλβανίας.
1: Είναι business.
0: Δηλαδή, τρομακτικά αυτά που λένε αυτοί
1: είναι
0: οι άνθρωποι.
1: Είναι business, ξεκάθαρα. Δηλαδή θα κάνουμε αυτό και θα το κάνουμε.
0: Ναι, ναι. Έτσι,
2: κάπως
0: έτσι ακριβώς.
2: Και αναφέρθηκε βέβαια ο Τραμπ, πάντα μιλώντας για το Ιράν και στην πιθανότητα επανέναρξης των συγκρούσεων, είπε ότι αν οι Ιρανοί σκότωναν Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα ήταν ένας καλός λόγος για να ξανανοίξει ο πόλεμος. Ρωτήθηκε και για τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας, είπε θα δούμε ποια θα είναι αυτή η συμφωνία, πάντως τα στενά του ορμούς θα άνοιγαν αμέσως, και βέβαια επανέλαβε την βεβαιότητά του ότι οι ΗΠΑ θα νικήσουν είτε με στρατιωτικά μέσα είτε σε επίπεδο διπλωματίας. Τώρα, για τη χθεσινή εξέλιξη που είχαμε σε ό,τι αφορά Ισραήλ και Λίβανο, δεν έχουμε διακοπή των στο πεδίο των μαχών των ίδιων δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία ουσιαστική πρόοδος, γιατί είχαμε νέες επιθέσεις από την Ισραηλινή πλευρά στο νότο του Λιβάνου με έναν νεκρό και δύο τραυματίες, και είχαμε και δηλώσεις του Προέδρου του Λιβάνου, του Τζόζεφ Φαούν, ο οποίος δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, όπου θυμίζουμε ότι είχε καταλήξει η χώρα την Τετάρτη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ενδέχεται να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες, αλλά εφόσον υπάρξει η έγκριση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, εν ολίγης είπε ότι είναι εν αναμονή των εγγυήσεων για την τήρηση της συμφωνίας, και αν αυτές οι εγγυήσεις υπάρξουν, τότε εντός 24 ώρων μπορεί να ξεκινήσει η εφαρμογή της. Να παραμείνουμε λίγο σε όσα αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ και στο εσωτερικό και από πλευράς και μέσα στο ίδιο το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών. Βλέπουμε να διατηρούνται και να εντείνονται, θα έλεγε κανείς, οι ρογμές που έχουν διαφανεί. Και αυτό γιατί η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ ενέκρινε νομοθεσία που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία και επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Βλέπουμε δηλαδή νέες εσωτερικές διαφοροποιήσεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Mm-hmm. Εγκρίθηκε αυτό το νομοσχέδιο με 226 ψήφους υπέρ, 195 κατά, και θυμίζουμε ότι αυτό έγινε μια μέρα μετά την πρωτοβουλία που είχαμε αναφέρει χθες, όταν μια ομάδα Ρεπουμπλικανών συντάχθηκε με τους Δημοκρατικούς για τον περιορισμό της εμπλοκής των ΗΠΑ.
0: Δεν θέλουν πόλεμο στο Ιράν, προφανώς.
2: Ακριβώς, και γενικά για τον...
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι, να έχει, καλά, Μαρία.
0: Ναι, πολεμική, τέλος πάντων, πολεμικές πρωτοβουλίες. Ευχαριστούμε πολύ τη Βούλα Σαΐτη. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη η εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, για τους βιασμούς ανηλίκων. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία, δηλώνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ανοιχτή επιστολή για συνάντηση με Πούτιν από Ζελένσκι. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ Βηρητού απορρίπτει Χεσμπολά. Έκρηξη στις 3.30 τα ξημερώματα σε ATM στα Βρυλής Χιατικής. Οι δράστες απέσπασαν τις κασετίνες με τα χρήματα. Περισσότερες ειδήσεις στις 10.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Πάντως, παραδόξως αυτό που βλέπουμε σήμερα, η εικόνα που έχουμε με το δορυφόρο, αλλά και από εσάς, από τους ακροατές που μας ενημερώνετε για το τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, είναι ότι είναι μια καλή μέρα. Γιατί όλη την εβδομάδα τέτοια ώρα υπήρχαν προβλήματα και προφανώς αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι δεν λειτουργεί προσωρινά το μετρό λόγω της επέκτασης στην Καλαμαριά, και για τέτοια ζητήματα που αφορούν την κίνηση στους δρόμους της πόλης και προφανώς την καθημερινότητα των δημοτών θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης που είναι και συγκοινωνιολόγος, ο κύριος Σπύρος Βούγιας είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βούγια.
1: Καλημέρα, κύριε Βούγια.
2: Καλημέρα, κύριε Τσαλική. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καταρχάς, πληροφορηθήκαμε ότι ετοιμάζεται την αμφιδρόμηση της Δωδεκανήσου.
2: Κοιτάξτε, το ετοιμάζουμε. Πρέπει να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια γραφειοκρατικά κυρίως και τεχνικά, που έχουν σχέση κυρίως με τη σηματοδότηση στη διασταύρωση Εγνατίας και Δωδεκανήσου, που όταν είναι αμφίδρομη θα δυσκολευτεί λιγάκι, αλλά εκεί πάλι υπάρχουν λύσεις και εκτιμούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή ο Δωδεκανήσου είναι ένας δρόμος πολύ φαρδής, ο οποίος εξυπηρετεί μόνο την κίνηση της καθόδου, που δεν ξεπερνάει τα 800 οχήματα την ώρα αιχμής, που είναι μικρός φόρτος για δρόμο τριών και τεσσάρων λωρίδων. Αξιοποιούνται οι δύο μόνο, γιατί υπάρχει παράνομη στάθμευση παντού. Ένας ποδηλατόδρομος στην άκρη από την εποχή της διοίκησης του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου είναι καταπατημένος. Οι κάδοι βρίσκονται στο μέσο του δρόμου σχεδόν, μέσα από τον ποδηλατόδρομο, μαζί με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Παρουσιάζει μια εικόνα χαοτική, θα έλεγα, ενώ η αμφιδρόμηση έχει πολλά πλεονεκτήματα. Θα βάλει σε μια τάξη το δρόμο, θα ασφαλτοστρωθεί πάλι σωστά. Θα μειωθεί ο φόρτος την 26 Οκτωβρίου στο δρόμο των δικαστηρίων και ο αντίστοιχος κόμβος με την πλατεία Δημοκρατίας. Θα μειωθεί η κίνηση των οχημάτων, ενώ η πορεία της, το μήκος της κίνησης, γιατί δεν θα κάνουν όλη την, δεν θα χρειαστεί να φτάσουν ως τα δικαστήρια για να περάσουν τον κόμβο της πλατείας. Θα συνδεθούν με την Λαγκαδά ευκολότερα, ανεβαίνοντας από την Δωδεκανήσου και στρίβοντας αριστερά. Θα έχουν τη δυνατότητα δεξιά στροφή στη Λαγκαδά και επίσης θα μπορεί να υπάρξει καλύτερη σύνδεση από την, ας πούμε, νότια πλευρά της πόλης με το Διοικητήριο μέσω της Καραολή και Δημητρίου, με την Αγίου Δημητρίου, την Κασάνδρου, εκείνη την περιοχή που σήμερα είναι απομονωμένη. Πρέπει κανείς να κινείται μόνο στην Εγνατία για να μπορέσει να ανέβει. Νομίζω για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να γίνει αυτό. Να αλλάξει το φανάρι εκεί στη διασταύρωση, μπορούμε να βρούμε λύσεις. Είχαμε μια σύσκεψη χθες. Νομίζω είμαι αισιόδοξος πως θα υλοποιηθεί όσο γίνεται συντομότερα.
1: Το συντομότερα πώς το ορίζουμε, κύριε Βούγια? Δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια αλλαγή η οποία θα τεθεί σε ισχύ, ας πούμε, πριν την επόμενη έκθεση?
2: Το είπα αυτό και πάλι φάνηκε σαν να δεσμεύομαι για κάτι το οποίο δεν εξαρτάται μόνο από το Δήμο.
1: Προφανώς.
2: Αν ήταν μόνο από τον Δήμο Θεσσαλονίκης θα είχε γίνει πολύ νωρίτερα. Να σας πω χαρακτηριστικά, είστε βέβαια πολύ νεότεροι, ίσως θα θυμάστε όμως ότι πριν να αρχίσουν οι εργασίες του μετρό, αν και ήταν αρκετά παλιά και μπουν τα εργοτάξια στην πλατεία Δημοκρατίας, ο δρόμος αυτός ήταν διπλής κατεύθυνση και λειτουργούσε μια χαρά.
1: Το προλάβαμε και εγώ και η Μάρια, το θυμόμαστε.
2: Εξαιτίας της υλοποίησης του μετρό έγινε μια σωστή ρύθμιση, όπου η 26 Οκτωβρίου ήταν μόνο άνοδος προς την πλατεία Δημοκρατίας και η Δωδεκανήσου μόνο κάθοδος, όπως είναι ακόμη και σήμερα. Όταν τελείωσαν οι εργασίες του μετρό πριν 1,5-2 χρόνια περίπου, θυμάμαι ότι κάπου το Σεπτέμβριο το είχε εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός πρόπερση, αποκαταστάθηκε η προηγούμενη κατάσταση στην 26η, η οποία είναι διπλής κατεύθυνσης, αλλά δεν αποκαταστάθηκε η αντίστοιχη διπλής κατεύθυνσης κατάσταση στην Δωδεκανήσου, για κάποιους λόγους που έχουν σχέση πάλι με τη σηματοδότηση. Το μετρό δεν προχώρησε σε αυτή την αποκατάσταση και έτσι υπάρχει μια ανισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο δρόμους. Η 26η στενότερη κιόλας έχει δύο κατευθύνσεις και φορτίζεται περισσότερο, ενώ η Δωδεκανήσου μια κατεύθυνση φαρδύτερη και αχρησιμοποιείται στην ουσία με λειτουργία χαοτική, όπως σας είπα. Επομένως πρέπει να αποκατασταθεί η ισορροπία. Αυτοί οι δύο άξονες, το Δωδεκανήσου και η 26η, λειτουργούν ως ένα σύστημα παράλληλων μονόδρομων.
0: Κατανοητό. Θα κάνετε και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις, κύριε Βούγια?
2: Θέλουμε να αποκαταστήσουμε καταρχήν αυτά τα πιο απλά πράγματα που θα βοηθήσουν πάρα πολύ την κίνηση. Όπως είπατε και πριν, η Θεσσαλονίκη κατά περίεργο τρόπο κατάφερε να βελτιώσει την ροή της κυκλοφορίας. Δεν μιλώ για το πρόβλημα της στάθμης που παραμένει, και αυτό ο Δήμος πάλι και ο Δήμαρχος κάνει μεθοδικές προσπάθειες να το αντιμετωπίσει, αλλά η ροή με την ενίσχυση της δύναμης της τροχέας και τον έλεγχο που υπάρχει παντού και τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας έχει ομαλοποιηθεί. Όπως βλέπετε και χωρίς μέτρο ακόμη, το είδα και εγώ χθες, ήταν πιο δύσκολη μέρα γιατί έβρεχε κιόλας. Ήταν μια πραγματικά δύσκολη μέρα. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο ομαλά. Η πόλη μπορεί να ζήσει και χωρίς μετρό, αν και πρέπει να επιβεβαιώσουμε, όπως επιβεβαιώθηκε τις τελευταίες μέρες, ότι το μετρό ελαφραίνει κατά ένα 10-15% την κίνηση. Επομένως είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όταν γίνει και η γραμμή της Καλαμαριάς σε λίγους μήνες από σήμερα, είναι δέσμευση αυτή το καλοκαίρι.
0: Ενδεχομένως να χρειαζόταν μια ολιστική προσέγγιση πάντως στο ζήτημα, και αναφέρομαι σε δύο project που είχαν ξεκινήσει, θυμάμαι εγώ ήμουν παιδάκι δηλαδή τότε που τα συζητούσαμε. Η μία ήταν η γραμμή τραμ, και μάλιστα γιατί τα αναφέρομαι σε αυτά, πέρυσι τέτοιο καιρό είχαν επανέλθει και η γραμμή τραμ, συγκεκριμένα να πηγαίνει λέει από το αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι το σταθμό του ΚΤΕΛ.
2: Θέματα συζήτηση, mm-hmm.
0: Και το άλλο είναι η θαλασσιαστική συγκοινωνία. Που θεωρώ μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη που έχει όλο αυτό το θαλάσσιο μέτωπο με τόσο πληθυσμό σε αυτές τις περιοχές θα μπορούσε να το αξιοποιήσει και να διευκολύνει πολύ την κατάσταση.
2: Χαίρομαι και γελάω λίγο μέσα μου για να μην κλάψω ίσως, γιατί κλείσαμε αισίως επειδή της αρχής 40 χρόνια από την μέρα του 1976 που πρότεινα για πρώτη φορά σε ένα συνέδριο συγγενειολόγων αυτή την αστική θαλάσσια συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης. Όταν λέμε 40 χρόνια, όχι μεταφορικά και ολεκτικά, 86-2026. Και το θέμα επανέρχεται γιατί είναι φανερή η ωφέλεια που αναφέρεται και για την ρήπανση της ατμόσφαιρας και για την μείωση κυκλοφορίας από ανθρώπους που κάνουν όλο το γύρο με το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο ή παίρνουν το λεωφορείο και καθυστερούν πολύ περισσότερο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης τώρα με την καινούργια διοίκηση στην οποία συμμετέχω και με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον του Δημάρχου προσπαθεί να αποκαταστήσει αυτά τα δύο, αν θέλετε, παλιά ιστορικά σχέδια μιας πόλης που τα διέθετε στην φαρέτρα των μέτρων της. Η Θεσσαλονίκη είχε και τραμ κάποτε, αλλά και θαλάσσια συγκοινωνία. Αυτό σίγουρα δεν το θυμάστε. Αλλά είχε και η πόλη θυμάται και μπορεί να τα επαναφέρει σε σύγχρονη μορφή.
0: Ξέρετε τώρα αυτό που λέτε για τη θαλάσσια συγκοινωνία, ότι είχε η Θεσσαλονίκη. Κάποιοι μπερδεύουν την τότε θαλάσσια συγκοινωνία με το καραβάκι που αξιοποιείται τώρα για τουριστικούς λόγους, που πληρώνει άλλους 10 ευρώ για να πάει από εδώ πέρα Περαία.
2: Δεν αυτό είναι. Ακόμη με τα 10 ευρώ.
0: Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα.
1: Πολύ άλλο τ' άλλο.
0: Ναι.
2: Έχει κίνηση το καλοκαίρι και οι άνθρωποι και οι επισκέπτες
0: δηλαδή
2: πόλη
0: στο Άμστερνταμ, αν θα πει κάποιο ότι θα πάρω θαλάσσια αστική συγκοινωνία, θα χρησιμοποιήσω, θα μπει σε ένα τύπου δελφινάκι. Για τέτοιου τύπου σκάφη.
2: Θα μπει
0: ένα
2: πολύ
0: σύγχρονο
2: σκάφος ηλεκτρικό καταρχήν που θα μειώνει και τη ρήπανση ατμόσφαιρας από το πετρέλαιο και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε προγράμματα χρηματοδότησης. Νομίζω σύντομα θα έχουμε κάποιες καλές ειδήσεις στο θέμα αυτό. Όσο για το τραμ έχει
0: απομακρυνθεί. Μισό λεπτό, τι εννοείται καλές ειδήσεις τώρα?
2: Κοιτάξτε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως σας είπα, δεν έπαψε να προσπαθεί και να επαναφέρει το θέμα προσπαθώντας να το υλοποιήσει. Όλα τα σχέδια της πόλης, όπως το παραλιακό μέτωπο της περιφέρειας, ένα μεγάλο σχέδιο από το Δήμο Δέλτα μέχρι το Αγγελοχώρι που ενώνει 6-7 δήμους στην ανάπτυξη αυτού του παραλιακού μετώπου, χρειάζεται και θαλάσσια υποστήριξη. Δεν θα υποστηρίζεται μόνο ένα θαλάσσιο μέτωπο από ξηράς. Επομένως, το σχέδιο για το Θεσσιντέκ δίπλα στο αεροδρόμιο, όπου θα γίνει ένα μεγάλο τεχνολογικό πάρκο και θα πάρα πολλοί συμπολίτες μας και επιστήμονες θα εργάζονται εκεί πάνω από 4-5.000, αν με το καλό προχωρήσει σύντομα και ολοκληρωθεί. Όλα αυτά δημιουργούν η είδηση που έμαθα ότι στους νέους επιβάτες η παλιά πλάζα του ΕΟΤ στη Θεσσαλονίκη θα επαναλειτουργήσει με ένα διαφορετικό σύγχρονο τρόπο. Χρειάζεται εξυπηρέτηση από τη θάλασσα. Επομένως, η πρόταση αυτή επανέρχεται με πολλά επιχειρήματα και η προσπάθεια βιωσιμότητας και εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους ακτοπλώους ίσως σύντομα μέσα σε συνεργασία με το Υπουργείο θα ανακοινωθεί.
1: Άρα όλα είναι στο τραπέζι.
2: Δεν θα ήθελα να σας πω κάτι το οποίο είναι νωρίς και πάλι θα αποτελέσει άλλη μία απογοήτευση, όχι για μένα.
0: Αλλά επειδή το θέλουμε πολύ, να ξέρετε ότι σας δεσμεύουμε όταν θα προκύψει κάποια είδηση να είστε εδώ μαζί μας.
2: Και δεσμεύομαι για το δικό σας ραδιόφωνο πάντα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Άρα αυτό σημαίνει, κύριε Βούγια, ότι όλα είναι πάνω στο τραπέζι και το συζητάμε δηλαδή.
2: Το συζητάμε και περιμένουμε.
0: Πάντως και πέρυσι θυμάμαι τέτοιο καιρό ότι είχε κάνει μια κίνηση ο Δήμαρχος, είχε καταθέσει ένα φάκελο.
2: Για το τραμ ενδιαφέρθηκε αμέσως. Το τραμ είναι ένα πιο ακριβό έργο. Κοστίζει και στη φθηνότερη εκδοχή του 150-200 εκατομμύρια. Είναι ένα μεγάλο έργο που, όπως και τη σύνδεση αυτή που λέγαμε από το αεροδρόμιο, ας πούμε, στο οποίο δεν πηγαίνει το μετρό μέχρι ίσως και τη Σύνεδο ή σίγουρα το ΤΑΚΤΕΛ, νομίζω πως θα χρειαζόταν ένα μεγάλο ποσό. Επομένως αναζήτησε τις δυνατότητες συνεργασίας και βοήθειας από τον Επίτροπο, τον Έλληνα και συντοπίτη μας Επίτροπο, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, και έκανε μια επίσκεψη εκεί. Πέσαμε όμως και η ΜΕΝ και η ΙΔΕ και εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δύσκολη περίοδο, όπου εκείνη ακριβώς τη χρονική στιγμή, στην κακή συγκυρία, οι δύσκολες, δεν προλαβαίνουμε να τις συζητήσουμε τώρα, αλλά τις ξέρουμε όλοι, δύσκολες σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα αμυντικά συστήματα μέσα σε πόλεμο στην Ουκρανία και παντού στον κόσμο, και στα προβλήματα στην περιοχή της Παλαιστίνης. Νομίζω πως δημιουργεί ένα κλίμα που η Ευρώπη στρέφεται αναγκαστικά, κακώς αλλά υποχρεωτικά ενδεχομένως, σε άλλες προοπτικές επενδύσεων των οικονομικών τους δυνατοτήτων, δηλαδή στην αμυντική θωράκιση, την αυτόνομη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά.
0: Έχει εγκαταλειφθεί. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο έχει εγκαταλειφθεί, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι άλλαξαν οι προτεραιότητες.
2: Πήγε πιο πίσω, θα έλεγα, το σχέδιο αυτό, γιατί άλλαξαν οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έργο το οποίο δεν μπορεί.
0: Με συγχωρείτε για το ποσό, λέτε 150-200 εκατομμύρια. Ακούγεται μεγάλο και είναι μεγάλο ποσό, αλλά μόνο να σκεφτούμε πόσες αποζημιώσεις έχουμε δώσει στο τελευταίο διάστημα. Για παράδειγμα, το μετρό. Έχει μόνο για αποζημιώσεις, μιλάμε, ότι μας έχει κοστίσει 600 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το μετρό όμως τελείωσε.
0: Δεν τελείωσε.
2: Το μετρό τελείωσε.
0: Την τελευταία χρονιά, λόγω των καθυστερήσεων στην Καλαμαριά, πάλι είχαμε αποζημιώσεις. 65 εκατομμύρια νομίζω.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: ναι,
0: δεν τελειώνει, πάλι πληρώνουμε. Ναι.
2: Αναγνωρίζοντας τη βοήθεια και την ισχύ κάθε μέσου, το μετρό είναι πιο ακριβό, πιο βαρύ, πιο δύσκολο έργο, αλλά προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα. Το τραμ όμως κοστίζει, όπως σας είπα, περίπου 10%. Τα 200 εκατομμύρια που ανέφερα και ακούγονται πραγματικά πολλά, είναι το 10% του συνολικού κόστους μιας γραμμής μετρό 9,3 χιλιόμετρων, που κόστησε αυτή η γραμμή που χρησιμοποιείται σήμερα, που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, από την Νέα Ελβετία μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό. Θα προσταθούν τώρα τα κόστη της Καλαμαριάς και βέβαια με το καλό όταν φτάσει στις δυτικές συνοικίες θα χρειαστούν, φοβάμαι, άλλα τόσα χρήματα για να φτάσουμε και εκεί για να καλύψουμε όλο το δίκτυο της πόλης. Αυτά είναι τα σχέδια, κοστίζουν τα έργα αυτά, αξίζει όμως να τα υποστηρίξουμε σε όλες τις εναλλακτικές μορφές, ώστε να έχουμε εναλλακτικές δυνατότητες και να μην χρησιμοποιούμε.
0: Τώρα, όσο μιλάμε, κύριε Βούγια, μας ήρθε και ερώτημα από ακροατή. Τι θα γίνει, λέει, με το τρίτο σώμα στρατού για την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πάρκου στην έκθεση? Γιατί μας υπενθυμίζει ο ακροατής ότι ο Δήμαρχος είχε δεσμευτεί ότι θα διεκδικήσει το χώρο του τρίτου σώματος στρατού.
2: Κοιτάξτε, το διεκδικεί ο Δήμαρχος. Θέλει να το προσθέσει στο αναμενόμενο έργο της ανάπλασης ΔΕΘ, που περιμένουμε με ανησυχία και αγωνία να το δούμε και. Έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα περιλαμβάνει 120 στρέμματα πυκνοφυτεμένου πρασίνου. Αν προσθεθεί και ένα κομμάτι, τουλάχιστον, αν όχι όλο από το τρίτο σώμα στρατού, θα γίνει πραγματικά ένας πράσινος πνεύμονας. Ωστόσο, όταν διεκδικήσει από το Υπουργείο Άμυνας, την κυβέρνηση γενικά, αλλά από το Υπουργείο Άμυνας με τις δικές της προτεραιότητες, δεν μπορείς να επιβάλλεις την θέλησή σου, άσχετα είναι η θέληση των πολιτών της Θεσσαλονίκης για περισσότερο πράσινο, στην οποία ο Δήμος πρωτοστάτει. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις με την ισχύ που έχει κανείς να αποφασίζει σε ένα μέρος που καταμερίζει τις αρμοδιότητές του και τα δικαιώματα κάθε φορέα να διεκδικεί και να αξιοποιεί τα οικόπεδά του. Έγινε μεγάλη μάχη για το στρατόπεδο Παύλου Μελά. Αρκετά στρατόπεδα δόθηκαν στην πόλη. Το μέλλον της πόλης είναι να αποστρατικοποιηθεί εντελώς, διότι ο πόλεμος σήμερα είναι εντελώς διαφορετικός και διεξάγεται με διαφορετικούς τρόπους. Το τελευταίο, αν θέλετε, σημείο στο οποίο οι διεκδικήσεις ενώνονται είναι το τρίτο σώμα στρατού, μετά τον Παύλο Μελά, το στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά, που αποδίδονται στις κοινότητες των πολιτών και αλλάζουν τη μορφή των περιοχών. Πρόσφατα γενιάστηκε το στρατόπεδο Παύλο Μελά, εξελίσσονται οι εργασίες εκεί. Αλλά συμφωνώ και με τον ακροατή μας και ότι πρέπει να ενταθούν οι πιέσεις στο βαθμό που μπορούν να γίνουν από την τοπική κοινωνία προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να παραχωρήσει σταδιακά το τρίτο σώμα στρατού στην πόλη για πράσινο.
1: Κύριε Βούγια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο συγκοινωνιολόγος Σπύρος Βούγιας.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Τώρα πολλά πράγματα αλλάζουν. Αυτά που μένουν σταθερά πάντως είναι μετρό, υποθαλάσσια, τραμ, ναι, έτσι, σταθερές αξίες.
1: Σου χρωστάω και μία απάντηση από χθες για το brain drain και για το brain gain.
0: Ναι, ναι, η Σοφία Πακαλίδου είναι τώρα μαζί μας, αλλά δεν θα μας πει για το brain drain.
1: Ναι, Σοφία, αλλά εγώ πρέπει να δώσω μία απάντηση. Έλα, Σοφία, καλημέρα.
0: Κράτησε καλημέρα, την, γιατί θα έχουμε ένα
2: έχω
0: ειδικό φιέρμα γι' αυτό.
2: Το οποίο ναι, μπορώ να δώσω.
0: Μιλάμε ότι τελειώνουν τα, τέλος τα φθηνά δέματα από Κίνα. Έτσι, γιατί είναι πολλοί ναι, που παραγγέλνουν από Τέμου, Σιέν, πώς τα λένε, Trendy All.
1: Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων.
0: Μα με συγχωρείτε, είναι τρεις μεγάλες πλατφόρμες. Mm. Μόνο το 2024, λέει, το 90% των μικρών δεμάτων που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν από την Κίνα.
1: Δεν στηρίζουν μικρές ελληνικές επιχείρησεις.
0: Τώρα προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει έναν τρόπο να το ελέγξει αυτό, γιατί υπάρχει, καταλαβαίνεις, ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Οπότε η Σοφία Μπακαλίδου έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας πει τις πληροφορίες. Καλημέρα, Σοφία και πάλι.
2: Άλλες εταιρείες.
0: Αν νόμιζε για το brain drain θα λέγαμε.
2: Λοιπόν, εσωτερικό αστείο και εσωτερική κατανάλωση. Έτσι. Πάμε στα στοιχεία. Λοιπόν, ξεκινώντας όμως από το εξής. Υπάρχει ένα ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με το εμπορικό της ισοζύγιο με την Κίνα. Υπάρχει ραγδαία αύξηση των εισαγωγών μικροδεμάτων μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών. Οι Βρυξέλλες ανησυχούν, αλλά και τα κράτη-μέλη, γιατί είναι μια λυσίδα μεγάλη και δεν κινείται το εσωτερικό εμπόριο. Πέρα από αυτό όμως, οι δωρεάν αποστολές των δεμάτων σηματοδοτούν και πολλοί απολών εσόδων για την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το μήνυμα μετέφερε ο Επίτροπος Εμπορίου Μάριος Σεφκοβιτς κατά τη συνάντηση που είχε στο Παρίσι με τον Κινέζο πρόσωπο για τα εμπορικά ζητήματα, Λι Τσενκάνγκ. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ευρωπαίο Αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι απαιτείται συστηματικός διάλογος και περισσότερες επαφές. Οι ανησυχίες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδράζονται στο γεγονός ότι το εμπορικό έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας το 2025 έφτασε στο ποσό των 360 δισεκατομμυρίων ευρώ από 312 που ήταν το 2024. Τα πρώτα δε στοιχεία του 2026 δείχνουν περαιτέρω επιδείνωση. Η εξέλιξη έχει οδηγήσει πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ζητούν πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις απέναντι σε πρακτικές που θεωρούν οι ίδιες ότι στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, όπως οι κρατικές επιδοτήσεις προς κινέζικες επιχειρήσεις, αλλά και η διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων στις διεθνείς αγορές, ειδικά με ήδη πολύ χαμηλές τιμές. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη μια πρωτοφανή αύξηση των εισαγωγών μικροδεμάτων χαμηλής αξίας για το πέρσι, για το 2025. Πόσα εσείς πιστεύετε ότι διακινήθηκαν μικροδέματα μέσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ο αριθμός είναι δυσθεώρατος, είναι κοντά στα 6 δισεκατομμύρια μικροδέματα έναντι 4,67 το 2024. Η αύξηση μέσα σε μόλις μία χρονιά φτάσε το 25% και αν συγκριθεί με το 2022 που είχαν διακινηθεί 1,1 δισεκατομμύρια δέματα, αποτυπώνεται με αυτόν τον αριθμό η εκρηκτική ανάπτυξη στο εμπορικό ισοζύγιο. Ξαναλέμε, είναι μείον στο ισοζύγιο αυτό 360 δισεκατομμύρια ευρώ στη συναλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ αντιστοιχούν στο 97,9% του συνολικού αριθμού των αποστολών που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόλις το 2,1% της συνολικής δηλωμένης αξίας των εμπορευμάτων. Η μέση δηλωμένη αξία κάθε δέματος είναι στα 8,86 ευρώ. Βέβαια, παράγοντες της αγοράς αφισβητούν την ακρίβεια αυτού του μεγέθους. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι όλα τα μικροδέματα που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 93% είναι από την Κίνα και από τις πλατφόρμες τις πιο γνωστές που ανέφερες και εσύ, Μαρία, νωρίτερα. Ο δεύτερος εταίρος από μικροδέματα είναι η Βρετανία, μόλις το 7%. Και μετά έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες τρίτος εταίρος με 2%. Αυτό δείχνει ότι όλο αυτό, όλη αυτή η εμπορική δραστηριότητα αφορά αποκλειστικά, συντριπτικά, την Κίνα σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε επίσης ότι η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας υποστηρίζει ότι περίπου το 65% δεμάτων εμφανίζονται με χαμηλότερη αξία από την πραγματική, ώστε να αποφεύγονται οι δασμοί, οι φόροι αλλά και οι διαδικασίες ελέγχου. Αυτές οι πρακτικές, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του εμπόριου, δημιουργούν συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Να πούμε τώρα ότι στην Ελλάδα η εικόνα είναι αντίστοιχη με αυτή που περιγράψαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο ότι η χώρα μας δεν συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους αποδέκτες μικροδεμάτων στην Ευρώπη. Οι επιπτώσεις στο λιανεμπόριο θεωρούνται πολύ σοβαρές, καθώς αυτό που υπολογίζεται ότι είναι περίπου 100 εκατομμύρια αποστολές ετησίως στην Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου μικρός αριθμός και σκεφτείτε πόσο προϊόντα που παράγονται εδώ στη χώρα μας δεν καταναλώνονται, δεν αγοράζονται και δεν εξάγονται. Να πούμε ότι σε αυτή την κατάσταση όπως είναι, όπως την περιγράψαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά από την 1η Ιουλίου στην επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα προωθούνται και μεταρρυθμίσεις του ευρωπαϊκού τελωνιακού πλαισίου, δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες. Αυτό όμως που θα πούμε είναι ότι το νέο τέλος των 3 ευρώ που σχεδιάζει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα μικροδέματα δεν θα υπολογίζεται απλώς αναδέμα, αλλά αναδασμολογική κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνει κάθε αποστολή. Αυτό σημαίνει ότι ένα δέμα που περιέχει διαφορετικά είδη ενδέχεται να επιβαρυνθεί με περισσότερο από 3 ευρώ, καθώς η κάθε κατηγορία του προϊόντος θα εξετάζεται ξεχωριστά βάσει των τελωνιακών διακρίσεων που υπάρχουν. Και αυτά όλα δείχνουν ότι ένα δέμα το οποίο έρχονταν δωρεάν μέχρι πριν από... Μέχρι και θα έρχεται μέχρι τέλος Ιουνίου, από την 1η Ιουλίου μπορεί να είναι και 6 ευρώ, μπορεί να είναι 9, μπορεί να είναι και 12.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ. Σοφία.
0: Καλή σου ημέρα. Εμείς θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων στις 10 με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε με περισσότερα νέα και βεβαίως την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 4 θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή του νέου γραμματέα. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι επίσης θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου αναμένεται σήμερα μετά από 3 αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Η εισαγγελία εφετών ζητά να επανεξεταστεί η αθωωτική απόφαση για την υπόθεση του 16χρονου θύματος. Ζητά επίσης να αξιολογήσουν οι δικαστές του μεικτού ορκωτού εφετείου το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στο Δημήτρη Λιγνάδη, το οποίο κατά την εισαγγελική έφεση είναι χαμηλό σε σχέση με την απαξία και τη βαρύτητα της πράξης του και της βλάβης που προξένησε στα θύματα. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Του προτείνει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για να συμφωνήσουν σχετικά με το τέλος του πολέμου. Η επιστολή αποκαλύφθηκε την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία με την Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι δύο ηγέτες, Ουκρανίας και Ρωσίας, συναντηθούν. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ έδωσε το πράσινο φως σε νέο πακέτο στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και σε δέσμη αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα αυτή. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυση του πυρός Τελ Αβίβ και Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται οι 14 του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο, που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει, σύμφωνα με τους ειδικούς, με εκείνον των άλλων εγκληματικών, όπως τις χαρακτηρίζουν, ομάδων της Κρήτης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Νεκρός από πυροβολισμό έπεσε ένας άνδρας στην πόλη των Τρικάλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε την αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς, όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες στην περιοχή Αμιντέου, που βλέπουν τις τελευταίες μέρες τη στάθμη της λίμνης Βεγορίτιδας να ανεβαίνει ανησυχητικά. Ήδη έχουν πλημμυρίσει εκατοντάδες στρέμματα με καλλιέργειες. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα μέτρα για την αποσυμφέρωση της κατάστασης. Συνελήφθη χθες το βράδυ 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή κινούμενος με ταχύτητα 173 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας με όριο τα 90 χιλιόμετρα. Στην πλατεία Αριστοτέλους ανοίγει σήμερα η αυλαία του 32ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει από σήμερα έως και την Κυριακή για 13η χρονιά τη μεγάλη αυτή φιέστα του ελληνικού beach volley με πολλές εορταστικές δράσεις. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις με πρόσχερες βροχοπτώσεις προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για τη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις στα γύρω ορεινά το απόγευμα, η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 10.30.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Νομίζω ότι οι μέρες οι οποίες θα ακολουθήσουν θα έχουν μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον και αυτό είναι ξεκάθαρο, Μαρή, και από την σημερινή δημοσιογραφία. Έτσι όπως ξεκίνησε η μέρα, mm-hmm. και αναφέρομαι στην ενημέρωση που υπάρχει ότι ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης ήταν ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας στην Πολιτική Επιτροπή και μετά θα ακολουθήσουν και οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Ενδιαφέρον επίσης υπάρχουν και στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ και εκεί υπάρχουν συνεδριάσεις, στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Γενικότερα ζυμώνεται το πράγμα, το βλέπεις.
1: Μα είναι τελείως εκλογές η όλη φάση.
0: Γι' αυτό θα αργήσουν οι εκλογές.
1: Εσύ λες ότι θα αργήσουν, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πώς γίνονται όλα αυτά να είναι μαζί, έτσι τόσα μαζεμένα σημάδια προεκλογικής περίοδου, έντονης προεκλογικής περίοδου, και λες εσύ ότι θα αρχίσουν.
0: Μα αν κάνει ανασχηματισμό τώρα, παρεμβάσεις επιμένω στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν τις κάνεις τις παρεμβάσεις για 2-3 μήνες. Τις κάνεις για να δώσεις στο νέο σχήμα την ευκαιρία.
1: Αυτές είναι αγκαστικές αλλαγές. Δεν είναι ένας ανασχηματισμός που γίνεται στην πορεία γιατί θες να διορθώσεις το σχήμα. Είναι από ανάγκη, έτσι, από καραμπόλα δηλαδή δημιουργούνται αυτοί οι ανασχηματισμοί.
2: Τρεις αλλαγές είναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας.
2: Αναγκαστικές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι αναγκαστικές, αλλά είναι αλλαγές όμως.
1: Ναι, είναι του Κυρανάκη.
2: Είναι του κυρίου Κυρανάκη.
1: Που
2: φεύγει και πάει για γραμματέας.
1: Είναι η πρόταση, ναι, του πρωθυπουργού αυτή. Ναι.
2: Είναι του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά.
1: Ακριβώς.
2: Που, ναι, θα καλυφθεί η θέση. Και είναι και του Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται την πάτησε, γιατί παρακολουθούσα τη συζήτηση σε έναν έντονο διάλογο. Την απάντησή του ότι ο κύριος Χάρη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται

0: Τι, πού τον καταταστεί, είναι ακροδεξιός. Δεν απάντησε τη μία, τον επέμεινε ξανά. Είναι ακροδεξιός και λέει ναι.
1: Την πάτησε.
2: Στην πολιτική δεν απαντάς με ναι και
0: άμα δεν έχεις μάθει, και μάλιστα έμαθα ότι προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όχι από φιλοσαμαρικούς και από άλλους, που λέει φτάνει πια ναι, με, τους, γιατί, με τους άλλο άλλης ιδεολογίας και άλλου πολιτικού χώρου που έχουν μπει μέσα στην κυβέρνηση, όπως ο κύριος Στοχάρης και άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν ιστορική σχέση με το κόμμα το οποίο ο Αντώνης Σαμαράς, διατέλεσε 6 χρόνια πρόεδρος του. Υπηρετήσαμε περισσότερο στην κυβέρνησή του.
2: Δεν πήγε μόνος του στη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Ναι, αλλά δηλαδή υπήρξε μια γενική αντίδραση, όχι μόνο για τον Χάρη Θεοχάρη, στην προκειμένη. Έτσι ήταν αφορμή περισσότερο ο κύριος Στοχάρης, αλλά η πολύ μεγάλη.
1: Εντάξει, αυτά είναι σενάρια, αν θέλεις, που τα κλίμα μάλλον που το καλλιεργούν και από τα άλλα κράτα.
2: Μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά, σήμερα παίζει σε εκτός έδρας, έτσι, σε άλλη έδρα.
1: Είναι στην Κρήτη. Εκεί αναμένεται, ενδέχεται, πιθανολογείται, φημολογείται ότι μπορεί να δώσει το στίγμα για τις επόμενες πολιτικές κινήσεις. Αλλά να σας πω κάτι.
0: Θα πει κάτι του στυλ είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι ή κάπως μια φράση,
2: ναι,
0: μια φράση
2: ναι,
0: η οποία θα δίνει ακόμα παραπέρα έτσι, το ενδεχόμενο την προοπτική δημιουργία του κόμματος, το οποίο λίγο πολύ είναι έτοιμο, λένε όλες οι
2: προφορές. Άρα δεν μετράει κουκιά, είναι αποφασισμένος έτσι, έχουμε περάσει στο επόμενο, επόμενη πίστα.
1: Όχι, διαφωνώ με αυτό που λέμε το ποιον αφορά, τι εννοώ.
2: Εσύ λες ότι θα έχει άλλη δεξαμενή από αυτή.
1: Εγώ λέω ότι τη μεγαλύτερη ζημιά αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς δεν την κάνει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, αυτά είναι αναλύσεις
1: στις οποίες στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι,
1: αναφέρομαι στη φωνή λογικής, αναφέρομαι στην ελληνική λύση, ενδεχομένως ακόμα και στο κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού.
0: Λοιπόν, ακόμα και στην τελευταία δημοσκόπηση που έχει δημοσιευτεί, θα πω τη σημερινή της προράτα, κοντά και με τη χθεσινή της μέτρων ανάλυσης, είναι η σημερινή γιατί δημοσιεύεται στην εφημερίδα των συντακτών. Έχει πρόθεση ψήφου 24%, οι άλλες είναι 25% κτλ. Η Νέα Δημοκρατία.
1: Το λες και στο όριο του στατιστικού λάθους την απόκληση.
0: Ναι, 24-25 εκεί. Από αυτό τις κάνουν οι αναγωγές από 28,5 μέχρι 30,5, έτσι, οι διάφορες αναγωγές που έχουν γίνει αυτό το διάστημα. Υπάρχει ένα 10% λοιπόν στις αναγωγές, ένα 15% στην πρόθεση, απόσταση από το 40-41% της Νέας Δημοκρατίας. Μου σου και να το ολοκληρώσω.
1: Ναι, θα σου πω γιατί διαφορά με το 41%. Ναι.
0: Με το 40%. Ναι. Αυτή λοιπόν η δεξαμενή που έχει μετακινηθεί είτε στα άλλα κόμματα ένα μέρος της, αλλά ένα μέρος της παραμένει στη δεξαμενή των αναποφάσεων, είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να αναφερθεί ο κύριος Σαμαράς. Δυσαρεστημένος δηλαδή από την Νέα Δημοκρατία που όχι με τα βεβαιότητας πήγανε στα άλλα κόμματα, στην κυρία Καριστιανού, πιο παλιά στη φωνή λογικής, στην ελληνική λύση, αλλά και κάποιοι που παραμένουν στο περίμενε. Εκεί λοιπόν μπορεί να βρει απήχηση και να δυσκολέψει όχι το κλειστό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας του 25 έως 30% αλλά την περαιτέρω άνοδό της, δηλαδή να πάρει από αυτούς τους αναποφάσιστους που τους λέμε έτσι στις δημοσκοπήσεις. Έτσι, με αυτό το γενικό
1: άλλη
0: όρο.
1: Ερμηνεία, έχω άλλη ανάγνωση. Θεωρώ ότι απευθύνεται κυρίως στο κομμάτι το οποίο έχει κατασταλάξει μέσα ότι θα πάει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι έχει
0: δηλαδή
1: να κάνει με τις
0: αναποφάσεις. Θεωρείς δεδομένο ότι θα γυρίσουν στην Νέα Δημοκρατία με αυτή την...
1: Όχι, δεν θεωρώ δεδομένο ότι θα πάνε στην Νέα Δημοκρατία. Μπορεί αυτό να παραμείνει ένα ποστό της αποχής.
0: Το 10% που θα πάει αυτό.
1: Μπορεί να είναι ένα ποστό της αποχής που θα πει ότι εγώ δεν ψηφίζω. Δεν συμφωνώ, δεν θέλω.
0: Ναι, ναι. Κάποιο θα πάει στην Νέα Δημοκρατία και θα γίνει
1: μπορεί,
0: και στο 30.
1: Μπορεί να είναι ένα κομμάτι επίσης το οποίο δεν θα ψηφίσει την πρώτη Κυριακή. Αλλά θα πάει να ψηφίσει τη δεύτερη.
0: Γιατί να μην πάει και στον κύριο Σαμάρα για να στείλει και το μήνυμα. Πάντως, ότι έφυγε από τις αρχές.
1: Θεωρώ ότι έχει να κάνει αυτός που είναι να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία έχει ήδη φύγει.
0: Να σου πω.
2: Υπάρχουν
0: η πρόθεση, Μαρία.
2: Τρία δεδομένα, με συγχωρείς, από τις δημοσκοπήσεις στο σύνολο που βλέπουμε. Το πρώτο είναι ότι πρώτο κόμμα έρχεται η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για αυτοδυναμία. Το δεύτερο είναι το αντίπαλο δέον του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Και έχει παγιωθεί αυτό νομίζω.
2: Ναι,
1: το και
2: υπάρχει και
1: διάστημα.
2: Ένα τρίτο έβριμα που δεν αναφέρεται πολύ στις δημοσκοπήσεις, αλλά είναι ένα ποσοστό από 60% και πάνω που θέλει αλλαγή στη διακυβέρνηση.
0: Τι θα το κάνεις.
2: Αυτό σημαίνει
0: όμως,
2: ότι αν υπάρξει, αν επιτευχθεί η συσπήρωση πριν τις εκλογές.
0: Δεν μπορεί να επιτευχθεί.
1: Σας έχω απάντηση και στους δύο. Πρώτο, το ποσοστό της αυτοδυναμίας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ποσοστό
2: της αυτοδυναμίας. Σαν τη ζωή
1: Στα θέματα που βάλατε στο τραπέζι, αυτό εννοώ. Παράδειγμα, η αυτοδυναμία μπορεί να κάτσει η μπήλια της και στο 36,5 υπό προϋποθέσεις. Να μην χρειαστεί δηλαδή να φτάσει στο 40-41.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο σκέλος, το οποίο το βάζει.

0: η Μαρία. Η αλλαγή διακυβέρνησης δεν νομίζω ότι σημαίνει αυτόματα και αλλαγή κόμματος. Δηλαδή μπορεί να σημαίνει και αλλαγή, πάρ' το διαφορετικά. Έτσι. Αυτό σημαίνει.
1: Αυτό λοιπόν είναι ο στόχος του Αντώνη Σαμαρά, για να έρθω λοιπόν σε αυτό που ήθελα να πω πριν και δεν το είπα. Ο κύριος Σαμαράς θα κατέβει με συγκεκριμένη ρητορική, πολιτική και στόχευση. Θα πει εγώ είμαι δεξιός, είμαι Νέα Δημοκρατία στην έννοια της παράταξης και θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτό που τον αποκαλεί μια πολιτική τέλος πάντων ξένη με τις ιδέες και με τις αρχές του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του κοινωνικού φιλελευθερισμού της παράταξης της δεξιάς. Και λειτουργεί προς ιδιονόφελος τέλος πάντων και κάποιων άλλων συνεργατών του και έχει μετατρέψει έτσι και το κόμμα με τις διάφορες μεταγραφές και θέλω να γυρίσει η Νέα Δημοκρατία να επιστρέψει στην δεξιά παράταξη, στον χώρο που βρισκόταν στο παρελθόν. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα κινηθεί όχι να πέσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Στο 18% δηλαδή.
1: Αλλά να αλλάξει, όχι στο 18% του Σαμαρά, τότε ήταν στα μνημόνια. Αυτό λέω ότι θα πει ο Σαμαράς, δεν τον υπερασπίζομαι εγώ τον Αντώνη Σαμαρά με τίποτα. Δεν θα επικαλέσω εγώ τον Σαμαρά το 18% που έκλεισε την ΕΡΤ με ποτέ και πουθενά. Αλλά το ότι θα πει λοιπόν ότι εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Μητσοτάκη αρχηγό. Αυτό λοιπόν μπορεί να ταιριάξει με αυτά τα σενάρια της επόμενης ημέρας, ότι μια Νέα Δημοκρατία που θα πάει χαμηλά την πρώτη Κυριακή ενδεχομένως να διεκδικήσει εν κινήσει με αλλαγή ηγεσίας την εκλογική νίκη στη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή το σενάριο που βάζει για αυτοδυναμία στη δεύτερη Κυριακή μπορεί να συνδυάζεται με την πρόθεση, έτσι, όχι ως αποτέλεσμα, Σαμαρά να υπάρχει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αλλά χωρίς Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος όταν ψηφίζει.
2: Αυτό έχει μια λογική βεβαίως.
0: Ο κόσμος όταν ψηφίζει όμως.
2: Αυτό Βασίλη το ακούω.
0: Ψηφίζει πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Όταν ψηφίζει λοιπόν Νέα Δημοκρατία.
2: Ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Πρωθυπουργός με αυτοδυναμία.
0: Από την πρώτη Κυριακή. Από πότε τους έχει πιάσει όλους ο καημός για την πρώτη Κυριακή?
2: Κοίταξε, όταν θα βρεθεί στην ανάγκη.
0: Όταν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, Μαρία.
2: Και δεν το καταφέρνω.
1: Δεν λέμε, δεν λέμε τι ψηφίζουμε.
2: Γίνονται διαπραγματεύσεις.
1: Δεν λέμε τι ψηφίζουμε. Τώρα.
0: Πρόσεξε. Όταν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, ψηφίζω Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Τώρα,
0: όταν
1: είναι,
0: ψηφίζω Πασόκ. Όταν ψηφίζω Πασόκ.
2: Αυτό μπορούμε ψηφίζω να το χρησιμοποιήσουμε εναντίον.
0: Καλά, κοίτα να δεις. Το AI κάνει θαύματα σήμερα. Μπορεί να με δεις αύριο να κρατάω και σημεία του κουκουέ έξω από τον Περισσό.
1: Αυτό το είπες τώρα.
0: Ναι,
1: αυτό το είπες τώρα. Όταν ψηφίζω Πασόκ.
0: Ναι, όταν είπες, ψηφίζω Πασόκ.
2: Αυτό κατοχυρώθηκε στον κύριο.
0: Ψηφίζω για Νίκο Ανδρουλάκη για πρωθυπουργό. Αν και δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά έτσι όπως εξηλώσουν τα πράγματα εκεί.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Εάν ψηφίζεις Ελλάς, ψηφίζεις τον Αλέξη Τσίπρα για πρωθυπουργό.
1: Περίμενε, Χρήστο, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί δεν είναι έτσι?
1: Αυτό είναι το δίλημα που έφτιαξε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Γιατί?
1: Πρωθυπουργό δεν ψηφίζεις.
0: Όχι. Τι ψηφίζεις? Κόμμα ψηφίζεις.
1: Φυσικά. Έτσι λέει. Κόμμα. Η δημοκρατία μας κόμμα λέει
0: ψηφίζεις.
1: Όχι βέβαια.
0: Α.
1: Η κοινοβουλευτική ομάδα που λέει. Η δημοκρατία μας αυτό λέει. Είναι προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Βγαίνει κόμμα το οποίο πλειοψηφεί και αυτό προτείνει. Δεν είναι ανάγκη ότι ο πρόεδρός του θα γίνει πρωθυπουργός.
0: Ο πρόεδρός του θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Όχι. Δεν πάει αυτό δικαίως αυτό. Αυτό είναι το σύνταγμά μας, Χριστό. Αυτό είναι το σύνταγμα της χώρας μας.
2: Όταν
1: το σύνταγμα της χώρας είναι αυτό.
0: Κάτσε τώρα, μάνα μου, στο φυτίλι.
1: Σε παρακαλώ, μισό λεπτό. Και αυτό είναι λάθος που λες.
0: Ποιο είναι λάθος?
1: Άστο.
0: Δηλαδή το 81. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν άλλα και τα δεδομένα.
1: Λέω τι λέει το σύνταγμα, Χριστό.
0: Α, το σύνταγμα τι λέει.
1: Προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα που κερδίζει τις εκλογές, προτείνει. Το ότι ταυτίζεται αυτό πάντοτε με τον πρόεδρο δεν είναι δεδομένο.
0: Α, ωραία, τότε το 81 να κέρδιζε ο Ανδρέας Παπανδρέου και να
1: είχαμε σημασία έχει αυτό τώρα.
0: Καλά,
1: μπορεί. Άμα δεν ήθελε. Η κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Πάντως, έχω την αίσθηση ότι το ενδιαφέρον σήμερα το μεσημέρι δεν είναι σε αυτά. Γιατί αυτά θα έχουμε μπροστά μας να τα συζητάμε.
0: Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η πολιτική γραμματεία το Πασόκ θα κάνει μια σκιώδη τέλος πάντων. Θα δούμε και ποια θα είναι η στάση του Δούκα σε αυτό.
1: Κάτσε, περίμενε. Δεν είναι αυτό. Ποια θα είναι η στάση του Δούκα. Ο κ. Δούκα θα επιμείνει στη θέση του. Θα πει ότι αυτές είναι οι απόψεις τις οποίες εκφράζει. Προφανώς και δεν θα γίνουν κυρίαρχο ζήτημα, γιατί με την ομάδα κρούσης που ετοιμάζει, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κορυφαία στελέχη.
2: Στη σκιώδη πάντως δεν θα είναι, είναι δήμαρχος.
1: Ναι, δεν είναι
2: ο σκιώδης,
1: θα είναι κύκλοι. Θα είναι κύκλοι. Ναι. Οικονομίας και τα λοιπά.
2: Είναι ουσιαστικά σαν πρόβα υπουργών.
1: Με την κυρία Διαμαντοπούλου έτσι στα διεθνή εξωτερικά κτλ. Και τον Παύλο Γερολάνο μαζί με τον κύριο Σαχινίδη στον τομέα της οικονομίας και τους άλλους. Όλα τα κορυφαία στελέχη θα μπουν μέσα σε αυτούς τους κύκλους προκειμένου
2: τώρα,
1: να, έχουν,
2: γίνεται,
1: να τρέχουν και αυτοί.
2: Θυμάσαι τι είχε πει ο Γερουλάνος κάποια στιγμή, ότι θα δοκιμαστεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή είχε άλλη μια ευκαιρία. Πόσες ευκαιρίες θα του δοθεί, έτσι.
1: Εντάξει, αλλά τι να
2: τώρα,
1: κάνουμε.
2: Άμα θα του βάλει όλου αυτού στο παιχνίδι ο κύριο Ανδρουλάκη, θα πρέπει να μοιραστούν την ευθύνη ενδεχόμενη αποτυχία. Δεν θα το.
0: Συνενόχου ψάχνει δηλαδή.
2: Έχω έτσι το καταλαβαίνω και θα μοιραστούν ευθύνη.
1: Να τρέξουν και αυτοί όπω κάνει τώρα στην κυβέρνηση που λέει ότι βγείτε όλοι έξω και αρχίστε να τρέχετε και θα ξεκινήσουν όλοι οι περιοδίες μαζί και ο Πρωθυπουργός βέβαια. Έτσι κάνουν και, στην, και θα κάνουν και το Πασοκίδη χθες ο κύριος πήγε δυτικά, Περιστέρη και τα λοιπά, Γάλλο που πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης, ξεκίνησε στις περιοχές της Αττικής που έχει πρόβλημα, έτσι, στην Αθήνα το Πασόκ, ενώ σχετικά έτσι κρατιέται στην περιφέρεια, στην Αθήνα μέσα στην πρωτεύουσα έχει πρόβλημα εκλογικό.
2: Δύο η ώρα το μεσημέρι έχουμε πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ μην παίρνει όρκο με την ώρα, είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα.
2: Και 2:30 και 3.
1: Τι Πασόκ τώρα, εκεί είναι, η ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει το Πασόκ.
2: Πρόσεξε τώρα.
1: Τις ώρες.
2: Το ζήτημα είναι ποια θα είναι η στάση του Σοκράτη Φάμελ.
1: Κοίταξε, όποια και να είναι η στάση του Σοκράτη Φάμελ, ο οποίο κινείται στην κατεύθυνση στήριξη. Της συμπαράταξης, της σύμπραξης που έχει ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό πλέον θεωρείται από όλους δεδομένο. Τον τρόπο με τον οποίο θα το διατυπώσει και θα το καταθέσει είναι ένα ζήτημα. Το πώς θα το διατυπώσει ώστε να προκαλέσει τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις. Αυτό είναι δεδομένο όμως ότι θα υπάρξουν.
0: Αφισβητείτε.
1: Ναι, φταίω, το έχει πει και ο Νίκος Παπάς. Εφόσον υπάρξει η πρόταση που περιλαμβάνει έτσι το και ας μην αναφέρεται αναστολή λειτουργίας του κόμματος, αναστέλλονται όπως είπε ο Νίκος Παπάς όλες οι ιδιότητες ολονών μας.
2: Άρα και του Προέδρου.
1: Άρα και του Προέδρου. Έτσι, ναι. Αυτό εννοούσε. Ο Νίκος Παπάς, ο οποίος είναι έτσι παλιά καραβάνα, το πούμε, σε στρατηγικές κινήσεις, προφανώς και θα θέσει. Το ζήτημα είναι και τι θα το κάνουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή. Είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί βέβαια η Κεντρική Επιτροπή που συνεδριάζει αύριο θα είναι το τελικό ξεκαθάρισμα και εκεί οι ισορροπίες είναι ένα ερωτηματικό πώς θα διαμορφωθούν, γιατί σας, βέβαια όλη η πλειοψηφία είναι δεδομένο ότι έχει μια θετική ας πούμε, άποψη για τον Αλέξη Τσίπρα, εντάξει ΣΥΡΙΖΑ είμαστε, μην το ξεχνάμε εκεί πέρα, είναι όλοι μαζεμένοι, έχουν γίνει κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά είναι στο τι βλέπουν ως αποτέλεσμα. Δηλαδή, άμα βλέπουν οι περισσότεροι κλειστές πόρτες από την άλλη μεριά, λειτουργεί και λίγο. Και τι θα κάνουμε, δηλαδή, άμα φύγουμε από εδώ πέρα, πού θα πάμε. Πάντως, είναι ένα μεγάλο ζήτημα το πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα πάρουν μια γραμμή. Η μάχη πρώτη είναι σήμερα, είπε χθες το βράδυ, έτσι, με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Ετοιμάζεται για τη μάχη. Αρματώθηκε και
2: ο
1: πάει.
2: Ο οποίος όμως δεν συμμετέχει στην πολιτική
1: γραμματεία. Τυπικά θα πάει.
2: Α, θα πάει έτσι.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις δηλαδή εσύ τώρα ότι θα πάει ο Παύλος Πολάκης στην πολιτική γραμματεία και θα του πει κάποιος, συγγνώμη κύριε, που πάτε και θα πει,
1: όχι, θα πάει.
0: Α, με συγχωρείτε και φεύγω.
1: Θα πάει, θα πάει.
2: Τι να πω, εκτός και αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μέλος.
1: Καλά, ναι, αλλά κανένας δεν απαγορεύεται να πάει. Εντάξει, και αν δεν είναι μέλος, μπορεί να μην ψηφίσει.
2: Βέβαια, κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει και αυτά τα λάθη. Γιατί κάποιοι που είχαν εκλεγεί σύνεδροι, θυμάσαι ότι ήταν Κασελάκη. Δεν μπόρεσαν να μπουν στο συνέδριο. Άλλος δεν είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας. Μπορεί να μπει στην πολιτική γραμματεία.
0: Όμως δεν είναι ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Τέλος πάντων, η πολιτική γραμματεία είναι ανοιχτή και όποιος τέλεχος θέλει θα πάει. Και πηγαίνει και ο Παύλος ο Πολάκης. Τώρα στο τέλος, άμα γίνει ψηφοφορία που δεν θα γίνει, θα πάει η Κεντρική Επιτροπή το θέμα.
0: Άρα δεν βλέπεις δεύτερο μπουζουξίδικο εσύ.
1: Μπορεί να γίνει. Ο Μπουζουξίδικο, όχι τώρα, δεν θα γίνουν τέτοια πράγματα. Αύριο τα πράγματα θα είναι δύσκολα και σκληρά στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Και τι να κάνουμε, να ετοιμαστούμε να κάνουμε μια εκπομπή και αύριο για να τα συζητάμε, Βασίλη.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται.
1: Α, έχει εκπομπή.
2: Α, ναι, θα
1: είναι
2: θα
1: οι συνάδελφοι εδώ πέρα, ναι, ναι, ναι. Ο Αλέξανδρος και.
0: Και ο Θωμάς, ναι.
1: Και ο Θωμάς, ποιοι είναι. Γιατί άκουσα την Εύη του προηγούμενου, από δεν ξέρω τώρα. Μήπως είναι. Τέλος πάντων, πάντως έχουμε εκπομπές εδώ πέρα που θα τους φιλοξενήσουν και θα ενημερωθούν και θα μάθουν για το τι θα γίνεται στην Κεντρική Επιτροπή προφανώς. Οπότε θα ξέρουμε και αύριο εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και θα ενημερωθείτε από τον 102 για το τι έχει συμβεί. Η κατάσταση είπαμε είναι δύσκολη και στο Πασόκ, αλλά πολύ λιγότερο σαφώς. Και στον Αλέξη Τσίπρα περιμένουν, ετοιμάζονται, κάνουν τις διάφορες ομάδες, ετοιμάζουν τις προγραμματικές θέσεις. Αλλά ξέρεις, τώρα πλέον έχουν και μια άνεση χρόνου να κινούνται πιο μεθοδικά, πιο αργά, να μην μπαίνουν σε όλες τις κόντρες. Mm-hmm. Ό,τι ανοίξει τέλος πάντων να πρέπει να απαντήσουν ή να κάνουν, κινούνται λίγο πιο οργανωμένα, με κεντρική καθοδήγηση, ας το πούμε έτσι. Και θα δούμε αν αυτό θα φέρει αποτελέσματα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η κεντρική πολιτική σκηνή, έχει και περιφερειακή όμως έτσι, η πολιτική σκηνή μεγάλο ενδιαφέρον και αυτά είναι θέματα.
0: Αυτό τώρα τι δεν το λες έτσι
2: δηλαδή,
0: τυχαία.
2: Τι καραμπόλες μπορεί είναι. Να γίνουνε.
1: Πού,
0: στην περιφερειακή σκηνή.
2: Ναι, πες ότι έχουμε παρετήσει το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα.
1: Λέω και για του βουλευτέ, επιμέρου εδώ πέρα.
2: Εκεί πήγε το μυαλό μου κατευθείαν.
0: Αν παραιτηθεί για παράδειγμα κάποιο βουλευτή από το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια Θεσσαλονίκη, μπαίνει στη διαδικασία να βρίσκει τον επόμενο.
1: Ναι.
0: Και ποιο θα δεχτεί να μπει.
2: Μα ούτω ή άλλω και αυτοί
1: θα που. Θα ανεξαρτητοποιηθούν. Κοίταξε προ το παρόν, δεν βλέπω παρετήσει από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, γιατί θα γίνει γιατί... κάποιο βουλευτή για ένα και δύο μήνε εκλογέ.
1: Γιατί δεν πρόκειται να πάνε. Και δεν θα πάνε και, στον, και, δεν θα πάνε και στον, στο κόμμα, δεν θα γίνουν δεκτοί. Δηλαδή από Σεπτέμβριο και μετά αρχίζουν να μιλάνε για ενδεχόμενε αποδοχέ ή προσχωρήσει τέλο πάντων στην Ελλάδα. Οπότε να παραιτηθεί άλλο από τώρα να κάνει τι, να χαθεί από, το, από προσώπου
2: γη. Λοιπόν, άλλο ζήτημα τώρα. Ήθιστε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Πολιτικοί αρχηγοί να μιλήσουν. Ναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε δύο πολιτικούς αρχηγούς που δεν είναι δηλαδή στο πρόγραμμα.
1: Τη διοίκηση να πάρει, θα έρθουν.
2: Εκτός και αν μιλήσουν κάπου έξω από την έκθεση.
1: Γιατί έξω.
2: Στη Θεσσαλονίκη,
1: μπορεί να ζητήσουν και το Γιάννης Βελίδης.
2: Μα εδώ δεν χωράνε. Έχουμε και πολλά κόμματα στη Βουλή τώρα.
1: Μπορεί να το ζητήσουν σαν μια εκδήλωση κτλ. Τι να χωράσει.
2: Δηλαδή το θέμα είναι ποιοι θα μιλήσουν πλέον στην έκθεση. Όταν λες όλοι, ναι. Πρωθυπουργός, αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πείτε πρέπει
1: να πω, Νίκη, δεν πάει, ο κύριος Βελόπουλος δεν πηγαίνει.
2: Νατσιός, έκθεση, ο κύριος Νατσιός.
1: Ο Νατσιός πηγαίνει, εντάξει.
0: Θεωρητικά και ο Αλέξο Χαρίτσης μπορούσε να μιλήσει. Θεωρητικά, όταν ήταν.
1: Μιλούσε. Όχι, όχι, όχι.
0: Όταν ήταν.
1: Βουλευτική ομάδα.
0: Δεν έχουν αυτό, λέω. Θεωρητικά μπορούσαν. Αλλά δεν μπορούσαν.
2: Άρα, Αλέξης Τσίπρας και Μαρία.
1: Θα δούμε. Μην σε προβληματίζει αυτό. Καλά, και να μιλήσουν έξω από την έκθεση, δηλαδή απέναντι στο θέατρο κήπου, ας πούμε.
2: Αυτό λέω κάτι τέτοιο.
0: Σημασία έχει τι θα πούνε.
1: Δεν θα πάνε τα κανάλια.
0: Όχι πού θα τα πούνε.
1: Ναι, δεν έχει σημασία πού θα τα πούνε. Δηλαδή δεν θα πάνε να του καλύψουν.
2: Εγώ έχω καταλάβει ότι μέχρι στιγμής όλα παίζονται σε επίπεδο επικοινωνίας.
1: Γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρσιανού.
2: Γιατί δεν συζητάμε για τις προτάσεις των κομμάτων, για παράδειγμα. Δεν συζητάμε τέτοια πράγματα. Επικοινωνιακά μιλάμε
0: πάντα. Το Σεπτέμβριο θα το συζητήσουμε. Κάτι ήθελα να πει.
1: Όχι. Λέω θα έχουν κόσμο αυτοί ούτως ή άλλως. Και οι δύο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, σε μια συγκέντρωση όπου και να την κάνουν. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Ναι. Και την κυρία Καρσιανού επίσης, η οποία και αυτή κινείται πολύ προσεκτικά. Γενικά όλοι φοβούνται τώρα να βγουν αυτοί καινούργοι.
0: Από Σεπτέμβριο θα ανοίξουν τα χαρτιά τους όλοι.
1: Όλοι θα ανοίξουν, και ο Πρωθυπουργός και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και θα ξέρουμε πού βαδίζουμε οριστικά και με ημερομηνίες. Φαντάζομαι στην έκθεση ο Πρωθυπουργός θα πει και ημερομηνία. Δηλαδή θα πει Μάρτιο, αν όχι η ακριβή ημερομηνία, θα πει Απρίλιο. Δηλαδή θα πει συγκεκριμένα.
2: Θα πει Οκτώβριο, ας πούμε.
1: Ναι, αν δεν πει δηλαδή τώρα εκλογές, δεν μπορεί να κάνουμε τώρα έκτακτες εκλογές σε Δεκέμβρη και Γενάρη. Αυτές είναι μόνο άμα γίνει πόλεμος.
2: Ούτως ή άλλως το έχει αποφασίσει μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Το ημερολόγιο θα γράφει 7 Μαρτίου 2027.
1: Ναι, αλλά όχι.
0: 7 Μαρτίου, κάτσε να δω αν είναι Κυριακή.
1: Κυριακή είναι, αφού είπαμε το ο Θόδωρος Καραόγλου και το παραλαμβάνουμε.
2: Άμα είναι έτσι, δεν θα προλάβει πάλι το flyover να το εγκαινιάσει, γιατί νομίζω Μάιο του 2027.
1: Κοίταξε, flyover μπορεί και μισό.
2: Μα είναι Μάιο του 2027
0: θα έχει. Δεν θα είναι μισό, θα έχει τελειώσει.
1: Θα έχει τόσα έργα. Άνοιξη, όχι, δεν θα έχει τελειώσει την άνοιξη.
2: Τον Μάιο του 2027 θα είναι.
1: Θα το έχει τόσα έργα. Over. Τι έλεγε εδώ πέρα ο πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου, θα έχει πολλά έργα να γίνει.
0: Το flyover. Το flyover τέτοια καλά, εποχή του χρόνου θα είναι έτοιμο.
1: Καλά, μετρό να έχει να εγκαινιάσει.
0: Θα το εγκαινιάσει τώρα. Τέλος Ιουλίου.
2: Για το τρίτο σώμα στρατού ρωτήθηκε από ακροατή μας.
1: Δεν ξέρω τι κάνει, τι θα κάνουμε με το τρίτο σώμα. Έγινε χθες διαδήλωση έξω από το τρίτο σώμα στρατού.
2: Είπε ότι είναι δίκαιο αυτό. Πρέπει να περάσουμε στην αποστρατιωτικοποίηση. Καλά, είναι δίκαιο.
1: Μα το
2: είπε
1: ο κύριος Αγγελούδης αυτό. Όταν γινόταν η συζήτηση για το πάρκο στην έκθεση, είπε ότι η πρότασή μας είναι να φύγει το τρίτο σώμα στρατού και να γίνει ένα ενιαίο μεγάλο πάρκο στο κέντρο της πόλης.
0: Φαγωθήκατε με το τρίτο σώμα στρατού.
1: Το τρίτο σώμα στρατού δεν έπρεπε να είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από τη μεταπολίτευση και μετά. Είναι άλλη εποχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε
1: ρίτλους ειδήσεων
2: και επιστρέφουμε. Ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος. Το μεσημέρι επίσης συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στο εδόλιο του μεικτού Αρκωτού εφετίου σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης για τους βιασμούς ανηλίκων. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία, δηλώνει ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Ανοιχτή επιστολή για συνάντηση με τον Πούτιν, με Πούτιν από Τζελένσκι. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ιράν. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 86χρονος, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του με κυνηγητικό όπλο σε πιλωτή του σπιτιού στα Τρίκαλα. Ετοιμάζεται η αμφιδρόμηση της Δωδεκανήσου αφού ξεπεραστούν κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια στη διασταύρωση με Εγνατία, δήλωσε στον 102 FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα, επειδή έχουμε τις πανελλαδικές, αυτές τις ημέρες η αθλητική ενημέρωση έρχεται λίγο νωρίτερα στο στούντιο και στα ραδιόφωνά σας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θοδωρής Χατσιπαντελής, γιατί και εθνική ποδοσφαίρου είχαμε και μπάσκετ έχουμε σήμερα και Μίλτο Τεντόγλου είχαμε. Με εξαιρετική εμφάνιση. Από όλα έχουμε, παρά το γεγονός ότι είναι 5 Ιουνίου. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο και εκεί έχουμε επίσης πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα πούμε πολύ γρήγορα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος τρέχει και τον χρειάζεστε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο και να πούμε ότι χτες η εθνική μας ομάδα άφησε καλές εντυπώσεις στο φιλικό παιχνίδι που έδωσε με τη Σουηδία εκτός έδρας 2-2, σε ένα παιχνίδι που βέβαια όσοι δεν το παρακολούθησαν δεν μπορούν ακριβώς να καταλάβουν την εικόνα, με την έννοια ότι η Εθνική έπαιξε καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είχε δύο δοκάρια, τον Κουρμπέλη και τον Παυλίδη. Έβαλε δύο γκολ, το πρώτο πολύ νωρίς στο 10ο λεπτό με τον Τσιμίκα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκαν κάποια κενά στην άμυνα. Ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα σχήμα με τρεις αμυντικούς, με τρία center back δηλαδή. Αυτό το σχήμα το οποίο δεν το χρησιμοποιούν πολλοί προπονητές, ίσως να είναι και δοκιμές. Δεν ξέρω αν δηλαδή θέλει να το εφαρμόσει, να το καθιερώσει αυτό το σχήμα. Αλλά πάντως στο δεύτερο ημίχρονο σε δύο φάσεις δεν του βγήκε. Εκεί οι Σουηδοί προηγήθηκαν με 2-1. Θα έλεγα ότι θα ήταν μεγάλο, αδικία μεγάλη να χάσουμε αυτό το παιχνίδι στο οποίο ήμασταν πολύ καλύτεροι. Τελικά ήρθε το γκολ στο 95 από τον Μασούρα και ισοφαρίσαμε σε 2-2. Έστω αυτό το τιμητικό αποτέλεσμα, αλλά νομίζω και η νίκη θα ήταν δίκαιο αποτέλεσμα για τη χθεσινή εικόνα της Εθνικής, η οποία μετά τις τριάρες που είχε δεχτεί στα τελευταία προκριματικά παιχνίδια του Μουντιάλ, τα οποία βεβαίως μας άφησαν και εκτός από το Μουντιάλ, δείχνει ότι βρίσκει και πάλι τον καλό εαυτό της με πολλές ευκαιρίες. Και ελπίζουμε βέβαια να σκοράρει περισσότερο.
0: Και σκέφτομαι, Θοδωρή, ότι είχαμε και δύο σημαντικές απουσίες. Δηλαδή, πόσα περισσότερα θα μπορούσαμε να είχαμε καταφέρει. Έτσι. Έλειπε και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας. Σωστά. Δεν είναι παίκτες που δεν συμμετέχουν και δεν συμβάλλουν. Το αντίθετο.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Συμβάλλουν και αυτοί πάρα πολύ. Ειδικά ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι και μέσο επιθετικός παίκτης και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο σκοράρισμα αλλά και στις πάσες. Είναι η εθνική μας ομάδα, νομίζω ότι έχει καλές προοπτικές, αλλά πρέπει να το δείξει και στο γήπεδο και κυρίως αμυντικά να μπορέσει να σταθεί. Έτσι δεν γίνεται να τρώμε 2 και 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι, διότι δεν μπορείς να βγάζεις όσες ευκαιρίες και αν κάνεις 4 και 5 γκολ για να κερδίσεις. Το δεύτερο φιλικό παιχνίδι είναι την Κυριακή, θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 10 το βράδυ, αντίπαλός μας η Ιταλία. Και είναι το 20ο παιχνίδι μεταξύ εθνικών ομάδων Ελλάδας και Ιταλίας, αυτό το φιλικό που θα γίνεται σε φιλικά είτε σε επίσημα παιχνίδια, και θα δούμε και σε αυτό το παιχνίδι πώς θα τα πάει η εθνική μας ομάδα, και φυσικά ολοκληρώνεται μετά για να πάνε και οι παίκτες διακοπές, τουλάχιστον οι δικοί μας, έτσι. Γιατί οι υπόλοιποι θα πάνε στο Μουντιάλ, το οποίο θα το δούμε από τις οθόνες των τηλεοράσεων μέσα από την ΕΡΤ, το οποίο ξεκινά βεβαίως σε πολύ λίγο το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα, για να πάμε, πριν πάμε στο μπάσκετ, να πω ότι τον ΠΑΟΚ τον ενδιαφέρει ένας ποδοσφαιριστής από 27χρονος, ο Μαρτίν Παγέρο από την Ουντινέζε, που παίζει δανεικό στην Κρεμονέζε, ενώ η Κρούς θέλει να πουλήσει το Γιακουμάκι, και αυτό βεβαίως μπορεί να αναγκάσει για τον ΠΑΟΚ και το πώς τελικά θα μπορέσει να κρατήσει τον παίκτη ή να τον αγοράσει, γιατί θα κοστίσει πολύ η αγορά του. Να ρίξει το ποσό, όλα αυτά θα τα δούνε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ενώ οι άνθρωποι του Άρη αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Αθανασιάδη, τον τερματοφύλακά τους, ο οποίος μετακομίζει λίγο παραδίπλα στο Καφτατζόγλιο και στον Ηρακλή. Και ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Μανώλη Σιώπη του Παναθηναϊκού, είναι ψηλά στη λίστα τη μεταγραφική του Άρη ο Σιώπης, ο οποίος βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια, ανάλογα και με τις μεταγραφές που θα κάνει ο Παναθηναϊκός, αν τελικά θα τον αποκτήσει ο Άρης. Όσον αφορά το μπάσκετ, σήμερα στις 9 το βράδυ, το δεύτερο παιχνίδι των τελικών της Basket League, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. 9 το βράδυ λοιπόν, στο πρώτο παιχνίδι κέρδισε ο Ολυμπιακός, πολύ γκρίνια για την διαιτησία. Καλά, νομίζω ότι αυτό γίνεται σε κάθε παιχνίδι και όχι μόνο από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Έχει γίνει τακτική πλέον, να γκρινιάζει ο ένας στο επόμενο παιχνίδι να ευνοηθεί, μετά θα γκρινιάξει ο άλλος για να ευνοηθεί στο επόμενο παιχνίδι. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Στο μπάσκετ είχαμε και έχουμε πολύ καλούς Έλληνες διαιτητές, οι οποίοι έχουν φτάσει και στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου και έχουν σφυρίξει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, παγκόσμια, Ολυμπιακούς αγώνες, ευρωπαϊκούς. Αλλά δυστυχώς εμείς καταφέρνουμε από μόνοι μας να αποδομήσουμε ό,τι φτιάχνουμε. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα λάθη θα γίνονται πάντα. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Τώρα για το αν υπάρχει δόλος ή όχι, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Και να περάσουμε στο στίβο, όπως σωστά είπατε χτες, στο Golden Link, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος μέχρι και το πέμπτο άλμα ήταν πρώτος, τελικά δεν τα κατάφερε και πήρε την δεύτερη θέση, αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έγινε μια μεγάλη μάχη μεταξύ τριών
0: αθλητών. Μα για λίγα εκατοστά.
2: Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν αυτός ο οποίος πάλι
0: ήταν για λίγα
2: τελικά.
0: Εκατοστά, Θοδωρή. Δηλαδή 8-24 ο Τεντόγλου, 8-26 ο πρώτος ο Βούλγαρος. Το θέμα είναι ότι ο Τεντόγλου πάτησε και πολύ πίσω στη βαλβίδα. Δηλαδή είχε και μεγαλύτερο άλμα να κάνει, μπορούσε τέλος πάντων.
2: Το βασικό για τον Μίλτο Τεντόγλου είναι ότι ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Γιατί είχε μια μέτρια χρονιά πέρσι. Καλά, βέβαια, κάθε αθλητής δεν μπορεί να είναι στο πικ, δηλαδή στα καλύτερά του συνέχεια και για πάρα πολλά χρόνια. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα μείνει, ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, στο πάνθεον των καλύτερων αθλητών στίβου από ελληνικής πλευράς, των κορυφαίων, αλλά νομίζω ότι έχει ξαναβρει τον καλό του εαυτό και φέτος θα δούμε και καλύτερες επιδόσεις και θα δούμε και άλλα μετάλλια από τον Μίλτο Τεντόγλου. Σωστά ανέφερες ότι έγινε μεγάλη μάχη και για 2 εκατοστά έχασε το χρυσό σε αυτό το Golden League, αλλά δεν πειράζει, υπάρχουν, ακολουθούν και άλλα πολλά μέσα στο καλοκαίρι. Είμαστε μόλις στην αρχή, η Μαρία, οπότε και τον Καραλή και τον Τεντόγλου, που είναι τα δύο μεγάλα αστέρια μας πλέον στον στίβο, νομίζω ότι θα δούμε από εδώ και πέρα και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού πολύ καλές επιδόσεις.
0: Θοδωρή, τα ευχάριστα από το στίβο είναι ότι επέστρεψε η Κατερίνα Στεφανίδη μετά και την γέννα του παιδιού της, γιατί είναι μητέρα. Και έχει πολύ ωραία στιγμιότυπα, γιατί πηγαίνει σε διάφορα meeting με καλές επιδόσεις. Το 4.36 ας πούμε που έκανε το άλμα πρόσφατα, δεν το λες και άσχημο. Αλλά είναι πολύ ωραίο, γιατί ο σύζυγος και προπονητής της Κατερίνας Στεφάνιδη, της Ολυμπιονίκη μας, έχει στο μάρσιπο το μωράκι τους και κάθονται, βλέπουν μαζί τα βίντεο, αναλύουν και τα λοιπά και αγωνίζονται οικογενειακώς. Έτσι, πολύ όμορφες εικόνες.
2: Ναι, είναι ευρωπαϊκού τύπου, έτσι, αυτές οι εικόνες, γιατί στην Ελλάδα δεν το συνηθίζουμε. Θα έλεγα ότι η γιαγιά θα κρατούσε το μωράκι και ο παππούς θα το έβγαζε βόλτα και έτσι οι υπόλοιποι και θα μπορούσαν ο μπαμπάς και η μαμά, ας πούμε, να κάνουν τις οποιοδήποτε δουλειές θέλανε. Αλλά έχουν μια άλλη αμερικάνικη νοοτροπία, όχι μόνο ευρωπαϊκή. Είπαμε, στον κόσμο είναι τα πράγματα διαφορετικά. Και αν κάποιος πάει, επειδή πρόσφατα τώρα ήμουνα και σε ένα συνέδριο που έγινε στην Σκιάθο και δει πώς έρχονται οι ξένοι και με πόσα μωρά στην αγκαλιά, πραγματικά για μας τους Έλληνες είναι λίγο έτσι τρομακτικό, να το
0: είναι
2: πω.
0: Είναι και ένα ωραίο μήνυμα για τις νέες γυναίκες, Θοδωρή, για τις νέες γυναίκες, τις αθλήτριες που θέλουν να γίνουν μητέρες και το σκέφτονται, γιατί νομίζουν ότι θα τελειώσει η ενασχόλησή τους, δεν λέω η καριέρα, δεν το πάω στο επαγγελματικό, με τον αθλητισμό. Αυτό, υπάρχουν παραδείγματα όπως η Κατερίνα Στεφανίδη που μας δείχνουν ότι δεν ισχύει. Να μην φοβούνται.
2: Ναι, σωστά,
0: δηλαδή,
2: σωστά το λες και είναι πραγματικά πολύ ωραίες εικόνες αυτές για όσους θέλουν να τις δουν στο διαδίκτυο. Μακάρι να φτάσει και αυτή σε ψηλό επίπεδο, αλλά θέλει χρόνο, γιατί έμεινε αρκετό χρονικό διάστημα και ο πρωταθλητισμός αυτού του επίπεδου είναι πάρα πολύ δύσκολος. Άλλο πράγμα είναι να κάνεις αθλητισμό και να βρίσκεσαι σε ένα καλό επίπεδο και άλλο να προσπαθείς για μετάλλια σε αυτά τα αθλήματα. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρω, το γνωρίζω και αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες και το πόσο πρέπει να προσπαθήσει για να μπορέσει, αν θα μπορέσει βεβαίως, να ξαναγυρίσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Και δεν ισχύει μόνο για την Στεφανίδη, και για πολλούς άλλους αθλητές ισχύει αυτό. Έτσι. Γι' αυτό και είπα ότι ο Τεντόγλου, ο οποίος είχε μία κάμψη, επανήλθε με άλματα τα οποία είναι άλματα μεταλλίων, και αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό για αθλητές οι οποίοι είχαν μια μεγάλη καριέρα και τουλάχιστον μια δεκαετία σε πολύ ψηλό επίπεδο. Όταν μετά έρχεται η κάμψη, είναι πολύ δύσκολο να ξαναεπανέλθεις. σε αυτό το επίπεδο. Αλλά θα δούμε, θα περιμένουμε. Κλείνω με βόλεϊ και την πλατεία Αριστοτέλους, η οποία από χτες έχει γεμίσει από αθλητές και αθλήτριες του beach volley, καθώς διεξάγεται το 8ο Grand Slam στην πλατεία Αριστοτέλους συνεχόμενο. Παλιότερα γινόταν στο Λευκό Πύργο. Είναι ένα από τα τρία μεγάλα τουρνουά, να το πω έτσι στα ελληνικά, beach volley της Ομοσπονδίας Volley, τα οποία δίνουν και κάποιες και μονάδες και χρήματα σε αυτούς που θα κερδίσουν τα αγωνίσματα. Να πούμε ότι θα ολοκληρωθούν την Κυριακή και η ΕΡΤ θα δείξει τους τελικούς 8 με 9 το βράδυ της Κυριακής τον τελικό των γυναικών και 9 με 10 τον τελικό των ανδρών. Από την ΕΡΤ λοιπόν 8 με 10 την Κυριακή το μεγάλο Grand Slam του Beach Volley εδώ στη Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλους, και όσοι θέλουν βεβαίως μπορούν να πηγαίνουν αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο και την Κυριακή για να δουν από κοντά τα προκριματικά, τα προημιτελικά, ημιτελικά κλπ. Μέχρι να φτάσουμε στην Κυριακή στους τελικούς. Οι εθνικές ομάδες όμως των ανδρών και των γυναικών ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στη σάλα, σε μια άλλη διοργάνωση καλοκαιρινή που λέγεται European Golden League, στο οποίο πλέον τα τελευταία χρόνια συμμετέχουν και πάλι οι εθνικές μας ομάδες. Των γυναικών σήμερα παίζει στην Κροατία με την Κροατία στις 6 ώρα και των ανδρών στις 7 η ώρα παίζει στην Σουηδία με αντίπαλο την Σουηδία. Αυτά μέχρι στιγμής από την αθλητική εικόνα που έχουμε και για σήμερα και για τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Θοδωρής Κατσιπαντελής.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θόδωρα.

0: Και επιστρέφουμε με τις πανελλαδικές, γιατί είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ψωμιάδης από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βόρειου Ελλάδος, να δούμε πώς μπορεί να έχουν γράψει υποψήφοι σήμερα για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια στα λατινικά. Καλή σας ημέρα, κύριε Ψωμιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψωμιάδη.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Τσακίρη, καλημέρα, κύριε Τσαλκίδη, και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και στο παιδί του κύριου Τσαλκίδη που αγωνίζεται φέτος.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Εγώ θα ξεκινήσω από δύο κλισέ. Πρώτον, ότι παραδοσιακά τα λατινικά είναι το εντός εισαγωγικών πάντα εύκολο μάθημα της κατεύθυνσης. Ισχύει επιβεβαίωση επιθύμη του και ότι τα θέματα ήταν βατά, και αυτό έτσι κλισέ, αλλά πράγματι ισχύει. Και έτσι αναλυτικά να σας πω, οι μεταφράσεις ήταν εύκολες, αν και πάντα οι μεταφράσεις δεν δημιουργούν πρόβλημα στους μαθητές που έχουν προετοιμαστεί. Το λεξιλόγιο και η εισαγωγή δεν απαιτούσαν χρόνο, πολύ εύκολα και γρήγορα θα μπορούσαν τα παιδιά να ανταποκριθούν. Η γραμματική που είχε κάποια δύσκολα σημεία ήταν μέσα στο πλαίσιο του λογικού, κάποιες εξαιρέσεις κτλ. Αλλά δεν ήταν κάτι ιδιαιτέρως απαιτητικό. Και τέλος το συντακτικό έδινε 17 μονάδες σε αναγνωρίσεις και η πρόταση δεν ήταν κάτι ας πούμε τραγικό, ήταν μια χρονική πρόταση που τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί και οι αναγνωρίσεις δεν τους δυσκόλεψαν πολύ. Αυτό λοιπόν που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν δύσκολο, αλλά να το πούμε έτσι και πολυφορεμένο, ήταν οι μετατροπές και η σύνδειξη αλλά και ο προσδιορισμός του σκοπού. Εντάξει, αυτά γενικά δυσκολεύουν τους μαθητές, όμως όπως σας είπα είναι εντός εισαγωγικών πολυφορεμένο, δηλαδή όσοι προετοιμάστηκαν σωστά νομίζω τα είχαν δουλέψει και ξαναδουλέψει όλα αυτά, οπότε δεν νομίζω ότι ο προετοιμασμένος μαθητής θα είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στο μάθημα των λατινικών.
0: Άρα με δεδομένο ότι έκθεση, αρχαία και λατινικά μέχρι στιγμής δεν υπήρχαν κάποια έτσι μεγάλα ζητήματα, μεγάλες δυσκολίες, μας έχει μείνει για αυτή την κατεύθυνση το μάθημα της ιστορίας, για να πούμε ότι τα παιδιά φέτος μπορεί να έχουν γράψει πολύ καλά σε σχέση με άλλες χρονιές.
2: Ναι, ακριβώς. Τώρα κοιτάξτε τα αρχαία. Ήταν τα θέματα, όπως είπαμε, ήταν εύκολα, αλλά πάντα υπάρχουν και οι αποκλίσεις, γιατί έχουν αρκετά θέματα που δεν είναι τυποποιημένα. Mm-hmm. Αλλά ναι, γενικώς ήταν εύκολα και στα αρχαία, ήταν τα λατινικά οπωσδήποτε ήταν εύκολα. Επομένως, ναι, περιμένουμε τώρα την ιστορία να δούμε αν θα τους δυσκολεύσουν εκεί σε κάτι.
1: Κύριε Ψωμιάδη, έχω μια ερώτηση μονάχα. Θεωρείτε ότι τα παιδιά είναι καλό και ωφέλιμο και χρήσιμο όταν γυρίζουν σπίτι να βλέπουν τις απαντήσεις στα θέματα? Κοιτάξτε, ή αυτό μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία τους?
2: Ακριβώς. Κύριε Ταλκίδη, κοιτάξτε, αυτό είναι ανάλογα στο παιδί. Αν έπρεπε να δώσουμε έναν γενικό κανόνα, θα ήταν μη βλέπει κανένας απαντήσεις. Συνεχίστε με το επόμενο. Τελειώσαμε και θα τα δούμε μετά τις 8 του μηνός. Αλλά είναι ανάλογα στο παιδί. Κάποιος τους βοηθάει να βλέπουν απαντήσεις, ας πούμε. Ιδίως όταν είναι βέβαιοι σχεδόν ότι έχουν γράψει καλά, το θέλουν. Αλλά ο γενικός κανόνας είναι να το αποφύγουμε αυτό. Εμείς τουλάχιστον το αποφεύγουμε. Τώρα, αν θέλει το παιδί και το επιμένει, εντάξει, λέμε.
1: Ευχαριστούμε
0: σας
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ψωμιάδη. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και με τη χημεία, γιατί σε αυτή την κατεύθυνση τα παιδιά που έγραψαν βιολογία λίγο δυσκολεύτηκαν από ό,τι είδαμε εκ των υστέρων. Η χημεία ενδεχομένως να ήταν και λίγο καλύτερα σήμερα για κάποιους υποψήφιους, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Άρης Τεμεκενίδης από το Σύνδεσμο Φρόντισης των Βόρειου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τεμεκενίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Τεμεκενίδη.
2: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς ήταν τα θέματα?
2: Τα θέματα της χημείας νομίζω σήμερα δεν είχαν εκπλήξεις και δεν είχαμε κάτι αρνητικό. Κάτι που ζήσαμε το 2020 και το 2021, δηλαδή θέματα τα οποία να έχουν ασάφειες κλπ. Ήταν σαφή θέματα, καλά διατυπωμένα. Διατρέχαν όλη την ύλη. Θεωρώ ότι ήταν ένα δίκαιο διαγώνισμα το συγκεκριμένο. Νομίζω, κυρία Τακύρη, θα μπορούσε ένας μαθητής να φτάσει μέχρι τη βάση αν γνώριζε στοιχειώδη πράγματα από την χημεία της τρίτης λυκείου. Και βέβαια από εκεί και πέρα άφησαν ο βαθμός δυσκολίας. Υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι το τρίτο θέμα είναι το δυσκολότερο θέμα και όχι το τέταρτο. Οπότε εκεί έπρεπε να είναι ένας υποψήφιος ψύχρεμος. Αν κάπως καλώσει και δει ότι του φεύγει ο χρόνος στη διαχείριση του τριώρου, πρέπει να έχει την ψυχραιμία, να αφήσει ίσως λίγο, να προχωρήσει παρακάτω και μετά να επιστρέψει με μεγαλύτερη άνεση για να μπορέσει να ολοκληρώσει το θέμα. Είχε θέματα τα οποία θα έπρεπε να τα διαχειριστεί ένας μαθητής ο οποίος είχε δουλέψει καλά την οργανική χημεία, το τρίτο θέμα. Τα υπόλοιπα όλα ήταν ερωτήματα τα οποία έχουν δουλευτεί μέσα στα φροντιστήρια. Νομίζω ότι ένας καλά προετοιμασμένος θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε πολύ υψηλές βαθμολογίες, με μικρές παγίδες που πρέπει να έχει ένα διαγώνισμα για να ξεχωρίσει ο καλός από τον μέτριο, ο καλύτερος και ο άριστος από τον καλό. Νομίζω ότι κύλησε καλά το διαγώνισμα. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι και από αυτό που μιλάμε συναδέλφους, δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε πάει καλά.
0: Άρα αυτό που είπατε, ένα δίκαιο διαγώνισμα ήταν σήμερα για τη χημεία, η εξέταση.
2: Αυτό αναζητούμε πάντοτε, κυρία Τσακίρη, να είναι δίκαια τα θέματα. Τα πολύ εύκολα θέματα αδικούν τον καλά προετοιμασμένο. Τα πολύ δύσκολα θέματα αδικούν τους πάντες. Θέλουμε ένα διαγώνισμα το οποίο να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Θεωρώ ότι η Επιτροπή της Χημείας σήμερα έπαιξε το ρόλο της με θέματα τα οποία ένα διαβασμένο παιδί θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Πάντα χρειάζεται ψυχραιμία και να θυμίσουμε στα παιδιά ότι η μάχη των πανελλαδικών αποτελείται από 4 μαθήματα και κάθε μάθημα προσφέρει τα δικά του μόρια για να μπορέσει να βγει ο τελικός σκοπός. Ψυχραιμία να τελειώσουμε τη Δευτέρα με ηρεμία και αφοσίωση τα παιδιά μας.
0: Ωραίοτατα. Κύριε Τεμεκενίδη, πολύ καλά τα νέα και από τη χημεία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια στα παιδιά.

0: Και περνάμε τώρα στο μάθημα της πληροφορικής. Είναι μαζί μας ο κύριος Πέτρος Παπαδόπουλος από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βόρειου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς ήταν το μάθημα?
2: Αρχικά να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που καταβάλουν, για την προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις και να τους ευχηθούμε να ολοκληρώσουν, γιατί είναι κοντά στο τέλος πλέον, με επιτυχία τις εξετάσεις τους τη Δευτέρα. Τώρα, όσον αφορά το μάθημα της πληροφορικής, τα θέματα κινήθηκαν στα συνηθισμένα επίπεδα, θα έλεγα. Ήταν αναμενόμενα, με σχετική διαβάθμιση των μονάδων και τα περισσότερα δεν προβλημάτισαν τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Ο χρόνος ήταν αρκετός για την ομαλή ολοκλήρωση των απαντήσεων, δεν υπήρξαν προβλήματα. Τώρα, λίγο πιο αναλυτικά, οι ερωτήσεις σωστό λάθος ήταν αναμενόμενες και σχετικά εύκολες. Ίσως να δυσκόλεψε λίγο η ερώτηση για τη στίβα χρόνο εκτέλεσης τα παιδιά. Οι ερωτήσεις ανάπτυξης θεωρίας ήταν αναμενόμενες από κομμάτια ύλης που περιμέναμε ότι θα ζητηθούν. Η αντιστοίχηση αφορούσε βασικές γνώσεις προγραμματισμού και ήταν εύκολη. Στο θέμα Β, η διαγραμματική αναπαράσταση ιεραρχίας κλάσεων κρίνεται αρκετά εύκολη, καθώς αφορά διδαγμένες ασκήσεις, θα έλεγα, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι υπήρχε και πέρσι αντίστοιχο θέμα στις περσινές εξετάσεις. Το θέμα Β2 που αφορούσε τη μετατροπή μιας δομής επανάληψης σε μία άλλη, νομίζω ότι θα προβλημάτισε κάπως τους υποψηφίους μέχρι να καταλήξουν σε κάποια απάντηση, γιατί δεν βασιζόταν σε κάποια αποκλειστικά σε κάποια μεθοδολογία, αλλά χρειαζόταν γενικά καλή αντίληψη του τρόπου λειτουργίας των δομών επανάληψης. Το Β3, το οποίο αφορά τη συμπλήρωση κενών και το οποίο παραδοσιακά δυσκολεύει τους περισσότερους υποψηφίους, είναι σχετικά απαιτητικό, καθώς απαιτεί καλή κατανόηση του αλγορίθμου της ταξινόμησης και αντίστοιχες προγραμματιστικές ικανότητες. Ωστόσο, επειδή έχει ζητηθεί και στο παρελθόν αντίστοιχο θέμα στις πανελλήνιες εξετάσεις, είναι διαχειρίσιμο από τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το θέμα Γ, το οποίο κάθε χρόνο απαιτεί παραγωγή κώδικα, ήταν καλά διατυπωμένο και χαμηλών γενικά απαιτήσεων, με ερωτήματα που έχουν ζητηθεί και άλλες φορές στις εξετάσεις και έχουν δουλευτεί αρκετά. Είναι ένα συνδυαστικό θέμα με χρήση δομής επανάληψης και πινάκων. Αυτό είναι σχετικά καινούριο, αλλά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στα ερωτήματα. Το θέμα Δέλτα, που επίσης απαιτεί παραγωγή κώδικα, έχει παρόμοια εικόνα με το θέμα Γάμα, δηλαδή μεθοδολογίες που έχουν ζητηθεί αρκετές φορές στις εξετάσεις τα προηγούμενα χρόνια και έχουν δουλευτεί με τα παρόμοια θέματα από τους υποψηφίους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το υποπρόγραμμα που ζητήθηκε απαιτεί παρόμοια μεθοδολογία με την αντίστοιχη του περσινού θέματος Δέλτα, ενώ για άλλη μία χρονιά ζητήθηκε η εφαρμογή αλγορίθμου ταξινόμησης, είναι ερώτημα το οποίο επαναλαμβάνεται συχνά. Και τέλος, σε μία σύγκριση με τα περσινά θέματα, κατά τη γνώμη μου, γενικά το επίπεδο δυσκολίας φέτος είναι χαμηλότερο, δηλαδή κρίνονται πιο βατά και εύκολα τα θέματα φέτος, οπότε αναμένεται να έχουμε μάλλον καλύτερες βαθμολογίες για τους μαθητές.
1: Μακάρι.
2: Η βαθμολόγηση ξεκινάει τις επόμενες μέρες, οπότε θα έχουμε μια πρώτη εικόνα από τα γραπτά για να δούμε αν θα επαληθευτεί αυτό.
1: Μακάρι και όλα να πάνε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Εξαιρετικά
0: καλά τα νέα και από την πληροφορική, από το μάθημα της πληροφορικής. Φαίνεται δηλαδή πως φέτος, τουλάχιστον στις πανελλαδικές, δεν έχουμε τις ιδιαίτερες δυσκολίες που είχαμε άλλες χρονιές. Δηλαδή, θυμάμαι το 2020. Βγαίναν από τα εξεταστικά κέντρα οι μαθητές κλαίγοντας. Και δεν έκλαιγαν αυτοί που πάνε αδιάφοροι, που δεν διαβάζουν. Έκλαιγαν αυτοί που ήταν καλά προετοιμασμένοι. Ήταν δηλαδή λίγο άδικο το σύστημα εκεί στις εξετάσεις.
1: Μεγάλη συζήτηση για το περί άδικου ή όχι,
0: είπε,
1: και τα
0: είναι
1: λοιπά,
0: αυτό που
1: ναι.
0: Είπε ο κύριος Θεμεκενίδης, ότι είναι δίκαιο το διαγώνισμα. Γιατί όταν υπάρχει διαβαθμισμένη έτσι δυσκολία, ξεχωρίζουν αυτοί που είναι καλύτερα προετοιμασμένοι από τους μέτριους μαθητές και από αυτούς που δεν έχουν διαβάσει καθόλου.
1: Ξέρεις ότι εγώ είμαι παδός της προσπάθειας. Δηλαδή, ναι, ναι. Όταν πας να διαγωνιστείς, να δώσεις εξετάσεις, είναι όπως έναν αγώνα. Αλλιώς να τα βάζεις με τα μεγαθύρια και αλλιώς να παίζεις με την ίδια κατηγορία.
0: Το θέμα είναι όμως ότι το 2020 την είχαν πατήσει και τα μεγαθύρια. Θα μου πεις, δεν παίζει ρόλο, πέφτουν οι βάσεις, αλλά
1: οι βάσεις,
0: με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Κάπου δεν έπαιξε και
1: όχι
0: ρόλο.
1: Καλώς υπάρχει αυτό, ναι, βάση εισαγωγής, θα σου πω εγώ.
0: Και 59 όμως την κουβέντα ανοίξαμε και έρχεται και Σαββατοκύριακο.
1: Σου δίνω πάσα για τη Δευτέρα, να έχουμε να λέμε και τη Δευτέρα.
0: Θα τα συζητάμε λοιπόν. Ήταν η εκπομπή Ο Μεν και η Δε με το Μεν Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη Δε Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο μας ρύθμισε ο Ανδρέας Κοράνης. Τα τραγούδια μας επέλεξε ο Γιάννης Δημητρούδης. Από εμάς ευχές να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, αλλά τη Δευτέρα όλοι πίσω. Εδώ
1: μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου αναμένεται σήμερα, μετά από τις 3 αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθερξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Η εισαγγελία εφετών ζητά να επανεξεταστεί η αθωωτική απόφαση για την υπόθεση του 16χρονου θύματος. Επίσης ζητά να αξιολογήσουν οι δικαστές του μεικτού ορκωτού εφετείου το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στον Δημήτρη Λιγνάδη, το οποίο κατά την εισαγγελική έφεση είναι χαμηλό σε σχέση με την απαξία και τη βαρύτητα της πράξης και της βλάβης που προξένησε στα θύματα. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 4 θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή του νέου γραμματέα. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης της ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στο εδόλιο με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Του πρότεινε να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για να συμφωνήσουν σχετικά με το τέλος του πολέμου. Η επιστολή αποκαλύφθηκε την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος έλεγε ότι στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για τη συμφωνία με την Ουκρανία. Ωστόσο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο οι δύο ηγέτες Ουκρανίας και Ρωσίας να συναντηθούν, την ίδια ώρα που η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε το πράσινο φως σε νέο πακέτο στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και σε δέσμη αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο, χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα αυτή. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για την διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τον τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται τα 14 μέλη του κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει πολύ με εκείνα τα κυκλώματα στην Κρήτη αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζεται η αφιδρόμηση της Δωδεκανήσου αφού ξεπεραστούν κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια στη διασταύρωση με Εγνατία, δήλωσε στον 102 FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας. Ο κύριος Βούγιας αναφέρθηκε και στην αστική θαλάσσια συγκοινωνία την οποία διέθετε η πόλη, τονίζοντας ότι συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από το 1986 που ο ίδιος κατέθεσε σχετική πρόταση. Η πρόταση αυτή επανέρχεται με πολλά επιχειρήματα και ίσως υπάρξουν καλά νέα σε αυτόν τον τομέα, συμπλήρωσε ο κύριος Βούγιας. Συνελήφθη χτες βράδυ 19χρονος που εντοπίστηκε να οδηγεί με γιο ταχύ κινούμενος με ταχύτητα 173 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας με όριο τα 90. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις με πρόσχερες βροχοπτώσεις προβλέπονται σήμερα στην Μακεδονία και τη Θράκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά από το απόγευμα. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
9: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
10: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 102 FM, ο ραδιοθάλαμος του σταθμού που εκπέμπει από τη Θεσσαλονίκη για όλη την κεντρική Μακεδονία. Και πάλι σήμερα στο στούντιο, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Σαπρανίδης Εμίλιος και η κυρία Εφη Τσαμπάζη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή είναι λατρεμένη ημέρα, έτσι να τα λέμε και αυτά.
0: Παρασκευούλα. Όσοι κάθε το Σαββατοκύριακο να αξιοποιήσουν το σουκού, να περάσουν καλά, είτε μείνουν είτε φύγουν. Για όσους εργάζονται, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Θυμάσαι που σου έλεγα, θα περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο, μας ακούει ελπίζω. Θυμάσαι που σου έλεγα για τα νερά πάνω στον Εύρο, στον Άρδα, κάθε φορά που πρέπει να γίνονται η διακρατική αυτή διαδικασία με τη Βουλγαρία για την απελευθέρωση των υδάτων. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Σόφια, χθες και προχθές νομίζω, ναι. Και το έθεσε το θέμα αυτό. Βέβαια, εμπλέκονται 4-5 υπουργεία από ελληνικής πλευράς, αλλά τέθηκε το θέμα και ελπίζω τα συναρμόδια υπουργεία που είναι έτσι, έχουν αυτή την εντολή να εμπλακούν στο να γίνει η συμφωνία με τη Βουλγαρία για την απελευθέρωση των υδάτων τη θερινή περίοδο που την έχουν ανάγκη οι αγρότες κυρίως για την άρδευση της περιοχής, να γίνει γρήγορα πράξη. Θα το παρακολουθούμε πάντως το θέμα, ενδεχομένως στην πρόοδο του χρόνου να μιλήσουμε με ανθρώπους πάνω από τον Εύρο, αν αυτή η συμφωνία και η διαδικασία έχει προχωρήσει. Είναι κάτι που πρέπει να λυθεί σε μια μόνιμη βάση, γιατί η ευαίσθητη αυτή η περιοχή πάνω στην εσχατιά της χώρας, στα σύνορα, χρειάζεται σίγουρα τις ποσότητες αυτές του νερού. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
1: Έτσι είναι και νομίζω ότι θα υπάρξει εξέλιξη και σε αυτό το θέμα το επόμενο διάστημα.
0: Τέθηκε και θα το δούμε ενδεχομένως να μιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη.
1: Νομίζω και ενεργειακά βέβαια θέματα τέθηκαν στη χθεσινή συνάντηση. Ότι θα υπάρξει εξέλιξη και σε αυτό το θέμα το επόμενο διάστημα.
0: Τέθηκε και θα το δούμε ενδεχομένως να μιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη.
1: Νομίζω και ενεργειακά βέβαια θέματα τέθηκαν στη χθεσινή συνάντηση στην οποία αναφέρθηκε.
0: Αυτό που τα ενεργειακά μπορεί να θέλουν ένα χρόνο.

0: Ημέρα.
1: Και είναι βέβαια ο πρώην Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Βουλής και σήμερα σας χρειαζόμαστε με την ιδιότητα που έχετε ως Πρόεδρος της Ένωσης Τέκνων Συγγενών Πεσόντων κατά το έπος 40-41.
2: Ναι.
1: Και αυτό γιατί μαθαίνουμε ότι στην πρόσφατη επίσκεψή του ο κύριος Δένδιας και την επαφή που είχε με τον ομόλογό του στα Τύρανα συζήτησαν το θέμα που αφορά και είναι σε εκκρεμότητα για τους άταφους πεσόντες της περίοδου εκείνης. Δηλαδή υπάρχουν ακόμη άταφοι νεκροί, τα οστά των οποίων περιφέρονται από εδώ και από εκεί και νομίζω πρέπει να βρεθεί ένας χώρος για να γίνει μια τιμητική ταφή ώστε να τελειώσει και αυτή η διαδικασία. Σε τι φάση βρισκόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε?
2: Εισαγωγικά, αν επιτρέπετε να πούμε ότι για ποια ζητήματα πρόκειται, για ποιες εθνικές εκκρεμότητες είναι η περίπτωση των άταφων πεσόντων και μιλάμε για 8.000 πεσόντες στα πεδία των μαχών της Γωρή Υπήρου που παρέμειναν και παραμένουν ακόμη άταφοι σε προσωρινούς τάφους, σε ομαδικούς τάφους, πεταμένα διάσπαρτα οστά. Αυτή η θλιβερή εκκρεμότητα είναι η μία και η άλλη είναι ότι δεν υπήρχε μνημείο να γράφονται τα ονόματα των πεσόντων. Των πεσόντων των 12.520 πεσόντων κατά τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο από τον Οκτώβριο του 40 μέχρι τον Απρίλιο του 41. Τα νούμερα αυτά που κάνουν πραγματικά έκπληξη όταν τα ακούει κανείς, αυτή είναι όμως σκληρή πραγματικότητα. Αυτές τις δύο εκκρεμότητες με τους συνεργάτες μου ξεκινήσαμε να υποκαταστήσουμε για την ταφή των πεσόντων και για την ανέγγιση των μνημείων.
1: Πώς το υλοποιούμε αυτό, η πρόοδος πώς πάει σε αυτές τις δύο εκκρεμότητες?
2: Η πρόοδος, να πούμε δύο κουβέντες ακόμα για το ιστορικό, είναι πάρα πολύ μεγάλο, ξεκινάει το 2006.
0: Ναι, είναι ένα χρόνιο αίτημα αυτό, κύριε Σούρλα.
2: Το 2006, 20 χρόνια ξεκινάει αυτή η προσπάθεια για να δούμε ακριβώς ποια είναι η έκταση του προβλήματος, να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία, να γίνουν οι ενημερωτικές προσπάθειες, γιατί το αγνοούσαν οι συμπατριώτες μας αυτό, και βεβαίως παρεμβάσεις προς την Ελλάδα και στην Αλβανία, να δοθεί η δυνατότητα περισυλλογής των οστών και του τιμητικού ενταφιασμού. Είναι, κρατάει 15 χρόνια.
1: Τώρα γιατί είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υλοποιηθεί? Το είδαμε πιο ζεστά, υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά?
2: Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα στην προσπάθειά μας αυτή αναγνωρίστηκαν τα δύο στρατιωτικά κημητήρια των Βουλιαρατών και της Κλεισούρας. Αυτά τα κημητήρια έχουν τώρα πληρωθεί οι θέσεις που υπήρχαν από τα οστά των πεσόντων που έχουν ανασυρθεί από το ένα ομαδικό τάφο και συνεχίζουμε τώρα σαν άλλο στην Περμετή. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει χώρος. Το 2019 η αλβανική κυβέρνηση αποφάσισε να παραχωρήσει, μετά από αίτημα που υποβάλαμε, να παραχωρήσει 10 στρέμματα για να γίνει η επέκταση του κημητηρίου στην Κλεισούρα. Πέρασαν λοιπόν από τότε πως 6-7 χρόνια, καμία απάντηση, απόλυτη σιωπή. Παρά τις παρεμβάσεις μας, παρά τις προσπάθειές μας και το άλογος, θα πω για ποιο λόγο θα το πω αυτό, που επικρατεί στα παιδιά των πεσόντων. Ξέρετε τι συμβαίνει σήμερα? Τα οστά τα οποία βγαίνουν από τον ομαδικό τάφο στην Περμετή, ο ομαδικός τάφος σχεδίων 400 πεσόντων. Έτσι. Επειδή δεν υπάρχει χώρος να τοποθετηθούν και να γίνει αυτή η υποχρέωσή μας του τιμητικού ενταφιασμού, σήμερα στηβάζονται σε κοντέινερ. Χρόνια ολόκληρα σε κοντέινερ. Και έρχονται λοιπόν τα παιδιά των πεσόντων και λένε, καλά, πού θα πάει αυτή η ιστορία? 80 χρόνια οι πατεράδες μας ήταν σε ομαδικούς τάφους ή κάπου πεταμένοι. Τώρα θα συνεχίσουν την περιπέτειά τους με στα κοντέινερ? Δεν υπάρχει γη να μπορούμε να τοποθετήσουμε τα οστά των γονιών μας? Εκεί κανείς σιωπά, λυπάται, θλίβεται, αλλά και προσπαθεί ακόμα. Οι προσπάθειές μας δεν έχουν αποδώσει μέχρι τώρα αυτό που θέλαμε, αλλά όμως είχαμε μια καλή εξέλιξη τελευταία, αυτό που είπατε, την επίσκεψη του κ. Δένδια στην Αλβανία, έδεσε το θέμα στον ομόλογό του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και αποφασίστηκε να αρχίσει να συγκληθεί μια μεικτή επιτροπή που υπάρχει Ελλήνων και Αλβανών αξιωματικών για να γίνει η παραχώρηση στο 10 στρεμάτων και να μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Μας λέτε ότι αρχικά έχει πάρθει η απόφαση της παραχώρησης.
2: Απάντηκε 9 χρόνια, μάλιστα και μάλιστα ρητά και κατηγορηματικά. Είχε αναρτηθεί και στην προσωπική σελίδα του Πρωθυπουργού της Αλβανίας. Περάσαν 7 χρόνια και απόλυτη σιωπή. Είναι δυστυχώς.

0: αυτή η εκκρεμότητα, όπως είχαμε και σε προηγούμενες φάσεις. Αλλά όμως πρέπει να δω τι τέρμα. Αισιοδοξούμε ή θέλουμε να αισιοδοξούμε.
1: Είναι θέμα χρημάτων, είναι πολιτική βούληση.
0: Όχι, όχι. Παρακολούθηκαν τα χρήματα, υπήρχαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα σχέδια όλα είναι έτοιμα.
1: Από το δικό μας Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από το ελληνικό.
0: Από το δικό μας. Εμείς, όλοι οι χρηματοδότες, εξασφαλισμένοι και πραγματικά συμπαρίσσονται το Υπουργείο Άμυνας. Βέβαια, όπως υπάρχουν και πάλι και άλλα προβλήματα, έχουμε τον ρυθμό της εκταθής και του διαφιασμού. Με τους ρυθμούς που πάμε τώρα, τις περισυλλογές που έχουμε και τα διαφιασμούς, θα χρειαστούν, κύριε Σαπρανίδη και κυρία Τσαμπάλη, θα χρειαστούν 30 χρόνια για τους ρυθμούς που πάμε τώρα.
1: Α, μάλιστα. 30
0: χρόνια.
1: Τόσο μακριά.
0: Τόσο, βέβαια. Δεν έγινε ακόμα οι καταυτοποιήσεις με το DNA, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι εκταφές, υπάρχει μια εκκρεμότητα και υπάρχει και μια προσπάθεια και αισιοδοξία. Αυτή είναι η διαδρομή μας.
1: Η αισιοδοξία αντιλαμβάνομαι, η προσπάθεια μάλλον, για την αισιοδοξία δεν είμαι βέβαιος, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια από ό,τι λέτε από την πλευρά τη δική μας. Δεν κατανοώ, βέβαια, ίσως δεν ξέρουμε και σε λεπτομέρειες ούτε εγώ ούτε η ΕΦΗ, γιατί όλο αυτό το πράγμα σκοντάφτησε μια σιωπή από την απέναντι πλευρά. Αν χρειάζεται καθημερινή υπενθύμηση ή καθημερινή παρένεση, σε κάθε περίπτωση και η ιστορία αλλά και η χώρα οφείλει την τιμή σε αυτούς τους άταφους νεκρούς.
0: Δεν έγινε όμως, έπρεπε να γίνει και από την ελληνική πλευρά. Εγώ το βήμα προς βήμα 15 χρόνια ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Οι άλλοι αδιάφοροι και ψυχροί από την άλλη πλευρά διάλυκαν 6 χρόνια να πάρθει η απόφαση ότι μπορούμε να αναζητήσουμε τα οστά των πεσόντων και μετά χρειάστηκαν άλλα 8 χρόνια για να ξεκινήσει η εκταφή και τώρα θα χρειαστούν άλλα 9 χρόνια για να έχουμε επέκταση του κημητηρίου. Όλα αυτά προκαλούν άλογους πραγματικά, θλίψη και αγανάκτηση.
2: Πού πιστεύετε ότι οφείλεται όλη αυτή η καθυστέρηση προκειμένου να γίνει το επόμενο βήμα, Υπουργέ?
0: Πιστεύω ότι έχουν αμπληθεί τα αισθήματα και τα συναισθήματα για τον πατριωτισμό μας. Αυτό πιστεύω προσωπικά και λυπάμαι που το λέω. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η συμπεριφορά και η στάση. Θα πάω και σε ένα άλλο θέμα. Εντάξει, είχαμε πρόβλημα με τους Αλβανούς για να προχωρήσουμε σε κάποιες συμφωνίες και αποκατάσταση αυτές τις εκκρεμότητες με τους άτραφους πουσόντες. 8.000. Τώρα παραμένουν ακόμα σε αναζήτηση 6.000. Έτσι. Αλλά όμως, αυτό είχε να κάνει με την Αλβανία. Αλλά όμως, το θέμα του μνημείου για τους 12.500 πεσόντες, έτσι, ήταν καθαρά ελληνική υπόθεση. Από το 2006 ξεκινήσαμε με τους συνεργάτες την προσπάθεια αυτή και μόλις πέρυσι καταφέραμε προς 2 ετών να έχουμε μια στοιχειώδη χρηματοδότηση για να γίνει επιτέλους το μνημείο.
1: Πού θα γίνει αυτό?
0: Όπου θα γίνουν και τα εγγένεια κάπου το Σεπτέμβριο μήνα.
1: Σε ελληνικό έδαφος θα γίνει το μνημείο αυτό?
0: Εκεί βέβαια, σε ελληνικό έδαφος. Στο Καλπάκι, κάτω από τον...
1: Έχει ανατεθεί σε κάποιον γλύπτη, γνωρίζετε λοιπόν?
0: Όχι, έχουν γίνει και μας βοηθάει πάρα πολύ ο Δήμος του Καλπακίου, ο Δήμαρχος ο Κώστας ο Καψάλης και βέβαια ήταν πολύ μεγάλη η συνδρομή οικονομική του νη Προέδρου της Δημοκρατίας και τότε Προέδρου της Βουλής
2: του κυρίου Τασού.
1: Γιατί ένα τέτοιο μνημείο, κύριε Υπουργέ, δεν είναι η χρηματοδότησή του, ξεπερνάει, είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Όχι, το ξεπερνάει το 1.200.000 ευρώ.
1: Μιλάτε για κάτι όμως, εσείς πολύ έτσι, τεράστιο, μεγάλο και...
0: Μεγάλο, σε μια έκταση περίπου 20 τρεμάτων παραχώρησε ο Δήμος. Έχουμε τη χρηματοδότηση από τη Βουλή 700, κάπου 800.
1: Αυτό είναι βέβαια καθαρά ελληνικό θέμα, δεν εμπλέκεται η Αλβανία. Εδώ πώς προχωράνε λοιπόν οι...
0: Καλά ελληνικό, αλλά χτυπήσαμε πόρτες και παράθυρα.
1: Και γι' αυτό χρειαστήκατε να χτυπήσετε πόρτες δηλαδή και παράθυρα.
0: Χτυπήσαμε πόρτες και παράθυρα, αλλά δεν μας ακούν όμως, γιατί ξέρετε, εγώ και οι συνεργάτες δεν έχουμε και κανένα μεγάλο πολιτικό αντίκρισμα να προσδοκούν και κάποια ωφέλη αυτοί που συνήθως είναι οι μεγάλοι ευεργέτες και δείχνουν την ευαισθησία τους για τα εθνικά θέματα. Τι να τον κάνουν τον Σούρλα τώρα, μια μιλητέα ποσότητα. Δεν μετράει.
1: Δεν κανά αλλάζει αυτό στη χώρα, κύριε Σούρλα. Πάντα πρέπει να υπάρχει πολιτικό αντίκρισμα στην κάποια.
0: Όμως, εγώ με την ιδιότητα του πολίτη δουλεύω εκεί, χωρίς κανένα προσωπικό όφελος. Αλλά με πολύ πόνο, γιατί έχω 15 χρόνια που περιφέρομαι στα μέρη αυτά και πάω επάνω, καμαρώνω και θλίβομαι. Καμαρώνω γιατί οι σπουδαίοι γράψαν ιστορία και συναχωριέμαι και νιώθω και ενοχές γιατί τους αφήσαμε, τους εγκαταλείψαμε. Τους πετάξαμε στους ομαδικούς τάφους. Και κάνουν παρελάσεις.
1: Το θέμα του μνημείου, οκ, αντιλαμβάνομαι αυτό που είπατε, αλλά μάλλον προχωράμε κάποιον τρόπο. Και
0: ενδεχομένως... Το μνημείο έχει ολοκληρώνεται.
1: Ολοκληρώνεται.
0: Το Σεπτέμβριο θα γίνει οπωσδήποτε, θα γίνουν τα εγγένεια.
1: Τα αποκαλυπτήρια.
0: Τα αποκαλυπτήρια. Ας είναι καλά που μας βοήθησαν οι δύο αυτοί οι παράγοντες, ο Δήμαρχος Καρπακίου και ο Τασούλας.
1: Άρα ένα σημείο αναφοράς με την έννοια της προσκυνηματικής διαδικασίας και να αποτίσει κάποιος φόρο τιμής θα υπάρχει πλέον από το Σεπτέμβριο στη χώρα για τους ήρωες αυτούς.
0: Και πριν ξεκινάει αυτό το πράγμα, όταν πριν από το 2007 ένας συμπατριώτης μου στο Βόλο μου είπε έχασα τον πατέρα μου, δεν θα το δω, θα προσπαθώ ούτε τα οστά του, που θα πάω να προσκυνήσω. Αλλά όμως ψάχνω και δεν βρίσκω το όνομά του γραμμένο κάπου. Δεν ζήτησα τίποτα από την πολιτεία. Αλλά αγαπητέ φίλε Γιώργο μου λέει, είναι πολύ αυτό που ζητάω να δω το όνομα του πατέρα μου γραμμένο σε μια μαρμάρινη πλάκα. Δεν υπήρξαν μάρμαρα να γράψουμε τα ονόματα των 12.500 πεσόντων.
1: Δόξα τω Θεώ, μάρμαρα παράγει η χώρα. Μάρμαρα παράγει η χώρα, ναι.
0: Παράγει για πολυτελείς κατασκευές και για σπατάλες. Βεβαίως φοράγονται, παράγει. Άλλοι μου δεν παράγει. Αλλά... Οι αρχαίοι έκαναν την Ακρόπολη, εμείς όμως τα χρησιμοποιούμε αλλού.
2: Φανταζόμαστε, κύριε Σούρλα, ότι υπάρχει και μεγάλη ικανοποίηση, έστω επειδή θα γίνει αυτό το Σεπτέμβριο, και από τους συγγενείς των Πεσόντων, έτσι δεν είναι.
0: Περιμένουν να πάνε να δουν το όνομα του πατέρα τους, δεν έμεινε τίποτα άλλο. Δύσκολα να βρουν τα οστά των γονιών τους.
1: Έτσι και με τη διαδικασία που λέτε, 20-30 χρόνια DNA και τα λοιπά, ποιος
0: είναι δύσκολο. Θα ξεκινήσει και αυτό σύντομα, αλλά είναι δύσκολο.
2: Χρονοφόρο. Χρονοφόρο, γιατί είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι, είπατε, είναι
0: 7.976 και 12 είναι οι πεσόντες στον Ελληνοταλικό πόλεμο, εντός και εκτός Βορείου Ήπειρου. Αλλά στη Βόρειο Ήπειρο όμως,
2: είναι 7.976,
0: υπονεμένη αυτή η περιοχή, είναι 7.976. 8.000, ναι.
1: Άρα εμείς θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα,
2: πώς τα βλέπετε
1: ως πολίτης πλέον?
0: Δεν θέλω. Έκανα βουλευτής πριν δεκαετίες, με τίμηση και η πολιτεία και το κόμμα μου. Συναχωριέμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τα βλέπω πιο καθαρά και πιο νυφάλια. Κοιτάξτε να σας πω, εγώ αγωνίστηκα στην πολιτική χωρίς καμία καταγωγή πολιτική. Αγωνίστηκα όχι μόνο ως τέλεχος, πρωτίστως ως μέλος της παράταξης που λέγεται Ελλάδα. Σε αυτή ανήκα και βέβαια μια δημοκρατία κατά επέκταση. Άλλα περίμενα όταν ξεκίνησα, άλλα βρήκα και αυτά που βλέπουμε στεναχωρούν.
2: Τι είναι αυτό που σας στεναχωρεί περισσότερο, κύριε Σούλα, αν θέλετε
0: βέβαια
2: να μας πείτε.
0: Βλέπω το κοινοβούλιο το οποίο υπηρέτησα κάπου 3 δεκαετίες. Ξέρετε, είναι πολύ στενάχωρο συμπεριφορές εκεί των πολιτικών αντιπαραθέσεις ποιες θελίβουν.
1: Άλλο επίπεδο είχατε τότε και άλλον κώδικα επικοινωνίας νομίζω η πολιτική.
0: Και παλιότερα, αν μου επιτρέπετε,
1: παρακαλώ.
0: Και παλιότερα, αν ξεφυλίσουμε την ιστορία και πάμε στον νεότερο πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον επαμεινώντα τον Δελιγιώργη, έτσι, στον νεότερο, ο οποίος διατέλεσε 6 φορές πρωθυπουργός, θα διαβάσουμε ότι ήταν πολύ στεναχωρημένος και το έφερε βαρέως. Ξέρετε γιατί? Διότι μίλησε στο μνημικό στον πρόεδρο της Βουλής.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί μίλησε στο μνημικό. Ένας ρήτορας καταπληκτικός, με ευρυμάθεια, με εθνική συνείδηση, με κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Στεναχώρηση μεγάλη ήταν ότι μίλησε στον μνημικό στον πρόεδρο. Και εμείς τώρα εδώ, γενιές 14, τι πρόεδρος, τι πρωθυπουργός, τι κόμματα, τι μαφίες, τι φοβερά πράγματα είναι αυτά. Έκανα εγώ 7 χρόνια αντιπρόεδρος της Βουλής. Ήταν άλλο το επίπεδο.
1: Με ποιους πρωθυπουργούς διατελέσατε τότε, κύριε Σούρλα?
0: Με τον Μητσοτάκη, υπουργός. Και με τον Καραμαλή και με τον Σαμαρά μετά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έκανα Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχω περάσει από πολλούς πρωθυπουργούς, γιατί εγώ είχα μια παρουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή περίπου 32 χρόνια. Μάλιστα. Και αποφάσισα να αποσυρθώ, να μπει και πέρα βέβαια, προσπαθώ και πάλι.
1: Κάθε απόφαση που παίρνουμε σίγουρα στη ζωή μας την παίρνουμε με τα κριτήρια που βάζουμε οι ίδιοι. Εμείς κλείνοντας την κουβέντα, ακούσαμε με πολύ προσοχή όλα όσα μας είπατε, να σας ευχηθούμε κουράγιο να υλοποιηθούν τα οράματα που έχετε θέσει στην κατεύθυνση των άταφων νεκρών. Θα είμαστε εδώ μαζί σας να το παρακολουθούμε. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε κι εσείς όταν υπάρχει εξέλιξη, να τη λέμε στους ακροατές μας και να σας ξαναφιλοξενήσουμε, γιατί είναι ένα θέμα εθνικό που αφορά όλη τη χώρα, πιστεύω, και όλους μας.
0: Κύριε Σεπρανίδη και κύριε Τσαμπάζη, ξέρετε, δεν έχω ανάγκη από προβολή και από...
1: Δεν το είπαμε αυτή την αίσθηση.
0: Θα ήθελα να πω. Αλλά έχω ανάγκη όμως από βοήθεια, έχουμε ανάγκη από βοήθεια για να αποκαταστήσουμε κάποιες σοβαρές εκκρεμότητες.
1: Στον τομέα αυτό επικοινωνιακά θέλουμε να συνδράμουμε.
0: Σπάνια σηκώνουν τηλέφωνο δημοσιογράφοι και συγκροτήματα για να ενημερωθούν, για να βοηθήσουν, να συμβάλλουν στην προσπάθεια. Σπάνια, και είστε μάλλον οι μοναδικοί από ό,τι κατάλαβα. Και αυτό τιμά ιδιαίτερα.
1: Ναι,
0: τιμά αυτό.
1: Ναι, μας τιμά, δεν ξέρω αν τιμά γενικότερα τον κλάδο μας, αλλά δεν θα απαντήσω για το σύνολο.
0: Είναι μια μεγάλη ιστορία.
1: Για το σύνολο κλάδο. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί σε όλους τους εργασιακούς χώρους και σε όλες τις εκφάσεις της ζωής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέτει.
1: Καλή συνέχεια.
2: Και εμείς, κύριε Σούρλα.
1: Κάθε επιτυχία στους στόχους που βάλατε.
0: Και τονίστε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τα οστά των πεσόνων, τα ιερά. Να προσβάλλουμε και τον εθνικό μας κριτή από τα κόκαλα βγαλμένοι των Ελλήνων τα ιερά. Και εμένα μου έλεγαν κάποτε με τα κόκαλα ασχολείς ακόμη. Είναι δυνατόν να ακούω αυτά τα πράγματα, αντέχονται. Δεν και να καμαρώνουν τις εξέδρες, τη λεβενδιά, περηφάνεια για τους γενναίους και οι γενναίοι να είναι πεταμένοι στον ομαδικό τάφο, να ανατριχιάζεις 1.400 στην Πρεμετή.
1: Είναι χρέος της χώρας.
0: Πεταμένοι στον τάφο. Χρέος. Όχι από εμάς. Οι Ιταλοί τους τοποθέτησαν.
1: Είναι χρέος της πατρίδας μας απέναντι στην ιστορία του τόπου να αποκαταστήσει αυτή τη διαδικασία.
0: Ας συμβάλλουμε σε την παράταξη και ας ανήκουμε πρωτίστως στην παράταξη που λέγεται Ελλάδα και μετά στα κόμματα ή κομματίδια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή σας μέρα, κύριε Σούρλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έφη μου, πράγματι, εγώ συγκινήθηκα έτσι, ανεξάρτητα πόσο πατριώτης ή λιγότερο πατριώτης, να μην το καστάρουμε τώρα σε αυτή τη λογική. Νομίζω ότι το χρωστάμε. Το χρωστάμε ως χώρα, ως πατρίδα, να βρεθεί μια μόνιμη λύση. Ξέρεις, έτσι γράφεται και η ιστορία με πιο σωστές παραγράφους και στίξεις.
2: Και μένει και από γενιά σε γενιά, έτσι, όταν υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, βέβαια.
1: Είναι το μήνυμα που
2: και βέβαια και για τους συγγενείς των πεσόντων, έτσι, επίσης
1: λοιπόν,
2: πολύ σημαντικό.
1: Και 27 θα πρέπει να βγούμε για τους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Τα λέμε σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επαυτοφόρο σύλληψη τριών ατόμων που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 62χρονο στην Αθήνα για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Συνεδριάζει στις 12 το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ για θέματα στρατηγικής του κόμματος. Το μεσημέρι επίσης η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετίου σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, για τους βιασμούς ανηλίκων. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 86χρονος, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του με κυνηγητικό όπλο στην πιλωτή σπιτιού στα Τρίκαλα. Για ατύχημα κάνει λόγο ο ηλικιωμένος. Ετοιμάζεται η αμφιδρόμηση της οδού Δωδεκανήσου αφού ξεπεραστούν κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια στη διασταύρωση με Γνατία, δήλωσε στον 102 FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας. Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία, δηλώνει ο Βραντιμίρ Πούτιν. Ανοιχτή επιστολή για συνάντηση με Πούτιν από Ζελένσκι. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 12.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
3: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
5: Επιστρέψαμε, Έφη μου, το δεύτερο ημίωρο της 2ωρης εκπομπής και να κάνουμε μια βόλτα στον κόσμο, όπως το κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα που είμαστε ή κάθε φορά που βρισκόμαστε στο στούντιο εδώ, να μάθουμε τι γίνεται και στην διεθνή έτσι, πραγματικότητα.
6: Είναι μαζί μας ο διεθνολόγος, ο κύριος Γιάννης Μίτσιος. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα κυρία Τζαμπάζη, καλημέρα κύριε Σαπρανίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Καλημέρα. Εγώ λέω να ξεκινήσω, Έφη μου, γιατί ασχολούμασταν όλο το προηγούμενο διάστημα μετά του κόλπου. Αν περνάει από εκεί πετρέλαιο, θα το συνεχίσουμε αυτό. Αλλά είχαμε ξεχάσει την Ουκρανία και ξαφνικά, κύριε Μίσιο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν συνομιλίες με τον Πούτιν. Ο Ζελένσκι απευθύνει επιστολή. Δεν ξέρω τι απάντησε ο Πούτιν ακριβώς. Κάτι γίνεται εκεί τώρα. Κάποια πρεμούρα έπιασε για την Ευρώπη. Πάει να σώσει τη χαμένη τη τιμή. Αναλαμβάνει κάτι. Ποια είναι η δική σας άποψη?
6: Ο Πούτιν λέει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα, αλλά με αμοιβές υποχωρήσεις. Ναι.
5: Όταν το πει ο ίδιος στην ουσία, μάλιστα.
6: Ναι, ποιες είναι αυτές?
5: Για να ακούσουμε και την άποψη του ειδικού.
7: Υπήρξε όντως μια πολύ έντονη εβδομάδα, αρκετά πυκνής επικοινωνίες και δημοσιότητα, θα έλεγα, και νέα που βγήκανε. Θα έλεγα ότι για να οδηγηθεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας στέλνοντας αυτή την επιστολή, σημαίνει πρώτον ότι ήδη έχουν γίνει επαφές με Ευρωπαίους και προφανώς του είπαν ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Ρωσία έχει εντείνει πάρα πολύ τις επιθέσεις τελευταίες δύο εβδομάδες όσον αφορά βιομηχανικά, στρατιωτικούς στόχους, ειδικές περιοχές ενδιαφέροντος. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι σε αυτή την επιστολή λέει ότι δεν πρέπει να βάζουμε τις συνομιλίες του Anchorage στη λύση των ευρωπαϊκών και ουκρανικών ζητημάτων. Με άλλα λόγια είναι απογοητευμένος από την αμερικανική στάση. Οπότε σε αυτή την προσπάθεια έχει συμμάχους τους Ευρωπαίους και έστειλε αυτή την επιστολή. Ο Πούτιν βέβαια χθες που ήταν στην Αγία Πετρούπολη και μίλησε σε εκπροσώπους ξένων μέσων ενημέρωσης, είπε ότι δόξα τω Θεώ όταν φτάσουμε και συναντηθούμε θα υπογράψουμε την τελική συμφωνία και οι νομικοί μας θα δούνε, διότι έχουν ένα θέμα οι Ρώσοι. Ο Ζελένσκι έχει λήξει θητεία του εδώ και δύο χρόνια σχεδόν. Αλλά πιστεύω ότι το κύριο ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τις περιοχές που κατέχουν οι Ρώσοι. Αν το αποδεχθεί ο Ζελένσκι, αυτό θα είναι συνθηκολόγηση. Αν δεν τα αποδεχθεί οι Ρώσοι, θα το πάνε de facto. Είναι εγκλωβισμένοι δηλαδή όλες οι πλευρές αυτή τη στιγμή σε αυτό το αδιέξοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι εμείς στείλουμε τις επικοινωνίες, ό,τι μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Και άφησε να εννοηθεί χθες ότι μάλλον θα υπάρχει κάποια εξέλιξη μέσα από το Κύριακο.
5: Μάλιστα. Τώρα βέβαια πιο στριμωγμένος φαντάζομαι είναι ο Ζελένσκι, γιατί όπως είπατε με τις περιοχές του Μομπάς εκεί στα ανατολικά, έτσι δεν είναι, αυτά που έχει καταλάβει ήδη ο Ρωσικός στρατός.
7: Η Κωνσταντινόφσκα, έτσι ένα πολύ οχυρωμένο μέρος της Ουκρανίας, είναι στον Ντονέτσκ, είναι περικυκλωμένο αυτή τη στιγμή, στη Ζαπορίζια λέγουν το 80% οι Ρώσοι. Έχουν ένα ζήτημα αναπλήρωσης στρατιωτικών δυνάμεων σε ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό. Μπορεί να δίνει αφιδώς και πόσα άλλα drones και εξοπλισμούς και πυράβλους κτλ. Και επίσης είχαμε και μια άλλη εξέλιξη που νομίζω ότι επηρέασε ίσως τους Ευρωπαίους, διότι οι επιθέσεις που γίνανε στην Αγία Πετρούπολη με drones από πλευράς της Ουκρανίας, από κάπου προήλθαν αυτά, διότι η Ουκρανία με την Αγία Πετρούπολη, είναι στη Βαλτική. Οπότε οι Ρώσοι τους είπαν ότι εδώ είναι μέσα από Φιλανδίας περάσει, είναι μέσα από βαλτικές χώρες. Οπότε λοιπόν σας θεωρώ συνένοχους. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει και ένα θέμα, αντιλαμβάνεστε, εμπλοκής του ΝΑΤΟ ευρύτερα, διότι είναι νατοϊκές χώρες και κανείς δεν θέλει την παρούσα φάση να εμπλακεί, διότι ήδη η Αμερική ως μεγάλη δύναμη είναι απασχολημένη αυτή τη στιγμή κάτω στον Περσικό και δεν ξέρει πώς θα ξεμπλέξει από εκεί.
5: Σωστά.
7: Και από την άλλη μεριά είναι και το άλλο θέμα, ότι ο Πούτιν είπε χθες ότι εγώ δεν τους εμπιστεύω τους Ευρωπαίους, δεν κρατήσανε στάση ουδέτερη. Βέβαια μετά είπε ότι εμείς έχουμε τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, του Σρέντερ, ο οποίος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που μπορούμε να ως διαμεσολαβητής.
5: Καλά, με τον Σρέντερ έχει συνεργαστεί εδώ και χρόνια ο Πούτιν, τον είχε και υπεύθυνο νομίζω στις εξαγωγές αερίου.
7: Μπορεί να παίξει ρόλο αργότερα. Αλλά ότι υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει. Και ας ελπίσουμε ότι κάτι να βγει από αυτό το σκηνικό των διαπραγματεύσεων.
5: Πάντως, κύριε Μίτσιο, η Ρωσία ιστορικά εκεί όπου έχει καταλάβει εδάφη δεν μας έχει συνηθίσει να τα παραδίδει πίσω.
7: Δηλαδή, όχι. Και στην άλλη πλευρά, η Ουκρανία, άμα το σκεφτείτε, τουλάχιστον το δυτικό κομμάτι ανήκει από τον 17ο-18ο στο ρωσικό κόσμο. Δηλαδή, αυτοί ρωσικά μιλάγανε, εθνική συνείδηση ρωσική, το θεωρούν κομμάτι δηλαδή του πολιτισμού, της ιστορίας, της εξέλιξης του, άσχετα αν μέσα στον 20ο αιώνα είχαμε τον Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε τη Σοβιετική Επανάσταση, μετά η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά για τη ρωσική ιστορία και τον κόσμο δεν νομίζω να αλλάξει κάτι.
6: Εγώ πάντως θυμάμαι, κύριε Μίτσιο, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, όλοι έλεγαν ότι θα διαρκέσει 2-3 εβδομάδες. Μετά, μόλις εκλέφτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι θα το λήξει σε 2-3 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Διορθώστε με, κύριε Μίτσιο. Και τελικά βλέπουμε να κρατάει πόσα χρόνια.
5: 4.
6: Κάτι ανάλογο θεωρείτε ότι θα έχουμε και στη Μέση Ανατολή?
5: Τώρα κλείσαμε το ένα, πάμε στο άλλο, κύριε Μίτσο, από ό,τι καταλάβατε.
7: Να πω δύο λόγια το πρώτο. Ότι ναι. Στην αρχή ότι όντως, αλλά η Ουκρανία έχει το μέγεθος της Γαλλίας. Οπότε σκεφτείτε, η γραμμή μετόπου είναι 1500 χιλιόμετρα. Δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη 1500 χιλιόμετρα περίπου είναι μέχρι την Πολωνία, δεν ξέρω ακριβώς τώρα, αλλά είναι αρκετά τεράστια η χώρα. Και εκεί ενεπλάκησαν και όλες οι δυνάμεις με εξοπλισμό κτλ. Το ΝΑΤΟ αφιδώς, η Δύση. Οπότε η Ρωσία δεν έχει αντιμετωπίσει μόνο την Ουκρανία, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει και η Ρωσία έκανε μια πολιτική εξασθένισης και όποιος αντέξει.
5: Ναι, εδώ ήθελα να. Δηλαδή πιστεύετε ότι σε αυτή την τετραετία των πολεμικών συγκρούσεων επάνω, η Ρωσία εξάντλησε όλο της το οπλικό έτσι, οπλοστάσιο και όλη τη δύναμη πυρός της ή πήγαινε διαχειριστικά?
7: Έκανε κάτι πολύ έξυπνο, έβαλε αμέσως την οικονομία της σε λειτουργία πολεμικής οικονομίας, οπότε αύξησε την παραγωγή εξοπλισμών σε απίστευτο βαθμό, άλλαξε όλο το μοντέλο λειτουργίας της
5: και οικονομίας. Πήγε σε μια λογική φθοράς του αντιπάλου από ό,τι κατάλαβα και όχι για να μην υποστεί και αυτή.
7: Και όποιος αντέξει, πατώντας τη συμμαχία με την Κίνα και βλέποντας ότι και το δυτικό στρατόπεδο δεν είναι τόσο ενωμένο όσο πιστεύαμε. Οπότε λοιπόν, ναι, και αυτό έδειξε κάποια σημάδια. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Πετρούπολη, φανταστείτε ότι υπάρχει αμερικανική αντιπροσωπεία, γίνεται το μεγάλο φόρουμ, το οικονομικό, το αντίστοιχο με τον Davos. Είναι πάνω από 100 χώρες που έχουν συμμετοχή εκεί, είναι γύρω στους 20.000 συμμετέχοντες. Επίτιμοι καλεσμένοι είναι η Σαουδική Αραβία.
5: Άρα, οπότε πέφτε, ο Πούτιν σίγουρα δεν είναι σε διεθνή απομόνωση σε κάθε περίπτωση το τελευταίο χρονικό διάστημα.
7: Με τίποτα. Και τώρα το μπαλάκι είναι στην Αμερική, γιατί αυτό που και τσαμπάζει, αν θα κρατήσει η ερώτηση, ο Περσικός κόλπος, νομίζω ότι μάλλον ψάχνουν όλοι να βρουν έναν τρόπο πώς θα απεμπλακούν με έναν τρόπο ειρηνικό και ήρεμο για την παγκόσμια οικονομία, η οποία θα επηρεάσει όλους ουσιαστικά, και τους Αμερικανούς που καίγονται, έχουν και τις εκλογές, έχουν και το ΝΑΤΟ τώρα, έχουν την οικονομία. Είναι σοβαρά αυτά τα ζητήματα. Η Κίνα παίζει και αυτή μεγάλο ρόλο και στις διαπραγματεύσεις και όπως είδαμε και το Πακιστάν που ουσιαστικά είναι αυτός ο μπρόκερ, ο διαμεσολαβητής που μεταφέρει τα μηνύματα. Νομίζω ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα εκεί κάτω νωρίτερα. Πάντως, πάμε και 4 χρόνια στον Περσικό σημαίνει.
6: Ας το δούμε λοιπόν έτσι λίγο αισιόδοξα.
5: Πάντως, όσο αισιόδοξα και αν είναι αυτό, έχουμε όποτε και αν τερματιστεί η κρίση και κάνω η σύραξη, όποτε, όπως θέλετε πείτε το, σίγουρα τα απόνερα δεν μπορούν να μαζευτούν ούτε σε ένα εξάμηνο, ούτε σε κανένα χρόνο. Ποια είναι η αίσθησή σας, δηλαδή η ομαλοποίηση της κατάστασης, της οικονομίας, το ενεργειακό, έτσι από τη μια μέρα στην άλλη πατώντας ένα κουμπί, μάλλον δύσκολα θα γίνει.
7: Έχετε δίκιο, κύριε Σαπρανίδη. Όλοι οι αναλυτές μιλούν πάνω από 6 μήνες, δηλαδή και αύριο να υπογραφεί μια συμφωνία και χειρία και να αποχωρήσουν οι δυνάμεις και τα στενά να ανοίξουν και από τους Αμερικανούς και από τους Ιρανούς. Το 20% τα εκατομμύρια βαρέλια που χάθηκαν αυτό το τετράμινο από την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα θα πάρει χρόνο να αναπληρωθούν. Οι εξαγωγές των λοιπασμάτων, το φυσικό αέριο από την περιοχή, το πετρέλαιο πάνω απ' όλα. Οπότε ναι, παρόλο που πέσανε από θέματα, αυτά δεν
5: υπάρχουν. Τα 20 εκατομμύρια βαρέλια που λέτε που χάθηκαν, εκεί βγαίνει αντλούν κάθε μέρα πετρέλαιο? Το αποθηκεύουν, δηλαδή τι, έχουν σταματήσει?
7: Υπάρχουν δύο τρόποι. Το ένα είναι να το αποθηκεύουν σε τάνκερς μέσα στον Περσικό κόλπο. Το άλλο είναι να το διοθητεύουν μέσω αγωγών που και εκεί πάλι δεν μπορούν τόσο μεγάλες ποσότητες, δεν είναι όλη αυτή η αγωγή ικανή. Και το τρίτο είναι μέσω βιτίων, είτε με τρένα είτε με βιτιοφόρα. Αλλά όταν μιλάμε τώρα για εκατομμύρια βαρέλια,
5: προφανώς, ναι.
7: Είναι θέμα. Διότι πώς μετά να τροφοδοτείς, ας πούμε, τις ασιατικές αγορές που καίγονται στην κυριολεξία? Η Ινδία, Πακιστάν, Κορέα, Ιαπωνία είναι η μεγαλύτερη εισαγωγή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Εμείς, λίγο πολύ η Ευρώπη, καλυπτόμαστε και από τους Αμερικανούς και από άλλες πηγές, Βόρεια Θάλασσα κτλ. Αλλά η Ασία έχει το μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό πιέζουν και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και βέβαια είναι και τα οικονομικά στοιχεία. Το Ντουμπάι, η οικονομία του έχει καταστραφεί αυτό το εξάμεινο.
5: Ευκαιρία να πάμε εκεί με φθηνά εισιτήρια και φθηνή διαμονή.
6: Εγώ λίγο φοβάμαι ακόμη, βέβαια. Ναι, όντως αυτό που λέει ο Εμίλιος ισχύει, αλλά εγώ λίγο φοβάμαι ακόμη.
5: Και καλά κάνει, δεν έχει κανένα ρόλο. Επιθυμώ να ρωτήσω, καλέ μας κύριε Μίτσιο, ακούω διαπραγματεύσεις. Και προχθές έτσι μου ήρθε στο μυαλό συνερμικά ότι γίνονται, λέει, και παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις. Τι διάολο είναι διαπραγμάτευση και παρασκηνιακή διαπραγμάτευση? Δηλαδή, ξαφνικά στην παρασκηνιακή τι γίνεται που δεν είναι επίσημο άτυπο? Ποιο είναι πιο ισχυρό, η παρασκηνιακή ή η διαπραγμάτευση επίσημη?
7: Εκεί μεταφέρονται μηνύματα, ίσως παίρνονται κάποιες αποφάσεις και μετά ανακοινώνονται δια της διπλωματικής οδού.
5: Άρα υπάρχουν επαφές και συζητήσεις και κάτω από το τραπέζι.
7: Πάντα. Σκεφτείτε, όταν πριν δύο εβδομάδες μαζευτήκαν στο Κατάρ οι εκπρόσωποι του Πακιστάν, των Ιρανών και των Αμερικάνων. Μετά έφυγε ο Πακιστανός πρωθυπουργός μαζί με τον πολύ δυνατό άνδρα, τον στρατηγό Μουνίρ του Πακιστάν των δυνάμεων, και πήγαν στην Κίνα για να μεταφέρουν στους Κινέζους. Δεν ξέρω οι Κινέζοι.
5: Εδώ βάζεται και μια άλλη παρέμβαση.
7: Και πώς παίζεται όλο το παιχνίδι. Γιατί είχε πάει ο πρόεδρος Τραμπ, είχε πάει ο Πούτιν, πήγαν μετά και εκείνοι. Και τώρα επάνω στην Ρωσία που γίνονται αυτές οι ενεργειακές επαφές. Και εκεί σίγουρα θα συζητούν και όλα αυτά. Ο Πούτιν χθες μίλησε με τα καλύτερα λόγια το Ρούμπιο, ότι είναι, είπε ότι είναι πολύ σοβαροί οι Αμερικανοί διαπραγματευτές. Έχουν μια προσέγγιση αρκετά ενδιαφέρουσα. Οι δύο χώρες, οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι, έχουν ετοιμάσει μια ομάδα μηχανικών και τεχνοκρατών για να δουν πώς θα φτιάξουν το σενάριο για τη γέφυρα που θα ενώνει το Βερίγγιο Πορτμό μεταξύ Αλάσκας και Σιβηρίας. Θυμάστε που είχαν πάει στο Άγκορετ και τα λοιπά.
5: Βέβαια, ναι. Του κρατούσε από το χέρι ο Τραμπ τον Πούτιν και τον έβγαλε από την απομόνωση.
7: Ακριβώς. Στους επόμενους μήνες και να λέμε μετά, κοίτα να δεις πώς το είχαν αυτή προβλέψει. Αυτά όλα κινούνται υπογείως, παρασκηνιακώς.
5: Πάντως, έχετε δίκιο που θέσατε ότι πάνε στην Κίνα. Είχα ένα ερώτημα, το διατύπωσα και παλαιότερα νομίζω, δεν ξέρω αν το συζητήσαμε και με την Έφη. Πώς έτσι επέτρεψε η Κίνα στο Πακιστάν το ρόλο του διαμεσολαβητή και δεν τον ακύρωσε για να είναι η ίδια διαμεσολαβητή. Καταλαβαίνω τώρα ότι το Πακιστάν λειτουργεί ως μπροστινός της Κίνας, δηλαδή πάει και τους ενημερώνει μετά.
7: Και αυτό, και από την άλλη πλευρά, στο Ιράν. Το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει ένα γεωγραφικό ρόλο, είναι ένα σταυροδρόμι. Είναι ο νέος δρόμος του μεταξιού που έχουν φτιάξει οι Κινέζοι, που διασχίζει όλη την Κεντρική Ασία. Mm-hmm. Και ο ένας διάβλος κατεβαίνει κάτω στα πακιστανικά λιμάνια στον Ινδικό ωκεανό. Και ο άλλος ανεβαίνει μέσω Ιράν προς την Τουρκία.
5: Άρα λόγω θέσης θα μπορούσε το Πακιστάν να έχει μια τέτοια δράση, αλλά δίνοντας πάντα το ραπόρτο στην Κίνα.
7: Ακριβώς. Σαφέστατα έχουν οικονομικές σχέσεις, συνεργασία, είναι πυρηνική δύναμη, μην το ξεχνάμε αυτό, όπως και η Ινδία δίπλα.
5: Σωστό.
7: Οπότε υπάρχει και μια ισορροπία τρόμου εκεί, γιατί και η Ινδία έχει πυρηνικά και το Πακιστάν έχει πυρηνικά. Οπότε η Κίνα και αυτή έχει ένα ρόλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα ρόλο. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που διαφαίνεται είναι ότι μπαίνουμε σε έναν πολυπολικό κόσμο. Η Αμερική χάνει την ηγεμονία που είχε παλαιότερα. Αναδεικνύονται και άλλοι πόλοι που πρέπει τώρα να ισορροπούν τις καινούργιες δυναμικές στο διεθνές σύστημα. Και δυστυχώς για την Ευρώπη είμαστε ουραγοί. Φαίνεται ότι δεν μας υπολογίζουν καθόλου. Κάνουν τις δικές
6: διαπραγματεύσεις
7: και στο Ουκρανικό.
5: Όχι, το ξεκινάνε άλλοι, εμείς μαζεύουμε απόνερα, άξιοι της μοίρας μας είμαστε. Τώρα το
7: το μάρμαρο με την ενέργεια κυρίως, βέβαια.
5: Σωστό. Ο πολυπολικός κόσμος δηλαδή θα έχει παραπάνω από ένα παίκτη, φαντάζομαι θα είναι τρεις, η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ξέρουν πολύ καλά και ότι δεν πρόκειται να πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη. Δεν το είπε τυχαία αυτό ο Κινέζος πρόεδρος, δηλαδή στον Αμερικανό. Δεν θα πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη, τα έχουν μοιράσει τα πράγματα.
7: Κανένα δεν συμφέρει αυτό. Οπότε. Φαίνεται τώρα ότι η Αμερική έχει εσωτερικά πολιτικά ζητήματα. Έχουν τις εκλογές το φθινόπωρο.
5: Τις ενδιάμεσες, ναι.
7: Τις ενδιάμεσες. Έχουν το ΝΑΤΟ, έχουν τις αμερικανο-ευρωπαϊκές σχέσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ, δεν ξέρουμε η υγεία του και οι εσωτερικές ζυμώσεις. Χθες, να φανταστείτε, στο Κογκρέσο, mm-hmm. περάσανε ένα ψήφισμα, ένα νομοσχέδιο να δώσουν 8 δισεκατομμύρια στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Και κυρώσεις στη Ρωσία, που σημαίνει ότι 16 βουλευτές των Ρεπουμπλικάνων, παρόλο που ήταν αρνητική η τοποθέτηση της ηγεσίας των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο, είπανε ότι να το κάνουμε αυτό. Αλλά πρέπει να πάει στην Γερουσία, που πρέπει εκεί να έχει.
5: Άρα και εσωτερικά μέτωπα ο κύριος Τραμπ, όχι μόνο ευρωπαϊκά και διεθνή, αλλά και εσωτερικά. Ας τα μαζέψει τώρα και ελπίζω να τα μαζέψει με φρόνηση.
7: Προσπαθεί και στο Ιράν, δεν έχει κάνει τίποτα ακόμη. Σιωπηλά περνάνε κάποια δεξαμενόπλη, όπως αναφέρουν.
5: Σωστά.
7: Αναλυτές και ξένα μίντια, γι' αυτό δεν έχουν κάνει κάτι συντρακτικό μέχρι τώρα.
5: Ελπίζουμε, όπως είπατε, να υπάρχει εξέλιξη στην αρχή της κουβέντας μας, να υπάρχει εξέλιξη και μέσα στο Σαββατοκύριακο ή στην πρόοδο των επόμενων ημερών, να τελειώσει αυτή η ιστορία για να δούμε πώς θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές. Σας ευχαριστούμε.
7: Ωραία. Την ώρα.
5: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση που είχαμε μαζί σας και για όλα όσα μας είπατε.
6: Καλή συνέχεια.
5: Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Γεια σας, κύριε Σαπράνη.
5: Να είστε καλά. Να ακούσουμε μια μουσική ανάσα, δύο-τρεις στροφούλες και να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Επιστρέφουμε, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε την εκπομπή.
1: Να πάμε στα δικά μας, τα εσωτερικά, να συνδεθούμε. Τα εσωτερικά, τα πολιτικά της Ελλάδας εννοώ. Αν νόμιζες εσωτερικά ραδιοφώνου, όχι.
0: Δεν έχουμε ακόμη.
1: Θα πάμε στα πολιτικά. Είναι μαζί μας ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Βασίλη, καλησπέρα. Όχι, καλημέρα, 12 παρά 10 είναι.
2: Όχι και να είναι.
0: Και καλός συνάδελφος και καλός δημοσιογράφος, θα του λες αυτό, Βασίλη μου.
2: Καλά.
0: Λοιπόν,
2: τι θέλετε, παρακαλώ, για τα καλά λόγια τώρα πώς θα τα αποδώσω.
0: Ένα τόστο ανάμεικτο, αν έχεις και τα λοιπά, μια γρανίτα, τι να θέλουμε.
1: Λοιπόν, κρίσιμη συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας στο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο η Κεντρική Επιτροπή, σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα?
2: Στο ΠΑΣΟΚ ήταν όλοι ενωμένοι, δεν αναμένονται δραματικά, παρόλο που ο Χάρης Ζούγκας θα επαναλάβει τις απόψεις του για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες. Εν τούτης δεν θα υιοθετηθεί, θα πάει κινηθεί ενωτικά από την πληροφορία του κ. Ανδρουλάκης, εκτός κανένας απρόοπτου που δεν το ξέρουμε, και θα παρουσιάσει και αυτούς τους κύκλους των ομάδων εργασίας που θα αναφέρονται στα ζητήματα και στα σχολεία.
0: Θα πέρασε από το μυαλό κανενός ότι μπορεί ο Δούκας να κάνει και το λαγό?
2: Για ποιο λόγο? Καλά, δηλαδή να μην πέρασε.
0: Για την πρόοδο του χρόνου.
2: Το λένε. Σε κατηδίαν συζητήσεις το λένε κιόλας κάποιοι. Κακές γλώσσες, ας το πούμε έτσι.
1: Καλέ, κάντε το λίγο. Μην μιλάτε μεταξύ σας με γρίφους. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Και μπορεί και κάποιοι ακροατές. Για πείτε λίγο. Εμίλια, άνοιξε χαρτιά.
2: Να πει ο Εμίλιο που ξεκίνησε.
0: Όχι, Βασίλη μου, το ξέρει πολύ καλά. Μίλησε ο κύριο Δούκα για τη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι,
0: αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση. Ναι, αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την απόφαση του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο του ΠΑΣΟΚ. Αλλά όλο αυτό κάποια στιγμή πρέπει οι γωνίες λίγο να τις πάρουμε, να τις λιάνουμε. Ξέρουν ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά και οι δύο. Κάπου πρέπει να υπάρχουν ανοιχτές γέφυρες και επικοινωνίες ή κάτω από το τραπέζι συζητήσεις για την επόμενη μέρα.
2: Ξέρουν ότι θα κάνουν ο δεύτερος και ο τρίτος.
0: Σωστό. Και ο δεύτερος και ο τρίτος για την δεύτερη Κυριακή.
2: Η επίσημη γραμμή του ΠΑΣΟΚ βέβαια είναι ότι εμείς θα είμαστε αντιπολίτες.
0: Ναι.
2: Δεύτερη ή τρίτη θα είμαστε αντιπολίτες.
0: Okay. Αυτά μπορεί να λέγονται μέχρι τις εκλογές. Μετά το αποτέλεσμα και διαμόρφωση της κάλπης μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα εφόσον δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη.
1: Συγγνώμη, Βασίλη, γιατί λες αξιωματική αντιπολίτευση? Το ΠΑΣΟΚ δεν συνεχίζει να έχει στόχο ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο?
2: Ναι, εννοείται. Ο στόχος είναι νίκη πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά και εκεί θα δούμε ανάλογα με τα αποτελέσματα και εμείς θα απευθύνουμε στο πρόγραμμα.
0: Όπου μας τάξει ο λαός, εκεί θα μείνουμε μετά, λέω.
2: Γιατί γίνεται ρωτικά, άμα βγείτε δεύτερο κόμμα, δεύτερο κόμμα θα είμαστε αντιπολίτευση εκεί μας εκεί και θα κάνουμε αντιπολίτευση. Δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Και με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε για τα πόσα είναι τα χρόνια, για τα 12 χρόνια που έχουν καταστρέψει τη χώρα. Έτσι από το 2015 βάζοντας μαζί δηλαδή την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, με την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας που έτσι ήταν 12 χρόνια πισωγυρίσματος όπως τα χαρακτήρισε από τη Νέα Ιωνία.
0: Ναι, ήταν ο βασικός τίτλος της ομιλίας του χθες. Ωραία.
2: Έτσι, οπότε αφού λοιπόν το βάζει μαζί τα 12 χρόνια, κάνει κατά κάποιο τρόπο ταύτιση Αλέξη Τσίπρα με Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά αυτά, όπως είπες και εσύ, είναι προεκλογικά και εννοείται ότι θα στραφεί εναντίον του Αλέξη Τσίπρα αλίμονο δηλαδή. Αν δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους τα κόμματα και αν λέγανε προεκλογικά.
0: Προφανώς.
2: Καλά λόγια ο ένας για τον άλλον. Τι θα κάναμε.
0: Τώρα, τι άλλο υπάρχει και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, τι υπάρχει το.
2: Πολιτική γραμματεία
1: και αύριο κεντρική επιτροπή, σωστά.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, τις τάσεις φυγής που έχουν αναπτυχθεί αλλά και ταυτόχρονα και την κλειστή πόρτα που διατηρούν στην Ελλάδα, στην Αμαλία, εκεί στο κόμμα του Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, ο Σοκράτης Φάμελος, περιμένουμε όλοι να ακούσουμε τελικά πού θα κινηθεί, αν οι πληροφορίες επιδοτούν ότι θα είναι σε μια κατεύθυνση στήριξης ή τέλος πάντων υπεράσπισης αυτής της παράταξης με τον Αλέξη Τσίπρα, να μην κινηθεί δηλαδή αντιπαράταξης.
0: Υπέρ αυτής είναι, αλλά δεν μπορεί να βάλει τους όρους ο ίδιος, Βασίλη μου. Υπέρ της παράταξης, αλλά ποιος βάζει τους όρους?
2: Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και εκεί πάνω πώς θα το απαντήσουν και με ποιο τρόπο οι διαφωνούντες, έτσι Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, εννοείται, που παρόλο που δεν είναι.
1: Θα είναι σήμερα.
2: Εννοείται.
1: Αύριο, ναι.
2: Σήμερα και αύριο.
1: Ναι, είναι και εννοείται στην πολιτική, και σωστά.
2: Στην πολιτική γραμματιά δεν είναι τώρα πλέον, αφού δεν είναι. Έχει διαγραφεί επικοινωνία.
1: Ναι, ήταν,
2: ομάδα,
1: αυτό ήθελα να πω. Ήταν.
2: Αλλά θα είναι. Θα πάει και δεν θα τον εμποδίσει κανένα να μπει τώρα στην πολιτική γραμματεία. Οπότε θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρώτη μάχη, όπως έγραψε και ο κ. Πολάκης σήμερα, και αύριο τη συνέχεια την ολοκλήρωση αν θα οδηγήσει δηλαδή σε πλήρη διάσπαση, αν θα κινηθούν μαζί για όσο κινηθούν, γιατί καταλήγουν όλοι να λένε ότι πάντα δεν πρέπει να διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να υπάρχει το κόμμα. Αυτό βγαίνουν και λένε όλοι τα στελέχη σε δηλώσεις τους. Και αυτό θα δούμε πώς θα μπορέσει να γίνει.
0: Ναι, πρακτικά πώς θα μπορέσει να συνεχίσει. Σωστό, πρακτικά πώς θα γίνει.
2: Πώς θα γίνει πρακτικά. Έρχονται και δημοσκοπήσεις με πολιτισμό πολυβόλου τελευταίες ημέρες, χθες μέτρο ανάλυση, σήμερα προράτα στην εφημερίδα των συντακτών, χθες το μέτρο ανάλυση ήταν στο Μέγκα. Πάνω κάτω τα ίδια στοιχεία τώρα για να μην επαναλαμβανόμαστε.
0: Σωστό, σωστό.
2: Πρόθεση ψήφου μπροστά τη Νέα Δημοκρατία, τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω, 24 δίνει προράτα, 25 άλλοι, 25 μισό. Εκεί μέσα τέλος πάντων, δεύτερος πάντων σταθερά παντού, Αλέξης Τσίπρας και Ελλάς, με διαφορά 10 μονάδων στην πρόθεση ψήφου, κάτι παραπάνω στην
1: εκτίμηση.
2: Και τέλος πάντων εκεί, παραπάνω είναι στην εκτίμηση, το 15-15,5 με το 28-29, ανάλογα τη δίνουν, είναι μεγαλύτερη διαφορά. Με τρίτο το Πασόκ, βέβαια η... Η προράτητα σήμερα έχει την τρίτη την κυρία Καριστιανού, 9,5 με το Πασόκ 8,5. Εντάξει, εκεί έχουμε μια.
0: Την επόμενη φορά που θα μετρήσουν και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, μπορεί να το δώσουν και μείον 3.
2: Σαμαρά σήμερα στο Ηράκλειο.
1: Ποιο?
0: Το κόμμα του Σαμαρά.
1: Α, μείον 3, ναι. Okay.
2: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Καλησήμερα, μιλάει με γρίφους. Προσπαθώ να κάνω μετάφραση. Είναι στο Ηράκλειο. Έχει οργανωθεί, ναι. Λοιπόν.
2: Εγώ για το Σαμαρά το λέω.
1: Ναι. Βγαίνουν πάντως πολλά προς τα έξω. Δηλαδή είναι πλέον πολύ έντονη. Η φημολογία θα είναι σήμερα στην Κρήτη.
2: Πάντως σήμερα κυριάρχησε η επιλογή για τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας στον ανακοινωτή Τετάρτη του Πρωθυπουργού του κ. Κυρανάκη. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον σοκομματικό για τη Νέα Δημοκρατία. Το που θα κινηθεί, δηλαδή και με ποιον τρόπο θα κινηθεί οργανωτικά εν όψει των εκλογών ο κ. Κυρανάκη. Τις καραμπόλες που προκαλεί με το μήνυμα ανασχηματισμού που θα ανακοινωθεί Τετάρτη, Πέμπτη μάλλον.
1: Για το ποιος θα πάρει το χαρτοφυλάκιο του κύριου Κυριανάκη, γιατί έτσι δεν είναι.
2: Ναι, τώρα βέβαια έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το λέγαμε και νωρίτερα σήμερα. Ο κ. Κυριανάκης έχει δεσμευτεί το καλοκαίρι να έχουμε ασφαλές και πλήρες συνδρομικό δίκτυο στη χώρα, στο Αθήνα Θεσσαλονίκη δηλαδή. Πλήρως. Ναι. Καλυμμένο όλο, χωρίς και ένα χιλιόμετρα, και περιμένουμε αυτό να υλοποιηθεί και από τη διάδοση κατάσταση.
0: Βασίλη μου,
2: γιατί είναι ένα θέμα που πονάει.
0: Βασίλη μου, ξέρουμε ότι βιάζεσαι, πρέπει να πας
2: κάπου. Όχι, δεν βιάζομαι. Απλά να πω ότι μαζί με αυτά βέβαια θα έχουμε και τον κύριο Χατζηβασιλείου. Δεν προχωρήσει να επιστρέψει στην κυβέρνηση. Τώρα και τον κύριο Θεοχάρη που του ξέφυγε και είπε, ή δεν του ξέφυγε, αλλά είπε ακροδεξιό όταν τον Σαμαρά έτσι ο Νέρ σε τηλεοπτική συνέντευξη. Είναι και υπουργό εξωτερικών, έρχεται και ο κύριο Χατζηβασιλείου που επιστρέφει.
0: Μπορεί να του κοστίσει λίγο. Μπορεί να το κοστίσει λίγο. Πολύ. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε θερμά και σήμερα.
2: Για χαρά,
0: καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνεις. Να κλείσουμε την ώρα και να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε για τη συνέχεια της τελευταίας ώρας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 4 θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την ημερήσια διάταξη, την εκλογή του νέου γραμματέα. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούσης που θα αναλάβει και τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι επίσης θα υπάρξει και συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου αναμένεται σήμερα, μετά από 3 αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Η εισαγγελία εφετών ζητά να επανεξεταστεί η αθωωτική απόφαση για την υπόθεση του 16χρονου θύματος. Ζητά επίσης να αξιολογήσουν οι δικαστές το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στο Δημήτρη Λιγνάδη, το οποίο κατά την εισαγγελική έφεση είναι χαμηλό σε σχέση με την απαξία και τη βαρύτητα της πράξης και της βλάβης που προξένησε στα θύματα. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται και σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι, του προτείνει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πάντως ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη συγκεκριμένη χώρα. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τον τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Ένα θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στο ρουμανικό εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα αυτοκαταστράφηκε γύρω στις 10.30 σήμερα τοπική ώρα, χωρίς να προκαλέσει θύματα, όπως ανακοίνωσε το Ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας. Το θαλάσσιο ντρόν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν αποτελεί μέρος του εξοπλισμού του ρουμανικού στρατού, προσθέτει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο της χώρας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται τα 14 μέλη του κυκλώματος από την Κοζάνη και το Αγρίνιο που εξαπάτησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο ΟΑΣΤΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από χτες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού της έξυπνες τάσης βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία αυτή οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Ωστόσο, η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για κινητά τηλέφωνα λειτουργεί κανονικά. Ετοιμάζεται η αμφιδρόμηση της Δωδεκανήσου αφού ξεπεραστούν κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια στη διασταύρωση με Εγνατία, δήλωσε στον 102 FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας. Ο κύριος Βούγιας αναφέρθηκε και στην αστική θαλάσσια συγκοινωνία, την οποία διέθετε η πόλη, τονίζοντας ότι συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από το 1986 που ο ίδιος κατέθεσε σχετική πρόταση. Η πρόταση αυτή επανέρχεται με πολλά επιχειρήματα και ίσως υπάρξουν, σύμφωνα με τον κύριο Βούγια, καλά νέα σε αυτόν τον τομέα. Συνελήφθη χθες βράδυ 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή κινούμενος με ταχύτητα 173 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας με όριο τα 90 χιλιόμετρα. και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις με πρόσχερες βροχοπτώσεις προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.30.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
6: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
7: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
5: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
8: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
9: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρύπανση.
10: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
11: Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην ΕΡΤ3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
13: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
14: Επόμενη στάση ενημέρωση. Βρισκόμαστε 10 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη 1. Σήμερα Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας για μας και για όσους εργάζονται, για όσους κάθονται να απολαύσουν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Συνεχίζουμε λοιπόν με την καλή συνάδελφο, την κυρία Έφη Τσαμπάζη, και πάμε στον επόμενο καλεσμένο.
15: Ο οποίος σίγουρα θα μας δώσει τα φώτα του έτσι σε ένα θέμα που απασχολεί πολύ. Είναι μαζί μας ο ομότιμος και επίτιμος καθηγητής γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Μπαμπινιώτης. Καλησπέρα σας.
14: Θα μας κλείνατε τα χέρια, θα θέλατε να σας αποκαλούμε.
16: Χαίρετε, τι κάνετε,
14: να σας αποκαλούμε κύριε καθηγητά.
16: Κύριε Τσαμπάζη.
14: Είμαστε καλά. Να λέμε όλο αυτό τον τίτλο κάθε ερώτηση, να σας αποκαλούμε κύριε καθηγητά. Μας δίνετε αυτό το θάρρος. Το
16: καθηγητά μου είναι υπεραρκετό.
14: Σας ευχαριστούμε
16: θερμά. Η ιδιότητά μου και ο αυτοπροσδιορισμός μου είναι ως δασκάλου. Αλλά επειδή ως προσφώνηση το δάσκαλος δεν είναι εύκολο, ας μείνουμε στο κύριο καθηγητά και υπεραρκεί.
14: Να είστε καλά. Τώρα, έχετε ταράξει τα νερά, να πω, συζητήθηκε, έχετε εμφανιστεί και σε τηλεοπτικές εκπομπές και ραδιοφωνικές με την πρότασή σας να κατηργηθούν οι πανελλήνιες. Πανελλήνιες ή πανελλαδικές, κύριε καθηγητά, αφορούν και ανθρώπους στο εξωτερικό.
16: Το ίδιο είναι και οι δύο, το ίδιο. Είναι ένας άλλος όρος για το ίδιο πράγμα, δεν είναι διαφορά. Μα,
14: γιατί λέτε ότι το σύστημα τούτο είναι απάνθρωπο και ξεπερασμένο, δηλαδή δεν προάγει τη γνώση και σίγουρα δεν περνούν πάντα αυτοί που πρέπει να περάσουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχω την αίσθηση ότι το έχετε κάνει και παλαιότερα αυτό ως πρόταση, έτσι δεν είναι κάτι τωρινό.
16: Έχω γράψει και δημόσια για το θέμα αυτό επανειλημμένος σε πολλά άρθρα μου, στον τύπο και σε συνεντεύξεις. Και όλος ο προβληματισμός έχει βγει από το 2009 που είχα αναλάβει την ευθύνη ως πρόεδρος του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Εκεί λοιπόν εξετάσαμε το θέμα του Λυκείου και το θέμα των εισαγωγικών εξετάσεων. Με ενεργεία μάχημους εκπαιδευτικούς και είχαμε καταλήξει σε κάποια πορίσματα, τα οποία εκλήθημεν μετά να δούμε πώς μπορούν να εφαρμοστούν και μάλιστα για ένα διάστημα είχαμε συνεργαστεί και με την κυρία Διαμαντοπούλου να δούμε πώς μπορούν αυτά να εφαρμοστούν. Μετά άλλαξαν τα πράγματα, ξεχάστηκαν όλα αυτά. Επανήλθα λοιπόν, γιατί υποστηρίζω και νομίζω ότι το είναι ένα ευρύτερο κοινό αίσθημα ότι πρόκειται για ένα τραυματικό σύστημα. Το ξαναλέω, είναι ένα τραυματικό σύστημα. Είναι άδικο, όλα τα παιδιά δεν έχουν την ίδια δυνατότητα σε φροντιστήρια κλπ. Είναι απάνθρωπο, κρίνεται δηλαδή το μέλλον σου σε ένα τρίωρο και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Είναι αναξιόπιστο, δεν βρίσκεις πάντοτε τους καλύτερους, βρίσκεις αυτούς που έχουν αυξημένη απομνημονευτική ικανότητα.
14: Και βεβαίως τυχερούς, ενδεχομένως,
16: είναι
14: και
16: πανάκριβο. Mm-hmm. Πανάκριβο για την ελληνική οικογένεια, η οποία έχουν αυξημένη απομνημονευτική.

0: ως προπαρασκευαστικό για το Πανεπιστήμιο και μάλιστα οι Έλληνες δεν το, πώς να το πούμε, δεν το εμπιστευόμαστε κιόλας, διότι από τη στιγμή που νομίζουμε ότι αν δεν πάνε τα παιδιά στο φροντιστήριο δεν θα μπουν στο Πανεπιστήμιο, σημαίνει και πλήρης αναξιοπιστία του Λυκείου και κατάργησή του, και αυτό συμπαρασύρει και την πρώτη Λυκείου, και θα έχετε ίσως ακούσει ότι υπάρχουν παιδιά που κάνουν φροντιστήρια σε όλο το γυμνάσιο με την προοπτική να μπουν στο Πανεπιστήμιο.
1: Αρκετά,
0: δηλαδή,
1: αρκετά,
0: μιλάμε για μια τραγική κατάσταση στην πιο κρίσιμη βαθμίδα της εκπαίδευσης που είναι το Λύκειο.
2: Και φυσικά να προσθέσουμε και το άγχος που έχουν οι μαθητές.
0: Βέβαια.
2: Πολλές φορές με τραγικά αποτελέσματα. Τα έχουμε δει στα χρόνια.
0: Όπως το λέτε
2: χρόνια.
0: Και έχουμε και πρόσφατο δείγμα.
2: Ακριβώς.
0: Δεν αναφέρθηκα σε αυτό γιατί είναι παγκοίνως γνωστό, αλλά καλώς το αναφέρετε και δεν είναι καθόλου δεύτερη σημασία.
1: Άρα κύριε καθηγητά μας, αντιλαμβάνομαι ότι διαπιστώνετε πως γίνεται μια μεταφορά της παιδείας και της εκπαίδευσης στα φροντιστήρια.
0: Ακριβώς.
1: Μειώνεται έως εξαφανίζεται ο ρόλος του Λυκείου.
0: Ακριβώς.
1: Το σύστημα, λέτε, τους επιθετικούς προορισμούς τους βάλατε εσείς. Παραμένει με ένα αδιάβλητο, έχω την αίσθηση. Το έχετε τονίσει και εσείς.
0: Είναι το μόνο προτέρημα αυτού του τραυματικού συστήματος, ότι είναι αδιάβλητο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εάν μιλάμε μόνο γι' αυτό, δεν μπορεί να βρεθεί ένα αδιάβλητο διαφορετικό σύστημα.
1: Εσείς δηλαδή, το λέτε και θέλουμε να πω ποιο είναι αυτό τώρα η πρότασή
0: σας. Αυτό, κοιτάξτε, για να ξαναβρει το Λύκειο τον χαρακτήρα του το μορφωτικό και να ξανασταθεί στα πόδια του και να αρχίζει να εκτιμάται από τους μαθητές, από τους γονείς και να έχουν και το ρόλο που τους αξίζει οι εκπαιδευτικοί και να μην θεωρούνται ότι απλώς εκεί υπάρχουν, θα μπορεί να γίνει αυτό μόνο εάν η επίδοση των μαθητών στο Λύκειο μετράει για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Δεν πρόκειται για κανένα καινούριο σύστημα, υπάρχει σε όλες τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Αυτό τι σημαίνει όμως, διότι εύκολη κριτική είναι, ναι, θα πιέζουμε για να δώσουμε βαθμούς οι καθηγητές ή εξαγοράζουμε κλπ. Υπάρχει η τράπεζα θεμάτων. Λοιπόν, με την κανονική λειτουργία του Λυκείου και με μια εξέταση που μπορεί να έχει έναν πανελλαδικό χαρακτήρα από έναν οργανισμό που θα κάνει τις εξετάσεις, δεν εννοώ το Υπουργείο Παιδείας, έναν οργανισμό ειδικό που θα επιλέγει τα θέματα, που θα διορθώνει τα γραπτά, γιατί αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ας μην το μείνουμε πολύ τώρα σε αυτό. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει μια πανελλαδική εξέταση στις τρεις τάξεις του Λυκείου και μάλιστα την τελευταία, η οποία μπορεί να είναι και πιο καθοριστική, και με βάση την επίδοση του μαθητού στα τρία χρόνια και την όλη του άλλη επίδοση στις εργασίες, το ένα το άλλο που μπορεί επίσης να είναι ένας παράγων, να μπαίνει ο μαθητής στη σχολή που θα θέλει και μόνο εάν υπάρχει μια υπερπληθώρα μπορεί ένα μάθημα ενδεχομένως να εξεταστεί από μια σχολή που έχει πάρα πολύ κόσμο. Στις άλλες σχολές δεν χρειάζεται καν να γίνει αυτό. Και έτσι μπορεί και το Λύκειο να σταθεί στα πόδια του και ο μαθητής να πάρει μια μόρφωση που είναι σημαντική στα 15 με 18 και όλο το σύστημα να μην εξαρτάται από αυτή την τρίωρη εξέταση και την πλήρη εξάρτηση από τα φροντιστήρια.
1: Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα βάζετε τώρα και με την παραπαιδεία, με αυτούς που έχουν τα φροντιστήρια. Που
0: βεβαίως, θα πάνε τα βάζω.
2: Και δεν είναι, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, όπως λέει ο Μίλος, δεν είναι μόνο τα φροντιστήρια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι και τα ιδιαίτερα.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Έτσι, που κάποιοι ξεκινάνε και από το δημοτικό.
0: Όπως ναι. Τα λέτε είναι, αλλά να πούμε το εξής, αγαπητοί. Ότι για παιδιά τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη αδυναμία, αυτά τα παιδιά χρειάζονται μια στήριξη. Αλλά είναι άλλο αυτό το πράγμα. Να έχω μία στήριξη γιατί ως μαθητής δεν είμαι πολύ καλός στα μαθηματικά ή δεν είμαι πολύ καλός στη γλώσσα ή δεν είμαι καλός στη φυσική. Και άλλο να θεωρώ ότι αν δεν πάω 2 χρόνια συστηματικά για πολλές ώρες στο φροντιστήριο και αν δεν λείψω και να κάνω τις απουσίες μου, αυτά είναι τραγικές συλλήψεις ελληνικές, ότι το παιδί επειδή δικαιούται έναν αριθμό απουσιών λείπει από το σχολείο για να κάνει τις απουσίες. Αυτή είναι και η φράση. Κάνει τις απουσίες. Αυτά όλα, ξέρετε, είναι φαλκιδεύσεις ενός μορφωτικού συστήματος. Και δεν έχουμε το θάρρος και την τόλμη ή εκάστοτε

0: εκάστοτε κυβερνήσεις να το αντιμετωπίσουν. Βεβαίως έχει ξεκινήσει τώρα μια διαδικασία, αλλά αυτή πάει στο μέλλον, δεν ξέρω πότε θα μπορούσε κάτι να γίνει. Και βεβαίως προϋπόθεση, γιατί το λέω αυτό και το είπα και στη Βουλή που με κάλεσαν εκεί στη μορφωτικών υποθέσεων, ότι εάν δεν συμφωνήσουν τα κόμματα να υπάρξει μια συνένεση και προς την κατεύθυνση αυτήν ή κάποια παρόμοια και αυτή να ακολουθηθεί από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή κόμματα είναι στην κυβέρνηση, αν αποτελεί δηλαδή αντικείμενο αντιπολίτευσης, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα.
1: Πάντως, έχω ακούσει την αρμόδια υπουργό πριν 2-3 εβδομάδες να λέει πάνω κάτω τα ίδια ότι το σύστημα είναι αδιάβλητο, αλλά έφτασε στα όρια του. Δεν ξέρω.
0: Μα εντάξει, εγώ τα λέω κάποια χρόνια. Ναι, τώρα ναι. Τα ακούω να επαναλαμβάνονται και ευτυχώς. Και το χαιρετίζω αυτό. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι ο πατήρ του συστήματος, απλώς αυτά
1: όχι,
0: που λέω άλλωστε.
1: Προφανώς πάτησε πάνω σε αυτά που λέτε όλα τα προηγούμενα χρόνια και ενδεχομένως είναι μια πρόταση που πρέπει να περπατήσει, την ασπάζονται οι περισσότεροι, προφανώς μπορεί να χρειάζονται βελτιώσεις, παρεμβάσεις προς τη
0: δημοκρατία. Προφανώς, γιατί όταν περάσει στα επιμέρους χρειάζονται αντιμετωπίσεις. Εκείνο που δεν έχει γίνει αντιληπτό και βλέπω και από μαθητές και από κάποιους γονείς και κάποιους δημοσιογράφους να λένε καλά 3 χρόνια θα έχουν πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν μιλάμε για εξετάσεις αυτού του τύπου που γίνονται τώρα. Είναι από την Τράπεζα Θεμάτων που είναι θέματα τα οποία διδάσκονται στο σχολείο, τα οποία ξέρουν περίπου πάνω κάτω που στρέφονται. Δηλαδή είναι μία άλλου τύπου εξέταση που δεν έχει σχέση με αυτή την εξέταση την τελική. Απλώς λέμε να έχει αυτό τον πανελλαδικό χαρακτήρα για να έχει αντικειμενικότητα, για να έχουμε το αδιάβλητο. Διότι αλλιώς δεν θα έχουμε το αδιάβλητο.
2: Θυμίζει εξάλλου τις εξετάσεις, θα θυμίζει φαντάζομαι τις εξετάσεις που δίνουν τα παιδιά για να περάσουν την τάξη. Έτσι,
0: βεβαίως. Βεβαίως. Δείτε το αυτό έτσι, αντί να δώσει αυτή την εξέταση, ας δώσει. Και δεν θα είναι σε όλα τα μαθήματα, θα είναι σε κάποια μαθήματα. Στα άλλα θα δίνει κανονικά τις εξετάσεις του. Λοιπόν, μπορούν αυτά να γίνουν, δεν είναι τίποτε συλλήψεις ιδιαίτερες. Ισχύουν σε πολλές χώρες και είναι και ο μόνος αντικειμενικός τρόπος να έχουμε μια πραγματική εικόνα των δυνατοτήτων του μαθητή. Ξέρετε, ένας μαθητής στα 3 χρόνια θα βγάλει μια εικόνα αξιόπιστη. Είναι καλός, θα το δείξει αυτό, θα φανεί από όλη του την πορεία.
2: Και πιο ολοκληρωμένη
0: φυσικά. Και δεν θα φανεί όμως από μια τριωρή εξέταση που μπορεί να έχει ένα πρόβλημα, να είναι άρρωστος, να έχει μια, ξέρετε, ένα πρόβλημα ψυχικό, ένα άγχος, μια αγωνία και να μην πάει καλά. Και τι θα κάνετε, ξαναδώσει του χρόνου ή θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο για να βρει λύση ή να φύγει από την Ελλάδα να πάει αλλού.
1: Και κάποιες φορές μπορεί κάποιος τυχερός να έχει διαβάσει ένα μάθημα και να πέσει αυτό. Να περάσει.
2: Ένα κεφάλαιο.
0: Ακόμη
2: ένα
0: και αυτό. Ναι, αυτό μπορεί.
1: Τώρα, επιθυμώ να σας ρωτήσω κύριε καθηγητά, αυτό όλο, εάν επιτραπεί, δοθεί δυνατότητα στο Λύκειο να μαθημολογεί για μία τριετία με ένα μέσο όρο τον μαθητή κτλ. Αυτό από μόνο του θα συνιστά αναβάθμιση του Λυκείου. Πρέπει να γίνει και κάτι άλλο στο Λύκειο, να αλλάξουν τα συγγράμματα, το περιεχόμενο, τα βιβλία. Πρέπει να. Πώς έτσι μόνο να αναβάθμιση του Λυκείου.
0: Η ερώτησή σας είναι κέρια και θέλω να την απαντήσω. Μιλήσαμε για το θέμα της εξέτασης για να δούμε πώς συνδυάζεται με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, διότι είναι ένα βασικό θέμα. Κατά τα άλλα, θα βγαίνει η εικόνα του μαθητού από την παρακολούθηση των μαθημάτων, δηλαδή θα ξαναρχίσει το Λύκειο να λειτουργεί ως ένα κανονικό σχολείο με μορφωτικό χαρακτήρα, με τις απαιτήσεις του, με όλα αυτά τα πράγματα, διότι όλα αυτά θα μετράνε τελικά. Ενώ όπως είναι τώρα δεν υπάρχει καν, δηλαδή τώρα από εκεί και πέρα τα βιβλία, ο τρόπος διδασκαλίας, το σύστημα κλπ. Αυτά όλα είναι ένα ανοιχτό και μόνιμο πρόβλημα που πάντοτε χρειάζεται βελτίωση, αλλά αυτά υπονοούνται. Το θέμα είναι να μπορεί να λειτουργεί το Λύκειο. Όταν δεν λειτουργεί το Λύκειο, όλα αυτά να τα συζητάς δεν έχουν νόημα.
2: Mm-hmm. Να πάμε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε καθηγητά. Εσείς είστε υπέρ της λειτουργίας των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Θεωρείτε βέβαια ότι δεν θα πληγούν τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι όμως μια λύση για παιδιά που δεν θα καταφέρουν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια μας.
0: Κυρία Τσαμπάζη, έχουμε πολύ δυνατά και καλά δημόσια πανεπιστήμια. Η πρώτη επιλογή κάθε παιδιού ελληνικής οικογένειας είναι και πρέπει να είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, όποιο και αν είναι. Είτε μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη που έχει ένα πολύ δυνατό πανεπιστήμιο, είτε για την Αθήνα, είτε για τα Γιάννενα, είτε για την Πάτρα, είτε για το... Υπάρχουν αυτά τα πανεπιστήμια. Εκεί λοιπόν είναι ο κύριος στόχος. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί ένα παιδί να μπει σε αυτό το δημόσιο πανεπιστήμιο ή δεν θέλει, αλλά κυρίως είναι ότι δεν ευνοείται, δεν μπορεί, τότε μία λύση είναι το μη κρατικό πανεπιστήμιο, το οποίο όταν είναι, δεν είναι ιδιωτικό, δεν είναι ιδιώτης με χρήματα, με κέρδος κλπ. Είναι μία δεύτερη, ας το πούμε, δυνατότητα που δίδεται, γιατί αυτό το σύστημα έχει απαιτήσεις. Επομένως, είναι μία δεύτερη δυνατότητα που δίδεται. Το ελληνικό πανεπιστήμιο, το δημόσιο, δεν τα φοβάται αυτά. Κοιτάξτε τώρα, επειδή έχω και μία πείρα 40 ετών μέσα στην εκπαίδευση σε όλα τα στάδια, εννοώ την πανεπιστημιακή, mm-hmm. δεν φοβάται το πανεπιστήμιο, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, διότι ποιοι θα διδάσκουν εκεί, τι έρευνα θα κάνουν, τι επενδύσεις θα κάνουν σε βιβλιοθήκες, σε έρευνα κλπ. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι σχετικά, και διότι δεν ήρθε κανένα μεγάλο πανεπιστήμιο ένδοξο, γνωστό, να κάνει εδώ ένα παράρτημα. Αυτά τα οποία είναι εδώ, αυτό φάνηκε μέχρι σήμερα, είναι άλλου είδους πανεπιστήμια, τα οποία κοιτάζουν να ανταποκριθούν βέβαια όσο γίνεται καλύτερα, αλλά ένα πανεπιστήμιο, λένε οι πανεπιστημιακοί, χρειάζεται τουλάχιστον 100 χρόνια για να σταθεί στα πόδια του. Και μόνο αυτό που σας λέω, ναι, νομίζω ότι σας δίνει μια εικόνα περίπου.
1: Παρόλα αυτά, πρόκειται. Θα δίδουν ισότιμα πτυχία με τα δημόσια πανεπιστήμια, κύριε καθηγητά. Δεν είναι έτσι?
0: Συγγνώμη.
1: Παρόλα αυτά, θα δίνουν ισότιμα πτυχία με τα δημόσια πανεπιστήμια.
0: Τελικά ναι. Τελικά ναι. Διότι
1: αυτό θα το κρίνει και η αγορά, ή θα τους εγκρίνει, θα τους απορρίψει όταν θα βγουν στην αγορά εργασίας.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, υπάρχει και μια ασφαλιστική δικλίδα. Υπάρχει το ΕΘΑΕ, το οποίο αξιολογεί τα πανεπιστήμια αυτά, και βεβαίως εκεί πρέπει να υπάρξει και μια σκληρή αξιολόγηση, δηλαδή έντιμη, δίκαιη, αλλά αυστηρή αξιολόγηση, ώστε ακριβώς να αποφεύγεται να δίνονται πτυχία τα οποία δεν έχουν ανταπόκριση. Και πάντοτε είναι και η ίδια η αγορά. Κοιτάξτε τώρα, βγαίνεις με ένα πτυχίο, είναι άλλο να έχεις το πτυχίο της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, των Ιωαννίνων, δεν ξέρω τι, και είναι άλλο να έχεις ενός χ ενδεχομένως ιδιωτικού, δηλαδή μη κερδοσκοπικού, μη κρατικού πανεπιστημίου, το οποίο θα μετράει ανάλογα με το τι έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει.
1: Σωστά, βέβαια.
0: Λοιπόν, όλα αυτά μετράνε στην πράξη.
1: Υπάρχουν και επαγγέλματα που χρειάζεται να περάσει από εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Οι δημοσιογράφοι δεν το έχουμε αυτό, και από πανεπιστήμια όσοι έχουμε έρθει, εάν δεν το κρίνει ο αρχισυντάκτης σου ή η κοινωνία, δεν πανάκεις όσα πτυχία θέλεις, κύριε καθηγητά μου. Θα σε απορρίψει η ίδια η κοινωνία και η δημοσιογραφία.
0: Όλοι κρινόμαστε, και μάλιστα και στο δημόσιο πανεπιστήμιο τα κριτήρια θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρά, και τα λέω αυτά με τα λόγου γνώσεως, και εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια αξιολόγηση που σήμερα γίνεται μεν, αλλά έχει έναν πιο τυπικό χαρακτήρα. Θα μπορούσε να είναι και πιο αυστηρή η αξιολόγηση και για τα δημόσια πανεπιστήμια, και βεβαίως κατεξοχήν για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
1: Άρα,
0: το μη κερδοσκοπικά ήταν πολύ σημαντικό αυτό που ετέθη ως προϋπόθεση. Λύνει διάφορα προβλήματα αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Μέχρι ενός σημείου βέβαια.
1: Εμείς κρατάμε ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν έχει να φοβηθεί τον ανταγωνισμό.
0: Καθόλου. Και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Καθόλου. Και θα είναι πάντοτε η πρώτη επιλογή όσων έχουν πραγματική, έτσι, επιθυμία να σπουδάσουν και να κάνουν καλές σπουδές. Πάντοτε η πρώτη επιλογή θα είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Επίσης κρατάμε.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια δυνατότητα για παιδιά μας που δεν θα μπορούν να μπουν σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, να υπάρχει μια δυνατότητα. Αντί να πηγαίνει στο εξωτερικό και λοιπά, και να πηγαίνει και σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία ή δεν ξέρω τι, ας μείνει στην Ελλάδα σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο και ας βάλει τα δυνατά του.
1: Αρκεί τα κριτήρια αξιολόγηση, όπως είπατε, να είναι κάτω από το πρίσμα της δικαιοσύνης, του υγιούς ανταγωνισμού, και να δίνουμε όντως.
0: Ακριβώς, εκεί είναι όλο το θέμα.
1: Και κρατάμε επίσης την πρότασή σας και ελπίζουμε, μάλλον έχει κάτι αρχίσει να γίνεται, εφόσον ακούσαμε και την Υπουργό να το λέει.
0: Μελετάτε προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, αλλά ξέρετε τι φοβάμαι. Mm-hmm. Φοβάμαι την διαφωνία που θα υπάρξει σε πολιτικό-κομματικό επίπεδο. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να πάρει μία απόφαση η κυβέρνηση και κάπου να πάει να το εφαρμόσει. Πρέπει να υπάρξει και μία συνένεση, και όταν λέω συνένεση, να ακουστούν απόψεις και να υπάρξει ένα είδος κοινής αντιμετώπισης και συμφωνίας σε ορισμένα κεντρικά βασικά σημεία, πυλώνες, άξονες.
1: Προσπαθώ να καταλάβω γιατί να υπάρχει αντίδραση και να μην υπάρχει ομόνοια και ομοψυχία στην κατεύθυνση αυτή.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ ως κακός δημοσιογράφος...
0: Για ένα τέτοιο θέμα που αφορά την ελληνική οικογένεια, ναι, ασχέτως ιδεολογίας, ασχέτως προελεύσεως κλπ.
1: Εμείς ως κακοί
0: είναι
1: στην
0: μια
1: υποψία,
0: περίπτωση που πρέπει να δείξουν όλοι ότι καταλαβαίνουν το πρόβλημα και θέλουν να βοηθήσουν.
1: Κύριε, το μόνο που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, είμαστε και περίεργα όντα, μήπως πέσουν, αγοραία η έκφραση, κάποια τηλεφωνήματα από ιδιοκτήτες φροντιστήριων. Μην το περάσετε αυτό, τι θα κάνουμε εμείς. Μένουμε να δούμε τώρα την αντίσταση του κάθε πολιτικού.
0: Όλα αυτά θα υπάρξουν και εγώ θα σας πω ότι θα υπάρξουν και βολεμένοι που δεν θέλουν να ξεβολευτούν.
1: Σωστό.
0: Και θα υπάρξει και η άγνοια παιδιών ότι τώρα θα κάνω ένα επιχείρημα εύκολο, είναι καλά, τώρα αντί για μία εξέταση θα κάνουμε τρεις εξετάσεις, και δεν καταλαβαίνουν ότι μιλάμε για άλλου είδους εξετάσεις.
1: Θα τα αποσαφηνίσουμε όλα αυτά στην πρόοδο του χρόνου, εκτιμώ, και θα χρειαστεί και εκεί πάλι η δική σας παρουσία και η δική σας συνδρομή. Είναι βέβαιο αυτό. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για,
1: όσα
2: για την επικοινωνία.
0: Χάρηκα που μιλήσαμε και είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιοι διάλογοι
1: σας
0: με τη βοήθεια σας.
1: Ήταν ιδιαίτερη τιμή μας. Καλή συνέχεια.
0: Να φωτίσουμε τον κόσμο.
1: Γεια σας. Ναι.
0: Καλή σας μέρα.
2: Βέβαια, είχαμε και άλλα ερωτήματα να θέσουμε, δεν μας έπαιρνε ο χρόνος. Ναι, δηλαδή, τον τρόπο γραφής των παιδιών και ομιλίας μέσω το, λόγω των social media
1: είναι,
2: έχει αλλάξει τελείως.
1: Η έννοια της σημασίας, η σημασία και η έννοια της γλώσσας. Μπορεί ο καθηγητής να μας πει πολλά
2: πάνω σε αυτό το
1: ζητήμα. Αλλά νομίζω σε μια δεύτερη εκπομπή μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Γρήγορα να φύγουμε. Τίτλοι ειδήσεων και το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προσωρινά εκτός λειτουργίας οι 200 πινακίδες τηλεματικής του ΟΑΣΤ. Η δυσλειτουργία οφείλεται στο πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Επαυτοφόρο σύλληψη τριών ατόμων που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 62χρονος στην Αθήνα για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη η εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Πολιτικό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ για θέματα στρατηγικής του κόμματος. Συνεδρίαση και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετίου σήμερα μετά από 3 αναβολές ο Δημήτρης Λιγνάδης για τους βιασμούς ανηλίκων. Σε λατινικά χημεία πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 86χρονος ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του με κυνηγητικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Έκρηξη θαλάσσιου ντρόν στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία. Δεν υπάρχουν θύματα. Ετοιμάζεται αμφιδρόμηση της οδού Δωδεκανήσου αφού ξεπεραστούν κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια στη διασταύρωση με Εγνατία, δήλωσε τον 102 FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι μέσα από την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
6: Θα κλείσουμε πολιτικά την δύοωρη παρουσία μας στο ραδιοθάλαμο του 102 FM. Θα συζητήσουμε δηλαδή πολιτικά για τις εξελίξεις που υπάρχουν στη χώρα, την παρουσία νέων κομμάτων και θα θέσουμε τα ερωτήματά μας στον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος πλέον της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τεμπονέρα.
7: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Είστε καλά?
7: Μια χαρά εσείς.
6: Συνήθως στη δημοσιογραφία υπάρχει ένα μοτίβο που λέει ή ξεκινάς επιθετικά με τον καλεσμένο, να τον βγάλεις έξω από τα νερά του ή τον πας σιγά σιγά και στο τέλος του κάνεις την κρίσιμη ερώτηση, το αντίστροφο, το τρίγωνο δηλαδή, το πάνω κάτω.
7: Πυροβολήστε ελεύθερα.
6: Ναι, okay, αφού ο στόχος υπάρχει. Λέω λοιπόν, σας έχω ακούσει να λέτε για το πολιτικό στίγμα το νέο κόμμα ότι είναι πολιτικό γεγονός. Είναι πολιτικό γεγονός και νέο γιατί απλά άλλαξε το όνομα και το λογότυπο κάποιου κόμματος? Γιατί είναι το νέο δηλαδή?
7: Για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Εταιρεία στην Παράταξη επανέρχονται με μια νέα πολιτική πρόταση. Ήδη σήμερα θα έχετε δει τις παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν για το μεγαλύτερο θέμα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία, και αυτό δεν είναι άλλο από την ακρίβεια, με συγκεκριμένα μέτρα και με μείωση των έμεσων φόρων και με παρατηρητήριο, αλλά και μια σειρά από παρεμβάσεις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, που μπορεί πράγματι να αποδείξουν ότι η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο και ότι μπορεί πράγματι να υπάρχει λύση. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί έχουμε ανανέωση του πολιτικού προσωπικού. Έχουμε νέα πρόσωπα και ξέρετε, τα πρόσωπα πάντα παίζουν τον ρόλο τους στην ιστορία. Πρόσωπα τα οποία προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών, πρόσωπα τα οποία είναι φορείς ιδεών, αξιών, αλλά και μιας άλλης αντίληψης, όχι σε περίκλειστα σχήματα, αλλά σε μια συνεχή κοινωνική διασύνδεση. Και τρίτο, γιατί έχουμε ένα διαφορετικό μοντέλο κόμματος, ένα κόμμα το οποίο δεν στηρίζεται σε αυτό το παραπυραμιδικό μοντέλο το οποίο είχε πάντα ο χώρος της αριστεράς, αλλά χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες, λειτουργεί διαδραστικά, μπορεί και έρχεται σε επαφή με τον μαζικό χώρο, θα έχει βεβαίως και όργανα, θα έχει βεβαίως και δομές, οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Άρα αυτή είναι η λόγη, το τρίπτυχο είναι αυτό, πρόσωπα, πρόγραμμα, αλλά και μοντέλο κόμματος που περιγράφουν το νέο πολιτικό εγχείρημα.
8: Εγώ θα ήθελα να το κάνω πιο ειδικό το, και να συνεχίσω το ερώτημα του Εμίλιου. Για σας προσωπικά, τι ήταν αυτό που σας έκανε να φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, ποια η διαφορά στην ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΛΑΣ?
7: Το 2023 παρετούμε από κάθε θέση ευθύνης στον ΣΥΡΙΖΑ, το σύνομο του 2024, ακριβώς λέγοντας τότε ότι παραμένω απλό μέλος, επειδή παραμένω δεσμευμένος στο αξιακό και ιδεολογικό πλαίσιο, όπως αυτό καταρτίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως κατά τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα του 2015-2019. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι μονάχα ένα πρόσωπο, αλλά φέρει ένα βαρύ πολιτικό συμβολισμό για αυτό που ονομάζουμε το νήμα της κυβερνώσεως αριστεράς.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχασε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη
7: ΛΑΤΗ. Αυτό θέλω να πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δήλωσα ήδη εδώ και 1,5 χρόνο περίπου ότι έκλεισε κατά την άποψή μου τον ιστορικό του κύκλο ήδη από το 2023. Όσα ακολούθησαν και με την εκλογή του κυρίου Κασελάκη ήταν φαινόμενα πολιτικού εκφυλισμού, τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με την αριστερά όπως τη γνωρίσαμε τουλάχιστον οι παλιότεροι. Και για τον λόγο αυτό, στο νέο πολιτικό εγχείρημα, δίνουμε βεβαίως και δείχνουμε εμπιστοσύνη, αλλά και συμμετέχουμε ενεργά, προκειμένου αυτό το νήμα της κυβερνώσεως αριστεράς να μην διακοπεί.
6: Και είναι άμυρος ευθυνών. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καμία ευθύνη για την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που κατάντησε, χρησιμοποιώ αυτόν τον αγοραίο όρο, όπως λέτε εσείς. 2 χρόνια στο κοινοβούλιο, δεν πήρε μια φορά το λόγο να μιλήσει ούτε για την ακρίβεια, ήταν παρόν απόν, ξαφνικά έφυγε, δεν δρομολόγησε και αυτός με την έτσι, λογική του μια αρνητική εξέλιξη.
7: Μία μικρή παρατήρηση. Αυτό για παράδειγμα το ακούμε για τον Αλέξη Τσίπρα, δεν τον ακούμε όμως για άλλους πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι βρίσκονται ακόμα και σήμερα μέσα στο κοινοβούλιο και ακολουθούν άλλη τακτική.
6: Ναι, δεν κάναν ακόμα οι άλλοι πρωθυπουργοί.
7: Πρώτη παρένθεση. Δεύτερον. Αναφερθήκατε στην αυτοκριτική και ακούω μια επιχειρηματολογία που λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε αυτοκριτική. Θα θυμίσω το εξής. Πρώτον, ο Αλέξης Τσίπρας παραμερίζει το 2023 ακριβώς για να περάσει τότε, όπως έλεγε και ο ίδιος, το νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν διεργασίες οι οποίες γίνονται ερήμην του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος απέχει ουσιαστικά από την κεντρική πολιτική σκηνή τα 3 χρόνια.
6: Ερήμην γιατί ήταν δική του επιλογή. Δεν τον έδιωξε κανείς σε πρώτη φάση.
7: Φυσικά. Αυτό λέω. Παραμέρισε. Ο ίδιος δήλωσε παραμέρισε. Με την παρέτησή του λοιπόν αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, αναλαμβάνει μέσα στο βιβλίο του την ευθύνη και για τις επιλογές των προσώπων, προφανώς και για τις πολιτικές επιλογές οι οποίες έγιναν στα πλαίσια της διακυβέρνησης του 2015-2019, αλλά και για το διάστημα της αντιπολιτευτικής περίοδου. Όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο μπορούν να δουν ακριβώς ότι υπάρχει και ανάληψη ευθύνης αλλά και αυτοκριτική. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι οι πρώην πρωθυπουργοί τοποθετούνται στο σήμερα. Και βεβαίως με την πρακτική τους κάνουν, αν θέλετε, αυτοκριτική στην πράξη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν με τη νέα του πολιτική πρόταση, ακριβώς με τα μαθήματα, τις εμπειρίες του παρελθόντος, ακόμα και τα δύσκολα παθήματα, θα σας πω εγώ, τα μετατρέπει σε γνώση αλλά και προοπτική για το μέλλον. Άρα δεν δέχομαι την επιχειρηματολογία, για παράδειγμα, ότι δεν έκαναν αυτοκριτική εκείνοι οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, για παράδειγμα, το 2009 και το 2010, αλλά πρέπει να αυτομαστιγωθεί ο Αλέξης Τσίπρας στην πλατεία, που είναι εκείνος τελικά όχι που μας έβαλε, αλλά μας έβαλε από τα μνημόνια.
6: Το ερώτημα δεν ήταν για ποιους χρεοκόπησαν τη χώρα. Το ερώτημα ήταν αν και ο Αλέξης Τσίπρας με τη δική του έτσι, επιλογή που έκανε, οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ και που τον οδήγησε. Όχι, δεν μιλώ για τη χώρα. Προφανώς μπορεί να σώσει τη χώρα, κατά την άποψη του Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό.
7: Τα κόμματα είναι συλλογικές εκφράσεις. και όταν επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν, αυτό γίνεται συλλογικά. Δεν μπορεί να ευθύνεται ένα πρόσωπο όταν ένας ολόκληρος πολιτικός οργανισμός έχει και προγραμματικά και ιδεολογικά, αλλά και οργανωτικά ελλείμματα.
6: Ένα βεβαίως, πρόσωπο που είναι όμως ο πρόεδρος που έχει κερδίσει ένα συνέδριο.
7: Αφήστε με να απαντήσω. Την πρώτη ευθύνη βεβαίως και πάνω απ' όλα την έχει ο ίδιος ο πρόεδρος. Και αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνει πώς? Με πράξη. Με την παραίτησή του 2023. Άρα ο άνθρωπος παραιτήθηκε, παραμέρισε, έγραψε βιβλίο, εξήγησε τους λόγους, μίλησε με την κοινωνία των πολιτών και αναλαμβάνει μια νέα πρωτοβουλία. Παραπάνω, για παράδειγμα, θα ήθελαν κάποιοι ορισμένοι να κάνουν ενδεχομένως ο Αλέξης Τσίπρας για να αποδείξει ότι έχει γίνει συγκεκριμένη αυτοκριτική.
8: Αυτό που είπε ο Εμίλιος, να είναι στην αντιπολίτευση πιο ενεργός. Πιο ενεργός, ότι δεν ακούστηκε η φωνή τους αυτά τα τελευταία χρόνια που ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για την ακρίβεια, ούτε για τα άλλα θέματα.
7: Ένας πρώην πρωθυπουργός τοποθετείται για τα μεγάλα και τα δύσκολα ζητήματα, όπως το έπραξε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα σας θυμίσω ότι οι παρεμβάσεις δεν γίνονται μόνο εντός κοινοβουλίου, γίνονται με συνεντεύξεις, γίνονται με παρεμβάσεις στα διεθνή φόρα. Θυμίζω ότι ήταν ο ίδιος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης για πολύ δύσκολα ζητήματα που είχαν να κάνουν και με τα Βαλκάνια. Μίλησε αναλυτικά και για τον πόλεμο στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο, αλλά βεβαίως έκανε και παρεμβάσεις συνεχόμενες στις δύο παρουσιάσεις της Ιθάκης για όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας. Μίλησε για την ενότητα του προοδευτικού χώρου όταν τα κόμματα τότε στήθηκαν του προοδευτικού χώρου, εννοώ σε αναντιστοιχεία με τις περιστάσεις όταν η κοινωνία τους έλεγε βρείτε τα. Άφησε το χώρο και το χρόνο προκειμένου να υπάρξουν πρωτοβουλίες. Δεν προέκυψαν πρωτοβουλίες και αναγκαστικά, αφού η σύνθεση απέτυχε, έρχεται να γίνει φορέας μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Άρα όχι, δεν δέχομαι καθόλου την κριτική αυτή που λέει ότι δεν έχει γίνει αυτοκριτική ή δεν άλλαξε την ευθύνη.
6: Σκηνοθετικά, επικοινωνιακά έχετε κερδίσει τις εντυπώσεις. Προγραμματικά πότε θα σας δούμε, θα σας ακούσουμε?
7: Ακούω επίσης μια κριτική που λέει ότι η εμφάνιση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα ήταν περίπου μόνο επικοινωνία, περιτύλιγμα και το περίφημο rebranding. Αυτή είναι, το λέω για να ακουστεί, γιατί είναι η κριτική η οποία γίνεται.
8: Αυτό είπε και η κυρία Πέρκα, παρένθεση. Ότι έχετε ακριβούς επικοινωνιολόγους, αλλά κλειστή πόρτα, έτσι είπε η κυρία Πέρκα. Το είδατε, φαντάζομαι.
7: Να απαντήσω λοιπόν και στα δύο, και στην επικοινωνία και στις συνεργασίες. Προσέξτε, έχουμε ένα πολιτικό εγχείρημα το οποίο έχει στις τάξεις του ένα Ινστιτούτο, ένα Ινστιτούτο που αποτελείται με πάνω από 50 επιστήμονες, εγώ θεωρώ και εκτιμώ τα καλύτερα μυαλά σε Ελλάδα και εξωτερικό, τα οποία τροφοδοτούν το δημόσιο διάλογο με επεξεργασίες, συμμετέχουν σε συνέδρια, κάνουν δημόσιες παρεμβάσεις, τροφοδοτούν το νέο πολιτικό εγχείρημα με προτάσεις πολιτικής. Ήδη σήμερα που μιλάμε, καταρρύπτεται αυτή η κριτική, διότι απάντησα προηγουμένως ότι έχουμε σχέδιο για το πιο σοβαρό ζήτημα που απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία και αυτό έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Φαντάζομαι θα το έχετε δει. Το δεύτερο, όσον αφορά τις συνεργασίες, ξέρετε, απευθύνεστε σε κάποιον ο οποίος το κομμάτι των συνεργασιών την προσπάθεια όχι απλά την προχώρησε, αλλά την εξάντλησε, πρέπει να σας πω. Την ώρα λοιπόν που ορισμένοι από εμάς απολαμβάναμε τη χλέβη και την απαξίωση των υφιστάμενων προοδευτικών κομμάτων όταν παίρναμε πρωτοβουλίες. Παράδειγμα, είχαμε κάνει πριν δύο χρόνια, θυμίζω, εκείνη τη μεγάλη εκδήλωση με τον Μανώλη Χρυστοδουλάκη και την Εύθυνη Αρτσιόγλου στο θέατρο Α, με χιλιάδες παρευρισκομένους. Και πρέπει να το πω, όχι ως παράπονο, αλλά θέλω να καταγραφεί αυτό, ότι στη συγκεκριμένη εκδήλωση, στην πολύ μεγάλη αυτή εκδήλωση, δεν είχε πατήσει το πόδι του ούτε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Το λέω λοιπόν επειδή η μνήμη και η ιστορία έχει γράψει και οι όψιμοι υποστηρικτές των συνεργασιών, όταν τέθηκαν τα ζητήματα, δυστυχώς ή κρύφτηκαν ή δεν στάθηκαν στο ίδιο.
6: Αυτό είναι η αιτία να λέτε σήμερα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος με εσάς?
7: Σε καμία περίπτωση. Το ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι είναι όμορος χώρος, το αντίθετο πρέπει να σας πω. Εμείς βεβαίως απευθυνόμαστε προς το ΠΑΣΟΚ λέγοντάς ότι πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει. Τα προηγούμενα χρόνια και δια της απλής αναλογικής και όταν τέθηκε το αίτημα για προοδευτική κυβέρνηση δεν άπλωσε το χέρι του και επέλεξε να ενταχθεί στο λεγόμενο αντισύριζα μέτωπο. Ακόμα και μετά από αυτό όμως τα τελευταία χρόνια όταν ζητήσαμε τη συνεργασία φαίνεται ότι η πόρτα είναι κλειστή προς τα αριστερά. Ενώ προς τα δεξιά πρέπει να σας πω με δηλώσεις κάποιων κορυφαίων στελεχών, της κυρία Διαμαντοπούλου, του κυρίου Γερουλάνου.
6: Αλλά έχει πάρει απόφαση στο συνέδριο ότι δεν θα γίνει αυτό προς τα δεξιά τώρα.
7: Βεβαίως, φυσικά το γνωρίζω. Αλλά εγώ άκουσα για παράδειγμα την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει ότι μέχρι τις εκλογές είμαστε αντίπαλοι με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Και ο κύριος Γαβριλίδης λέει για δεξί φλάς του Αλέξη Τσίπρα πάντως. Μια που λέμε.
7: Αυτό θα πρέπει, ξέρετε, να πιστοποιείται. Εμείς λέμε το εξής. Εμείς λέμε ότι έχουμε ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο στις προτάσεις μας. Είναι στο έδαφος της αριστεράς. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να σας πω ότι απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες. Όχι μόνο στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες. αλλά και στους πολίτες εκείνους οι οποίοι ψήφισαν τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε προηγούμενες εκλογές. Και αν θέλετε, η χθεσινή δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο στο γεγονός ότι οι εισρωές μας δεν είναι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ που το αναμένει κανείς ή σε ένα μεγάλο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ που θα το αναμένει κανείς, αλλά περίπου μία μονάδα, δηλαδή το 1/10 περίπου των ψηφοφόρων μας, προέρχεται από τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας και των ψηφοφόρων του κ. Μητσοτάκη. Άρα αυτή η πανστρατιά την οποία ευαγγελιζόμαστε, αυτή η προσπάθεια να υπάρξει μια απεύθυνση με προτάσεις πολιτικής που έχουν πολιτικό πρόσημο αλλά απευθύνονται σε όλη την κοινωνία, μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος ότι
6: πάντως,
7: πράγματι έχει απήχηση.
6: Σωστό. Το εκτιμάτε έτσι. Μακάρι να σας βγει έτσι. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα, μιλώντας για συνεργασίες, να φανταστώ ότι και τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, τότε το 2009-10, σας είπε για συνεργασία, του κλείσατε την πόρτα και βγήκατε στις πλατείες. Τότε και χλεβάζατε τον Γιώργο Παπανδρέου και τους συνεργάτες του. Έτσι, κάποια στιγμή κλείσατε και εσείς την πόρτα και καβαλήσατε το κύμα της αγανάκτησης. Έτσι δεν είναι? Και σας έκανε και κυβέρνηση. Και όρθα.
7: Μπορούμε να ερμηνεύσουμε με διάφορους τρόπους την ιστορία. Θυμάμαι πάντως το 2010 η χώρα να χρεοκοπεί, κανείς να μην αναλαμβάνει την ευθύνη και να υπάρχει μια βίαιη κοινωνική κινητικότητα η οποία οδήγησε στην κατάρρευση του πάλε ποτέ δικοματισμού. Το ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια βρέθηκε σε ποσοστά πάρα πολύ χαμηλά, μονοψήφια ποσοστά κοντά στο 4-5%.
6: Κάποιοι είχαν πει τότε σώσαμε τη χώρα, αλλά δεν σώσαμε το ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι το είχαν πει τότε μέσα από το ΠΑΣΟΚ.
7: Προφανώς ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ τότε μετακινήθηκε και συναντήθηκαν πάλι οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς με τον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Άρα δεν ξέρω αν τέθηκε πράγματι τότε ζήτημα συνεργασίας ή πράγματι αυτό ήταν μια προσπάθεια αυτοδικαίωσης του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακόμα μέχρι και σήμερα δεν μετανιώνει, πρέπει να σας πω, για αυτή τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς όχι. Και τότε.
6: Αυτό
7: και
6: τώρα, γιατί το λέτε? Έχουν δηλώσει πράγματα και θάματα για τη συγκυβέρνηση αυτή και στελέχη κορυφαία του ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, είναι και ο ρόλος σας από εδώ και πέρα και να στοχεύετε και να προσπαθείτε να πλήξετε το ΠΑΣΟΚ όπως και τη Νέα Δημοκρατία επικοινωνιακά.
7: Θέλω να το απαντήσω. Εμείς δεν έχουμε κάποιο διμέτωπο αγώνα με το ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ λειτουργούμε με όρους μονάχα προγραμματικού ανταγωνισμού. Βάζουμε κάτω τις προτάσεις μας και συγκρίνουμε ποια είναι καλύτερη, ποια είναι χειρότερη και την απευθύνουμε στους πολίτες. Μονομέτωπο αγώνα έχουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία σε αντιπαραθετική σχέση με ένα εντελώς αντιπαραθετικό
6: πάντως
7: πρόγραμμα.
6: Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να δούμε και τις θέσεις σας για το στεγαστικό, για την υπογεννητικότητα, για τους μισθούς. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά σιγά σιγά.
7: Είστε ανυπόμονος και στο πρώτο δεκαήμερο ζωής του νέου κόμματος θέλετε να τα δείτε όλα τώρα.
6: Σας δίνουμε
7: μια πρώτη γεύση σήμερα για το νούμερο ένα θέμα που είναι της ακρίβειας και σας καλούμε να την αξιολογήσετε την πρόταση.
6: Εμείς αντιλαμβανόμαστε δημοσιογραφικά, κύριε Τεμπονέρα, ότι υπάρχει μια πολύ πιο σοβαρή, ένα πολύ πιο σοβαρό σχέδιο τούτη τη φορά. Το πάτε πάρα πολύ καλά το πράγμα. Είπαμε, και όχι μόνο σκηνοθετικά, ανακοινώνεται κάθε εβδομάδα κάποια πρόσωπα καινούρια, μας δίνετε λίγο-λίγο έτσι τους δημοσιογράφους τροφή για να σχεδιάσουμε, να συζητήσουμε. Να σας ρωτήσω τώρα, νέα πρόσωπα, για ποιους παραμένουν κλειστές οι πόρτες για το κόμμα? Παρετούνται από την αριστερά, από το ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να έρθουν, θα τους πάρετε όλους? Υπάρχει απαγορευτικό για κάποιους?
7: Όταν μιλάς για παντρατιά και μια πανδημοκρατική συμπαράταξη, αυτό βεβαίως απευθύνεται σε όλους και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Υπό έναν όρο μόνο. Έχουμε πει πρώτον ότι δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην παρούσα περίοδο. Αυτό το κάνουμε ακριβώς γιατί θέλουμε να δείξουμε ένα διαφορετικό σημείο πολιτικής ηθικής. Ότι δεν μπαίνουμε
6: το αγοράζουμε. Τι είναι αυτό,
7: στην παρούσα φάση. Δεύτερον, διότι ο δεύτερος όρος είναι ότι όλοι μπορούν να έλθουν, αλλά δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις, όροι και προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν, εδώ δεν υπάρχουν ειδικές μετακυρήσεις, αλυσβερίσια ή συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Όποιος θέλει να έρθει να στηρίξει είναι ευπρόσδεκτος. Αυτό όμως δεν μεταφράζεται σε καμία απολύτως πολιτική.
6: Θα επιμείνουμε στο νέο πολιτικό προσωπικό, δηλαδή, καταλαβαίνω, να μην έχουν έτσι πολλές ελπίδες όσοι από τους παλιούς είχαν θητεύσει, είχαν βουλευτικές ή και υπουργικές θέσεις, ότι θα τις ξαναέχουν στο νέο σχήμα.
7: Ξέρετε, πρέπει να αποδείξουμε και στον κόσμο, αν θέλουμε να ανακτήσουμε και την αξιοπιστία μας ως χώρος της αριστεράς, ότι δεν συνδέουμε την παρουσία μας σώνει και καλά με κάποια καρέκλα ή με κάποια θέση ευθύνης. Μπορούμε να είμαστε απλοί στρατιώτες, μπορούμε να βοηθούμε χωρίς αυτό να συνδέεται με οποιαδήποτε θέση σε υψηλά κλιμάκια. Άρα υπό την έννοια αυτή, ναι, απευθυνόμαστε σε ένα νέο ήθος της αριστεράς, όπου όλοι οι άνθρωποι έρχονται να προσφέρουν, να συστρατευτούν, να συνδιαμορφώσουν βεβαίως και να έχουν ρόλο. Δεν τον απεμπολούμε αυτό για κανέναν σε κάθε περίπτωση. Από εκεί πέρα όμως, τα υπόλοιπα όλα θα κρυθούν μέσα από συλλογικές διαδικασίες σε επόμενο χρόνο.
6: Πάντως έχετε δηλώσει ότι δεν είστε θεροβάμονες και ότι δεν θα φέρετε τον παράδεισο από την επόμενη μέρα.
7: Λίγα πράγματα και καλά θα κάνουμε. Απολύτως ικανά όμως θεωρούμε να αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών. Μάλιστα. Δεν υποσχόμαστε σε όλους τα πάντα. θα εφαρμόσουμε και θα παρουσιάσουμε στην πόλη σας τους επόμενους μήνες ένα ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, μετρήσιμο ποσοτικά αλλά και κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να δείξει ένα διαφορετικό δρόμο και να μας αποτρέψει από μια πορεία απόκλησης που έχει η χώρα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Διάβαζα σήμερα τα στοιχεία, είμαστε πρωταθλητές σε μια σειρά αποδείκτες, αγοραστική δύναμη, ενίκεια, κόστος στέγη.
8: Κύριε Τεμπονάρη, επειδή είπατε στην πόλη μας, να το περιμένουμε δηλαδή αυτό το Σεπτέμβριο στην έκθεση.
7: Ναι, ναι, είμαι καθαρός απέναντι σε αυτό. Στη ΔΕΘ θα εμφανιστεί ένα πλήρες πρόγραμμα, προφανώς και θα έχουμε παρεμβάσεις όλο το καλοκαίρι.
6: Αυτό το
8: πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
6: Αυτό η Θεσσαλονίκη που παρουσιάζει όλα τα προγράμματα από όλους, θέλω να πω. Κάποια στιγμή δεν υλοποιείται ούτε το 1/3 από αυτό. Το έχουμε ως προνόμιο εδώ σε αυτή την πόλη.
7: Ξέρετε, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια χρονική στιγμή τομής για το πολιτικό σύστημα. Και θέλω να πιστεύω, είμαι απολύτως πεπισμένος γι' αυτό, ότι από τα λάθη του παρελθόντος έχουμε μάθει. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ξέρετε, για το πολιτικό εγχείρημα, γιατί ακριβώς αφομοιώνει.
6: Γίνατε σοφότεροι, γίνατε.
7: Όλα ακριβώς όσα.
8: Και πιο έμπειροι.
7: Μάλλον πλήγωσαν και τον κόλπο.
8: Μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
6: Καλή συνέχεια.
8: Γεια σας.
7: Καλά, γεια σας.

0: Λίγο πριν τη μία, λοιπόν.
1: Στο μεταξύ, αυτό το τραγούδι μου θυμίζει ξεκάθαρα τα εφηβικά μου χρόνια, ναι, τα νεανικά μου χρόνια, τότε που πήγαινα κι εγώ.
0: Ήθελα να τα ακούσουμε σε όλη τη διάρκεια, αλλά μάλλον θα συναχωρούσαμε με την καλή συνάδελφο που
1: λοιπόν,
0: περιμένει.
1: Και θα πάμε λοιπόν στα παιδιά της τρίτης λυκείου που έδωσαν και σήμερα κάποιο μάθημα στο πλαίσιο των πανελλαδικών ή πανελληνίων εξετάσεων. Το ίδιο, όπως μας είπε και ο κ. Μπαμπινιώτης. Είναι μαζί μας η καλή συνάδελφος η Σοφία Ιπακαλίδου για να μας πει: ήταν εύκολα, ήταν δύσκολα τα θέματα. Σοφία,
2: να
1: καλησπέρα.
2: Θα με το θέμα των ηλικιών.
1: Ορίστε.
2: Παλιά είχαμε τις δέσμες.
1: Δέσμες, δέσμοι, ναι.
2: Τις ομάδες προσανατολισμού.
1: Ναι, αλλά πες μου λίγο το.
2: Ναι,
1: το από REM δεν είναι το, το δικό. Ναι.
2: Καλοκαίρι ήταν, γράφαμε και.
1: Βέβαια, ακούγαμε REM. Βέβαια.
2: Καλοκαίρι και διαβάζοντας ένα κείμενο στην παράλλαξη για το πώς κλείναμε τις διακοπές μας. Νομίζω πήγαμε αρκετά χρόνια πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όταν δεν υπήρχαν οι γνωστές πλατφόρμες και τα υπόλοιπα.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα. 5 του μήνα ήταν τα λατινικά, για τα γενικά λύκεια μιλάμε πάντα, η χημεία και η πληροφορική. Να πούμε ότι οι μαθητές συνάντησαν διάφορα, ξεκινώντας με αυτούς που έδωσαν τα λατινικά. Πάντα, σύμφωνα πάντα με τους εξεταστές, με ανθρώπους από φροντιστήρια που γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται. Τα λατινικά λοιπόν τα θέματα κρίνονται βατά και πλήρως εναρμονισμένα με τη διδαχθήσα ύλη. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να εξεταστούν σε δύο διδαγμένα κείμενα, το 35 και το 49, τα οποία αφορούσαν τον Ατήλιο Ρίγουλο και την Πορκία, σύζυγο του Βρούτου. Έψαξα και διάβασα και τις ιστορίες τους, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εμείς σας πεις τώρα, δεν έχουμε χρόνο.
2: Όχι, δεν σας πω, δεν έχετε χρόνο, να πούμε τώρα. Ότι οι μαθητές κλήθηκαν να αποδώσουν μετάφραση αποσπασμάτων και να πατήσουν σε γραμματικές, συντακτικές και τιμολογικές ασκήσεις, τίποτα όμως που δεν ήταν κάτι το οποίο δεν είχαν διδακτεί. Οι γραμματικές και οι συντακτικές ασκήσεις κάλεψαν ευρύ φάσμα της ύλης και παρουσίασαν διαφασισμένη δυσκολία, απαιτώντας καλή προετοιμασία και προσοχή σε λεπτομέρειες. Τώρα, στη χημεία, για να τα πούμε γρήγορα, εκεί τα θέματα, σύμφωνα πάντα με τους εξεταστές, ήταν πιο απαιτητικά σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Ειδικά το θέμα Α, το οποίο ναι μεν θεωρείται αναμενόμενο και εκτός από το θέμα Α που θεωρούνταν αναμενόμενο και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, υπήρχαν ζητήματα στο θέμα Β και στο θέμα Γ που περιλάμβανε ερωτήματα αυξημένης δυσκολίας. Τώρα, απαιτητικά ήταν και τα θέματα στην πληροφορική, λένε οι άνθρωποι που ξέρουν και τα περσινά και τα προπέρσινα θέματα που δόθηκαν, τα οποία σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς καταλήγονται μάλιστα και στα δυσκολότερα των τελευταίων ετών. Οι ερωτήσεις σωστού λάθους στο θέμα Α απαιτούσαν βαθιά γνώση της θεωρίας, ενώ οι υπόλοιπες θεωρητικές ερωτήσεις και οι ασκήσεις, εκείνες που ήταν ειδικά αντιστοίχησης, κρίθηκαν πιο προσιτές. Στο θέμα Β υπήρχε μία παγίδα στο ερώτημα Β2 κατά τη διαδικασία μετατροπής, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει αρκετούς μαθητές σε λάθη, εκτιμούν τώρα οι εξεταστές. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο ΓΕΛ ολοκληρώνουν τη Δευτέρα με την εξέταση των μαθημάτων της ιστορίας για την ομάδα προσανατολισμού των ανθρωπιστικών σπουδών, της φυσικής, για τις θετικές σπουδές και σπουδές υγείας και της οικονομίας, για την ομάδα σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ, το πρόγραμμα συνεχίζεται από τις 6 έως και τις 15 Ιουνίου με μαθήματα ειδικότητας. Έχουμε λοιπόν τα ειδικά μαθήματα, τα γνωρίζουν τα παιδιά, θα κάνουν κουράγιο, συνεχίζεται αυτή η διαδικασία και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για τους ίδιους. Κυρίως και για αυτά που έχουν θέσει ως στόχους.
0: Σίγουρα δεν θα πάνε καλά για όλους, σε πάση περιπτώσει, για όλους όσοι το αξίζουν και, εν πάση περιπτώσει, για αυτούς που τα φρόντισαν να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.
1: Σοφία, εμείς σε ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Που φροντίσαμε να σε θυμίσουμε και τα χρόνια σου τότε τα αθλητικά. Σοφία μας.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, ναι, έχουμε μία είδηση που έγινε πριν λίγο γνωστή στην Βουλή. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 από τα 1.250 που είναι τώρα. Έγινε μία επίκαιρη ερώτηση από τον κύριο Σιμόπουλο και ο κ. Πιερακάκης είπε ότι σήμερα είμαι σε θέση να ανακοινώσω αυτήν την αύξηση αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού. Μάλιστα. Επίσης, εσείς που θα κυκλοφορήσετε σήμερα το βράδυ στον περιφερειακό από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, θα γίνουν εργασίες κοπής πρασίνου στον περιφερειακό. Θα κλείνουν κάποια τμήματα.
0: Μήκος.
1: Ναι, θα κλείνουν όμως ανατμήματα λίγη ώρα. Γενικά όμως να είστε πολύ προσεκτικοί και όλοι να είστε προσεκτικοί που πιάνετε τη μόνη στα χέρια.
0: Μπορείτε
1: ειδικά
0: να το αποφύγετε
1: το
0: περιφερειακό, να αποφύγετε για σήμερα το βράδυ.
1: Πάντως τώρα μην τον αποφεύγετε, γιατί μια χαρά κυλάει ο περιφερειακός, δεν έχει κίνηση. Έχουμε αρκετή κίνηση όμως στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Για αρκετική να φύγετε, να φύγετε τώρα.
1: Έχει στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα εξόδου αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα.
1: Αυτά.
0: Ωραία, λίγο πριν από τη μία, εμείς θα εγκαταλείψουμε το στούντιο, εσείς παραμένετε συντονισμένοι στον 102 FM. Μαζί θα τα πούμε με την κυρία Εφη Τσαμπάζη.
1: Την ερχόμενη Πέμπτη
0: και την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε καλά να περνάτε σε ό,τι και αν κάνετε. Υγεία και ευτυχία σε όλους και να προσέχετε.
1: Γεια σας.
3: Μη σε νοιάζει, δεν πειράζει. Ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν. Και μες τη νύχτα θα χαθούν. Μα ό,τι είσαι και ό,τι αξίζεις.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πορεία απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής, αύριο απολογεί το σύζυγός της για τη δολοφονία της. Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην Ιγουμενίτσα εν ώψη της διεθνούς συνάντησης της Λέσχης Hells Angels. 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών στον Προμαχό να εντοπίστηκαν γκλόπ, μαχαίρια και σιδηρογροθιές. Στον ανακριτή σήμερα 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα. Νέες οδηγίες για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο. Υπερχείλησαν χήμαροι μετά την κακοκαιρία στη Χαλκιδική, κλειστή δρόμη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο. Δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθ' ομολογία δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονη σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι, όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε σε κάθε περίπτωση. Θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες φορείς, εμπορικό σύλλογο, νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Μεσημείας και πολλοί άλλοι, αναμένεται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της συγκέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη». Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο Earth News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίηση, σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφτασαν στο σημείο φωτογραφία αντιμετώπιση σύνδεκο γυναικής βίας της Καλαμάτας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της. Απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχτεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς, όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Η Σωρός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά τραύματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις. Οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
0: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του του Panic Button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, η Ειρήνη, ο άντρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβησε βάρος της σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του, να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγκια και ένας παράνομος ασύρματος.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ακούγοντας τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό
0: έτσι
3: σκεφτόμαστε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
3: Σήμερα έχουμε άλλον έναν. Είναι ο 8ος, να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον ιατρικό σύλλογο και το δικηγορικό, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Το ζητούμενο στις φυλακές αυτές είναι ότι είναι πολλοί κρατούμενοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί περίπου 350, είναι πάνω από 700, το ένα. Και το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και καιρό και είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι. Καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ. Των φίλων Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, επίσημα σήμερα το απόγευμα.

0: έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη θύματος. Ανάλογα και σε συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον Προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Οικουμενίτσας και της Θεσπρωτείας, οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Προμαχώνα είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπ, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονος που συνελήφθη χθες στη Γιάννουλη Λάρισας για οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρησης του ελληνικού FBI, που συνεχίζει τις έρευνες για τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε επιχειρηματίες με το πρόσχημα πώλησης χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις, από τις οποίες εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν κρατούμενοι ενώπιον του δικαστήριου. Ο τέταρτος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε στις έρευνες που έγιναν στις 7 Μαρτίου, οι αστυνομικοί του FBI είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας. Συνεχίστηκε βεβαίως η έρευνα. Χθες είχαμε τη σύλληψη του 46χρονου, όπως είπαμε, έκρυβε όπλα και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου. Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες αρχές είναι πώς στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελεία κίνητα, ένα εκ των οποίων, όπως είχαμε πει και τότε, διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο. Κυκλοφορούσαν βεβαίως με ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διοικητικές αρχές, δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως, και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις οικίες, σε 2 οικίες πολυτελείς σημαίες, όπως είπαμε, διαθέτει και μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον. Μάλιστα. Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και σε ποιανού το όνομα ήταν, η αλήθεια είναι, Γιάννη, αφού δηλώναν σκηνίτες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εισήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων

0: από την Αλβανία.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυχτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη για αστραπία επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέφθηκαν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Εγκυμονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς δύο ύποπτα οχήματα. Ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων και συνέλαβαν επαυτοφόρο έναν 38χρονο άνδρα. Ένα 41χρονο και ένα 43χρονο. Δηλαδή βρήκανε 234 φιάλες, μεταλλικές φιάλες λαθρέου φρέων, συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών. Η αξία, η εμπορική αξία του κατασκευτέως υπολογίζεται σε πάνω από 82.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το επιβατικό αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, ήταν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν υποστηρικτικό μέσο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου. Μάλιστα. Το όχημα άνοιγε σε μια 40χρονη Ελληνίδα και είχε παρακολουθεί στο κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε στο τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτούς που προανέφερα. Οι κατασκευθείς της φιάλης έχουν ήδη παραδώσει στο τελωνείο Καστοριάς, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί, ενώ δείχματα θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτους, η Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούγε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του. Είναι απίστευτο.
3: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες, ναι, οι οποίοι υποστήριζαν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το σιρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, για τον οποίο είπαν ότι αναρχήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και άνοιξε το σιρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι δύο οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή. Ναι. Και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
0: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του Σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
3: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα, ναι, την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από ραντάρ τις αρχές τους πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα αυξήθηκε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυριοδικείο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρε, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Πριν από 15 περίπου λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, συγγνώμη, 82χρονος, 86χρονος, ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
0: Ναι.
4: Ωστόσο, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι, από το περιστατικό αυτό αδελφοκτονίας, με έναν 82χρονο, να επαναλάβουμε, να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπροσωκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχουν στα χέρια τους ακόμη και το σχετικό έγγραφο της ενδοδικαστικής υπηρεσίας, γιατί διατάχθηκε νεκροψία νεκροτομή. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης. Και όπως όλα δείχνουν, βάσει τις πληροφορίες μας, αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, να προετοιμάσει δηλαδή την,
0: την απολογία του.
4: Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση του και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του αρέτατου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
5: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε νομίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και όπως σωστά ανέφερε η Ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημής του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι να σου πω ότι το σήμερα στο αεροδρόμιο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης της γεροπραξίας που έχει αναδειχθεί ως ανάδοχος και η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση της διαχείρισης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τώρα να σου πω ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα από την Καλαμάτα δύο διεθνείς προθορισμούς, το Μιλάνο στον Μπέργαμο συγκεκριμένα και τη Βιέννη, αποτελώντας μία από τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν σε σύνδεση με σημείες με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο εμπορικός διευθυντής τώρα της εταιρείας, ο Τζέισον Μαγκίνες, χαρακτήρισε απίστευτο το ενδεχόμενο σχεδόν τετραπλασιασμού των τελών, υποστηρίζοντας ότι η Καλαμάτα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους ερηνούς μήνες. Τώρα η αεροπορική εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει επιπτώσεις της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις των χρεώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Fraport Greece για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, την πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθι επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αναεροπορική εταιρεία. Αντιθέτως, εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣ, το οποίο ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες τάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αφορά όμως πάλι μόνο τα μεγάλα τυροκομεία, ενώ η απαγόρευση εξόδου ντόπιων κρεάτων κρατά κλειστά και τα σφαγεία. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, το ότι θα επιτραπεί έξοδος γαλακτοκομικών πέραν από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά εξαιρούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτη που έχουμε κρούσμα αυθόδους πυρετού στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία. Και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση, όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία. Τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί. Δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα, οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρη στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι
0: κλειστές. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
6: Τι θα γίνουν, ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων που ναι μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ.
0: Μάλιστα,
6: είναι μια κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Βαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων δεν φαίνεται να το λύνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ιμαθία. Ο Παύλος Αρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, ευνηδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο κοπανό και στα μονόσπιτα της Ιμαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξής, για να μην σαπίσουν τα ροδάκινα, να κάνουν εκ νέου ραρτίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι σημαίνει και έξτρα έξοδα για αυτούς. Πάντως ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ, καθώς επόπτης βρέθηκε στην περιοχή το πρωί για να διαπιστώσει τις ζημιές στις καλλιέργειες. Βέβαια, το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
0: Μάλιστα, και για να προχωρήσουν, φαντάζομαι και η αποζημίωση των ανθρώπων, αν ο ΕΛΓΑ έχει φτάσει έγκαιρα.
8: Σε
0: δεύτερο χρόνο, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Ορμίλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Συθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθου. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί ή κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο Τοπίρου και τον Δήμο Αυδείρων, εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, στελεχώνεται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός θα παίρνει με τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή, και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο έργο στα περιφερειακά νοσοκομεία, ναι, όπως δήλωσε ο Υπουργός, είναι η ανακαίνιση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων του τμήματος επειγόντων περιστατικών και η επέκτασή τους κατά 600 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ένα έργο ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και κοινός παρονομαστής σε όλες τις επισκέψεις που πραγματοποιεί ο Υπουργός είναι το μήνυμα που στέλνει, διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι κανένα κέντρο υγείας δεν θα κλείσει, κανένα νοσοκομείο επίσης δεν θα κλείσει. Συνεχίζεται η περιοδία του Υπουργού, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στο κέντρο υγείας Ιάσμου. Πήγε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
9: Θα ακολουθήσει και το, ναι, Κέντρο Υγείας Σαπών, συγγνώμη, επίσκεψη, ναι, ναι, στο Κέντρο Υγείας Σαπών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θράκη τώρα πάμε στην Σύρο για να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς εκεί είναι τεταμένη η κατάσταση στο κέντρο του νησιού λόγω άφιξης κουρασγερόπλου με Ισραηλινούς. Λίνα.
10: Καλό μεσημέρι από τη Σύρο. Πράγματι, σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφιξη του κουρασγερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κουρασγερόπλιο έφτασε σε 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφιξης του κουρασγερόπλιου και μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Στήρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν στην συνέχεια στην πλατεία Μιαούλιο που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, φυσικά, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλη μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση. Ωστόσο, με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα. Υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει. Έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισιές. Εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας
0: αποτράπηκαν τα χειρότερα.
10: Ναι, αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το κουρασγερόπλιο να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι οι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην Έρτα Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΙΑΜΒ για αξιοποίηση πηγών σε χωριά του Πηλίου. Είχε μια συνέντευξη τύπου.
11: Αντιπροτάσεις από κατοίκους. Ναι, γιατί η ΔΕΙΑΜ κάνει την πρόταση, αυτοί κάνουν τις αντιπροτάσεις.
0: Μάλιστα, σωστά, σωστή.
11: Λοιπόν, τώρα, αυτό το οποίο τονίστηκε ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό είπαν στη συνέντευξη τύπου, καθώς η μελέτη αυτή της ΔΕΙΑΜ, όπως είπαν, αν εφαρμοστεί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το master plan της ΔΕΙΑΜΒ και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχωνίων, βασίζεται σε σχέδια άδειας νερό από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι αυτά δεν φτάνουν ακόμη τώρα και σε εμάς, όχι να τα πάρουν αργότερα. Επίσης, μελέτησαν τα ίδια στοιχεία ακριβώς όπως και η ΔΕΙΑΜ και όπως φαίνονται μέσα στη μελέτη, απλά επικαιροποίησαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα οποία εκείνοι μελετούν και σε αυτά τα οποία μελετάει η ΔΕΙΑΜ, η οποία και η ίδια, ενώ στο master plan εκτιμά τη συνολική απορροή της λεκάνης στη συγκεκριμένη στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμοι. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο Μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα Πλατανίδια και το Μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την επανεκτίμηση των πραγματικών ιδρυευτικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα 40% στο προδημικό συγκρότημα. Στη συνέχεια, τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις. Ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση την ανθρωπία ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΙΑΜ.
0: Ναι.
11: Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Μάλιστα, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, να κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο πύλιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. Ακριβώς. Ναι. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλή Σακαραφιλίδης από την ΕΡΚΟ, Ζάνης, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όρημα και ξεκινά πλέον άμεσα η υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος δικής μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τις Υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της Παλαιάς Πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς, της σχολής αστιφυλάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Περιλαμβάνεται το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωση υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου Καστοριάς, Πολκέρασο Άγια Νάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και Πτολεμαϊδα Ασβεστόπετρα.
0: Πολύ σημαντικά έργα, η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλτήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
12: Ναι, στον Βενετικό ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή του και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει σορευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό. Ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας στέρηγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έκκληση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ, ναι, και αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, mm-hmm, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον εξυγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Παναρκαδικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
0: Πολύ σημαντικό.
13: Ακριβώς στο κέντρο όμως, στο Μοριά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλώς μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπεται. Θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Τμήματος του Πελητηρίου Μαγνησίας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
14: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επεδίωκε, του ζητούσε.
14: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι οι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν φυσικάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 23 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ακόμα παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η Φήμη έχει υποστεί μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
0: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
14: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα... Ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβρη.
0: Σωστά.
14: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή, ναι, σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει σε ζώνη. Ναι. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού ξεκινήσανε, μάλιστα, βέβαια τον Απρίλιο, mm-hmm, και τον Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
0: τελευταία στιγμή,
14: τον Αύγουστο.
0: Έτσι.
14: Τελευταία στιγμή.
0: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου, τον Οκτώβρη.
14: Ωραία, έτσι, έχετε δίκιο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Και από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλικοί κόμβοι θα είναι έτοιμοι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
15: Το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο το σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστερήσεις, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Το δείξτε της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική όντως απαντώνται και τέτοια σημεία. Βέβαια, ο ηλεκτροφωτισμός του δικού δικτύου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι όλοι οι κόμβοι της Χαλκιδικής, και ας μην πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι φωτισμένοι και μάλιστα συντηρούνται με πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
0: Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς 3 εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
16: Και δυστυχώς το θανατηφόρο, με αυτό να ξεκινήσουμε, που έγινε στην 1η Ιουνίου, στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. Την Τετάρτη τώρα, στο Ρέθυμνο, ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολίου ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στον τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
17: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
18: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα παραμένει να, περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλή τουριστική ανάπτυξη, για τη θεματική τουριστική ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε εδώ και 25 χρόνια να υλοποιείται, αλλά ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έτσι είναι η χώρα μας, δυστυχώς. Ο καταρτικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά.
0: Σίγουρα.
18: Και ουσιαστικά φέρνει πελάτες με καλό βαλάνι, δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, να μείνουν σε καλά ξενοδοχεία, να απολαύσουν το βυθό μας.
0: Έτσι ακριβώς, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιγε απόψε αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το 16ο χοροδιακό φεστιβάλ Ερμούπολης που φιλοξενείται στο θέατρο Απόλλων της Σύρου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης με ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό με την προϋπόθεση της έκδοσης δελτίων εισόδου είτε ηλεκτρονικά είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καλό μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος θα είναι με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
2: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
1: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
4: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
5: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
6: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
4: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
7: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη.
8: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες.
7: Σου έχω καλά νέα γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
8: Τα πιο hot φεστιβάλ και events.
7: Αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην ΕΡΤ3. Σας περιμένουμε.
9: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Βίκη Κολτσίδα. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Συμβουλική δήλωση του Αντώνη Σαμαρά. Θα τα πούμε το απόγευμα. Είπε ερωτηθείς για το ενδεχόμενο κόμματος. Συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με οικονομία, ακρίβεια και θέματα της καθημερινότητας στην ατζέντα. Σε θέση μάχη στα δύο στρατόπεδα στον ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς δημόσιο και τράπεζες ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ανοιχτή επιστολή στο Βλαντιμίρ Πούτιν απίφθινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέει ότι πρέπει να συναντηθούν από κοντά. Διατεθειμένος για συμβιβασμό με την Ουκρανία δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

0: Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά ως μια κίνηση, άλλη μια κίνηση έμπρακτης στήριξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη γενιά των νέων πολιτικών που συνδυάζουν κομματική εμπειρία, παραστάσεις αλλά και καταδιαγραμμένο έργο. Διαβάζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Την Τετάρτη θα γίνει η ψηφοφορία και πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Χρήστο Τσαλκίδη που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Η εκλογή του Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει να τρέξει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προς εθνικές εκλογές, όπως είπες, θα αναμένεται την Τετάρτη 10 Ιουνίου, όταν θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, Πολιτική Επιτροπή. Η μετακίνησή του από την κυβέρνηση στο κόμμα είναι σίγουρο ότι θα φέρει παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, δηλαδή από την ερχόμενη Πέμπτη ή την Παρασκευή. Ούτως ή άλλως πρέπει να οριστεί και ο διάδοχος του Νίκου Ταγαρά, που απεβίωσε πρόσφατα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όπως σημειώνουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σε αυτή την πολιτική συγκυρία δεν είναι μια απλή εσωκομματική αλλαγή, αλλά μια επιλογή με καθαρό πολιτικό αλλά και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά είναι και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές. Μάλιστα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, Κέλη, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ένας τέλεχος που προέρχεται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας και γνωρίζει και το DNA του κόμματος. Επιπλέον, σύμφωνα με πηγές του Μεγάλου Μαξίμου, επιθυμεί να δείξει ο Πρωθυπουργός και την στήριξή του για ακόμη μια φορά στη γενιά των τριαντάριδων του κόμματος. Εκτιμούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι ο κύριος Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα. Δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ έχει αναλάβει και έναν από τους πιο δύσκολους και πολιτικά καυτούς φακέλους, αυτούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Εν μέσω διαδηλώσεων για τα ΤΕΠΗ ήταν πιεστικό ζητούμενο η αναβάθμιση της ασφάλειας του σιδηρόδρομου. Και η θητεία του, όπως λένε οι ίδιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ολοκληρώνεται με επιτυχία.
0: Βέβαια, και το θέμα είναι βέβαια και ποιος θα αναλάβει τη θέση του τώρα, αυτή την αρκετά δύσκολη θέση. Σήμερα έχουμε
1: εκεί και θα έχουμε νεότερα, κατά πάσα πιθανότητα, την Πέμπτη λογικά. Με τον πολιτικό χρόνο να δείχνει προς τα εκεί, ώστε την Παρασκευή, στις 12 του μήνα, να έχουμε την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης. Οι πληροφορίες μιλούν για τουλάχιστον τρεις παρεμβάσεις. Μία θέση του κυρίου Κυρανάκη, μία του εκλειπώντος του Νίκου του Ταγαρά και ενδεχομένως μία ακόμα. Και την Παρασκευή 12 την ορκομοσία των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Και ένας από τους λόγους κατά πάσα πιθανότητα που ο Πρωθυπουργός δεν θα είναι στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά.
0: Mm-hmm. Τώρα έχουμε σήμερα και την αναμενόμενη παρέμβαση Σαμαρά από το Ηράκλειο. Είχαμε μια συμβιλική δήλωση πριν από λίγο. Τον ρώτησαν εκεί οι δημοσιογράφοι για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος και είπε θα τα πούμε το απόγευμα.
1: Ναι, γιατί αυτό το οποίο περιμένουν στην ουσία πολλοί σήμερα είναι η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά μετά τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή λοιπόν δεν αποκλείεται να διαφανούν οι προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού σχετικά με τα πολιτικά του σχέδια. Με τον ίδιο, σύμφωνα τουλάχιστον όπως μεταφέρουν οι συνομιλητές του, να έχει λάβει τις αποφάσεις. Οι τελευταίες πληροφορίες από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού αναφέρουν ότι σε οργανωτικό επίπεδο είναι όλα έτοιμα. Και αυτό το οποίο απομένει είναι να πατήσει το κουμπί, αν τελικά δηλαδή αποφασίσει να προχωρήσει την ίδρυση του πολιτικού φορέα. Όσον αφορά το περιεχόμενο της ομιλίας του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο, εκεί εκτιμάται και έλεγε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα περιοριστεί σε αναφορές για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική, αλλά θα αναφερθεί και στην οικονομία και το κράτος δικαίου και ζητήματα που απασχολούν ευρύτερα την ελληνική κοινωνία. Στην κυβέρνηση είναι αναμονή, αλλά αξίζει να επισημανθεί πως όταν ο υφυπουργός ο Χάρης χρησιμοποίησε τον όρο ακροδεξιός για τον κύριο Σαμαρά, τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, όσο και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και η Αλεξάνδρα Στόκου, φρόντισαν να πάρουν αμέσως αποστάσεις από τη συγκεκριμένη περιγραφή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Τσαλκίδη. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει αυτή την ώρα με οικονομία, ακρίβεια, θέματα της καθημερινότητας στην ατζέντα, αλλά έχει γενικότερα τον στόχο να κάνει μια φυγή προς τα εμπρός, γιατί είχαμε και εκεί γκρίνια μετά τις δηλώσεις Δούκα και όλα αυτά που ακολούθησαν. Χρειάζεται μια επικοινωνιακή αντεπίθεση να βγει μπροστά. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Γκελή. Εκτός από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα ήταν και τα δημοσκοπικά ιδρύματα, τα οποία εναλλάσσονταν είτε στην τρίτη είτε στην τέταρτη θέση. Αυτό έδειξαν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις της μέτρων ανάλυσης και της προράτα, του τελευταίου 24ωρου δηλαδή, γιατί έχουμε βομβαρδισμό δημοσκοπήσεων τις τελευταίες ημέρες. Στη μία της μέτρων ανάλυσης ήταν στην τρίτη θέση, η προράτα κατέβασε στην τέταρτη κάτω από το κόμμα της κυρίας Καλλιστιανού. Από εκεί μετά, Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι πρώτο και δεύτερο, με διαφορά βέβαια μεγάλη. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται έναντι των υπολείπων. Για να επιστρέψουμε στο Πασόκ, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου στη Χαριλάου Τρικούπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε εμέσως στις δηλώσεις του Χάρη Λούκα, λέγοντας ότι δεν πρέπει να είπε όχι σε πράξεις και σε κινήσεις προξενιών με τη Νέα Δημοκρατία της διαφθοράς, αλλά είτε με το αποτυχημένα κόμματα του χθες. Αναφερόμενο ως εμέσως έτσι και στον Αλέξη Τσίπρα και την πρωτοβουλία του. Ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να κλείσει την εσωστρέφεια που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα για ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως δεν ξέρουμε αν αυτό θα γίνει, καθώς ο Χάρης Δούκας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενημέρωση, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη στο Πολιτικό Συμβούλιο, στο οποίο αναμένεται τουλάχιστον δύο από τα κορυφαία στελέχη και άλλα να του ασκήσουν έντονη κριτική του Δημάρχου Αθηναίων για τις δηλώσεις που έκανε και τη ζημιά προκάλεσε. Ήδη υπάρχουν στελέχη όπως ο κ. Νικητιάδης και άλλοι που έχουν βγει αυτές τις μέρες λέγοντας και επικρίνοντας τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του. Αν διαφοροποιείται, δεν μπορεί να παραμείνει στο Πασόκ, ο κ. Νικητιάδης, ουσιαστικά δείχνοντας κάτι το οποίο πληροφορίες έλεγαν ότι υπήρχε στη Χαριλάου Τρικούπη και στον Νίκο Ανδρουλάκη, δηλαδή εισηγήσεις ακόμα και για διαγραφή του κ. Δούκα, εφόσον συνέχιζε στην ίδια γραμμή. Είναι κάτι που περιμένουμε να το δούμε στην εξέλιξη. Πάντως, οι πληροφορίες σημαίνουν ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει αυτή την ομάδα των κύκλων, τέλος πάντων μια σκιώδη ομάδα εργασίας, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κορυφαία στελέχη, ανάμεσά τους βέβαια και η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας, αλλά και στελέχη που έρχονται από τη διεύρυνση. Αναφέρονται χαρακτηριστικά ο Γιάννης Πανούσης αλλά και άλλοι οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτήν την ομάδα. Περιμένουμε πληροφορίες περισσότερες Δούκας αλλά και στελέχη που έρχονται από τη διεύρυνση. Και την ολοκλήρωση του Πολιτικού Συμβουλίου για να έχουμε νεότερα για αυτή τη διαδικασία.

0: τα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Θα είναι, παρόλο που δεν συμμετέχει ως μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας και ο Παύλος Πολάκης, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην εισήγηση που θα καταθέσει ο κύριος Θάμελος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η κατεύθυνση θα είναι της υποστήριξης από το ΣΥΡΙΖΑ, της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα σε ένα ενωτικό προοδευτικό μέτωπο, στο οποίο ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός. Εκεί όμως υπάρχουν ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί όχι μόνο από τον κύριο Πολάκη, αλλά και από τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου, οι οποίοι σημαίνουν ότι πρέπει να υπάρξει αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ και να μην με κανένα τρόπο υπάρξει θέμα αυτοδιάλυσης του. Μάλιστα, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Νίκος Παπάς είπε ότι ουσιαστικά φεύγουν από τη θέση τους όλα τα εκλεγμένα μέλη, αφήνοντας δηλαδή να εννοηθεί ότι θα τεθεί και θέμα ηγεσίας. Γι' αυτό αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και με τις συνεδρίες πολιτικής γραμματείας, αλλά κυρίως, όπως σου είπα, η αυριανή της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα λυθούν και οι τελικές αποφάσεις.
1: Ουσιαστικά για το ίδιο το μέλλον του κόμματος, θα έλεγα. Να κλείσουμε με μια συνάντηση της Ελλάς που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Με δημοσιογράφους, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συσπήρωση, με στελέχη της είχαν συνάντηση εδώ σε καφέ της πόλης με δημοσιογράφους. Εκεί λοιπόν από τον Άρη Στυλιανού, από τον καθηγητή που συμμετέχει στην επιστημονική ομάδα του Επιστημονικού Συμβούλου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, αλλά και τους εκπροσώπους, αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου της Ελλάς, τον Νίκο Νιχούδη, τον Κώστα Καρπουκτσή, τον επίσης τον Αντώνη Σαουλίδη και τον Μίλτο Τόσκα, αλλά και τον καθηγητή τον Νίκο Μαρατζίδη επίσης του Επιστημονικού Συμβουλίου, μάθαμε ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη τις ημέρες της ΔΕΘ δεν έχει διευκρινιστεί, παρότι ρωτήσαμε ακόμα πού, θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, κοστολογημένο και αναλυτικό για όλα τα θέματα, κυβερνητικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει να παρουσιάσει ολοκληρωμένο το πρόγραμμά του απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ από τη Θεσσαλονίκη τις ημέρες της ΔΕΘ, να αντιπαρατεθεί δηλαδή προσωπικά ο ίδιος με τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, όπως έπαιρνε επίσης μέχρι σήμερα στο υβριδικό τρόπο με τον οποίο εγγράφονται τα μέλη. Έχουν εγγραφεί πάνω από 30.000 μέλη μέσω της πλατφόρμας MyElas. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει πανελλατική οργανική ανάπτυξη και επίσης θα λειτουργήσουν σε πρώτη φάση μια εθνική επιτροπή τέλος πάντων όπως ονομαστεί μια επιτροπή σε πανελλατική κλίμακα με συντονιστικές επιτροπές τοπικές αλλά και πολιτικά και πολιτικό, κεντρικό πολιτικό γραφείο. Ναι. Στόχος πρώτος η αναδιάταξη του πολιτικού χώρου λένε ότι επιτεύχθηκε και βέβαια από εκεί και μετά θα δούνε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα παρακολουθώντας με ενδιαφέρον τις κινήσεις αλλά χωρίς να παρεμβαίνουν στις εξελίξεις των άλλων κομμάτων, ακόμα και των όμορων, όπως τους χαρακτήρισαν έτσι χαρακτηριστικά, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τα επόμενα βήματα για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζήτησαν στο χθεσινό δείπνο αναζητούν ηγέτες των κρατών μελών της Ένωσης με τις υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Το ελληνικό μήνυμα για ταχύτητα, αλλά με έμφαση στην εκπλήρωση των προαπαιτούμενων, φαίνεται ότι απηχεί και την κεντρική θέση των ευρωπαϊκών θεσμών. Να πάμε στον απεσταλμένο του ΕΡΤ News, Γιώργο Παπακοσταντίνου.
2: Σε συνέχεια όλων όσων έγιναν χθες στο δείπνο, που είχε ως βασικό στόχο να μαλακώσουν οι θέσεις πριν μπουν οι ηγέτες στη σημερινή επίσημη διαπραγμάτωση, μα από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Αντώνιο Κώστα, που είχε ένα σημαντική διάρκεια στα τετ-α-τετ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από το δείπνο, ήταν καθαρό. Και σε τρεις άξονες, η διεύρυνση είναι γεωπολιτική ανάγκη. Η περιοχή πρέπει να πέσει πιο στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω και του ανταγωνισμού και της επιρροής που ασκείται από τη Ρωσία και την Κίνα. Το παράθυρο ευκαιρίας είναι ανοιχτό, αλλά όχι απεριόριστο. Με απλά λόγια, ναι στην ένταξη, αλλά με επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, όπως ορθά το υπογράμμισε νωρίτερα και εσύ τώρα. Το Μαυροβούνιο θεωρείται η πιο ώριμη υποψηφιότητα και ανεπίσημα φαίνεται να παίρνει το εισιτήριο για ένταξη προς τα τέλη του 2028. Από την άλλη, το πιο ευαίσθητο θέμα στο τραπέζι είναι εκείνο της Σερβίας και η ευρωπαϊκή προοπτική της οποίας, όπως είπε και στη χθεσινή συνάντησή τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Σερβίας, έχει την ελληνική στήριξη, αλλά σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών υπάρχουν αγκάθια όπως τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, το Κόσοβο αλλά και η σχέση με τη Ρωσία και την Κίνα.

0: τέλος τον πόλεμο. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εξελίξεις. Ελένη Ιατρού είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Έτοιμος για συμβιβασμούς εμφανίστηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και Ρωσίας να συμφωνήσουν σε λήξη του πολέμου. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν εξετάζει την επιστολή και ότι ο Ζελένσκι είναι ευπρόσδεκτος ανά πάσα στιγμή στη Μόσχα για να γίνει αυτή η συνάντηση. Την ίδια ώρα όμως ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε πως οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον για την Ουκρανία βρίσκονται σε φαύλο κύκλο χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Στο μεταξύ, επίθεση της Ρωσίας με ντρόουν εναντίον εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων για παιδιά στην επαρχία του Κιέβου προκάλεσε το θάνατο 4 ανθρώπων, 7 τραυματίστηκαν, 2 ενδεχομένως να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια, όπως κατήγγειλε από την πλευρά του ο Ουκρανός Περιφερειάρχης Μικόλα Καλασνίκ. Στη διάρκεια της νύχτας, ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 2 ανθρώπων στις νότιες επαρχίες Ζαπορίζια και Χερσόνα της Ουκρανίας, ενώ στη Ρουμανία έχει σημάνει συναγερμός από την έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζας. Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί ακόμη 3 θαλάσσια ντρόουν. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας έκανε λόγο για ντρόουν ίδιου τύπου με αυτά που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα από αυτή την έκρηξη, τουλάχιστον δεν είναι
1: κάτι
0: γνωστό μέχρι στιγμής. Να πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή.
1: Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Την ίδια ώρα, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί ότι λόγω του πολέμου στο Ιράν, εκατομμύρια άνθρωποι αγωνίζονται να καλύψουν τις βασικές διατροφικές τους ανάγκες και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούνται σε κατάσταση οξείας πείνας. Ο ΟΗΕ υπερδιπλασιάζει στα 640 εκατομμύρια δολάρια την έκκληση για βοήθεια προς το Λίβανο λόγω επισιτιστικής κρίσης, η οποία διαρκώς επιδεινώνεται. Παρά το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές όμως, η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, ενισχύοντας έτσι τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, είναι θαμμένο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξέρουν πώς να απεμπλακούν από τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε με νόημα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Στο μεταξύ, νέο βίντεο που εξασφάλισε το CNN φαίνεται να δείχνει ότι η πυρκαγιά στο μεγαλύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο στον κόσμο που έγινε στην αρχή του πολέμου προκάλεσε πολύ μεγαλύτερες ζημιές από όσες είχαν αναγνωρίσει δημόσια οι αμερικανικές αρχές. Το Ιράν τώρα αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο, ενώ παράλληλα ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολάχ, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Το Ισραήλ από την πλευρά του ισχυρίζεται ότι σκότωσε διοικητή της Χεσμπολάχ. Η Χεσμπολάχ όμως δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής το θάνατό του.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.

0: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε τα προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ του πρώτου τρίμηνου του 2026, τα οποία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί θετικό πρόσημο, αν και επιβραδύνει σε τριμηνιαία βάση. Ειδικότερα με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2026 παρουσίασε αύξηση 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ενώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 παρουσιάζει αύξηση κατά 2%. Όσον αφορά τις μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής: η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025, οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 2,5%, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,3%, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,6%, όσον αφορά τα αγαθά, ενώ όσον αφορά τις υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 1,2%. Σημαντική πρόοδο βλέπει η Κομισιόν στην ελληνική οικονομία, αναγνωρίζοντας τις βελτιωμένες δημοσιονομικές επιδόσεις που έχει πετύχει, ξεχωρίζοντας την εικόνα των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες φέρονται να εμφανίσουν αυξημένη ανθεκτικότητα, ισχυρή κερδοφορία και βελτιωμένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Όπως αναφέρει στην έκθεσή της, η ελληνική οικονομία παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη την περίοδο μετά την πανδημία του COVID, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,1% ετησίως την περίοδο το 2023-2025, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέρχεται στο 1%. Ωστόσο, στην έκθεση υπάρχουν και αρκετοί αστερίσκοι, με την Κομισιόν να υπογραμμίζει σειρά ανδυναμιών που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πολιετούς κρίσης και σχετίζονται με το υψηλό δημόσιο και εξωτερικό χρέος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, την ανεργία, την ενέργεια και φυσικά το στοχαστικό. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς δημόσιο και τράπεζες ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, απαντώντας ερώτηση του βουλευτή Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν το όριο της δημοσιονομικής ασφυξίας, είπε ο Υπουργός. Σήμερα είμαι σε θέση να ανακοινώσω την αύξηση στα 1.600 ευρώ, αύξηση 28% πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης προς την κοινωνία, συμπλήρωσε ο κύριος Πιερακάκης. Πάμε τώρα στο συνάδελφο Γιώργο Γεωργιάδη να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του ΕΚΕΤΑ που έγιναν από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Ναι, τα εγκαίνια έγιναν από τον Υπουργό, ο κύριος Σάββατο Καρτάτη, ο κύριος Θεοδωρικάκος μήνυμα μέσω βίντεο. Είναι οι νέες εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας μεταξύ Θεσσαλονίκης και Θέρμης. Είναι εντυπωσιακές και έχουν να κάνουν με το, όπως εξήγησε ο κ. Σταλαφάτης, με το πώς η επιστημονική γνώση διαχέεται τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην κοινωνία των πολιτών, ώστε αυτή η πολύ σοβαρή επιστημονική γνώση να έχει άμεση συνέπεια, θετική συνέπεια στην καθημερινότητα. Και έγινε και μια παρουσίαση ακριβώς αυτών των νέων εγκαταστάσεων που έχει να κάνει με μια ψηφιακή βιτρίνα, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, ακριβώς όλο του έργου που παράγουν οι 1.700 εργαζόμενοι του ΕΚΕΤΑ σε όλα τα 5 Ινστιτούτα τα οποία λειτουργούν υπό τη σκέπη του. Εντυπωσιακό ήταν το Ινστιτούτο που έχει να κάνει με την αγροτική οικονομία, όπου εκεί σε συνθήκες πραγματικές συνδυάζονται καλλιέργειες, συνδυάζονται αγροτοκαλλιέργειες οι οποίες μπορούν να είναι νέες και καινοτόμες, που μπορούν δηλαδή να αποφύγουν την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει το Ινστιτούτο της Βιοτεχνολογίας, εκεί που η ιατρική επιστήμη με την ψηφιακή επιστήμη μπορεί να δώσει ταυτότητα της για νέες θεραπευτικές μεθόδους υπέρ των ασθενών. Και μια σειρά άλλες δράσεων που δίνουν δυνατότητα σε αυτά τα 5 Ινστιτούτα με την σημαντική χρηματοδότηση η οποία καταβάλλεται κάθε έτος να συνεισφέρουν τόσο στο επιχειρήν αλλά όσο και στην γενικότερη κοινωνική συνοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η αμφιδρόμηση της οδού Δωδεκανήσου, αφού ξεπεραστούν κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια, σημείωσε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας. Ο κ. Βούγιας αναφέρθηκε και σε προτάσεις για εναλλακτική συγκοινωνία στην πόλη, σημειώνοντας ότι ίσως υπάρξουν καλά νέα το επόμενο διάστημα.
2: 40 χρόνια από την μέρα του 1906 που πρότεινα για πρώτη φορά σε ένα συνέδριο συγκοινωνιολόγων αυτή την αστική θαλάσσια συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης. Το θέμα επανέρχεται γιατί είναι φανερή η ωφέλεια και για την ρήπανση της ατμόσφαιρας και για την μείωση κυκλοφορίας από ανθρώπους που κάνουν όλο το γύρο με το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο ή παίρνουν το λεωφορείο και καθυστερούν πολύ περισσότερο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης τώρα με την καινούργια διοίκηση στην οποία συμμετέχω και με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον του Δημάρχου προσπαθεί να αποκαταστήσει αυτά τα δύο παλιά ιστορικά σχέδια μιας πόλης που τα διέθετε στην φαρέτρα των μέτρων της. Η Θεσσαλονίκη είχε και τραμ κάποτε, αλλά και θαλάσσια συγκοινωνία. Να ζητούμε προγράμματα χρηματοδότησης. Νομίζω σύντομα θα έχουμε κάποιες καλές ειδήσεις στο θέμα αυτό. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενέπαψε να προσπαθεί και να επαναφέρει το θέμα προσπαθώντας να το υλοποιήσει. Όλα τα σχέδια της πόλης, όπως το παραλιακό μέτωπο της περιφέρειας, ένα μεγάλο σχέδιο από το Δήμο Δέλτα μέχρι το Αγγελοχώρι που ενώνει 6-7 δήμους στην ανάπτυξη αυτού του παραλιακού μετώπου, χρειάζεται και θαλάσσια υποστήριξη. Δεν θα υποστηρίζεται μόνο ένα θαλάσσιο μέτωπο από ξηράς. Επομένως, το σχέδιο για το Θεσσιντέκ δίπλα στο αεροδρόμιο, όπου θα γίνει ένα μεγάλο τεχνολογικό πάρκο και πάρα πολλοί συμπολίτες μας και επιστήμονες θα εργάζονται εκεί πάνω από 4-5.000, αν με το καλό προχωρήσει σύντομα και ολοκληρωθεί. Όλα αυτά χρειάζονται εξυπηρέτηση από τη θάλασσα. Επομένως, η πρόταση αυτή επανέρχεται με πολλά επιχειρήματα και η προσπάθεια βιωσιμότητας και εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους ακτοπλώους, ίσως σύντομα μέσα συνεργασία με το Υπουργείο θα ανακοινωθεί.
0: Με σημαντική αύξηση των δενδροφυτεύσεων, παρεμβάσεις σε γειτονιές και δημόσιους χώρους και προσπάθειες ενίσχυσης του αστικού πρασίνου, η Θεσσαλονίκη επιχειρεί να βελτιώσει το χαμηλό περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Την ίδια ώρα, πολίτες και συλλογικότητες συνεχίζουν να διεκδικούν περισσότερους ελεύθερους χώρους πρασίνου, με αφορμή και τη συμβολική δράση πικνίκ που διοργανώνεται την Κυριακή στη Χάνου. Θα ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
3: Κατά 41,6 αυξήθηκε τα τελευταία 2,5 χρόνια ο πληθυσμός στο δέντρο στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Από τις αρχές του 2024 ως τα τέλη Μαΐου φυτεύτηκαν συνολικά 24.150 νέα δέντρα σε πάρκα, νησίδες, δεντροδόχους και ανοιχτούς δημόσιους χώρους, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από 58.000 σε 82.150. Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτέλεσε η κάλυψη των κενών δεντροδόχων με περίπου 4.000 νέες φυτεύσεις σε όλες τις γειτονιές. Παράλληλα, 10.750 δέντρα φυτεύτηκαν στο αστικό δάσος Τούμπας και στο ζωολογικό κήπο, ενώ ενισχύθηκε και η νέα παραλία με 550 νέα δέντρα. Παρεμβάσεις έγιναν επίσης γύρω από τους σταθμούς του μετρό, σε σχολικές αυλές, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στους κήπους του Πασά, στο Πάρκο Αναμνήσεων και στη Νέα Ελβετία, καθώς και σε κεντρικούς οδικούς άξονες και πάρκα της πόλης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Βασίλη Διαμαντάκη, στο πρώτο μισό της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής επιτεύχθηκε ο στόχος της αύξησης του πρασίνου, καθώς οι φυτεύσεις έφτασαν στις 24.150 νέα δέντρα μέσα σε 30 μήνες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας, μιλώντας στον 102 FM, υπογράμμισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες ώστε να αποδοθεί στο Δήμο τμήμα του χώρου του Τρίτου Σώματος Στρατού με στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου στο πλαίσιο της ανάπλασης της ΔΕΘ. Παράλληλα, συμβολική δράση διοργανώνει η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα στο πάρκο της ΧΑΝ. Μέσα από ανοιχτό πικνίκ με μουσική, παιχνίδια, γιόγκα, αφήγηση παραμυθιών και δημιουργικά εργαλεία, οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να φανταστούν πώς θα ήταν η πόλη αν στην καρδιά της λειτουργούσε ένα πραγματικό μητροπολιτικό πάρκο. Παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης του αστικού πρασίνου, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να καταγράφει από τις χαμηλότερες αναλογίες πρασίνου στην Ευρώπη. Σύμφωνα με μελέτες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Κοινωνικού Άτλαντα, το καθαρό αστικό πράσινο στο κεντρικό Δήμο κυμαίνεται μεταξύ 1,6 και 1,88 τετραγωνικών μέτρων ανακάτοικο, ενώ ακόμη και με τους ελεύθερους χώρους ο δείκτης φτάνει μόλις στο 2,7 τετραγωνικά μέτρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντίθετα προτείνει 8-10 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανακάτοικο.
0: Έχουμε τώρα μία ανακοίνωση από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σχετικά με τον διαγωνισμό Πράσινο Μπαλκόνι. Ενημερώνει τους συμμετέχοντες και το κοινό ότι στο πλαίσιο του διαγωνισμού οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν προσπάθεια αλλίωσης της διαδικασίας ψηφοφορίας με τη χρήση αθέμητων τεχνικών μέσων. Κατόπιν αυτών, λέει, και με γνώμονα τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας της διαδικασίας, αποφασίζεται η άμεση διακοπή της υφιστάμενης ψηφοφορίας. Οι ψήφοι που έχουν καταχωρηθεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής φυσικά δεν θα ληφθούν υπόψη, ενώ ο Δήμος θα προχωρήσει στην επαναδιαμόρφωση της διαδικασίας έτσι ώστε να διασφαλίζει την αξιοπιστία και την δικαιοσύνη του διαγωνισμού. Θα υπάρξει ενημέρωση στο επόμενο χρονικό διάστημα και παράλληλα ο Δήμος ζητάει τη συνεργασία και την κατανόηση των πολιτών. Πάμε τώρα να δούμε τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών. Σύμφωνα με όσα μας είπαν οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, ήταν βατά και αναμενόμενα τα θέματα. Όσον αφορά τα λατινικά, ο Γιώργος Ψωμιάδης είπε ότι το λεξιλόγιο, η εισαγωγή δεν απαιτούσαν χρόνο και η γραμματική δεν ήταν ιδιαιτέρως απαιτητική και όσοι προετοιμάστηκαν δεν θα έχουν πρόβλημα.
4: Παραδοσιακά τα λατινικά είναι το εντός εισαγωγικών πάντα εύκολο μάθημα της κατεύθυνσης. Ισχύει, επιβεβαίωσε τη φήμη του και ότι τα θέματα ήταν βατά, και αυτό έτσι κλισέ, αλλά πράγματι ισχύει. Και έτσι αναλυτικά να σας πω, οι μεταφράσεις ήταν εύκολες, αν και πάντα οι μεταφράσεις δεν δημιουργούν πρόβλημα στους μαθητές που έχουν προετοιμαστεί. Το λεξιλόγιο και η εισαγωγή δεν απαιτούσαν χρόνο. Πολύ εύκολα και γρήγορα θα μπορούσαν τα παιδιά να ανταποκριθούν. Η γραμματική που είχε κάποια δύσκολα σημεία ήταν μέσα στο πλαίσιο του λογικού, κάποιες εξαιρέσεις κτλ. Αλλά δεν ήταν κάτι ιδιαιτέρως απαιτητικό. Και τέλος το συντακτικό έδινε 17 μονάδες σε αναγνωρίσεις και η πρόταση που ήταν μια χρονική πρόταση που τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί και οι αναγνωρίσεις δεν τους δυσκόλεψαν πολύ. Αυτό λοιπόν που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν δύσκολο, αλλά να το πούμε έτσι και πολυφορεμένο, ήταν οι μετατροπές και η σύνδειξη αλλά και ο προσδιορισμός του σκοπού. Εντάξει, αυτά γενικά δυσκολεύουν τους μαθητές, όμως όπως σας είπα είναι εντός εισαγωγικών πολυφορεμένο, δηλαδή όσοι προετοιμάστηκαν σωστά νομίζω τα είχαν δουλέψει και να δουλέψει όλα αυτά, οπότε δεν νομίζω ότι ο προετοιμασμένος μαθητής θα είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.
0: Τώρα, όσον αφορά τη χημεία, ο Άρης Θεμικενίδης τη χαρακτήρισε τα θέματα ένα δίκαιο διαγώνισμα, δεν είχαν εκπλήξεις, δεν είχαν κάτι αρνητικό, κάτι που είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια, ειδικά το 2020 και 2021.
5: Σήμερα δεν είχαμε εκπλήξεις και δεν είχαμε κάτι αρνητικό, κάτι που ζήσαμε το 2020 και το 2021, δηλαδή θέματα τα οποία ανάπτουν ασάφειες κλπ. Ήταν σαφή θέματα, καλά διατυπωμένα, διατρέχαν όλη την ύλη. Θεωρώ ότι ήταν ένα δίκαιο διαγώνισμα το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι θα μπορούσε ένας μαθητής να φτάσει μέχρι τη βάση αν γνώριζε στοιχειώδη πράγματα από την χημεία της τρίτης λυκείου. Και βέβαια από εκεί και πέρα άφησαν ο βαθμός δυσκολίας. Υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι το τρίτο θέμα είναι το δυσκολότερο θέμα και όχι το τέταρτο. Οπότε εκεί έπρεπε να είναι ένας υποψήφιος ψύχρεμος. Αν κάπως καλώσει και δει ότι του φεύγει ο χρόνος στη διαχείριση του τριώρου, πρέπει να έχει την ψυχραιμία να αφήσει ίσως λίγο να προχωρήσει παρακάτω και μετά να επιστρέψει με μεγαλύτερη άνεση για να μπορέσει να ολοκληρώσει το θέμα. Είχε θέματα τα οποία θα έπρεπε να τα διαχειριστεί ένας μαθητής ο οποίος είχε δουλέψει καλά την οργανική χημεία του. Τα υπόλοιπα όλα ήταν ερωτήματα τα οποία έχουν δουλευτεί μέσα στα φροντιστήρια. Νομίζω ότι ένας καλά προετοιμασμένος θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε πολύ υψηλές βαθμολογίες, με μικρές παγίδες που πρέπει να έχει ένα διαγώνισμα για να ξεχωρίσει ο καλός από τον μέτριο, ο καλύτερος και ο άριστος από τον καλό. Νομίζω ότι κύλησε καλά το διαγώνισμα. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Όσον αφορά την πληροφορική, ο Πέτρος Παπαδόπουλος χαρακτήρισε αναμενόμενα τα θέματα, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν προβλημάτισαν και υπήρχε αρκετός χρόνος για να απαντηθούν.
6: Όσον αφορά το μάθημα της πληροφορικής, τα θέματα κινήθηκαν στα συνηθισμένα επίπεδα. Ήταν αναμενόμενα με σχετική διαβάθμιση των μονάδων και τα περισσότερα δεν προβλημάτισαν τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Ο χρόνος ήταν αρκετός για την ομαλή ολοκλήρωση των απαντήσεων, δεν υπήρξαν προβλήματα. Οι ερωτήσεις, σωστό λάθος, ήταν αναμενόμενες και σχετικά εύκολες. Οι ερωτήσεις ανάπτυξης θεωρίας ήταν αναμενόμενες από κομμάτια ύλης που περιμέναμε ότι θα ζητηθούν. Η αντιστοίχηση αφορούσε βασικές γνώσεις προγραμματισμού και ήταν εύκολη. Το θέμα Β, η διαγραμματική αναπαράσταση ιεραρχίας κλάσεων, κρίνεται αρκετά εύκολη καθώς αφορά διδαγμένες ασκήσεις, θα έλεγα, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι υπήρχε και πέρσι αντίστοιχο θέμα στις περσινές εξετάσεις. Το θέμα Β2 που αφορούσε τη μετατροπή μιας δομής επανάληψης σε μία άλλη, νομίζω ότι θα προβλημάτισε κάπως τους υποψηφίους μέχρι να καταλήξουν σε κάποια απάντηση, γιατί δεν βασιζόταν αποκλειστικά σε κάποια μεθοδολογία, αλλά χρειαζόταν γενικά καλή αντίληψη του τρόπου λειτουργίας των δομών επανάληψης.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέρχονται σήμερα βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για τη δικογραφία με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας ενημερώνει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
7: Σήμερα είχαν λάβει προθεσμία τόσο οι βουλευτές οι οποίοι δεν είχαν δώσει μέχρι σήμερα ανομωτή εξηγήσεις για την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και τα μη πολιτικά πρόσωπα. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι ώρας είναι ότι εκτός από τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, από τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες προσήλθαν αυτοπροσώπως στους δύο εντετελεμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς και έδωσαν ανομωτή εξηγήσεις για το πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Οι υπόλοιποι, ενδεχομένως κάποιοι, ένας-δύο, μέσω των συνηγόρων τους σήμερα υποβάλλουν υπόμνημα με τις εξηγήσεις τους και κάποιοι αναμένεται να ζητήσουν και νέα ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να δώσουν τις εξηγήσεις τους την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια γραμμή ακολουθούν και τα μη πολιτικά πρόσωπα. Κάποιοι δίνουν υπομνήματα σήμερα και κάποιοι ζητούν νέα προθεσμία. Επί παραδείγματι γνωρίζουμε ότι ο ελεγχόμενος πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς αναμένεται σήμερα να προσέλθει εκ νέου ο συνήγορός του προκειμένου να ζητήσει και πάλι νέα προθεσμία ώστε να δώσει ανομωτή εξηγήσεις την επόμενη εβδομάδα για φυσική αυτουργία σε απιστία.
0: Στα έργα που εκτελούνται στα 40 χιλιόμετρα της σιδηροδρομικής γραμμής από Δομοκό μέχρι Κρανόνα, σημείο που είχε καταστρέψει ολοκληρωτικά ο Ντάνιελ, έκανε σήμερα αυτοψία ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Θα είναι και η τελευταία του λογικά Μάνια Γκουσιέρη, αφού αναλαμβάνει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι η τελευταία του αυτοψία ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, αφού δέχθηκε και αποδέχθηκε την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναλάβει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε μάλιστα σε αυτό. Είπε ότι φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών πολύ ευχαριστημένος, γιατί θεωρεί ότι εκπλήρωσε το έργο που είχε αναλάβει και ότι τώρα το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο λόγω των εκλογών που επίκυνται και με πολύ χαρά και ενθουσιασμό θα υπηρετήσει και από τη νέα του θέση. Ωστόσο σήμερα βρέθηκε στο εργοτάξιο που έχει στηθεί εδώ και μήνες στην σιδηροδρομική γραμμή από το Δομοκό μέχρι τον Κρανόνα Λάρισας. Είναι μια διαδρομή 40 χιλιόμετρων και είναι μια περιοχή που είχε καταστραφεί ολοσχερός από τον Ντάνιελ. Για να καταλάβετε το μέγεθος της καταστροφής, ο σταθμός του Δομοκού είχε καλυφθεί από 3 μέτρα ύψος νερού και όλες οι γραμμές είχαν σκεπαστεί, ξυλωθεί και καταστραφεί ολοσχερός. Αυτή τη στιγμή όμως τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται και οι εργασίες προχωρούν γρήγορες. Αυτό διαπίστωσε και ο κύριος Κυρανάκης και στις δηλώσεις που μας ανέφερε, λέγοντας ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είναι έτοιμη ολόκληρη η σύνδεση σιδηροδρομική από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη με διπλή γραμμή, με σύστημα ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης, με σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Οι εργασίες γίνονται σε ένα μήκος 100 χιλιόμετρων σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις στο σιδηρόδρομο και μετά τον Ντάνιελ από το Λιανοκλάδι μέχρι και τον Κρανόνα λίγο έξω από τη Λάρισα. Το σημείο που βρέθηκε ο Υπουργός είναι αυτά τα 40 χιλιόμετρα από Δομοκό μέχρι Κρανόνα και Παλαιοφάρσαλο και εκεί μας έλεγαν και οι μηχανικοί από τους εργολάβους που έχουν αναλάβει την εκτέλεση των έργων ότι εντός του Ιουνίου τοποθετούνται και τα τελευταία συστήματα ασφαλείας και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι η διπλή γραμμή. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί, όπως είδαμε στην αυτοψία αυτή, και στην αντιπλημμυρική θωράκιση. Τόσο στο σταθμό του Δομοκού τα τεχνικά δωμάτια έχουν κατασκευαστεί ψηλά σε ένα 70 υψόμετρο από το έδαφος ώστε σε περίπτωση άλλης πλημμύρας να μην υπάρχουν ζημιές, αλλά και η διπλή γραμμή σε αυτό το σημείο, σε αυτό το μήκος που είχε καλύψει ο Ντάνιελ με το νερό περνάνε πάνω από 7 γέφυρες σε 7 σημεία 1,5 μέτρο ύψος από το έδαφος, έτσι ώστε αν ξαναυπάρξει τέτοιο φαινόμενο να περνάνε τα νερά από κάτω ή και από πάνω χωρίς να καταστρέψουν και χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων. Αυτό είπε ο κ. Κυρανάκης, ήταν και το μεγάλο στοίχημα, να προχωρούν οι εργασίες χωρίς να σταματήσουν και τα δρομολόγια Και έτσι εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα λειτουργήσει η σύνδεση αυτή με 5 επιπλέον δικλείδες ασφαλείας που δεν υπήρχαν πριν την τραγωδία των Ντεμπών. Και μάλιστα από Σεπτέμβρη, είπε, θα κυκλοφορήσουν και καινούργια τρένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Μανιά. Και από τη Θεσσαλία να πάμε στον Εύρο, όπου εκεί σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, πραγματοποίησε και αυτός αυτοψία στα έργα που γίνονται για την αποκατάσταση του φράχτη, το σημείο που είχε υποστεί ζημιές την περίοδο των πλημμυρών. Ο Δημήτρης Σταματάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
9: Ναι, καλώς μεσημέρι από τον Εύρο. Πραγματικά πρώτος σταθμός του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοΐδη, ήταν ο φράχτης στο ύψος του χωριού Ψαθάδες του Δημοτικού, εκεί δηλαδή όπου τελειώνει ο φράχτης, που έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο τμήμα του. Εκεί λοιπόν επιθεώρησε τα έργα, σε εκείνο το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε πως τα νερά από τον Εύρο ποταμό τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν είχαμε τις μεγάλες πλημμύρες, είχαν δημιουργήσει θέματα, είχαν παρασύρει το ανάχωμα στο ξεκίνημα του έργου, φαινόταν οι σωληνώσεις αλλά και όλες οι υποδομές που είχαν γίνει για το φράχτη. Έτσι λοιπόν, εν συνεχεία με το που τραβήθηκαν τα νερά, ξεκίνησαν οι εργασίες, αποκαταστάθηκε το σημείο, αποκαταστάθηκαν και αυτοί οι δρόμοι όπου περνούσε το νερό πάνω από το φράχτη και δημιουργούσαν άλλα προβλήματα. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Υπουργός, είδε από κοντά την πρόοδο των εργασιών και αυτό το οποίο διαπίστωσε είναι ότι τελικά ο φράχτης βοήθησε πάρα πολύ στο να μην έχουμε μεγαλύτερες πλημμύρες στον Εύρο. Γιατί λειτουργήσε και σαν αποτρεπτικό εμπόδιο και κράτησε ζωντανά και σκληρά και με αντοχή τα αναχώματα τα οποία υπάρχουν. Ο Υπουργός λοιπόν σε εκείνο το σημείο μας έκανε και δηλώσεις. Αναφέρθηκε στη μείωση των μεταναστευτικών ροών που οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα μας έχει πάρει όλα αυτά τα μέτρα τα οποία χρειάζονται, δηλαδή ο φράχτης, σύνοροφύλακες, αλλά και ηλεκτρονικά μέσα τα οποία επιτελούν τα σύνορα. Αναφέρθηκε στη συμβολή της Τουρκίας. Αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματικά και αυτοί φροντίζουν έτσι ώστε να μην έρχονται μεγάλες ομάδες ατόμων στο ποτάμι για να περάσουν προς τη χώρα μας. Ενώ εξήγηλε ότι πολύ σύντομα τις επόμενες εβδομάδες πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα για κάποια τμήματα τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν είχαν ολοκληρωθεί και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες αμφισβητούμενες εκτάσεις. Αυτά τα έργα λοιπόν θα ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν έτσι ώστε να κλείσει αυτό το κομμάτι του φράχτη όπου είχε μείνει κενό. Εξήγηλε ότι θα έχουμε ενισχύσεις στη σύνοροφυλακή και στον Εύρο αλλά και στη δεύτερη γραμμή του μετόπου η οποία ξεκινάει από τη Ροδόπη, την Ξάνθη, τη Δράμα, τη Σέρες, τη Γιαβάλα όπου θα προσκληθούν καινούργιες σύνοροφυλακές έτσι ώστε να προστατευτούν τα σύνορα και από βορρά, δηλαδή από τη Βουλγαρία. Να μην έχουμε μεταναστευτικές ροές από τη Βουλγαρία. Και βέβαια εξήγηλε αυτό το οποίο έχει πει και ο Πρωθυπουργός το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι ο φράχτης θα ολοκληρωθεί, θα φτάσει μέχρι και ζωτά, θα φτάσει μέχρι και τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ενώ το μεσημέρι και πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Υπουργός με τους επικεφαλείς των αστυνομικών διευθύνσεων και των 5 νομών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταματάκη. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρου και τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και να ξεκινήσουμε, Κώστα, με την υπόθεση ενός άντρα που σκαρφάλωσε για να κλέψει τη γιαγιά του. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα 34χρονο, ο οποίος συνελήφθη από τους αστυνομικούς ύστερα από καταγγελίες των γειτόνων. Γιατί αυτοί κατέθεσαν ότι τον είδαν να σκαρφαλώνει στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της οικοδομής, του διαμερίσματος της οικοδομής όπου μένει η γιαγιά του. Και στη συνέχεια να μπαίνει μέσα από ανασφάλιστη την μπαλκονόπορτα. Λίγο αργότερα είχε η γυναίκα, η 76χρονη γυναίκα, είχε καταγγείλει ότι κάποιος είχε μπει στο σπίτι και της αφαίρεσε 500 ευρώ ή τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει για να πληρώσει τους λογαριασμούς της και τα είχε σε ένα συγκεκριμένο συρτάρι. Οι γείτονες είπαν ότι είδαν τον 34χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη ώρες αργότερα. Τα ξημερώματα σήμερα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν προκάλεσε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, από την οποία πετούσε, που ήταν στον ίδιο δρόμο, από την οποία πετούσε και από αυτήν χρήματα. Είναι χρήστης ναρκωτικών. Ο 34χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελία, ασκήθηκε 2 ψηφάδες για κλοπή, παραπέθηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίδικο, από το οποίο πήρε αναβολή για να δικαστεί τις επόμενες ημέρες.
0: Έχουμε και ένα νεαρό ραλίστα για μια ακόμη φορά.
10: Ναι, ο οποίος πριν από λίγο από το αυτόφορο καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 μηνών με τριετή αναστολή για επικίνδυνη οδήγηση λόγω της ταχύτητας που κινούνταν. Πρόκειται για 19χρονο που συνελήφθη χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 9, όταν τα ραντάρ της Τροχέας τον έπιασαν να κινείται με το αυτοκίνητο του με ταχύτητα 173 χιλιόμετρων την ώρα, όταν το όριο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης έδωσε σε εκείνο το σημείο είναι 90 χιλιόμετρα. σε βάρος του επιβλήθηκε και πρόστιμο 790 ευρώ. Στο δικαστήριο, όπου παραπέμφθηκε για επικίνδυνη οδήγηση, υποστήριξε, παραδέχτηκε το λάθος του, ζήτησε συγγνώμη και παραδέχτηκε το λάθος του, και είπε ότι μάλλον του ξέφυγε το αυτοκίνητο σε ένα σημείο του δρόμου που έχει νησίδα, οπότε δεν φαντάστηκε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Τον αναγνωρίστηκαν δύο λαθρωτικά και έτσι έπεσε στα μαλακά, στη φυλάκιση 2 μηνών με την αιτία αναστολή και φεύγει ελεύθερο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα και να πάμε στην Ιμαθία όπου είχαμε χαλασόπτωση σε διάφορες περιοχές με τις πρώτες αναφορές από τους παραγωγούς να κάνουν λόγο για αρκετά μεγάλες ζημιές αγροτικές εκτάσεις. Ο Παύλος Αρόγλου βρέθηκε εκεί. Παύλε, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ναι, χαλαζόπτωση που έπληξε επί το πλήστον την στενήμαχο τον Κοπανό και τα μονόσπεκα στη Ιμαθία αλλά και άλλες περιοχές τόσο στην Ιμαθία αλλά και στην Δυτική Μακεδονία. Στη συγκεκριμένη πάντως περιοχή χαλαζόπτωση, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, εκδηλώθηκε ευνηδιαστικά χθες μετά τις 12 το μεσημέρι με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε δέντροκαλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής ως επιτοπλίστων Ροδάκινα και Νεκταρίνια. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί, όπως λένε, καθώς μεγάλο μέρος της φετινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί, διότι πλέον πρέπει εκ νέου για να μην σαπίσουν τα φρούτα πάνω στα δέντρα, εκ νέου θα πρέπει να κάνουν ραντίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει και έξτρα έξοδα για τους ίδιους. Ωστόσο, ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ στην περιοχή. Επόμενης βρέθηκε σήμερα το πρωί στα χωράφια για να διαπιστώσει τις ζημιές που έγιναν στις καλλιέργειες. Βέβαια, το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ Παύλε και να πάμε τώρα και στην Δυτική Μακεδονία και τον Περικλή Καραφιλίδη να δούμε τα 18 έργα που αναμένεται να υλοποιηθούν στην περιοχή μετά την έγκριση 110 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό μεσημέρι Περικλή.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάρβασης, έργα βελτίωσης εγκαταστάσεων νοσοκομείων, κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωσης οδικών δικτύων περιλαμβάνονται σε αυτά. Αποφασίστηκε η χρηματοδότησή τους και χαρακτηρίζονται όρημα και πλέον έτοιμα να υλοποιηθούν σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έργα που έρχονται να αντιμετωπίσουν ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής μέσω του πυλώνα 3. Να πω ότι χρηματοδοτείται με 12,5 εκατομμύρια ευρώ η δημιουργία των εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσει το τμήμα δοκίμωνα στη φυλάκων Καστοριάς, ένα έργο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή, ενώ στα υπόλοιπα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η στατική ενίσχυση κτηρίων της παλιάς πτέρυγας και των εξωτερικών ιατριών του νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με 7 εκατομμύρια περίπου και το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο για να δημοπρατηθεί. Επίσης, να αναφέρω ότι περιλαμβάνονται έργα κατασκευής νέων δρόμων αλλά και η βελτίωση υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια. Χαρακτηριστικά να πω η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο και η κατασκευή της νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης στην περιοχή του ορυχείου του Νότιου Πεδίου αλλά και βελτίωσης άλλων οδικών δικτύων. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και οι συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τις Υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε δήλωση του Περιφερειάρχη ανέφερε ότι στο παραπάνω ποσό θα πρέπει να προσθεθούν και έργα που εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης 150 εκατομμυρίων ευρώ, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 130 εκατομμυρίων ευρώ, στο ίδιο πρόγραμμα αλλά για την περίοδο 26-30 με 150 εκατομμύρια ευρώ και στην πρώτη φάση του πυλώνα 3 έργα ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Περικλή. Το ελεύθερο κάμπινγκ αποτελεί μια διαχρονικά αγαπημένη μορφή διακοπών για αρκετούς παραθεριστές στην Ελλάδα. Ωστόσο, η νομοθεσία στη χώρα μας είναι ιδιαιτέρως αυστηρή και σαφής, καθώς η καλοκαιρινή περίοδος ξεκινά. Η Βούλα Σαΐτη μας ενημερώνει για το τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
13: Με ελέγχους, συλλήψεις και πρόστιμα έως 3.000 ευρώ βρίσκονται αντιμέτωποι και φέτος σε αρκετές περιοχές της χώρας οι οπαδοί του ελεύθερου κάμπινγκ, μιας φιλοσοφίας εναλλακτικών διακοπών κοντά στη φύση, που όμως έρχεται σε σύγκρουση με το αυστηρό νομικό πλαίσιο της χώρας. Την περασμένη Δευτέρα, οι αστυνομικές αρχές της Μαγνησίας της Κιάθος συνέλαβαν δύο άντρες, οι οποίοι έκαναν ελεύθερο κάμπινγκ σε παραλία του νησιού. Στα Θαψά της Εύβοιας, πέρσι το καλοκαίρι, σε παρθένα παραλία, οι τοπικές αρχές με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων απομάκρυναν εκατοντάδες εκδρομείς με τις σκηνές τους. Φέτος, το κάμπινγκ στη συγκεκριμένη παραλία απαγορεύεται αυστηρά, ενώ οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο και έως και 6 μήνες φυλάκισης. Τον Απρίλιο, συνεργεία της αποκεντρωμένης διοίκησης στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, παρουσία δικαστικού λειτουργού στη Γάβδο, με την παρουσία και δημιουργών των ΜΑΤ, προχώρησαν στην κατεδάφιση 23 παραπηγμάτων στο Λαυρακά και τον Άγιο Ιωάννη. Η Γάβδος θεωρούνταν παραδοσιακά ο παράδεισος του ελεύθερου κάμπινγκ. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση της συλλογικότητας Γάβδος Seafront Collective, η οποία αναφέρει: αλλάζει δραματικά η φυσιογνωμία του νησιού, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους, όσο και για όσους αναζητούν μια εναλλακτική σχέση διαβίωσης με τη φύση, οι οποίοι φροντίζουν το δάσος και τις παραλίες. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το νόμο 392 του 1976, η εγκατάσταση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων σε δάση, παραλίες, αρχαιολογικούς και κοινόχρηστους χώρους διώκονται. Προβλέπεται σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφόρου, επιβολή προστίμου έως 300 ευρώ και άμεση κατάσχεση του εξοπλισμού. Αν το ελεύθερο κάμπινγκ γίνει σε προστατευόμενες περιοχές, τότε οι ποινές είναι συχνά βαρύτερες. Στη Χαλκιδική, οι ελεύθεροι κατασκηνωτές επιλέγουν περιοχές όπως οι παραλίες Αζάπικο και Καλαμίτσι, ενώ όπως τόνισε μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Ιθωνίας Ιωάννης Μαλίνης, μεγάλη είναι η παρουσία τροχόσπιτων και στη Σικιά και το Πόρτο Κουφό. Πέρσι, λόγω της επαρκούς στελέχωσης του αστυνομικού τμήματος Ιθωνίας, οι αστυνομικές αρχές διενεργούσαν ελέγχους και επέβαλαν πρόστιμα. Ενώ φέτος, μέρος των ελέγχων θα αναλάβει και η δημοτική αστυνομία. Μια πιο εναλλακτική επαφή με τη φύση, αλλά χωρίς να προκύπτουν νομικά ζητήματα, είναι τα οργανωμένα κάμπινγκ, πολλά από τα οποία βρίσκονται σε πευκοδάση ή και δίπλα στη θάλασσα.
0: Πάμε πάλι στον διεθνή χώρο με τη βοήθεια της Βίκης Κολτσίδα που είναι μαζί μας στο στούντιο. Βίκη, είχαμε απειλητικά μηνύματα στην Ανίτα Δημητρίου.
14: Έτσι ακριβώς, ναι. Απειλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούν στην ασφάλεια της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτας Δημητρίου. Τα μηνύματα αυτά φέρεται να έλαβε το κόμμα, μάλιστα, όπως μεταδίδουν τα κυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε δηλώσεις του τώρα, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Νούφριος Κουλά, είπε ότι το email στάλθηκε στα γραφεία του ΔΣΥ το απόγευμα στις 3 Ιουνίου και έκανε λόγο για πιθανή απόπειρα δολοφονίας εναντίον της κυρίας Δημητρίου. Αμέσως ενημερώθηκε η φρουρά της Προέδρου, η οποία προχώρησε φυσικά και στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ ειδοποιήθηκε και η αστυνομία.
0: Να πάμε τώρα να δούμε μια σοκαριστική δολοφονία στο Χόλιγου του γνωστού ηθοποιού James Handy.
14: Θύμα δολοφονίας λοιπόν, από το γιο της συντρόφου του έπεσε ο ηθοποιός James Handy, ο οποίος είχε λάβει μέρος σε ταινίες όπως Jumanji, Top Gun Maverick και TAPS. Η δολοφονία στο Λος Άντζελες αποκαλύφθηκε αφού ένας άνδρας κάλεσε την αστυνομία το πρωί της Τετάρτης και είπε ότι είμαι ο γιος του ανθρώπου και μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο που τους υπέδειξε ο άνδρας, ανακάλυψαν τον 81χρονο Χάντι ανέσθητο στην μπροστινή αυλή ενός σπιτιού με τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ηθοποιός ήταν μαχαιρωμένος πολλές φορές στο στήθος. Ο 44χρονος λοιπόν Μάικλ Γκλέντφιλ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι αυτός ήταν ο άνδρας που αναζητούσαν, είναι ο γιος της συντρόφου του Χάντι και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ζούσε με την μητέρα του. Ο Γκλέντχιλ λοιπόν, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να κινείται κοντά στο σπίτι του Χάντι μετά τη δολοφονία, συνελήφθη για φόνο, ωστόσο όμως το κίνητρο για τη δολοφονία δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.
0: Και να κλείσουμε με την οργή που επικρατεί στη Γαλλία και σε όλους, για παραλήψεις και αστοχίες σε σχέση με την 11χρονη αγνοούμενη Λιανά.
14: Έτσι ακριβώς, η Ιλιανά λοιπόν, η οποία επί του παρόντος αναφέρεται μόνο με το μικρό της όνομα, καταγράφηκε ως αγνοούμενη στη μικρή πόλη της Νότιας Γαλλίας, στη Φλεράνς, στις 29 Μαΐου, έπειτα από το μεσημεριανό σχόλασμα. Στην Φλεράνς, εκατοντάδες εθελοντές, να πούμε, που συμμετείχαν στις έρευνες, αναζητώντας τη Λιανά μετά την εξαφάνισή της, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι βρήκαν ένα πτώμα και βρίσκονται στη διαδικασία της ταυτοποίησης. Ο ύποπτος, λοιπόν, ο οποίος έχει συλληφθεί για αυτή την υπόθεση, είναι ο πατέρας μιας συμμαθήτριάς της και έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι υπήρχαν προηγούμενες καταγγελίες εναντίον του υπόπτου, στις οποίες κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου. Να πούμε πως η υπόθεση αυτή, πέρα από την κοινωνική κατακραυγή για παραλήψεις των δικαστικών αρχών, απασχόλησε σήμερα μάλιστα και σύσκεψη που κάλεσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και αυτό το οποίο ανακοινώθηκε είναι ότι τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών θα διενεργήσουν από κοινού έρευνα για την αποτυχία διερεύνησης των προηγούμενων καταγγελιών του υπόπτου που έχει συλληφθεί, περιλαμβανομένου και ενός αιτήματος από το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα να ερευνηθεί το άτομο αυτό, κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
15: Αθλητισμός.
0: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Αγγέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ με το ποδόσφαιρο και την εθνική μας ομάδα, η οποία ήρθε ισόπαλη χθες σε φιλικό παιχνίδι με τη Σουηδία 2-2. Η εθνική μας ομάδα πέτυχε 2 γκολ, ένα στο πρώτο και ένα στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα, στο 95ο λεπτό, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ήρθε η ισοφάριση με τον Μασούρα, ενώ είχε προηγηθεί η εθνική μας 1-0 με τον Τσιμίκα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Δύο δοκάρια επίσης για την εθνική μας με τους Κουρμπέλη και Παυλίδη. Δεύτερο φιλικό παιχνίδι πριν το καλοκαίρι και τις διακοπές των διεθνών ποδοσφαιριστών, την Κυριακή με την Ιταλία στο Ηράκλειο στις 10 το βράδυ. Να πούμε βέβαια ότι η εθνική μας ομάδα δεν έχει υποχρεώσει στο Μουντιάλ, καθώς έχει αποκλειστεί και άρα οι ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας θα φύγουν στη συνέχεια μετά το δεύτερο φιλικό παιχνίδι την Κυριακή σε διακοπές. Στο μπάσκετ τώρα στις 9 σήμερα το βράδυ ο δεύτερος τελικός τη σειρά στην Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. 1-0 προηγείται στη σειρά ο Ολυμπιακός με την πρώτη την νίκη επί του Παναθηναϊκού. Στο δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει πάλι μεταξύ τους, το πλεονέκτημα της έδρας θα έχει ο Παναθηναϊκός. Σήμερα, επαναλαμβάνω, στις 9 το βράδυ. Όσον αφορά τώρα τον Μίλτο Τεντόγλου, να πούμε ότι χθες στο Diamond League της Ρώμης έχασε στην τελευταία προσπάθεια την πρώτη θέση, καθώς είμαι ένα πολύ καλό άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά, κρατούσε μέχρι και την έκτη προσπάθεια την πρώτη θέση, ωστόσο τον πέρασε στην τελευταία προσπάθεια για 2 εκατοστά ο Μπόζινταρ Σαμπαρογιούκοφ ο Βούλγαρος με 8-26 και κατέκτησε αυτό στην πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο. Τώρα να πάμε και στα υπόλοιπα και να πούμε ότι σήμερα...
0: Πολύ γρήγορα, σε παρακαλώ.
16: Ωραία, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, από σήμερα και μέχρι την Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους, το 8ο Grand Slam του Beach Volley διεξάγεται εκεί. Οι τελικοί θα γίνουν την Κυριακή 8 με 10 το βράδυ και θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Αυτά για την ώρα, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Ο καιρός. Με το Χρυσόστομο Παρανό.
17: Έθριος θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, ενώ θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα και μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ. Την Κυριακή, οι τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, αγγίζοντας τους 34 με 35 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ στα πελάγη.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Μείνετε συντονισμένοι. Τίτλοι διήσω με τη Βίκη Κολτσίδα. και στη συνέχεια 352 στον 102. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
18: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
14: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Συμβιλική δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, θα τα πούμε το απόγευμα, είπε ερωτηθείς για το ενδεχόμενο κόμματος. Συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με οικονομία, ακρίβεια και θέματα της καθημερινότητας στην ατζέντα. Σε θέση μάχη στα δύο στρατόπεδα στο ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία. Αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς δημόσιο και τράπεζες, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ανοιχτή επιστολή στο Βλαντιμίρ Πούτιν, απίφθινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Λέει ότι πρέπει να συναντηθούν από κοντά. Διατεθειμένος για συμβιβασμούς με την Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.
19: Μια δήλωση! Πού θα σας δούμε φέτος?
20: Μα ξέρετε.
19: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
21: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Όλος ο κόσμος των σπορ.
3: Μαζί σας καθημερινά.
2: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
3: Εντός και εκτός συνόρων.
2: Τα ρεκόρ.
3: Τα highlights.
2: Όλων των σπορ, όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
3: Στον κόσμο των σπορ.
2: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
3: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
2: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
3: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Στις 4 το απόγευμα.
3: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
2: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, σύστημα 352, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Σήμερα με τον Παρτιζάνο της αθλητικής δημοσιογραφίας εδώ απέναντί μου, Θόδωρος Χατζηπαντελής.
1: Παρτιζάνο, ωραίο αυτό, μ' άρεσε.
0: Σου βάλαμε και μια, το άσμα, για.
1: Μια στρατηγό, μια υπολογαγό, μια ανθυπολογαγό, μια Παρτιζάνο, εντάξει.
0: Τώρα είσαι Παρτιζάνος για σήμερα για να ταιριάζει με το άσμα, για να ταιριάζει με το ξεκίνημα της εκπομπής.
1: Ό,τι πεις εσύ που είσαι αφεντικό.
0: Και αντί για μπέλα τσάο, μπέλο τσάο.
1: Μπέλο.
0: Ναι, ή τσάο μπέλο καλύτερα. Τσάο μπέλο. Γεια σου μπέλο, γεια σου όμορφε. Τι κάνετε κύριε Χατζηπαντελή, είστε καλά? 15 μέρες έχουμε να τα πούμε.
1: Ω, τόσο
0: περίπου,
1: πολύ.
0: Περίπου τόσο πολύ, ναι.
1: Ω, πω.
0: Δεν ξέρω, θα το ρωτήσω τώρα. Όχι, βασικά δεν νομίζω ότι υπάρχει τουρνουά. Τελείωσε και το Ρολάν Γκαρός. Αυτό που υπάρχει όμως είναι τα επινίκια τα οποία πρέπει να δοθούν στον αέρα. Γιατί την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ παρέα με τον Θόδωρο,
1: ναι, ναι,
0: είχαμε βγάλει μια συνέντευξη για κάτι αθλοπαιδιές στο Πόρτο Καράς.
1: 800, με 800 άτομα περίπου τα οποία πήραν μέρος σε αυτούς τους αγώνες.
0: Και είμαι πολύ περίεργος πριν να αναφερθώ, γιατί εγώ θα αναφερθώ στα επιτεύγματα του συναδέλφου. Θέλω να το ρωτήσω αν έπαιξε αυτό το ποδόσφαιρο σαν γκολφ που
1: Όχι,
0: είχαν.
1: Αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο.
0: Α, δεν έγινε αυτό το γκολφ ποδόσφαιρο, ένα πράγμα.
1: Θα σε φωνάξω, λέγεται ποδογκολφ.
0: Ποδογκολφ.
1: Το λέμε σωστά.
0: Ναι, να το λέμε σωστά.
1: Ποδογκολφ.
0: Ποδογκολφ παίξανε.
1: Ναι. Όχι.
0: Δεν παίξανε.
1: Δεν ήταν, ήταν μόνο ο Κατσουράνης. Οπότε πρέπει
0: μόνος
1: να,
0: του να παίζει.
1: Όλη η ομάδα του 2004, όπως γίνεται κάθε χρόνο, το Σεπτέμβριο θα γίνει αυτό.
0: Χωρίς αντίπαλο θα παίζει ο Κατσουράνης στο ποδογκολφ, οπότε δεν έπαιξε. Είπανε ναι, ραντεβού ναι, το Σεπτέμβρη. Ναι. Αλλά τα υπόλοιπα γίνανε, έτσι.
1: Τα υπόλοιπα γίνανε.
0: Μάλιστα.
1: Και κυρίως μεγάλη συμμετοχή είχαν οι αγώνες δρόμου, έτσι, δηλαδή τα 5 χιλιόμετρα, τα 10 χιλιόμετρα και τα 20 χιλιόμετρα.
0: Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, λοιπόν, ο συνάδελφος συμμετείχε στα 5 χιλιόμετρα.
1: Έχοντας και την κάμερα στο νόμο.
0: Έχοντας και την κάμερα στο νόμο.
1: Χωρίς κάμερα, ναι.
0: Έτσι, φυσικά. Τα οποία τα έβγαλε σε 47 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, σκέψου για όμως εσάς, μισό λεπτό, ναι, να το πω εγώ τώρα. Για εσάς που θεωρείτε ότι, τι μας λέει τώρα ρε φίλε, σε 3 τέταρτα 5 χιλιόμετρα, ναι, σε 3 τέταρτα 5 χιλιόμετρα είναι η απάντηση. Γιατί αυτά τα 5 χιλιόμετρα δεν είναι εδώ της παραλίας τα 5 χιλιόμετρα τα οποία κάνουμε εμείς ένα βράδυ κάθε Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, πότε είναι στο νυχτερινό μαραθώνιο. Είναι 5 χιλιόμετρα ανέβα κατέβα
1: στο βουνό.
0: Στο βουνό,
1: ναι.
0: Στα λαγκάδια.
1: Ακριβώς.
0: Στα αμπέλια του Πόρτο Καράς. Εκεί, ναι, ανάμεσα. Να σε ξύνουν οι κλιματσίδες εκεί, αλλά χρειάζεται να τρέχεις.
1: Και να έχει και μισό μέτρο νερό, κάτι λακκούβες. Πώς είναι τα 3.000 μέτρα στίπλ.
0: Στίπλ, ναι.
1: Ναι, να πρέπει να το περάσει ή να μπει από μέσα.
0: Και φίδια είχε. Σε δεν να τρέξει με 5 χιλιόμετρα και να σε κυνηγάει η οχιά η καλοκαιρινή.
1: Ναι.
0: Το φίδι από πίσω να το ακούς.
1: Και
0: δύσκολα 5 χιλιόμετρα, όχι εύκολα σαν αυτά που έχουμε συνηθίσει εμείς οι πρωτευουσιάνοι. Γιατί
1: ακριβώς,
0: εδώ ο συνάδελφος είναι πάρα πολύ μάχημος και δεν χάνει την ευκαιρία, δεν χάνει την ευκαιρία μάλλον να
1: και
0: το
1: μετά,
0: αποδείξει.
1: Και μετά όσοι επίσης το κάνουν σε 47, σε ανώμαλο και στα 63 τους, εντάξει, τότε θα πω ότι έχουν κάνει κάτι παραπάνω.
0: Τα 63 τι είναι?
1: Τα 63 είναι η ηλικία.
0: Πιανού?
1: Τη δική μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: αφού ονόματα πράγμα, δεν λέμε υπολήψεις, δεν θίγουμε σε αυτή.
1: Άλλο πράγμα να το κάνεις αυτό στα 30, στα 40, στα 50, στα 60 και άλλο λίγο παραπάνω.
0: Καλά, και εγώ στα 47 τώρα 5 χιλιόμετρα στο βουνό, ούτε απ' έξω δεν περνάω από τη διοργάνωση. Όχι να δηλώσω συμμετοχή και να το τρέξω κιόλας.
1: Είχα όμως και δάσκαλο καλό, γιατί ξέρεις όταν ακολουθείς ομάδα, ήμασταν 5 άτομα. Και εγώ ακολουθούσα τους υπόλοιπους 4. Όταν ακολουθείς είναι καλύτερο, μα τρέχεις μόνος είναι πολύ δύσκολο. Όταν όμως ακολουθείς τους υπόλοιπους, οι οποίοι βέβαια ο δάσκαλος πήγαινε αργά, επίτηδες, θα τρέχει στα 20 χιλιόμετρα, αλλά προτίμησε να πάρει την ομάδα, εμάς δηλαδή, και να μας βγάλει.
0: Ήσασταν πεντάδα δηλαδή.
1: Πεντάδα,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Πεντάδα.
1: Ναι.
0: Συνολικά χρόνια, μιας που το ανέφερες, δηλαδή καμιά πεντακοσαριά, βγάζουμε πέντε. Καμιά τρακοσαριά μπορεί, 5x30.
1: Ο δάσκαλος ήταν ακόμη μεγαλύτερο.
0: Ακόμη μεγαλύτερο.
1: Έχει ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά περιμένουν όλα αυτά αυτούς τους αγώνες δρόμου, θα μιλήσουμε και γι' αυτό αργότερα, για να τρέξουν. Το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν ξέρω τώρα,
0: εντάξει. Τρέξιμο.
1: Τρέξιμο,
0: ναι,
1: ναι,
0: όντως.
1: Ναι.
0: Και εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλο τρέφω, πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι δεν το σκέφτονται μια φορά το χρόνο και λένε θα τρέξω στα 5, αλλά σε αυτούς που τρέχουν σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση με σκοπό κάποια στιγμή να τρέξουν μαραθώνιο. Το να συμμετέχεις και να τερματίσεις ένα μαραθώνιο, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Και
0: έτσι, γιατί βάζεις τον εαυτό σου σε μια πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία προπόνησης. Ένα είναι αυτό. Δεν το κάνουν όλοι, αλλά όσοι το προσπαθούν, Είναι, έτσι,
1: είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και ακριβώς.
0: Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πολλά
1: και
0: μπράβο.
1: Και κερδίζει συνεχώς την Ελλάδα αυτό, παρότι εγώ δεν το περίμενα, γιατί η Ελλάδα, ξέρεις, είναι λίγο μια είμαστε ένας περίεργος λαός. Γενικά αυτό περισσότερο το έχουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Βορειοευρωπαίοι. Mm. Αλλά βλέπω ότι και στην Ελλάδα κέρδισε πολλούς ανθρώπους και είναι καλό, έτσι. Δηλαδή...
0: Έχω την αίσθηση πάντως, Θόδωρε, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο τρέχεις, αλλά ότι είναι λίγο σαν τη χειμερινή κολύμβηση το τρέξιμο. Δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος τρέχει έστω και δύο φορές τη βδομάδα, τρεις φορές τη βδομάδα, κάθε εβδομάδα όμως και,
1: ναι,
0: δεν το αφήνει,
1: και δεν το αφήνει.
0: Μπορεί κάποια στιγμή να τρέξει και τα 5 και, τα 10 και με λίγη προπόνηση να πάει στον ημιμαραθώνιο και κάποια στιγμή να κατέβει και σε κανονικό μαραθώνιο, αρκεί να τρέχει συνέχεια, έστω και λίγο. Ναι. Είναι όπως είναι οι χειμερινοί κολυμβητές. Δηλαδή αν πάω εγώ που δεν είμαι χειμερινός κολυμβητής και βουτήξω τον Ιανουάριο, αντίο ζωή. Θα πω εγώ. Τελείωσε. και είναι και φυσιολογικό, ας πούμε. Αντίο ζωή. Ενώ ο χειμερινός κολυμβητής, ο οποίος βουτάει και το Σεπτέμβρη, βουτάει και τον Οκτώβρη, βουτάει και τον Νοέμβρη, 5, 10, 20 φορές, το να πέσει τον Ιανουάριο μες στη θάλασσα, δεν του λέει και τίποτα. Είναι συνηθίσει ο άνθρωπος.
1: Μία ή άλλη.
0: Κατάλαβε. Αλλά... ενώ εγώ. Γεια σας.
1: Σιγά σιγά μπορεί να το κάνεις, να ξεκινήσεις και εσύ να μην τα αφήσεις Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Τι από τα δύο, τίποτα δεν μου αρέσει από τα δύο, ούτε το τρέξιμο, ούτε το κολύμβηση.
1: Και επίσης κάτι το οποίο δεν το έχω κάνει, μέχρι τα 20 έχω φτάσει εγώ, μπορώ να σου πω.
0: Χιλιόμετρα.
1: Ναι, και περπατώντας και τρέχοντας, όχι μόνο τρέχοντας, παλιότερα όμως, αλλά η ουσία είναι ότι μετά από κάποια απόσταση, δηλαδή όταν περάσεις τα πρώτα 2-3 χιλιόμετρα που είναι τα δύσκολα, πλέον ο οργανισμός μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία που δεν καταλαβαίνεις. Είναι όσο και να πας από εκεί και πέρα και 2 και 3 και 5 ώρες είναι το ίδιο πράγμα για τον οργανισμό, εφόσον όμως έχει αυτές τις αντοχές, έτσι. Ναι. Δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος είναι γύμναστος και η καρδιά ξεφεύγει από τους ρυθμούς τους πραγματικούς, αλλά αυτά πρέπει να ελέγχονται. Άμα ελέγχονται, μπορεί να τα κάνεις και σε μεγάλη ηλικία, ο οποίος είναι γύμναστος και η καρδιά ξεφεύγει από τους ρυθμούς τους πραγματικούς, αλλά αυτά πρέπει να ελέγχονται. Άμα ελέγχονται, μπορεί να τα κάνεις και σε μεγάλη ηλικία, αρκεί και θα δεις ότι μετά από τα πρώτα 2-3 χιλιόμετρα

0: Πάντων, σήμερα είναι για τους κανονικούς δρομείς. Αυτοί που φοράνε τα αθλητικά τους παπουτσάκια και βγαίνουν και τρέχουν.
1: Γι' αυτό μιλήσαμε εμείς. Ναι, βέβαια.
0: Αυτή είναι στην προτεραιότητά μας.
1: Θα μιλήσουμε και για αυτούς που έτρεχαν χτες στον αγώνα με τη Σουηδία και έφεραν το 2-2. Μιλώ για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. Το είδα το παιχνίδι.
0: Αδικημένη.
1: Αδικημένη από τον εαυτό της.
0: Από το αποτέλεσμα, θα
1: ναι,
0: πω εγώ.
1: Ναι. Και από τον εαυτό της. Όταν έχεις δύο δοκάρια και πάλι κάνεις δύο τραγικά λάθη στην άμυνα, δέχεσαι δύο γκολ. Δεν ξέρω, είναι λιγάκι too much. Αλλά εντάξει.
0: Και μια που μιλήσαμε για αδικημένους, θα μιλήσουμε και για το δεύτερο match της σειράς που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Ελλάδα στο μπάσκετ μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ.
1: Βεβαίως. Και σε δύο λεπτά θα πάρουμε τον Νίκο τον Καραγιώρη να μας πει τα τελευταία νέα των δύο ομάδων.
0: Υπάρχουν γιατί... νέα, τα τελευταία νέα σε αθλητικό επίπεδο ή σε διαιτητικό, ας
1: σε,
0: πούμε,
1: αθλητικό επίπεδο, σε αθλητικό επίπεδο. Σε διαιτητικό τα λέμε και μόνοι μας.
0: Κουράστηκα, ναι. Ναι, σε διαιτητικό λίγο.
1: Ότι για όλα αυτά πάντα η διαιτησία, έτσι δεν είναι?
0: Όχι πάντα.
1: Πώς.
0: Τι πώς.
1: Εγώ ξέρω ότι στη μεταξύ των μεγάλων ομάδων, όταν υπάρχουν τέτοια παιχνίδια, σε τέτοιες σειρές, που για μένα λάθος, εγώ δεν μ' αρέσουν τα play-off. Εγώ θέλω στην κανονική περίοδο να βγαίνει ο πρωταθλητής, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε βόλεϊ, οτιδήποτε άλλο. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Όταν έχεις τέτοια παιχνίδια, κερδίζει ο Ολυμπιακός, διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Στο επόμενο παιχνίδι τώρα θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα δεις, θα διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός. Για να φοβήσουμε τους διαιτητές, το επόμενο ξανά θα γίνει το αντίστροφο. Δεν γίνεται πάντα κάποιος να φταίει και να μην φταίμε ποτέ εμείς και να φταίνε πάντα οι άλλοι. Έτσι στην Ελλάδα το έχουμε συνηθίσει αυτό. Να ξέρεις.
0: Ναι, στο μπάσκετ κάπως.
1: Όχι μόνο στο μπάσκετ, παντού σε όλη τη ζωή. Πάντα φταίει ο άλλος.
0: Υπάρχει σίγουρα μεγάλη κουβέντα, αλλά εγώ τώρα από το λίγο που έχω ασχοληθεί θεωρώ ότι. Η διαιτησία πάντα θα είναι ο μπαμπούλας όταν δεν θα έχουμε κάτι άλλο να ασχοληθούμε για να ρίξουμε το φταίξιμο εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί θυμάμαι παραδείγματος χάρη τώρα. Καλά, ο κακός Φατίχ Τερίμ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να σου πω κι άλλα. Κάποια στιγμή με πόσες αγωνιστικές είχε φάει πρόπερση ο Ρασβάν Λουτσέσκου τιμωρία.
1: Ναι.
0: Ένα διάστημα που μιλούσαν δηλαδή, όλα τα δεινά του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Πρόπερση πότε ήταν με τις 14 αγωνιστικές. Όλοι ήταν με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ας πούμε, απέναντι. Και φίλοι και εχθροί απέναντι.
1: Ναι.
0: Ο κακός Φατίχ Τερίμ. Πέρσι για τον Μπενίτεθ να μην σχολιάσουμε τι ακριβώς έχει υποθεί. Για τον Αταμάν ακόμα περισσότερο να μην ασχολιάσουμε. Ναι. Και όταν όλα αυτά, αν κάπου όλα αυτά αρχίζουν και φθήνουν, ας πούμε, και δεν έχουμε, τότε τσουπ εμφανίζεται ένα σφύριγμα ως διαμαγείας και λέμε... Ναι. Η
1: διαιτησία. Ναι, ναι. Λάθη γίνανε φυσικά και στο πρώτο παιχνίδι και θα γίνουν
0: προφανώς.
1: Και στο δεύτερο και στο τρίτο και πάντα
0: επίσης,
1: θα γίνουν.
0: Επίσης όμως αυτό που δεν γίνεται είναι κάτι να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι λάθη δεν γίνονται στα άλλα πρωταθλήματα? Δηλαδή
0: όχι,
1: στην Ισπανία
0: πιστεύω, όχι,
1: η Ρεάλ δεν έχει πάρει σφρίγματα?
0: Ξεκάθαρα,
1: η
0: ότι
1: Μπαρσελόνα,
0: γίνονται
1: λάθη.
0: Εδώ εμείς δεν δικαιολογούμε το λάθος.
1: Α, και όπως λέει και.
0: Εγώ το ρώτησα στο Βασίλη χθες, έλειπες.
1: Ο Αποστόλης ο Κοσμόγλου να φέρουν ξένους διαιτητές.
0: Το πρότεινα.
1: Λοιπόν,
0: το πρότεινα και μου είπε ότι θα είναι, ας πούμε, η καταστροφή.
1: Ναι.
0: Και ότι δεν συμφωνεί καθόλου.
1: Όχι.
0: Και ότι αν πρέπει να φτιάξει η διαιτησία, δεν πρέπει να φτιάξει βασιζόμενη. Τώρα λέω την άποψη του συναδέλφου, έτσι.
1: Ναι.
0: Βασισμένη στο ποδόσφαιρο, στο μοντέλο του ποδοσφαίρου.
1: Να σου πω.
0: Θα πρέπει να γίνει όπως και στο ποδόσφαιρο, αμυγός επαγγελματική, να φύγει από την ΕΠΟ και από εκεί και πέρα τα λάθη να πληρώνονται. Με τα μεροκάματα.
1: Ναι.
0: Με τη δουλειά τους. Όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο.
1: Οκ. Okay. Αλλά θα σου πω κάτι τώρα, γιατί το είπε και ο Αποστόλης και το άκουσα και εγώ και το διάβασα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελλάδα στο μπάσκετ έχει διαιτητές και είχε διαιτητές οι οποίοι έχουν φτάσει στην κορυφή του κόσμου. Έχουν διαιτεύσει τελικούς Ολυμπιακών Αγώνων, Πανευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων, έτσι από την εποχή του Δουβί και μέχρι σήμερα. Λοιπόν. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, δηλαδή δεν έχουν οι Έλληνες διαιτητές ποτέ φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Άντε να έχουν διαιτεύσει κανένα παιχνίδι Champions League και αυτό τρίτο-τέταρτο, όχι από τα καλά που όταν ξεκινάει, δηλαδή από την οκτάδα και μετά. Που σημαίνει ότι στο μπάσκετ έχουμε διαιτητές αξιόλογους, γιατί αν δεν είχαμε, όσο μέσον και να έχει η Ελλάδα σε τέτοιο επίπεδο, δεν θα φτάναν να παίζουν 10 και 15 Έλληνες διαιτητές σε τελικούς. Άρα λοιπόν έχουμε καλούς διαιτητές. Τι γίνεται όμως? Οι καλοί διαιτητές αυτοί χάνουν την αξία τους όταν διαιτεύουν τέτοια παιχνίδια. Γιατί ακριβώς η κριτική που δέχονται από αυτές τις μεγάλες ομάδες, και όχι μόνο, έχω δει και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, όπου υπάρχει μεγάλος κόσμος, πολλής κόσμος δηλαδή, και μεγάλη αντίδραση κλπ. Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τις εφημερίδες και από τα site κλπ. Γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Με τη σημείωση βεβαίως.
1: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι οι Έλληνες διαιτητές του μπάσκετ δεν μας κάνουν. Όπως δεν μας κάνουν και στο ποδόσφαιρο. Όχι, οι διαιτητές του μπάσκετ είναι πάρα πολύ καλοί. Το αν κάνουν

0: λάθη, αυτό οφείλεται αλλού. Πρέπει να το ψάξουμε αλλού.
1: Ναι, αλλά λάθη επαναλαμβανόμενα, όπως και οι συμπτώσεις επαναλαμβανόμενες, οι συμπτώσεις παύουν να είναι συμπτώσεις και τα λάθη παύουν να είναι λάθη κάποια στιγμή. Όταν βλέπεις ότι κάτι γίνεται ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και έχεις και ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε και μιλάνε ένθεν κακήθεν, δεν λέω ονόματα. Ναι. Έτσι, αυτοί που μιλάνε σήμερα, αύριο δεν θα μιλάνε και θα μιλάνε οι απέναντι αύριο.
0: Okay.
1: Και τούμπαλιν. Όταν βλέπεις όμως ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται, κάπου χάνεται και η έξωθεν καλή μαρτυρία και αναρωτιέσαι τι γίνεται εδώ. Δηλαδή, για ποιο λόγο, ας πούμε, να λέει ο Ολυμπιακός, θα το πάω ανάποδα για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. 29-5 οι βολές μας αδίκησαν. Στο επόμενο μάτς, 32-7 οι βολές μας αδίκησαν. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, πώς παίζουν δηλαδή. Παίζουν διαφορετικό άθλημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σφυρίζονται διαφορετικά τα φάουλ για τη μία ομάδα, διαφορετικά τα φάουλ για την άλλη ομάδα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Μήπως να τα δούμε κάποια στιγμή και αυτά.
0: Να τα δούμε όλα. Να τα δούμε όλα. Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Μήπως έχουν δίκιο και αυτοί που φωνάζουν, όποτε φωνάζουν. Και δεν είναι απλά γραφικοί. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια να βγουν γραφικοί. Όποιος φωνάζει. Και ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και η ΑΕΚ στο μπάσκετ και ο φιλαθλητικός στο βόλεϊ και οι βουλιαγμένοι στο πόλο. Αν αρχίσει κάποιος και φωνάζει, ξεκινάει αυτομάτως μια προσπάθεια να καταλήξει ότι είναι ο γραφικός της όλης της υπόθεσης και ότι όλα τα πράγματα είναι καλώς καμωμένα. Εγώ δεν νομίζω ότι.
0: Όχι, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις ακριβώς όπως λες, αλλά αυτές πιστεύω ότι είναι οι εξαιρέσεις, δεν είναι ο κανόνας. Δεν είναι ο κανόνας. Αλλά σου λέω και πάλι ότι τα λάθη γίνονται. Δεν θεωρώ, αν πάμε σε αυτή τη λογική, ότι όλα αυτά τα λάθη είναι, γίνονται με δόλο, τότε καήκαμε. Καλύτερα να το κλείσουμε. Να μην ασχολούμαστε. Να μην,
1: μην γίνονται τα πρώτα φλήματα. Ο οποίος δεν ξέρω πώς μπορεί να σπάσει.
0: Έτσι λοιπόν, δεν είναι.
1: Να πάμε. Πάρουμε τον συνάδελφο, να τον καθυστερήσουμε για να μιλήσουμε και για το αγωνιστικό, αυτό που πρέπει δηλαδή.
0: Μουσική.

0: Και αφού λοιπόν εδώ τσακωθήκαμε με τον Δημήτρη.
1: Για ποιο πράγμα,
0: δεν τσακωθήκαμε? Όχι, για τη διαιτησία.
1: Γιατί? Ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ απλά κουράστηκα.
0: Κουράστηκες.
1: Κουράστηκα να ακούω, ας πούμε, το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Ναι. Δηλαδή, και στο τέλος ξέρεις κάτι.
0: Εγώ θέλω να μην μιλάμε για διαιτησία, να μιλάμε για τους.
1: Θόδωρε, πραγματικά και το θεωρώ ότι είναι και κάπως προσβλητικό για νοήμονες ανθρώπους, όπως είναι η συντριπτική πλειοψηφία των 10 εκατομμυρίων ψυχών που απαρτίζουν αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Όταν έχεις τρεις μεγάλους οργανισμούς, οι οποίοι με ανακοινώσεις τους, με post στα social media, με διαρροές, με κείμενα,
0: ναι,
1: θεωρούν ότι ο κύριος Λανουά είναι.
0: Ξέρεις όμως ποιοι ακούγονται.
1: Και οι τρεις τους τέσσερις πάνε και λένε ναι, δύο χρόνια ακόμα μετά. Κάτι συμβαίνει λάθος, ρε παιδί μου, ή εγώ. Δεν
0: ξέρεις ποιοι ακούγονται, αυτοί που φωνάζουν. Από τα 10 εκατομμύρια, τα 9-800 δεν φωνάζουν. Αυτοί που φωνάζουν ακούγονται. Και αυτοί νομίζουν ότι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν και το κουμάντο. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Ναι, μακάρι τα 9-800 κάποια στιγμή να ξυπνήσουν και να βάλουν.
0: Δεν γίνεται να. Ναι, σύμφωνοι.
1: Για να ηρεμήσουν και τα πράγματα. Μπα και βγάλουμε καμιά άκρη δηλαδή. Ναι. Έτσι.
0: Θα μας βγάλει την άκρη ο Νίκος ο Καραγιώρης.
1: Είμαι απόλυτα σίγουρος. Πεπισμένος. Πεπισμένος είμαι. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά που.
0: Αν θα παίξει ο Σλούκας που δεν θα παίξει νομίζω. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Φόδωρο, καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ντέρμπι σήμερα 9 η ώρα, δεύτερο παιχνίδι. Για τη διαιτησία δεν θα ασχοληθούμε, εντάξει. Ασχολήθηκα με τις προηγούμενες ημέρες και ασχολήθηκε πολλοί κόσμος. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στο αγωνιστικό.
2: Ναι, όπως είπατε και εσείς, νομίζω άκουσα κάτι είπατε για τον Σλούκα. Ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος θα απουσιάσει και από τον δεύτερο τελικό, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα. Προέρχεται από ένα διάστημα μεγάλο απραξίας, παρότι έπαιξε στον πρώτο ημιτελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Απουσίασε και από τον πρώτο τελικό.
0: Έπαθε καμιά υποτροπή στο γόνατο που είχε κάνει την εγχείρηση?
2: Προφανώς αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις, δεν είναι έτοιμος, μιλάει ότι πονάει, γιατί δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος θα λείψει από παιχνίδι αν δεν υπάρχει όντως κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Το έχει δείξει αυτό και η καριέρα του γενικά. Παίκτης με πάρα πολύ γερή κράση, παίκτης ο οποίος έχει ελάχιστους τραυματισμούς και ιδιαίτερα σοβαρούς στην διάρκεια της σπουδαίας, ναι, πολύ μεγάλης καριέρας του, διότι από πολύ μικρή ηλικία παίζει στην Α1 και σε επαγγελματικό επίπεδο. Επομένως θα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα το επιτρέπει να είναι στο 100%. Ναι. Μιλάμε και για ένα παίκτη ο οποίος πλέον είναι στα 36 του χρόνια, όσο καλά και αν διατηρείται, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά δουλεύει πάρα πολύ σκληρά και φροντίζει και τα καλοκαίρια να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Καταλαβαίνει κανείς ότι τον χρόνο δεν μπορεί να τον κερδίσει και να τον νικήσει
0: κανείς. Ακριβώς. Αλλά εγώ όταν άκουσα ότι θα κάνει μηνίσκο και σε ένα μήνα θα παίξει, απόρρισα. Λέω, όσο πλέον να έχει εξελιχθεί η τεχνολογία στις εγχειρήσεις, πώς γίνεται να το. Αυτό είναι ανθρώπινος οργανισμός. Σε ένα μήνα να μπορείς να παίξεις αυτό το επίπεδο, δηλαδή δεν λέμε να κάνεις μερικά βηματάκια και κάποια σουτάκια στο Ποσειδόνιο. Εδώ μιλάμε να παίξεις σε τέτοιο επίπεδο με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω λάθος. Η ιατρική να έχει κάνει τέτοια άλματα και θαύματα.
1: Ναι. Πάντως, συγγνώμη τώρα που διακόπτω, επειδή είπε για το Ποσειδόνιο, έτυχε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και περνούσε από την πλατεία Αριστοτέλους που γινόταν ένα τουρνουά 3-on-3 μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Το τι ξύλο έπεφτε ήταν αδιανόητο. Δηλαδή, κάθισα μία ώρα, το παρακολούθησα.
0: Ναι.
1: Με κράτησε, ρε παιδί μου, παρόλο που δεν είχα σκοπό, δεν κατέβηκα γι' αυτό. Βόλτα έκανα, αλλά ανέβηκα στην κερκίδα και.
0: Πρώτα
1: έβλεπα
0: ξύλο και μετά μπάσκετ.
1: Ήταν πάρα πολύ physical.
0: Ναι.
1: Πολύ ξύλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή είπες τώρα πως στο Ποσειδόνιο παίζαμε κάπως λίγο πιο ρομαντικά.
0: Ναι.
1: Τώρα και το Ποσειδόνιο μπορεί να είναι.
0: Και τότε είχε ξύλο. Και τότε είχε ξύλο. Ναι.
1: Και τότε είχε.
2: Δεν παίξει το Ποσειδόνιο σίγουρα, γιατί το μέρος το οποίο μεγάλο είναι το ντεπό. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ.
0: Και άμα πέσει, πονάει. Και άμα πέσει, πονάει τσιμέντο.
2: Φυσικά. Εννοείται. Ματώνει κατευθείαν. Δεν είχε τσιμέντο.
0: Πάντως αυτό το σχόλιο για τον Σλούκα δικό μου, έτσι δηλαδή, ότι εγώ θεωρώ ότι λάθος τον βάλαν τόσο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων δεν είμαι γιατρός ούτε ειδικός.
1: Αν δεν τον έβαζαν στον ΠΑΟΚ, μπορεί και να μην έπαιζε ο Παναθηναϊκός στον τελικό.
2: Ναι, σωστό και αυτό. Υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχουν γυρίσει και νωρίτερα από τον Σλούκα για να παίξουν. Σκεφτείτε ότι το χρονικό, ο ορίζοντας που έδιναν όταν τραυματίστηκε ήταν να παίξει στο Final Four. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να παίξει και ακόμα νωρίτερα ο Σλούκας. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός ήταν στο Final Four, ήταν ο στόχος να αγωνιστεί. Επομένως, αλλά για να μην χρησιμοποιείται και να μένει εκτός δωδεκάδας, εκτός αποστολής από τον Τούρκο προπονητή, σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να
0: αγωνιστεί.
2: Αυτό νομίζω είναι προφανές. Από εκεί πέρα, πολύ σημαντική απουσία και για τον Ολυμπιακό, αυτή του Tyler Dorsey, ενός παίκτη ο οποίος κουβάλησε επιθετικά τον Ολυμπιακό σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της χρονιάς, από τους καλύτερους παίκτες του.
0: Όπως το είπε, σε πολύ μεγάλο μέρος. Δηλαδή αυτός έχει σκαμπανεβάσματα, τον βλέπω σε άλλο παιχνίδι, επειδή έχω δει τα περισσότερα, είναι πολύ καλός και σε άλλο δεν υπάρχει, ας πούμε.
2: Ναι. Ναι, αλλά στα περισσότερα παιχνίδια φέτος ήταν από τους καλύτερους.
0: Δηλαδή, ναι, ναι.
2: Έδειξε μια πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια. Και μην ξεχνάμε ότι πέρσι χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ λίγο. Τον έριξε στη μάχη των τελικών Αρτζόκας και το δικαίωσε, γιατί ήταν από τους παίκτες, κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού,
0: ναι,
2: να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Επομένως και αυτό θα αναπώνει και από το δεύτερο παιχνίδι, δεν έπαιξε ούτε στο πρώτο. Επομένως υπάρχουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές απουσίες για τις δύο ομάδες στην περιφερειακή τους γραμμή. Παιχνίδι που θα γίνει στο ΆΚΑ, στο Telecom Center Athens όπως ονομάζεται, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να εσωφαρίσει τη σειρά, με τον Ολυμπιακό να θέλει να κάνει το 2-0 και πλέον να απέχει μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που φυσικά θα σημαίνει το τέλος, το ιδανικό τέλος μιας μαγικής, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, σεζόν για τους ερυθρόλευκους. Και ας έχασαν το κύπελο Ελλάδας, θα ολοκληρωθεί σε αυτό το ενδεχόμενο με Super Cup, με Ευρωλίγκα και με πρωτάθλημα. Επομένως, μια καθόλου πετυχημένη χρονιά θα είναι αυτή για τους ερυθρόλευκους.
0: Ναι, τώρα τι μπορούμε να πούμε για το δεύτερο παιχνίδι. Σαφέστατα φαντάζομαι θα είναι γεμάτο το γήπεδο, θα υπάρχει έτσι
2: αυτό εννοείται,
0: κλίμα εννοείται, πολύ, πολύ έτσι όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Ναι.
2: Κακ' υποψίαστε, ναι. Τοξικότητας όπως και να το πεις, μέσα θα είσαι, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τώρα και πάλι έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για την διαιτησία. Όλοι ξέρουμε το τι γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει και ότι θα συνεχιστεί, και μακάρι να μην υπάρξουν αφορμές για να μας απασχολήσει πάλι η διαιτησία, όπως συνέβη μετά από τον πρώτο τελικό, όπου πήγε εκεί πάρα πολύ κουβέντα, ειδικά από την πλευρά του Παναθηναϊκού, που είχε πάρα πολλά παράπονα, διαμαρτυρήθηκε, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση. Ο Ολυμπιακός απάντησε με βίντεο στα social media από την επίμαχη φάση στο φάουλ αυτό το οποίο σφυρίχθηκε πάνω στον Φουρνιέ.
0: Αυτό το φάουλ, το συγκεκριμένο που δείχνει το χέρι του Ναν πάνω στο Φουρνιέ, είναι προϊόν μοντάζ ή είναι πραγματικό? Γιατί διάβασα και τέτοιο.
2: Είναι λήψη την οποία είχε στη διάθεσή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, προφανώς από κάποια παρακάμερα, από κάποια δική της κάμερα, και γι' αυτό και όλα στην ανέβαση.
0: Γιατί κάποιοι μιλάνε και για ή πώς τα λένε, δηλαδή το φτιάξανε δηλαδή, όχι έτσι.
2: Δεν νομίζω. Δεν μπορεί μια επίσημη ΚΑΕ, μια ΚΑΕ επίσημα να ανεβάζει κάτι τέτοιο στους δικούς της διαδικτυακούς τόπους και να είναι προϊόν AI.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάτι το οποίο
1: αν είναι
2: μπορεί...
1: προϊόν AI, είναι φτιαχτό, είναι fake, είναι και κολάσιμο.
0: Είναι
1: πάρα πολύ
0: επικίνδυνα
1: αυτά τα πράγματα, ναι, δηλαδή όταν παίζεις με την τεχνητή
0: νοημοσύνη. Τα πάντα διάβασα, ξέρεις, τώρα πια μπερδεύεσαι. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι, και τις προάλλες με τον Μουρίνιο, τον είχαν με μια φανέλα της Real Madrid και έτσι βγήκε και είπε ότι είναι
0: προϊόν
2: νοημοσύνη. Δεν έχω, λέει, φορές ακόμα μπλούζα της Real Madrid, γιατί πολύ απλά ακόμα δεν είμαι προπονητής της Real Madrid. Έστω και αν είναι τυπικό το ζήτημα όπως φαίνεται. Εντάξει, πλέον.
0: Ένα, βλέπεις τι γίνεται.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα πάμε σε τίτλους. Εδώ πες μου ποια φανέλα θέλεις να φοράς. Σε βγάλω τώρα μια φωτογραφία πριν να πάμε σε τίτλους και θα σε κάνω εγώ. Θέλεις να αναλάβεις την Real Madrid, την τεχνική της ηγεσία?
0: Όχι, θέλω.
1: Σε ποια ομάδα θες, πες, ό,τι θες.
0: Τα νησιά Φερόε.
1: Τα νησιά Φερόε, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό και θα σε φτιάξω εγώ τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Πάμε τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποκαταστάθηκε πριν από λίγη ώρα η λειτουργία 200 πινακίδων τηλεματικής του ΟΑΣΘ. Επαυτοφορώ σύλληψη 3 ατόμων που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΒΕΣ στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη η εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Από τη Θεσσαλονίκη τις ημέρες της ΔΕΘ θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διεμήνησε στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος προτεραιότητα τα προβλήματα των πολιτών, όχι τα πολιτικά προξενιά. Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 219 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο. Συνελήφθησαν ως διακινητές 2 ανήλικοι. Νέα έκθεση ΟΗΕ αποκαλύπτει ότι ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση οξείας πείνας. Πρόταση Πούτιν στη Γερμανία να ξαναρχίσουν οι παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω Nord Stream 2. Απλά πατήστε το κουμπί, είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
4: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, όσο ακούγαμε τους τίτλους, ο συνάδελφος Θόδωρος Χατζηπατήρης όχι μόνο προσλήφθηκε στα νησιά Φερόε ως προπονητής, αλλά παραχώρησε ήδη και την πρώτη του συνέντευξη τύπου με κασκόλ, έγινε και το καλωσόρισμα. Εκεί ξέρεις, οι Σκανδιναβοί του κάναν την τιμή να του λένε και στα ελληνικά κιόλας και στις δύο γλώσσες, αγγλικά και ελληνικά, καλώς ήρθες head coach και τέτοια. Και υπάρχουν και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που μπορούν να το αποδείξουν.
1: Φοβερό.
0: Είδες πόσο εύκολο είναι.
1: Πόσο εύκολο είναι.
0: Πόσο
1: ναι.
0: εύκολο είναι.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μπράβο Δημήτρη και σε αυτό βέβαια. Αλλά εσύ το κάνεις πλάκα, αλλά κάποιοι άλλοι το κάνουν.
0: Εγώ
1: βέβαια
0: το κάνω πλάκα και τρέμω την ώρα. Και τρέμω πραγματικά την ώρα που θα πρέπει να αποφασίσω για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι, για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αν αυτό που έχω στα χέρια μου είναι αλήθεια ή ψέμα.
1: Είναι προϊόν τέτοια.
0: Είναι προϊόν τεχνητής ναι. νοημοσύνης ψεύτικο ή αν είναι αληθινό.
1: Απ' την άλλη μεριά πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να βοηθήσει τις μελλοντικές ναι, γενιές.
0: Προφανώς.
1: Εντάξει, όχι εμάς. Εμένα προσωπικά με αφήνει τελείως αδιάφορο και δεν θα ασχοληθώ. Αλλά τις νέες γενιές όμως στις επόμενες δεκαετίες πιστεύω ότι θα τις βοηθήσει πάρα πολύ. Σε κάθε όμως καινούριο πράγμα υπάρχει το καλό, υπάρχει και το κακό. Δηλαδή ό,τι καινούριο βγαίνει, υπάρχει και η θετική του πλευρά, υπάρχει και η αρνητική. Το θέμα είναι η αρνητική να μην είναι περισσότερη από τη θετική. Εδώ δεν ξέρω στην τεχνητική νοημοσύνη τώρα. Φαντάζομαι ότι η θετική είναι μεγαλύτερη, αλλά αν είναι τόσο εύκολο μέσα σε 3 λεπτά όπως έκανες εσύ 2 λεπτά να κάνεις κάτι ψεύτικο και να το παρουσιάσεις, αυτό μπορεί να γίνει σε χιλιάδες αντίτυπα μόνο, και κόσμο.
0: Ναι, και όχι μόνο ψεύτικο, ψεύτικο το οποίο να αγγίζει τα όρια του πιστευτού, έτσι. Δηλαδή, αν δώσεις αυτή τη φωτογραφία που φτιάξαμε σε 2 λεπτά σε κάποιον φίλο σου, ας πούμε, και δεν του πεις ότι είναι από τεχνητή νοημοσύνη, ναι. σου λέει, πότε πήγες στα νησιά Φερόε και γιατί
1: και
0: δεν είπες και
1: προπονητής, ναι. Και πότε έγινες προπονητής.
0: Δεν είπες και τίποτα, ας πούμε.
1: Εμείς ξέραμε σαν δημοσιογράφο. Υπάρχουν άνθρωποι που θα το πιστέψουν, αλήθεια. Θα το καταλάβουν οι περισσότεροι βέβαια ότι είναι πλάκα, αλλά κάποιοι θα το πιστέψουν. Έτσι. Το πόσο μάλλον τώρα σε κάποιον πραγματικό προπονητή, τον οποίο θέλουν να κάνουν πλάκα και να τον εμφανίσουν ότι πήγε στο τάδε μέρος, στην τάδε ομάδα, στην τάδε εθνική ομάδα.
0: Ή να του κάνουν κακό.
1: Ή να του κάνουν κακό.
0: Φαντάζεσαι βέβαια. Τώρα τον Ιραόλα που υπέγραψε στη Λίβερπουλ να κυκλοφορήσει μια φωτογραφία ότι εθεάθη, ας πούμε, σε παραλία της Ίμπιζα στην Ισπανία να φοράει φανέλα της Manchester City. Ναι. Δεν θα γίνει χαμός.
1: Θα γίνει. Και πριν βγει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, θα έχει ακούσει τέτοιο μπινελίγι από πολύ κόσμο, ο οποίος δεν πιάνει το χιούμορ, δεν μπορεί να το καταλάβει, έτσι. Και είναι μια πραγματικότητα αυτό. Εγώ πλέον είμαι πολύ καχύποπτος στο τι βλέπω.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Και αν είναι πραγματική πλάκα ή δεν είναι. Έχουμε χάσει πλέον την μπάλα στο θέμα αυτό.
0: Λοιπόν, έγινε γνωστή η τιμωρία στον ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ για τα όσα έγιναν στο δεύτερο μάτς με τον Παναθηναϊκό εκεί στη Φυσούνα. Υπήρξε, λέει, σύμφωνα με την αναφορά της ΔΕΑΒ, βία, απειλές, λεκτικοί προφυλακισμοί προς τους αθλητές και συνοδούς της ομάδας των Πρασίνων, βίες, αποθήσεις. Για όλα αυτά η ασπρόμαυρη ΚΑΕ δεν την γλίτωσε. Τελικά τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών και πρόστιμο 4.000 ευρώ. Αν θυμάμαι
1: στη
0: καλά,
1: νέα περίοδο.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά, οι ποινές της ΔΕΑΒ δεν είναι εφέσιμες. Οπότε ουσιαστικά θα ξεκινήσει η καινούργια ομάδα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις με ένα μάτς και κλεισμένο των θυρών πρίκα από την
1: φετινή
0: προηγούμενη διοργάνωση.
1: Λέω φετινή γιατί ακόμη δεν ολοκληρώθηκε.
0: Ναι, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τελικοί. Οπότε ναι, είναι
1: θεωρητικά,
0: ουσιαστικά σε εξέλιξη.
1: Έτσι,
0: ναι. Και θεωρητικά και πρακτικά. Ναι. Επίσης, οι ασπρόμαυροι ανακοίνωσαν σήμερα και επίσημα, κάτι το οποίο ξέραμε εδώ και αρκετές μέρες βεβαίως, την απόκτηση του Νας Μίτρου Λόγκ.
1: Καλός παίκτης, πολύ καλός.
0: Ο οποίος θα βοηθήσει αρκετά. Επισημοποιήθηκε κιόλας, αλλά είναι κάτι το οποίο ήταν λίγο πολύ γνωστό εδώ και 3-4 εβδομάδες.
1: Ότι θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ ακριβώς. Ναι. Και από ό,τι διαβάζω, ο Άρης θέλει τον ΦΑΛ του Ολυμπιακού. Ο οποίος...
0: Και αλλά έχει και υπογράψει, μιας που τον ανέφερες, έτσι να κάνουμε αυτή τη μεγάλη παρένθεση που αφορά τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι φαίνεται, έχει υπογράψει τον Κεμ Μπίρτς, έτσι. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι μια ανάσα από μια σπουδαία μεταγραφή. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι έχει κλείσει αυτή η μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για παίκτη ο οποίος έπαιξε την προηγούμενη σεζόν στη Φενέρμπαχτσε, είναι δηλαδή προερχόμενος από την Ευρωλίγκα.
1: Καλά, ο Σπανούλης θα πάρει παίκτες Ευρωλιγκάτους. Το λέω καλά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν
0: θα είναι όλοι.
1: Όχι
0: αλλά
1: όλοι,
0: σε κάθε
1: αλλά
0: περίπτωση εκεί υπάρχει στόχος.
1: Εκεί θα βασιστεί. Ναι, ναι. Ακριβώς. Όπως και ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις παίκτες δεύτερο-τρίτο κλασσάτους μόνο. και να γεμίσεις μια ομάδα ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία, σε ποια διοργάνωση θα παίξεις. Και βέβαια ο στόχος πέραν των υπολείπων θα είναι και η Ευρώπη πλέον για τον ΠΑΟ και τον Άρη. Mm. Δηλαδή να πάνε να φτάσουν τελικό, ό,τι και να γίνει. Και από εκεί πέρα ο τελικός είναι τελικός.
0: Εγώ προσωπικά, επειδή το γράφει ο Βασίλης, ο Βλαχόπουλος αυτό, δεν έχω καμία επιφύλαξη
1: ότι είναι αλήθεια.
0: Ότι θα χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να πούμε για τους φίλους του Άρη που μας ακούνε, γιατί θέλουμε να είμαστε και σοβαροί, ότι πρέπει να διευθετηθούν οι τυπικές διαδικασίες για την απόκτησή του. Δηλαδή δεν έχουν πέσει
1: οι υπογραφές
0: ακόμα. Ναι. Έτσι, για να είμαστε τυπικοί και σωστοί. Δεν λέω ότι θα χαλάσει, μια ελάχιστη μικρή επιφύλαξη κάπου εκεί στο μέρος του μυαλού.
1: Μέχρι να μπουν οι υπογραφές.
0: Και είναι και πάρα πολύ ενδεικτικό, έτσι, για να κάνουμε και τη γέφυρα με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, ότι αυτή η είδηση με τον Μπίρτς, ας πούμε, εγώ την παρακολουθώ, το πόσο σχολιάζεται και το τι διάδραση δημιουργεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει σε κάποια site εκατοντάδες σχόλια, ενδεικτικά για μένα, από τον αριθμό μόνο, όχι για την ποιότητα και το τι λένε. Αυτό δεν το εξετάζω, δεν θέλω να κάτσω να τα διαβάσω κιόλας, είναι εκατοντάδες, δεν μπορώ κιόλας. Αλλά είναι ενδεικτικό της ανάγκης που έχει ο κόσμος του Άρη στην Θεσσαλονίκη να ακούσει καλά νέα για την ομάδα του και να είναι ανταγωνιστικός, ας πούμε. Δηλαδή, όταν έχει 250 σχόλια σε ένα site μόνο, σημαίνει ότι αυτός ο κόσμος διψάει να είναι δίπλα στην ομάδα, να μαθαίνει νέα της, να παίρνει καλούς παίκτες, θα δώσει τα λεφτά για τα διαρκείας όταν με το καλό. Υπάρχει δηλαδή hype. Μπορεί υπάρχει ζήτηση, υπάρχει ένταση.
1: Και μικρό θα είναι
0: με
1: το
0: την καλή έννοια.
1: Ναι.
0: Με την
1: και
0: καλή
1: μικρό
0: έννοια,
1: θα είναι το γήπεδο για τα διαρκείας.
0: Δεν λέω ότι για τους ασπρόμαυρους δεν υπάρχει, αλλά οι ασπρόμαυροι σε όλη αυτή τη διαδικασία, επειδή ο Τρινκέρι έχει προσληφθεί εδώ και αρκετό καιρό, είναι σχετικά μπροστά. Δηλαδή, οι μεν τώρα ξεκινάνε να δημιουργήσουν το ρόστερ, οι δε τώρα τελειώνουν.
1: Το ρόστερ.
0: Το ρόστερ.
1: Ναι. Ακριβώς. Και αφού ολοκληρώσαμε με τον μπάσκετ, λίγο μουσική για να πάμε σε ένα άλλο θέμα.
0: Πού θα πάμε?
1: Πού θα πάμε?
0: Για πες.
1: Θα πάμε σε ένα θέμα που έγινε στη Σκιάθο και είναι το σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα
0: ήσουνα
1: στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ακριβώς.
0: Πήγε Σκιάθο.
1: Ναι.
0: Κολύμπησες 5 χιλιόμετρα στη Σκιάθο?
1: Όχι.
0: Δεκά.
1: Είχε πολύ κύμα.
0: Είχε πολύ κύμα.
1: Ναι.
0: Τσούχτρες.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Καθαρότατες οι παραλίες.
0: Για τους συναδέλφους εδώ που ενδιαφέρονται, γιατί είναι πολλοί.
1: Και μόνο ξένοι.
0: Ναι. Και μόνο ξένοι, ναι.
1: Μόνο. Δεν υπάρχει Έλληνας.
0: Ιούνιο μήνα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει.
0: Πιτά ή.
1: Σκιάθος, ναι.
0: Σκιάθος, ναι. Πιτά, ναι. Έτσι. Ναι. Γεμάτη.
1: Μόνο ξένοι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Only. Πώς το λένε, only ξένοι.
0: Ναι. No Greek.
1: No Greek.

0: Λοιπόν, το επόμενο μας θέμα δεν είναι αμιγώς αθλητικό, όμως έχει σχέση με τον αθλητισμό, καθώς μια νέα εποχή για τη διασύνδεση του ελληνικού αθλητισμού με την τουριστική βιομηχανία εγγενιάστηκε μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Η επίσημη ανακοίνωση αυτής της σύμπραξης πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση πριν δύο μέρες στην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας της Σκιάθου, με την ενεργή υποστήριξη της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η παρουσίαση του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο συνυπέγραψαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Σίδρος Κούβελος, και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο κύριος Γιάννης Χατζής. Κύριος πυλώνας της συμφωνίας είναι η οργανωμένη υποστήριξη της αθλητικής προετοιμασίας των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών, καθώς και των εθνικών ομάδων, σε απόλυτο συνδυασμό με το ισχυρό μπραντ της χώρας που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποιος είναι όμως ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, είχε την ιδέα για να γίνει όλο αυτό το γεγονός? Δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου, τον κύριο Άκη Τσαρούχη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από τη Σκιάθο, καθότι έγινε εκεί η επίσημη παρουσίαση σε ένα πολύ όμορφο διήμερο, το οποίο διοργάνωσαν εκεί οι άνθρωποι με επικεφαλής και τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Κύριε Τσαρούχη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν θα μπορούσατε να τα πείτε καλύτερα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ναι, εγώ τα είπα έτσι λίγο γενικά, θα έλεγα, και λίγο πιο σφιχτά. Εσάς, από εσάς θα ήθελα να το αναλύσετε λίγο περισσότερο, να το καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς είναι αυτό που γίνεται, όχι μόνο στη Σκιάθο, σε όλα τα ξενοδοχεία της Ελλάδας, φαντάζομαι.
1: Η ουσία είναι αυτή που είπατε, το ζουμί. Τώρα, από εκεί και πέρα, πράγματι, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή έχω χρόνια μια αθλητική καριέρα και παράλληλα είμαι και ξενοδόχος, μπόρεσα να βάλω τα δύο κομμάτια από το παζλ και να δέσουν. Οπότε έτσι και προέκυψε αυτή η συμφωνία, την οποία θεωρώ ότι, παρότι εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου δεν δουλέψαμε και από εμάς ξεκίνησε, είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν έχει αντίτυπο στη Σκιάθο. Είναι κάτι το οποίο έχει παρελθόν εμβέλεια και είναι μια απόδειξη ότι εμείς οι ενώσεις οι τοπικές θα πρέπει να βγαίνουμε και από το μικρό κόσμο μας και να κοιτάμε λιγάκι και τη γενικότερη αγορά και ποιες είναι οι ανάγκες της και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με έξυπνες ιδέες.
0: Ναι.
1: Πρακτικά λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ, τι έχει συμβεί? Έχει συμβεί το ότι έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΠΟΚΣ και της ΕΟΕ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το οποίο έχει κάποιους άξονες που περιγράφουν το πώς θα μπορέσουμε σιγά σιγά να προσελκύουμε ομάδες από το εξωτερικό για Ολυμπιακή προετοιμασία στη χώρα μας, οργανωμένα. Πώς θα καταφέρουν είτε με ιδιωτική πρωτοβουλία, είτε με πρωτοβουλία των τοπικών φορέων, δήμων και περιφερειών, να ξεκινήσουν να χτίζονται υποδομές στα μέρη τα οποία οι ομοσπονδίες θα ορίσουν ως ειδικά για την προετοιμασία συγκεκριμένων αθλημάτων, με προφανή ωφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, με προφανή ωφέλη για τον τουρισμό, γιατί η Ελλάδα θα μπει στο χάρτη σαν ένας προορισμός που θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με τον αθλητισμό, με συγχωρείτε, και προφανώς με ωφέλη και για τους Έλληνες αθλητές που θα βρίσκουν παρέα για την προπόνηση πολύ σημαντική από όλο τον πλανήτη.
0: Ναι, παρέλειψα βέβαια να πω λάθος μου ότι εκτός από ξενοδόχος, όπως είπατε, και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου, είστε και αθλητής ιστιοπλός, έτσι, πάρα πολλά χρόνια. Και παίζετε και τένις. Και το λέω αυτό για τον συνάδελφο τον Δημήτρη εδώ, γιατί ξέρει πόσο αγαπάω το τένις εγώ.
2: Και ο Θόδωρος παίζει τένις. Ο Θόδωρος, αν ανοίξει το κινητό του τώρα, αν το ανοίγαμε τώρα το κινητό, θα ήταν πλημμυρισμένο από φωτογραφίες να σερβίρει στο Ρολάν Γκαρός. Λέω εγώ τώρα, ναι.
1: Εντάξει, η ιστιοπλοεία ήταν το έναυσμα, γιατί γενικότερα στο άθλημά μου έχουμε πολύ, πολύ ταλκά στο κομμάτι των αποστολών. Το να πάω να συμμετέχω σε έναν αγώνα στην Ισπανία σημαίνει ότι πρέπει να φορτώσω το σκάφος μου από την Ελλάδα. Πάω στην Ισπανία με τον εξοπλισμό μου. Οπότε τι ωραία που θα ήταν να μπορούσα να πάω στην Ισπανία σε ένα οργανωμένο κέντρο, να βρω εκεί τον εξοπλισμό, να προπονηθώ μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες και να γυρίσω πίσω. Και η Ελλάδα, ας μην ξεχνάμε ότι ευήκεται για αυτό το πράγμα. Δηλαδή από κεντρική και βόρεια Ευρώπη, από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, ας πούμε, ιστιοπλοεία δεν μπορούν να κάνουν. Και πολλά άλλα outdoor αθλήματα. Άρα λοιπόν είναι βούτυρο στο ψωμί του στον να έρθουν στην Ελλάδα να προπονηθούν με τις συνθήκες που έχουμε εδώ για το οποιοδήποτε άθλημα. Χρειάζεται βέβαια να χτιστούν υποδομές. Χρειάζεται σιγά σιγά να ξεκινήσει να μπαίνει το νερό στα βλάκια με αυτή την, την πρωτοβουλία, να ξεκινήσουν να χτίζονται υποδομές, να ξεκινήσουν οι ξενοδόχοι να κάνουν τις τιμές που πρέπει, να μένουν ανοιχτά τα ξενοδοχεία για να φιλοξενούν τις ομάδες off-season. Όλα αυτά πρέπει σιγά σιγά να δουλευτούν από τους δύο φορείς.
0: Αυτό για παράδειγμα να ρωτήσω στο δικό σας το νησί, τη Σκιάθο, που είναι ένα από τα νησιά που έχει πολύ τουρισμό, έχει πολλά ξενοδοχεία. Μπορεί να γίνει, υπάρχουν υποδομές ή θα πρέπει να γίνουν καλύτερες, να το πω έτσι λαϊκά?
1: Προφανώς για να φιλοξενήσεις σε αυτό το επίπεδο κάποιες ομάδες θα υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις, τις οποίες όμως, τουλάχιστον αν κρίνω από τη δικιά μας τη Δημοτική Αρχή, νομίζω ότι είναι πρόθυμη να βοηθήσει για να χτιστούν. Όπως επίσης θεωρώ ότι και οι επιχειρηματίες του νησιού, δηλαδή οι ξενοδόχοι που έχουν μεγάλες μονάδες που έχουν και, και οικόπεδα με τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, δεν τους είναι τίποτα να επενδύσουν σε κάποια δομή τέτοια, ώστε να λέγατε για το τένις, ας πούμε. Το να χτιστούν, ας πούμε, 10 γήπεδα τένις προεγγραφών σωστών από κάποιο ξενοδόχο. Είναι κάποιο κόστος, το οποίο όμως μετά θα είναι και παροχή για τους δικούς τους πελάτες μέσα στη σεζόν. Άρα τελικά δεν είναι, πώς να το πω, η απόσβεση κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Ανταποδοτικό.
1: Θέλει κάποια μελέτη, ακριβώς. Θέλει κάποια μελέτη και σίγουρα αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή είναι κάτι στη σφαίρα του εφικτού.
0: Πάντως...
1: Να σημειώσω επίσης εδώ ότι ο κ. Τόκας, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην εκδήλωση που κάναμε, είναι γκόλφερ. Είναι και εκπρόσωπος του γκόλφ στην Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Και πρόεδρος της Ομοσπονδίας γκόλφ.
1: Σωστά. Μου ζήτησε λοιπόν και τον πήγα στην τοποθεσία που στα 80's κατά στιγμή πήγε το σχέδιο και είχε ξεκινήσει να κατασκευάζεται ένα γήπεδο γκόλφ στη Σκιάθο. Και ξεκίνησε μια κουβέντα προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Ξέρετε,
1: τα γήπεδα γκολφ δεν είναι πολλά στη χώρα μας και αυτός ο οποίος θα θέλει να παίξει, που είναι το άθλημά του και θα ήθελε και στις διακοπές του να μπορέσει να προπονηθεί ή να χαρεί ένα παιχνίδι ή ένα τουρνουά, είναι καλός επισκέπτης εν γέννη.
0: Σωστά.
1: Οπότε ξέρετε, μέσα από... με ρωτήσατε λοιπόν για τη Σκιάθο τι μπορούσε να γίνει. Μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να μην προκύψει κάτι το οποίο θα... έχει σχέση με την Ολυμπιακή προετοιμασία ή με την φιλοξενία Ολυμπιακών ομάδων, αλλά να που προέκυψε και άνοιξε μια κουβέντα τώρα η οποία δείχνει ότι μπορεί να είναι επικαιρή τελικά για το γύρω από τον κόσμο.
0: Και διαβάζω επίσης στο δελτίο τύπου το οποίο μας δόθηκε ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουν επενδύσει σε έργα αθλητικών εγκαταστάσεων που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή μιλάμε για αρκετά πράγματα τα οποία έχουν γίνει έτσι.
1: Έχουν γίνει πράγματι πάρα πολλά στο νησί και ολοένα γίνονται και περισσότερα. Επίσης υπάρχουν πολλά αθλήματα στο νησί. Παρόλο το μικρό μέγεθος της Σκιάθου, έχουμε νομίζω μια μεγάλη βεντάλια συλλόγων που καλλιεργούν αθλήματα. Έχουμε το γυμναστικό σύλλογο, έχουμε το ναυτικό όμιλο, έχουμε τέννις, έχουμε Muay Thai, έχουμε δηλαδή μια πολύ μεγάλη βεντάλια αθλημάτων που τα παιδιά, τα σκιαθητόπουλα μπορούν να επιλέξουν. Και μάλιστα βλέπω ότι σιγά σιγά διακρίνονται και σε πανελλήνιες ή και σε διεθνείς διοργανώσεις. Οπότε αυτή η επένδυση από πλευράς Δήμου είναι πολύ θετική.
0: Θα βοηθήσει, καταλαβαίνω. Επίσης να πούμε ότι σε αυτό το πολύ όμορφο τριήμερο βρέθηκαν και δύο Ολυμπιονίκες. Έτσι, ο αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία, ο Δημήτρης Μούγιος, και η πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Πάλι και η Μαρία η Πρεβολαράκη. Και βέβαια ήταν ένα τριήμερο στο οποίο δόθηκαν όλες οι απαραίτητες απαντήσεις και εξηγήσεις, και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία θα έχει μια καλή συνέχεια, έτσι να το πω, και ελπίζω που θα φανεί βέβαια τα επόμενα χρόνια, έτσι ίσως και μέσα στην επόμενη δεκαετία.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται άμεσα.
1: Πράγματι, οι Ολυμπιονίκες βοήθησαν πολύ στο να καταλάβουν οι παρευρισκόμενοι με παραδείγματα από συγκεκριμένα αθλήματα το πώς αυτό θα μπορεί να πραγματοθεί, πώς αυτή η συνεργασία μπορεί τελικά να πάρει σε αρκετό στάση στην πράξη. Η Μαρία μίλησε για την Πάλι, ο Δημήτρης μίλησε για την Κοπηλασία και φέραν και πολύτιμο input, δηλαδή αυτό που σας είπα πριν, ότι τα προπονητήρια πρέπει να έχουν και εξοπλισμό και ο αθλητής να απλά να πηγαίνει με τη βαλίτσα του στον τόπο αυτό, ήταν input του Δημήτρη Μουλιού.
0: Ναι.
1: Ο οποίος φαντάζεται ένα κοπηλατικό κέντρο, στο οποίο θα μπορούν να πηγαίνουν ομάδες και να βρίσκουν εκεί τον εξοπλισμό. Γιατί και για αυτούς, από ό,τι κατάλαβα, έχουν το ίδιο πρόβλημα που έχουμε και εμείς στην ιδιοπλοεία. Δηλαδή, η μεταφορά είναι δύσκολη.
0: Είναι δύσκολη και πολυδάπανη. Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Τσαρούχη, και για την κίνηση των νησί. Έλεγα πριν το Δημήτρη, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ελληνικά δεν άκουσα πάντως, εκτός από εμάς που ήμασταν για την εκδήλωση η οποία έγινε και για τη συμφωνία αυτή. Υπάρχει τουρισμός από ό,τι είδα στο νησί, αλλά ξένοι, έτσι. Φαντάζομαι αυτό είναι το κύριο όπλο το δικό σας ως ξενοδόχη.
1: Έτσι είναι. Έχουμε άρρηκτη διασύνδεση με την Ευρώπη. Έχουν ξεκινήσει πολύ δυνατά τα τσάρτερ φέτος. Πάμε καλά. Κρατάω ένα ερωτηματικό λόγω πολέμου το τι θα συμβεί με αυτούς που επικλίνουν τελευταία στιγμή, αλλά γενικότερα είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά με τη φετινή σεζόν. Για όσους δεν έχουν αποφασίσει ακόμα διακοπές, και μιλάω περισσότερο για τους Έλληνες ταξιδιώτες, γιατί οι ξένοι εν γέννη κανονίζουν το πρόγραμμά τους από πολύ νωρίτερα.
0: Έτσι.
1: Είναι ένας προορισμός που πρέπει να τον διαλέξουν φέτος. Έχει γίνει μια, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, έχει γίνει μια φοβερή στροφή στην ποιότητα τα τελευταία χρόνια, τόσο στο κομμάτι της φιλοξενίας όσο και στο κομμάτι της εστίασης. Θα ευχαριστηθούν, νομίζω το ζήσατε δύο μέρες, ένα πανέμορφο νησί.
0: Ναι.
1: Και μια πολύ καλή φιλοξενία και καλά ξενοδοχεία και καλή εστίαση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όσο νωρίτερα το κανονίσει τους διακόπτες, τόσο καλύτερες προσφορές θα
0: βρει. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δυστυχώς, ξέρετε, εμείς οι Έλληνες αργούμε λίγο να τα προγραμματίσουμε όλα. Οι ξένοι, όπως είπατε, και ένα χρόνο πριν ξέρουν πότε θα πάνε διακοπές και μπορούν και να το κάνουν, έτσι. Εδώ δεν και είναι τόσο εύκολα. Ναι.
1: Φέτος είναι ένα παράδειγμα το οποίο αυτή η επισκέπτες οι οποίοι κανονίσαν από νωρίς τις διακοπές τους είναι πολλαπλά ωφελημένη. Διότι λόγω του πολέμου τώρα τα κόστη έχουν πάει, ειδικά τα αεροπορικά, αλλά και τα δικά μας τα κρέδικα και το κόστος διαμονής λόγω των ευξημένων όλων των. Όλο το κόστος του ξενοδοχείου είναι πάνω. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να βγουν προσφορές. Ίσα κάποιος μπορεί να αγοράσει ένα αεροπορικό εισιτήριο ή και ακόμα το αυτοπλοϊκό πιο ακριβά από ό,τι να το είχε κλείσει νωρίς. Οπότε φέτος είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για αυτόν ο οποίος από νωρίς είχε κλείσει διακοπές, οπότε θα είναι πολλαπλά ωφελημένος.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι τα είπαμε όλα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν ολοκληρώσουμε, κύριε Τσαρούχη, και πριν σας ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία.
1: Όταν θα έχουμε το πρώτο ζωντανό παράδειγμα από αυτή τη συμφωνία, το κάτι να έχει γίνει σε κάποιο τόπο,
0: ναι,
1: όπου θα ήθελα να το γιορτάσουμε ραδιοφωνικά παρέα.
0: Να έχουμε χειροπιαστό.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό. Γιατί δεν θέλω να μείνει στο χαρτί αυτό. Θέλω να πραγματικά η επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι. Να γιορτάσουμε, ναι, ότι κάπου κάτι έγινε το οποίο θα κάνει διαφορά.
0: Και ως άνθρωπος αυτής της ιδέας, νομίζω θα το ψάξετε και περιμένω το τηλεφώνημα ή το email για να το κανονίσουμε.
1: Προφανώς δεν θα τους αφήσω ήσυχους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαρούχη. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου, ο κύριος Άκης Τσαρούχης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και καλές δουλειές.

0: Κάτι άλλο θέλουμε?
1: Από πού?
0: Δεν ξέρω, γενικά.
1: Όχι.
0: Στο Ρολάν Γκαρός έπαιξες.
1: Στο Ρολάν Γκαρός, ναι.
0: Προπονητής έγινες.
1: Ναι.
0: Σκανδιναβία πήγες. Για την παρουσίαση.
1: Στη Σκιάστο
0: στο Νούπο.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγε, θα ξαναπάει. Τώρα να το ακούσαμε εδώ, ναι.
1: Με το Στέφανο.
0: Με το Στέφανο θέλει ακόμα λίγο. Είναι στα χαμηλά.
1: Αυτό το φτιάχνει ακόμα η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι. Άκου τώρα στα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να φτιάξει.
1: Παιχνίδι.
0: Δεν μπορεί να φτιάξει, να δημιουργήσει μια Video. Φωτογραφία. Όχι. Παίρνοντας το πρόσωπο ενός ανθρώπου ο οποίος είναι πίσω από πνευματικά δικαιώματα. Σου λέει ότι όπα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μιας που μιλάμε τώρα για τένις, έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνωστός. Είναι τενίστας, είναι επαγγελματίας. Δεν έχω εγώ δικαίωμα να χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία του.
1: Λέει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Λέει τεχνητή νοημοσύνη. Ορθώς να συμπληρώσω εγώ.
1: Ενώ εγώ που δεν είμαι διάσημος, παίρνει τη φωτογραφία και την κάνει ό,τι θέλει.
0: Εγώ του λέω να παίρνει τη δικιά σου φωτογραφία και να την κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Δεν την κάνει από μόνο του.
1: Ναι, αλλά
0: την κάνει ό,τι του λέει ο χρήστης.
1: Ναι,
0: εγώ στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ναι,
0: αλλά εγώ που του είπα, βάλε το Θόδωρο να παίζει με το Στέφανο.
1: Δεν
0: λέει,
1: το κάνει.
0: Όπα,
1: όχι.
0: Δεν έχω την άδεια του Στέφανου. Μπορεί να μην θέλει ο Στέφανος να παίξει με τον Θόδωρο.
1: Ούτε εγώ δίνω την άδεια.
0: Ούτε ο Θόδωρος θέλει να παίξει με τον Στέφανο.
1: Ναι, έτσι.
0: Άρα εντάξει, τα βρήκαμε. Όλα κομπλέ.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα δηλαδή.
0: Αυτή η φωτογραφία πάντως που να σερβίρει εκεί και να φέρει τον Ρολάν Γκαρός.
1: Τέλειο, με έκανε. Ναι, με τις...
0: Υπάρχει τρόπος, αλλά θέλει δουλίτσα. Και τώρα δεν είναι.
1: Θέλει να με βάλει να τσακωθώ με το Μητσοτάκη τώρα, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι, όχι, τέτοια πράγματα. Δεν έχει πει και τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, μην κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και καλοκαίρι τώρα τρέχουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: έχουμε δελτίο.
0: Βεβαίως έχουμε
1: σας,
0: δελτίο.
1: Ναι.
0: Και Κώστα, να ψάξουμε να βρούμε το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ. Να το ακούσουμε, να μπαίνουμε και λίγο σε ρυθμό.
1: Οπα.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Τι λες. Ναι.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στρατού Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή. Να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του Ειδικού Ταμιακού Αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έληγαν το 2029 και την περίοδο 2033 έως 2035. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, υπογράμμισε ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς αν θα στηρίξει το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε πως θα δώσουμε στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου σε σύγκρουση με τη διαπλοκή και με την αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Από τη Θεσσαλονίκη στις μέρες της ΔΕΘ θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αυτό δήλωσαν στελέχη του κόμματος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν με δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, συμπληρώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί μέσω της πλατφόρμας «Μέλη της Ελλάς» πάνω από 30.000 άτομα. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγητικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Στη Ραφίνα, 52χρονος Αλβανός επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι το πρωί υπάλληλο και πελάτη βενζινάδικου. Ο πρώτος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης είχε τραύματα στα δύο του χέρια. Ο δράστης διέφυγε πεζός, ωστόσο ο Αλβανός πελάτης του βενζινάδικου τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του και τον παρέσυρε τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Σε 2 μήνες με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 19χρονος που εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 173 χιλιόμετρων την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 90 χιλιόμετρων. Τους 219 φτάνουν μέχρι αυτή την ώρα οι μετανάστες που έχουν εντοπιστεί από το πρωί στα νότια παράλια της Κρήτης, είτε σε λέμβους ανοιχτά του νησιού και της Γάβδου, είτε βγήκαν μόνοι τους στην ακτή. Πρόκειται για 4 επιχειρήσεις διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν κοντά στην Ιερά Πέτρα, τη Γάβδο και τους Καλούς Λιμένες. Στη διεθνή επικαιρότητα, υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, τάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα απνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιβ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Κουγιουμτζόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
9: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πολύ ωραίο.
1: Τι ακούσαμε, αγαπητέ Δημήτρη?
0: Καλοκαιρινό. Το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ.
1: Από τη Σακύρα και τον Σακύρο.
0: Και τον Μπέρνα Μπόι.
1: Μπέρνα Μπόι.
0: Μπέρνα Μπόι με τίτλο Die Die.
1: Die Die.
0: Εμείς εδώ έχουμε τον Ντάρι Ντάρι. Αυτοί εκεί έχουν τον Ντάρι Ντάρι.
1: Κοντά είναι.
0: Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι.
1: Πού το θυμήθηκε στον Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι στο γυαλό πετούνι γλάρι.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτό.
0: Κάνει όμως η καταληξία με τον Ντάρι Ντάρι. Τι Ντάρι Ντάρι, τι Ντάρι Ντάρι.
1: Ναι.
0: Μας αντέγραψαν πάλι, αν έχει καταλάβει.
1: Είδες,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Η Σακύρα και τον Μπέρνα Μπόι, μια χαρά χαλαρό είναι. Ωραίο για να ξυπνάς έτσι 6.30 ώρα το πρωί και να ανοίξεις τηλεόραση να βλέπεις ματσάκι. Γιατί θα έχει μάτς στις 7 από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, ναι. Θα έχει και στις 7, θα έχει και στις 5. Θα έχει και στις 3 γενικά, θα έχει πολλά μάτς.
0: Τι υποστηρίζουμε?
1: Την Ελλάδα, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την εθνική μας ομάδα.
0: Καλά, αυτό σίγουρα. Στο Μουντιάλ τι υποστηρίζουμε δυστυχώς?
1: Στο Μουντιάλ, όπου είναι η Ελλάδα και να μην είναι η Ελλάδα, εμείς πάλι την Ελλάδα υποστηρίζουμε.
0: Σε ρωτάω γιατί ούτε μια εβδομάδα δεν μας χωρίζει πλέον από το πρώτο
1: την
0: μάτς.
1: Την έναρξη
0: έτσι,
1: του...
0: 11 ναι, ναι. Ιουνίου ξεκινάει, στις ναι. 10 το βράδυ.
1: Πες μου τις ομάδες και θα σου πω με ποια είμαι εγώ.
0: Για το εναρκτήριο?
1: Όχι, γενικά, για το όλες, είναι 40 τόσες ομάδες.
0: Τώρα θες να τις πω όλες?
1: Όχι. Εγώ είμαι με τους αδύναμους, έτσι έχω συνηθίσει.
0: Εγώ τώρα, επειδή 2-3 μέρες παίζει και ο Γιώργος ο Σάντζες πολύ καλά με το Μεξικό, που είναι και ο Πινέδα.
1: Μεξικό.
0: Πινέδα, yes. Ο Σάντζες, ας ναι. πούμε, πάω ΚΑΕΚ, υπάρχει ελληνικό στοιχείο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λέω να πορευτώ με το Μεξικό.
1: Με το Μεξικό.
0: Αρχικά, ναι.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ,
0: έτσι.
1: Αλλά είναι, ξέρεις ότι εκεί είναι και τα πράγματα λίγο δύσκολα.
0: Αν θέλεις, ας πούμε, τις αγαπημένες ομάδες παραδοσιακά να σου πω.
1: Καλά, τώρα
0: εγώ είμαι...
1: φωνώ,
0: έτσι.
1: Αλλά είναι, ξέρεις ότι εκεί είναι.

0: στο σπίτι του την άλλη φορά.
1: Δεν ήρθε
0: και
1: ποτέ.
0: Να, και έχει να πάει στο σπίτι του 50 χρόνια, ας πούμε. Ναι. Μεγάλωσε. Πιάσε λίγο στη σύνταξη. Θα βγει και δεν θα έχει δει το σπίτι του. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα δεδομένα, κατάλαβες. Ναι. Και δεν μ' αρέσει και η υπεροψία. Να, αυτό. Έψαχνα να βρω. Δεν μ' αρέσει η υπεροψία.
1: Υπεροψία. Ναι. Έχουν, λες, δηλαδή, μια υπεροψία. Οι Ευρωπαίοι γενικότερα.
0: Οι Ευρωπαίοι έχουν. Δηλαδή, οι Γερμανοί, ας πούμε, ναι, όταν διέσυραν τη Βραζιλία με 7-1, πότε ήταν.
1: 7-1,
0: στο,
1: ναι.
0: Στο προηγούμενο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά είπα, εντάξει, οκ, όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω Γερμανία. Φτάνει.
1: Ναι. Είναι. Κοίταξε, η Ευρώπη κατά ψέματα έχει άλλο ποδοσφαιρικό επίπεδο. Η Νότια Αμερική έχει το δικό της, έτσι. Δηλαδή είναι δύο ξεχωριστές σχολές ποδοσφαίρου. Αυτές είναι άλλωστε οι δύο σχολές ποδοσφαίρου. Η Ευρώπη και η Νότια Αμερική.
0: Θα ήθελα μια ομάδα.
1: Επίσης, άκουσα ότι δεν έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, λένε. Τώρα οι Αμερικάνοι με το φούτμπολ, αυτό το φούτμπολ το συγκεκριμένο, όταν λένε φούτμπολ κάτι άλλο εννοούν εκεί.
0: Αυτό με τις πανοπλίες.
1: Ναι, αυτό με την, εκείνη την μπάλα την. Ναι. Πώς τη λένε.
0: Θέλεις μια φωτογραφία να σε κάνω στο αμερικανικό φούτμπολ. Φτιάξε ολόκληρο τέτοιο.
1: Με έφτιαξες, ναι. Σε λίγο θα σου ζητήσει λεφτά.
0: Ναι.
1: Ναι. Με, γιατί και είμαι και φίρμα, ναι, να πούμε. Θα γίνω φίρμα με τόσες φωτογραφίες.
0: Στο Μουντιάλ, speaker στο Μουντιάλ, στα γήπεδα της, του Μεξικού.
1: Αυτό μπορεί να το πιστέψουν, στα αλήθεια.
0: Κατά, γι' αυτό το κάνουμε τώρα. Τουλάχιστον, να πάμε να
1: τις φωτογραφίες.
0: Αφήγημα τώρα.
1: Που δεν θα πιστέψουν, γιατί αυτοί θα την πιστέψουν κιόλας.
0: Επίσης, λοιπόν, θα ήθελα να δω, ναι, μια ομάδα από θεωρητικά τις τρίτες, τριτοτέταρτες, για να μην πω στην ταχύτητα, να προχωράει. Δηλαδή, πράσινο ακροτήριο. Που παίζει και ο Πιερό, by the way, με θητεία στην ΑΕ, Κουρασάο, όλες αυτές οι ομάδες, ας πούμε, να περάσουν, ναι, μια φάση, να χαρούν. Ναι. Και γιατί όχι Μουντιάλ σε Ήπειρο που δεν έχει ξαναπάει.
1: Σε Ήπειρο που δεν έχει ξαναπάει.
0: Ναι, σε Ήπειρο.
1: Όπως?
0: Αφρική.
1: Πήγε στην Αφρική. Στην Νότιο Αφρική δεν πήγε.
0: Το
1: δεν
0: κέρδισαν, έπαιρε, το σήκωσαν.
1: Α, εννοείς να το. Όχι, ναι, να το διοργανώσουν.
0: Όχι να το διοργανώσουν.
1: Να το
0: σηκώσει.
1: Να το σηκώσει.
0: Να το σηκώσει, ναι. Γιατί, εντάξει, τώρα να είναι μοιρασμένο.
1: Ποιος
0: μεταξύ
1: θα το σηκώσει, το Κονγκό.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Η Σενεγάλη.
0: Η Τινησία, ο Ελκαμπή, ας πούμε.
1: Η Τινησία.
0: Ναι,
1: ναι, δεν νομίζω.
0: Η Αίγυπτος. Ο Σάλαχ. Γιατί όχι.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Η Ιαπωνία. Γιατί και στην Ασία δεν έχει σηκωθεί ποτέ.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν ακόμα το επίπεδο, σου είπα, αυτές οι. Το ποδόσφαιρο είναι δύο σχολές. Η Ευρώπη και η Νότια Αμερική. Τα πάμε. Μέχρι στιγμής. Για να γίνει μια άλλη σχολή, εμείς θα έχουμε αποδημήσει εις Κύριον. Δεν νομίζω όσο ζούμε. Μην το περιμένεις αυτό.
0: Θα δούμε. Ακτή ελεφαντοστού. Μια χαρά. Γιατί να μην το πάρει.
1: Να το πάρει. Θα κάνουν μεταγραφές. Μεταγραφές γίνονται στις εθνικές ομάδες. Γίνονται.
0: Όχι, όχι,
1: δεν γίνονται έτσι. Λοιπόν, λίγη μουσική.
0: Όχι, φαντάσου και να γίνει καμιά, ναι, τέτοια και να πάει να το σηκώσει το Ιράν μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γλέντια.
1: Αν έπεσε με να κερδίσει τις Ηνωμένες. Αν ήταν στον ίδιο όμιλο, να κερδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζει αυτό το σενάριο.
0: Ναι, παίζει.
1: Αλλά να σηκώσει το παγκόσμιο.
0: Και στο σπίτι του κιόλα. Είναι, ναι, μεγαλύτερη πίκρα, ναι, από το να σηκώσει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Να σου σηκώσει το Ιράν το Μουντιάλ, ας πούμε, στην Ουάσιγκτον.
1: Ναι. Μπαμε, ο Τραμπ και αυτό θα το αλλάξει.
0: Α, καλά, ναι,
1: θα το κάνει έτσι ώστε να φανεί ως επιτυχία των ΗΠΑ. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, βάλουμε λίγο, βάζουμε, ναι, λίγο, ναι, μουσική, γιατί πρέπει να στείλω το Θόδωρο Χατζηπαντελή στις κερκίδες της πόλης των Αστέκων στο Μεξικό τώρα.

0: Λοιπόν, όσον αφορά την εθνική μας ομάδα, Δημήτρη, δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι, χθες.
1: Όχι, όχι όλο.
0: Δεν το είδες,
1: λοιπόν. Λίγο.
0: Εγώ το είδα και μπορώ να πω ότι η εθνική μου άρεσε. Ξαναγυρίσαμε δηλαδή έτσι στις καλές εμφανίσεις με την έννοια ότι δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Βάλαμε δύο γκολ, αλλά είχαμε δύο δοκάρια. Είχαμε πολλές ευκαιρίες να πετύχουμε και άλλα γκολ. Το θέμα είναι ότι εντάξει, θα μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλα γκολ, αλλά το βασικό είναι ότι πίσω ότι έλειπε ο Κωνσταντέλιας. Μεγάλη απουσία κατά
1: με. Γιατί?
0: Γιατί. Τραυματίας.
1: Τραυματίας.
0: Ναι. Ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει και τη μεσαία γραμμή και την μέσο επιθετική γραμμή της εθνικής μας ομάδας. Αλλά πέραν αυτού, δεν τα πήγε και άσχημα η εθνική σε ένα σύστημα με τρεις center back. Αυτό το εφήρμεσε πρώτη φορά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δέχτηκε όμως πάλι δύο γκολ. Όταν δέχεσαι δύο γκολ από μια ομάδα η οποία δεν σου κάνει πολλές ευκαιρίες, νομίζω ότι αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο και δείχνει ότι έχεις προβλήματα στην άμυνα. Δηλαδή θεωρώ πλέον ότι η μεσοεπιθετική μας και η επιθετική μας γραμμή είναι πολύ καλύτερη από την μεσοαμυντική και αμυντική γραμμή. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Τώρα, αν κατάλαβα καλά, πρέπει να έπαιξε ο Τζόλης πάρα πολύ καλά.
0: Έπαιξε.
1: Δηλαδή
0: έπαιξε καλά.
1: Πρέπει να έκανε μια εμφάνιση η οποία να ήταν ηγετική, θα τολμούσα, ας πούμε, να τη χαρακτηρίσω.
0: Και βάλαμε και γκολ με αμυντικούς παίκτες, έτσι. Δηλαδή, έβαλε γκολ, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Τσιμίκας. Εντάξει, αλλά πρέπει οι αμυντικοί όμως να φροντίσουν και λίγο περισσότερο τα αμυντικά τους καθήκοντα. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Δηλαδή, Μασούρας επίσης έβαλε γκολ. Ο Κουρμπέλης είχε δοκάρι. Ο Παυλίδης είχε δοκάρι. Είναι παίκτες οι οποίοι δεν ακούγονται πάρα πολύ έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, κατάφεραν και είχαν μια καλή εικόνα, μια καλή εμφάνιση σε αυτό το παιχνίδι με τη Σουηδία. Τώρα θα μου πεις, με τη Σουηδία παίζαμε. Δεν παίζαμε.
1: Η Σουηδία δεν είναι. Σουηδία παίζαμε. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
0: Όχι, δεν είναι. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν μπορείς να δέχεσαι. Δηλαδή, άμα δέχεσαι δύο γκολ, πρέπει να βάλεις τρία για να κερδίσεις. Βάζεις δύο γκολ και δεν φτάνουν. Είναι. Τι να πω, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να μπορείς να κερδίσεις όταν βάζεις δύο γκολ. Αυτό δηλαδή εκτιμώ τουλάχιστον εγώ.
1: Από τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα και δύσκολα παιχνίδια της Εθνικής μέχρι το χθεσινό με τη Σουηδία, είδες εξέλιξη?
0: Είδα, γιατί εκείνες οι τριάρες μου κόστησαν, δηλαδή με την έννοια πίστεψα δηλαδή ότι ξανακάναμε πάλι βήματα πίσω. Έτσι, φάγαμε τέσσερις τριάρες. Δεν είναι μικρό πράγμα και αποκλειστήκαμε από το Μουντιάλ. Τώρα νομίζω ότι κάτι πάει να γίνει. Βέβαια είναι φιλικό παιχνίδι αυτό. Είναι φιλικό παιχνίδι. Αλλά ωστόσο, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια η εθνική μας δείχνει ότι έχει ένα καλό και ανταγωνιστικό πρόσωπο. Το δεύτερο φιλικό είναι αυτό που θα γίνει την Κυριακή με την Ιταλία στο Ηράκλειο στις 10 το βράδυ. Και μάλιστα είναι και το 20ο παιχνίδι μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας σε επίσημα και φιλικά παιχνίδια.
1: Εγώ κάνω πάντως ό,τι περνάει από το χέρι μου για να παρακολουθήσει το Μουντιάλ με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
0: Ναι, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω πάει και εκεί από τη. Φαίνεται η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα.
1: Ναι, ναι. Και οι τεχνικοί μας εδώ, οι χολύπτες μας κάνουν θαύματα, γιατί εκεί είσαι αυτή τη στιγμή. Δεν είσαι εδώ, είσαι Μεξικό.
0: Είμαι Μεξικό.
1: Είσαι Μεξικό.
0: Είμαι εδώ.
1: Και
0: δεν είμαι
1: ετοιμάζει
0: εδώ.
1: Για κόσμο των σπορ, ναι, να βγεις.
0: Ναι. Ναι, βέβαια. Θα βγω και από το Μεξικό. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο και με βάση την εικόνα που έχει τελειώσει τα πρωταθλήματα και οι παίκτες είναι και κουρασμένοι, είναι και ταλαιπωρημένοι και όλα αυτά. Έπαιξε καλά η εθνική μας ομάδα. Τώρα και με την Ιταλία θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ στις 10 στο Ηράκλειο. Με την Ιταλία.
1: Με την Ιταλία. Διπλή πίκρα τώρα με την Ιταλία. Όταν παίζει η ομάδα, η εθνική σου ομάδα που δεν έχει περάσει στο Μουντιάλ, αισθάνεσαι πικραμένος. Όταν παίζει και η Ιταλία που δεν έχει περάσει και αυτή στο Μουντιάλ.
0: Δύο πικραμένοι.
1: Και την υποστηρίζει, είναι διπλή η πίκρα. Τώρα καλοκαιριάτικα για ποιο λόγο. Ένα μάτς που δεν θα δω, ας πούμε.
0: Δύο πικραμένοι.
1: Το μάτς των πικραμένων, ας πούμε.
0: Λες δηλαδή ότι δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα.
1: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη δουλειά του την ξέρει καλύτερα από όλους. Θα βγάλει ο ίδιος τα συμπεράσματα. Ξέρει ότι έχει τελειώσει τη σεζόν, ξέρει ότι είναι κουρασμένη, ξέρει χίλια δύο πράγματα. Ξέρει. Να κρατάει γρήγορη σε παίκτη, μπορεί να χτίζει ψυχολογία, δεν ξέρω και εγώ, μπορεί να κάνει χίλια δύο πράγματα.
0: Εγώ θεωρώ ότι τα φιλικά αυτά έχουν νόημα όταν γίνονται με ομάδες οι οποίες έχουν περάσει στο Μουντιάλ και θα παίξουν. Καταλαβαίνεις, δηλαδή Σε αυτό το επίπεδο βγάζει και συμπεράσματα και ο ένας, αυτός δηλαδή που παίζει στο Μουντιάλ, αλλά βγάζει και ο άλλος που δεν παίζει. Εντάξει, σου λέει ήμουν ανταγωνιστικός ή δεν ήμουν ανταγωνιστικός.
1: Ναι, ήμουν ανταγωνιστικός γιατί οι ομάδες που θα παίξουν στο Μουντιάλ είναι de facto ανταγωνιστικές ακόμα και στα φιλικά. Γιατί να, κοντός ψαλμός αλληλούια, σε μια εβδομάδα ξεκινάνε παίζουν.
0: Μπορεί να μην βάλουν τα πόδια του στη φωτιά 100%.
1: Τώρα θα έρθει να παίξει η Ιταλία η αποκλεισμένη με κάτι μούτρα μέχρι και κάτω από τον αποκλεισμό, ας πούμε.
0: Και με ποιους παίκτες, λέω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω
1: και
0: το ρόστερ
1: δηλαδή,
0: που θα φέρει.
1: Τι rebuild θα έρθει να κάνει, τα πρώτα βήματα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά τα ξέρει η Ομοσπονδία καλύτερα. Ας μην γινόμαστε ειδικοί σε αυτά.
0: Όχι, να μην γίνουμε. Να σου πω όμως ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για να κάνει μεταγραφή τον Μαρτίν Παγέρο.
1: Παγέρο. Έχει ρήτρα 5 εκατομμύρια ο Μαρτίν Παγέρο και δεν ξέρω κατά πόσο ας πούμε, είναι διατεθειμένος ο δικέφαλος του Βορρά να σπάσει τη ρήτρα του Παγέρο για να έρθει στο Μουντιάλ.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, λες.
1: Είναι Αργεντίνος. Ναι. Δεν λέω ότι είναι πολλά τα λεφτά, δεν σχολιάζω τα λεφτά είναι πολλά. Σχολιάζω μία πρακτική η οποία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός στην προσπάθειά του να πάρει τον παίκτη που έχει στο στόχαστρό του, ασχέτως αν είναι καλός παίκτης, μέτριος παίκτης ή κακός παίκτης, δεν υπολογίζει σε χρήματα. Πόσα λεφτά έδωσε για τον Σαντίνο Αντίνο, ποιος τον ήξερε, ας πούμε,
0: κανένα.
1: Και πόσο έπαιξε.
0: Ναι.
1: Ένα σκασμό λεφτά με το τσουβάλι. Αυτό έχει δείξει. Τώρα να με διορθώσουν οι φίλοι που ακούνε. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ έχει δείξει διάθεση τα τελευταία 3 χρόνια. Αποστόλη, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
0: Να σπάει
1: αν ο ΠΑΟΚ έχει δείξει διάθεση τα τελευταία 3-4 χρόνια στις μεταγραφές να σπάει ρήτρες 3, 4 και 5 εκατομμυρίων ευρώ, ας πούμε,
0: ναι,
1: για να αγοράζει δικούς του παίκτες. Δεν ξέρω.
0: Okay. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Όχι, έτσι είναι ακριβώς. Δεν έχει δείξει τέτοια διάθεση, αλλά από την άλλη πλευρά όμως, εφόσον το όνομά του κυκλοφορεί,
1: ναι,
0: θα
1: εντάξει,
0: θα πολλά ονόματα κυκλοφορούν.
1: Πολλά κυκλοφορούν, ας πούμε. Ναι. Εδώ το σχολιάζαμε δηλαδή με αφορμή. Εγώ δηλαδή φέτος το καλοκαίρι.
0: Και με το Γιακουμάκι υπάρχει πρόβλημα.
1: Και με το Γιακουμάκι υπάρχει πρόβλημα, ναι, αλλά πάλι και εκεί η ρήτρα είναι όλο στοιχείο 5 εκατομμύρια.
0: Ακριβώς. Ναι. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δώσεις λεφτά, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Μπορείς να τον πάρεις δανεικό με όλο το συμβόλαιο, λέω εγώ τώρα.
0: Και αυτό
1: αν
0: γίνεται.
1: Δεν τον πουλήσουν οι άλλοι.
0: Ναι, γιατί
1: εντάξει,
0: ο σκοπός και ο στόχος τους είναι να τον πουλήσουν.
1: Τον άλλον πάντα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Η Κρούζ.
1: Η Κρούζ, ας δούμε στην περίπτωση του Γιακουμάκη. Εγώ αυτό που έγινε, ας πούμε, φέτος με τον Ρασβάν Τσέσκου και την Μπεσίκτας, θα το θυμάμαι και γελάω, ας πούμε. Που ήταν τα ρεπορτάζ Δευτέρα, Τρίτη, ότι έχει σχεδόν κλείσει. Διαπραγματεύονται να σπάσει ρήτρα γιατί δεν θέλουν να δώσουν τα 4 εκατομμύρια. Και την Πέμπτη, ας πούμε, έλεγαν ότι κοιτάζουν να φέρουν και το Ζιντάν. Παιδιά, αν κοιτάζετε να φέρετε κυριολεκτικά το Ζιντάν, έτσι. Εάν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι θεωρούν ότι η Μπεσίκτας μπορεί να φέρει προπονητή το Ζιντάν, αλλά δεν μπορεί να δώσει τα 4 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ γιατί δεν τα έχει,
0: ναι,
1: ή σφίγγεται κάπως, ας αποφασίσουν ότι από τα δύο. Δηλαδή, λεφτά υπάρχουν για το Ζιντάν και δεν υπάρχουν για να σπάσουν τη ρήτρα, ας πούμε, για το Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται. Οπότε κάπου καταλήξαμε ότι είναι αστεία όλα αυτά τα πράγματα και τα αφήσαμε. Δεν ασχολούμαστε πια.
0: Με την Τουρκία όχι. Δηλαδή με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν να κάνουν, έρχονται δηλαδή, προέρχονται από την Τουρκία, εκεί πρέπει να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι. Αυτό έχει δείξει
1: τώρα,
0: τουλάχιστον.
1: Ο Παγέρο δεν είναι από Τουρκία, είναι από Ιταλία.
0: Ναι, είναι από Ιταλία ακριβώς. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν παίκτες οι οποίοι προτείνονται, παίκτες που προτείνονται στις ομάδες. Αλλά αυτό μπορεί να το πάρει ένας δημοσιογράφος και να το γυρίσει ανάποδα. Ότι.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Απλώς και για τους Τούρκους το κατάλαβα. Τώρα και να βάλω στη συνωμοταξία και τους Ιταλούς, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, αποστολή. Κομπλέ, φίλε μου, να σε καλά, thank you. Ευχαριστώ.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Άρα,
1: εντάξει,
0: λοιπόν,
1: τα βρήκαμε. Εντάξει. Άρα δεν παίρνουμε παίκτη μέχρι στιγμή. Πορευόμαστε, ναι, με αυτούς που, ναι, έχουμε. Πάμε όμως σε τίτλους. Είδες πώς περνάει η ώρα.
0: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη η εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Από τη Θεσσαλονίκη τις ημέρες της ΔΕΘ θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διεμήνυσε στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος προτεραιότητα τα προβλήματα των πολιτών, όχι τα πολιτικά προξενιά.

0: Κρίσιμο 48ωρο για το ΣΥΡΙΖΑ συνευριάζει πολιτική γραμματεία σήμερα και αύριο η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. 10 λεπτά σφοδρής χαλαζόπτωσης κατέστρεψε παραγωγή φρούτων στην Ημαφία. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα, 52χρονος, επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Σε 2 μήνες με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 19χρονος που εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 173 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 415.000 λαθρέα τσιγάρα μέσα σε 11 αποσκευές επιβατών. Το Ιράν εκτόξευσε προειδοποιητικά πυράβλους και ντρόνς κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Ρωσία και Ουκρανία ανακοίνωσαν την ανταλλαγή 185 αιχμαλώτων πολέμου.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, ένα μεγάλο event, μια μεγάλη διοργάνωση στο Beach Volley γίνεται από χτες εδώ στην πόλη μας, Δημήτρη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η 8η χρονιά που γίνεται στην πλατεία Αριστοτέλους. Παλιότερα γινόταν στο Λευκό Πύργο και εκεί βεβαίως το θυμάμαι και έχουμε κάνει πολλές μεταδόσεις και από εκεί. Είναι η τελική, είναι τα τρία μεγάλα Grand Slam τα οποία διεξάγονται στην χώρα μας και η τελική είναι την Κυριακή, 8 με 10 το βράδυ, 8 με 9 ο τελικός των γυναικών, 9 με 10 των ανδρών, που θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Βεβαίως, όπως γίνεται κάθε χρόνο, ο Δημήτρης Χατζηνικολάου, άρτη αφιχθής εξ Αθηνών, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να πάρει μέρος στους αγώνες πρωταθλητής Ελλάδας. Δημήτρη, μου επιτρέψει τον ελληνικό. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην πόλη μας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Και...
1: Είναι η πρώτη χρονιά που είμαι στη Θεσσαλονίκη με καλό καιρό, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε φαίνεται όλα να βαίνουν καλώς.
0: Νομίζω ότι πέρσι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο είχε βροχούλες, έτσι.
1: Ναι, είχαμε κάθε χρόνο που έρχομαι, τα τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, 5 χρόνια έρχομαι εδώ, βρεχόμαστε. Είναι η πρώτη χρονιά με καλοκαίρι.
0: Με καλοκαίρι και δεν θα έχουμε βροχές. Επιτέλους, έπρεπε να σπάσει και αυτή η γκαντεμιά.
1: Και... Βέβαια, οι παραδόσεις είναι για να σπάνε.
0: Έτσι, ακριβώς. Θα σε δούμε στον τελικό, θα σε περιγράψουμε.
1: Αυτό ακριβώς είναι που λέγαμε και πριν, οι παραδόσεις είναι για να σπάμε. Εγώ έρχομαι εδώ 5 χρόνια και δεν έχω καταφέρει να βρεθώ σε τελικό στη διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη. Επομένως ελπίζω φέτος να σπάσουμε την παράδοση και να μας δείτε.
0: Ζευγάρι, με ποιον είσαι φέτος?
1: Με τον Σταύρο τον Τάλα ξανά, τέταρτη χρονιά συνεχόμενα.
0: Ναι. Τον οποίο έχω πολλές φορές και κοντά μου για να σχολιάζει, έτσι.
1: Βέβαια, είναι η αγαπημένη του ασχολία.
0: Έτσι, όταν δεν τα καταφέρνετε αγωνιστικά, τα καταφέρνετε πολύ καλά στο σχόλιο του αγώνα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτή τη διοργάνωση. Γίνεται για πολλωστή φορά, 8η χρονιά στην πλατεία Αριστοτέλους και φαντάζομαι ο κόσμος έρχεται, το έχουμε διαπιστώσει και τα προηγούμενα χρόνια, και σας παρακολουθεί.
1: Ναι, όπως το λέτε είναι, επειδή η πλατεία Αριστοτέλους φαντάζομαι είναι το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Ιδίως τα απογεύματα, βραδάκια που ο κόσμος βγαίνει τη βόλτα του, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το γήπεδο είναι πάντοτε γεμάτο. Εδώ οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας με τους χορηγούς και όλα αυτά κάθε χρόνο προσπαθούν να αναβαθμίζουν όλο και περισσότερο το προϊόν, με περίπτερα, με παιχνίδια για τους θεατές από τους χορηγούς, με δωράκια. Είναι μια πολύ ευχάριστη, θεωρώ, νότα στην καθημερινότητα της πόλης. Ελπίζω όλος ο κόσμος να κάνει τη βόλτα του στην παραλία, να δει το γήπεδο και να έρθει να παρακολουθήσει ωραία παιχνίδια.
0: Το επίπεδο είναι, πιστεύεις, υψηλό? Πώς είναι δηλαδή φέτος το beach volley, καλύτερο από πέρσι, χειρότερο? Εσύ έχεις την εικόνα, έτσι, γενικότερα όλους της προετοιμασίας των Ελλήνων αθλητών.
1: Όσον αφορά το αντρικό τουρνουά, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Φέτος έχουμε μικρύνει και το ταμπλό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αντί για 12 ομάδες έχει 8, οπότε όπως καταλαβαίνετε τα παιχνίδια θα είναι ακόμα περισσότερο ανταγωνιστικά, με λιγότερες ομάδες υψηλότερο επίπεδου. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά τις γυναίκες, με συγχωρείτε, αλλά δεν παρακολουθώ τόσο πολύ. Όμως κρίνοντας από τα πρώτα παιχνίδια που ξεκίνησαν ήδη το πρωινό της Παρασκευής, είδαμε πάρα πολλά παιχνίδια στο tie break, πάρα πολλά ανταγωνιστικά μάτς, άρα φαντάζομαι ότι και εκεί το επίπεδο είναι αντίστοιχα υψηλό.
0: Ναι. Πέρα από αυτό, θέλω να μας πεις και τους δικούς σας στόχους ως ζευγάρι για την φετινή χρονιά, γιατί το καλοκαίρι τώρα ξεκινά.
1: Σωστά, είναι το πρώτο μεγάλο τουρνουά στη χώρα. Εμείς είχαμε περάσει όλο το Μάιο σχεδόν στο εξωτερικό αγωνιζόμενοι. Εμάς ο στόχος μας όσον αφορά τα ελληνικά τουρνουά είναι εδώ και 3 χρόνια ο ίδιος. Θέλουμε κάθε χρόνο να κατακτάμε το πρωτάθλημα και αν μπορούμε να κατακτάμε και όσα περισσότερα masters, όσα περισσότερα γίνεται από τα μεγαλύτερα τουρνουά στη χώρα μας. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί η ομάδα μας, γι' αυτό δουλεύουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και φέτος.
0: Να ρωτήσω, Δημήτρη, πώς πάμε στην Ευρώπη, έτσι, πέρα από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχουμε καλά αποτελέσματα και στην Ευρώπη?
1: Εγώ με τον Σταύρο τα τελευταία 3 χρόνια που παίζουμε έχουμε μια σταθερή πορεία, θα έλεγα. Είμαστε πάντοτε στα ταμπλό των διεθνών τουρνουά Futures και οι καλύτερες μας θέσεις είναι οι τέταρτες. Έχουμε κάνει 3 τέταρτες θέσεις τα τελευταία 2 χρόνια. είμαστε πολύ κοντά σε ένα διεθνές μετάλλιο. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να το φέρουμε στη χώρα μας.
0: Γιατί όχι, είστε ένα πολύ καλό ζευγάρι. Πόσα χρόνια είστε μαζί?
1: Είναι ο τέταρτος μας χρόνος φέτος.
0: Ο τέταρτος χρόνος. Εύχομαι να τα χιλιάσετε. Τα καταφέρνετε πάρα πολύ καλά. Εγώ βλέπω ότι έχετε φτάσει μέχρι τις Φιλιππίνες, έτσι. Έχετε παίξει και εκεί, κάνω λάθος?
1: Βέβαια, έχουμε παίξει και στις Φιλιππίνες, σωστά τα λέτε. Ναι. Πέρσι είχαμε κάνει αυτό το ταξίδι. Φέτος προγραμματίζουμε ένα αντίστοιχο ταξίδι στην Κίνα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μετά το τελικό τουρνουά στην πλατεία Συντάγματος. Αν βρούμε και την απαραίτητη στήριξη από τους χορηγούς μας, οικονομική πάντα μιλάμε, να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι ζωής και να καταφέρουμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας σε μια τόσο μακρινή χώρα.
0: Ναι, και βέβαια μακάρι να βρίσκονται πάντα τα χρήματα και στο βόλεϊ όπως βρίσκονται και στα άλλα αθλήματα, για να πηγαίνετε κι εσείς να παίζετε σε μεγάλα τουρνουά, γιατί μόνο έτσι απακτάς και εμπειρία αλλά και τρόπους να μπορέσεις να φτάσεις σε ψηλότερο επίπεδο.
1: Σωστά. Σωστά, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ανθρώπους που μας στηρίζουν. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μεταξά Hospitality Group, που είναι ο μέγας χορηγός μας για φέτος, και όλους τους υπόλοιπους βέβαια μικρότερους που μας στηρίζουν διαχρονικά. Δεν θέλω να τους πάω να φέρω έναν έναν, γιατί θα σας φάω πολύ χρόνο και δεν θέλω να ξεχάσω και κάποιον. Αλλά χωρίς αυτούς, όπως καταλαβαίνετε, η προσπάθειά μας θα ήταν ακατόρθωτη.
0: Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε σένα, Δημήτρη, και στον Σταύρο τον Ντάλα, που είστε ζευγάρι μαζί εδώ και 4 χρόνια, όπως είπες, να τα καταφέρετε και να σας δούμε, να σας περιγράψουμε στον τελικό, και όχι να τον έχω τον Σταύρο μαζί μου να περιγράφει κάποιο άλλο ζευγάρι έτσι φέτος.
1: Ευχαριστώ.
0: Ελπίζω
1: πολύ,
0: να είναι η χρονιά σας.
1: Η καλύτερη ευχή μπορείς να μας δώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ
1: να
0: και εγώ.
1: Καλά, θα τα πούμε στο γήπεδο.
0: Βεβαίως.
1: Γεια.

0: Λοιπόν, μετά το beach volley που θα γίνει εδώ στην, που έχει ξεκινήσει εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην πλατεία Αριστοτέλους, να πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που η δική του φωνή, Δημήτρη, είναι αυτή που ακούμε πάντα στους μαραθώνιους και γενικότερα στα μεγάλα event. Mm-hmm. Παρουσιαστής, εκφωνητής μαραθωνίων. Ποια φωνή είναι αυτή, ξέρεις?
1: Εσύ θα μου πεις.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Εσύ θα μου πεις.
0: Είναι η φωνή του Λευτέρη του Πλακίδα. Συνάδελφος πολύ καλός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ειδικευθεί σε αυτό και όχι μόνο σε αυτό. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Λευτέρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Λευτέρη.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Θοδωρή.
0: Από Αθήνα.
2: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω, που ακούω και τον αγαπημένο 102. Πάντα ήμουν ακροατής. Και όταν ζούσα Θεσσαλονίκη και τώρα που πηγαίνω έρχομαι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, και έχει πάντα, είναι ελκυστικό να ακούω τις φωνές σας και όσα ενδιαφέροντα πράγματα λέτε για τον αθλητισμό και της πόλης, αλλά και γενικότερα της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της υπόλοιπης Βορείου Ελλάδος.
0: Στο beach volley έχεις κάνει εκφωνητής?
2: Στο beach volley όχι.
0: Όχι.
2: Αυτός είναι ένας τομέας που εσύ το ξέρεις καλά, το volley γενικότερα. Δεν είναι εύκολο, γιατί χρειάζεται να ξέρεις, εκτός από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αυτά ως δημοσιογράφοι μπορούμε να τα μάθουμε, έχει να κάνει με το ονοματεπώνυμα των αθλητών, αθλητριών.
0: Σωστά.
2: Και είναι και επίσης πολύ λίγοι αγώνες που γίνονται. Κάποια εποχή, και το θυμάσαι, είχε μια έξαρση, τώρα λίγο μαζεύτηκε. Είδαμε και τις προάλλες στο Πόρτο Καράς έγινε ένα τουρνουά, σε αυτό το Πόρτο Καράς άθλος,
0: ναι.
2: Τουρνουά με... είναι με beach volley ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα. Υπήρχε αυτή η εμβληματική μορφή του γυναικείου beach volley, η σφυρί. Πέρασαν και που ήταν με την Καραντάσιο δίδυμο στα παλιά τα χρόνια. Λίγοι είναι οι αθλητές πλέον που διακρίνονται και σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν είναι, είναι πολύ απαιτητικό. Έχουν κάνει άλματα και οι αθλητές και αθλήτριες από τις μεγάλες δυνάμεις του χώρου. Αλλά πάντα έχει ενδιαφέρον το να βλέπεις beach volley, και ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα με τόσες πολλές παραλίες, μπορεί να αναπτυχθεί, και αισθάνομαι ότι εάν πέσει λίγο παραπάνω προσοχή και ενδιαφέρον, μπορεί να γίνει και αυτό στην Ελλάδα, όπως έχει γίνει και με το τρέξιμο, το οποίο την τελευταία 15ετία έχει εκτοξευθεί. Γίνονται εκατοντάδες αγώνες σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Και είναι μαγικό, τις προάλλες που βρεθήκαμε στο Θοδωρή και την Παντελή, ήρθανε και τρέξανε δρομής που κάνουν άλλους αγώνες στη Χαλκιδική. Δηλαδή υπάρχει το πολύγυρος ραν που θεωρείται μάλλον το πιο δημοφιλές για τη Χαλκιδική. Μιλάμε μόνο για τη Χαλκιδική έτσι τώρα, και όχι γενικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα ή γενικά για την Ελλάδα. Το Χολομώντας Trail που γίνεται νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και άλλοι αγώνες οι οποίοι γεμίζουν. Στο Στρατόνι γίνεται ένα τρίαθλο το Σαββατοκύριακο, back to back δηλαδή αγώνες τριάθλου, τρεξίματος, ορεινού, ασφάλτινου. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και υπάρχουν και ευκαιρίες και για μας δημοσιογράφους να αναδεικνύουμε κάτι το οποίο έχει θετικό πρόσημο, η άσκηση και το τρέξιμο και ο αθλητισμός. Σε αυτή την περίπτωση έχει μόνο θετικό πρόσημο, δεν έχει οπαδικό χαρακτήρα και έχει τη συμμετοχή των ανθρώπων οι οποίοι τρέχουν σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις καταστάσεις που μπορεί να βρίσκεται κάποιος. Δεν χρειάζεται προγενέστερη αθλητική δραστηριότητα για να συμμετέχει σε έναν αγώνα τρεξίματος, και αυτό το κάνει ακόμα πιο δημοφιλές και ακόμα πιο ωραίο. Συν το γεγονός ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία πολλοί άνθρωποι που δεν κάνανε τα νιάτα τους αθλητισμό, είτε πρωταθλητισμό είτε γενικά αθλητισμό, ανακαλύπτουν αυτή τη χαρά, βάζουν και όλες αυτές τις αρχές και τις αξίες που έχει ο αθλητισμός στην καθημερινότητά τους και το κάνουν πραγματικά πρωταθλητισμό στη ζωή. Γιατί είναι δεδομένο ότι όποιος ασχολείται με τον αθλητισμό μπορεί και παίρνει στοιχεία και τα μεταλαμπεύει και στην καθημερινότητά του.
0: Και μου έκανες έτσι μια πολύ ωραία πάσα, γιατί έλεγα στον Δημήτρη ότι αυτά τα δρομικά κινήματα έχουν πολύ μεγάλη απήχηση πλέον στο ελληνικό κοινό, στους ανθρώπους όλους, και ειδικά στα 5 χιλιόμετρα σε αυτό το τουρνουά το άθλος που έγινε στη Χαλκιδική, στο Πόρτο Καράς. Ποιος ήταν ο κορυφαίος στα 5 χιλιόμετρα που έτρεξε, έτσι? Πες το, Δημήτρη, για να ξέρει δηλαδή.
1: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής.
0: Το ξέρει ήδη.
2: Εννοείται, δεν είναι τυχαίο. και για μας τους αθλητικούς συντάκτες. Ο Δημήτρης δεν είναι, αλλά συνανατρέφεται με αθλητικούς συντάκτες.
1: Έτσι, αρκετά θα μπορώ να πω, ναι. Αρκετά, αρκετά.
2: Ήταν παλιότερα, ήταν πολύ λίγοι όσοι είχαν μια πιο ενεργή σχέση με τον αθλητισμό και δεν χρειάζεται να είσαι πρωταθλητής για να κάνεις ρεπορτάζ. Αλλά είναι καλό να έχεις μια σχέση με τον αθλητισμό. Το τρέξιμο βοήθησε πάρα πολλούς. Αναφέρω, δηλαδή υπήρχαν παιδιά που παίζανε, που κάνανε κολύμπι, ας πούμε ο Αντώνης ο Ρεμπανάς ή ο Γιάννης ο Πάγκος, που μου έρχονται λίγο γρήγορα στο μυαλό, αλλά η πλειοψηφία δεν είχαν κάνει ιδιαίτερα αθλητισμό. Τώρα με το τρέξιμο είναι ωραία αυτή η αίσθηση, γιατί καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα που νιώθουν και οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια που βγαίνεις για να κάνεις προπόνηση, γιατί προφανώς δεν βγαίνεις ξαφνικά να τρέξεις έναν αγώνα, μπαίνεις σε μια διαδικασία αμυϊκής ενδυνάμωσης, εκγύμνασης, προπόνησης, για να μπορείς να αξιοποιήσεις και αυτά τα χαρακτηριστικά και σε όλες τις ηλικίες, και το κρατάς και το βάζεις στη ζωή σου, και αυτό σου δίνει πολλά πράγματα και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχεις ξεπεράσει πάντως εσύ, Λευτέρη, το καθαρά αθλητικό κομμάτι, έτσι παρότι είσαι και εσύ ένας αθλητικός συντάκτης, και το έχεις πάει και στην γαστρονομία, αλλά και στο κρασί με το site, έτσι, το Αθηναία Καρπεδίνουν, το λέω σωστά?
2: Σωστά. Η δραστηριότητα είναι ένα από τα πράγματα που βοηθάει η δημοσιογραφία. Μπορείς να μετακινήσεις, έτσι κι αλλιώς είχα ξεκινήσει όταν ήμουνα στον Ελληνικό Βορρά με πολιτιστικό και ελεύθερο ρεπορτάζ πριν πάω στο αθλητικό, και μάλιστα πρόσφατα είχαμε και το θάνατο του Λευτέρη Κογκαλίδη, που ήταν ο μέντορας και δάσκαλός μου στη δημοσιογραφία, μια τεράστια μορφή για την ελληνική δημοσιογραφία. Και όταν πριν από 10 χρόνια περίπου μπήκε στη ζωή μου το κομμάτι κρασί γαστρονομία, ελληνικός γαστρονομικός τουρισμός, εκπαιδεύτηκα πάνω σε αυτό το κομμάτι και ανακάλυψα και κάτι το οποίο είναι μαγικό. Ο κόσμος δηλαδή του κρασιού, ο πρωτογενής τομέας καταρχήν, είναι πάρα πολύ ελκυστικός, και να βλέπεις ότι υπάρχει εκεί έξω στην ελληνική επαρχία κόσμος ο οποίος το παλεύει, προσπαθεί, κάνει πραγματικά τεράστιο αγώνα για να μείνει στον τόπο του, γιατί όπως φαντάζεστε η στριπτική πλειοψηφία των οποίων στην Ελλάδα βρίσκεται, αν όχι στις απομακρυσμένες περιοχές, στις παρυφές των αστικών, μεγάλων αστικών κομματιών της Ελλάδας. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι πραγματικά υπάρχει μια ελληνική επανάσταση, όπως έγινε η επανάσταση του τρεξίματος στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε και την ελληνική επανάσταση στο ελληνικό Αμπελώνα. Οι ελληνικές ποικιλίες, οι οποίες έχουν γίνει δισεύρετες από τον ξένο τουρίστα, αλλά και από τους Έλληνες που ανακαλύψανε το ασύρτικο, που όσο και αν σας φαίνεται δεν το ξέρανε, παράδοξο σήμερα. Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τη μεγάλη ανάπτυξη, αλλά και άλλες ποικιλίες, το ξινόμαυρο που είναι στη γειτονική Νάουσα, στο Αμίντεο, τη Ραψάνη. Και με αυτόν τον τρόπο στη Γουμένισσα, με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος άρχισε να ταξιδεύει. Και όπως κάνει ο αθλητικός τουρισμός, που κάναμε και εμείς με τον Θοδωρή Χατζηπαντελή και πήγαμε στην όμορφη Χαλκιδική, στο Πόρτο Καρά, για να εμείς συνδυάσουμε και τη δουλειά αλλά και ταυτόχρονα τον αθλητικό τουρισμό, βρίσκεται, ταξιδεύει ο κόσμος και για τον ελληνικό τουρισμό. Δηλαδή πηγαίνει, επιλέγει περιοχές. Εδώ στην περίπτωση του Πόρτο Καράς είχαμε και το συνδυασμό, ένα από τα μεγαλύτερα εινοπία στην Ελλάδα, ο μεγαλύτερος ενιαίος αμπελώνας, 4.500 στρέμματα στο Πόρτο Καρά εδώ και 50 χρόνια, που ο φοβερός οραματιστής Γιάννης Καράς δημιούργησε. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, ωραία κρασιά και πολύ ωραία γαστρονομία, ήταν και ο Λευτέρης Λαζάρου, ο γνωστός σεφ, που έδωσε και εκείνο τη δική του γευστική νότα σε αυτό το ωραίο τραπέζι. Και με το συνδυασμό των κρασιών πραγματικά κάναμε ένα πολύ ωραίο τέριασμα αθλητισμού, γαστρονομίας, κρασιού, με ένα ελληνικό τοπίο από τα ελάχιστα που μπορείς να πεις ότι είναι αξεπέραστα, γιατί ως γνωστό σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Έτσι. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα μια τελευταία κουβέντα να μας πεις, με την εμπειρία πλέον που διαθέτεις, πού κατατάσσεις το ελληνικό κρασί σε σχέση με την Ευρώπη, έτσι, σε ποια θέση?
2: Η θέση του Δημήτρη και Θοδωρή και ακροατές 102 δεν είναι αυτή που φαντάζονται οι περισσότεροι. Δεν είναι όπως το λάδι. Στο ελαιόλαδο βρισκόμαστε, είμαστε η δεύτερη χώρα στον κόσμο και σε παραγωγή αλλά και σε ποιότητα. Το ελληνικό κρασί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί, γιατί δείτε ότι όλος ο ελληνικός αμπελώνας είναι ένα μπορντό. μια περιοχή για τη Γαλλία. Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία έχουν τεράστιες ποσότητες, πάρα πολύ, χιλιάδες στρέμματα, εκατομμύρια θα έλεγα, με αμπελώνες. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτές τις χώρες, ούτε και την Αυστρία και τη Γαλλία και τη Γερμανία με το Ρίσλινγκ. Αλλά έχει καταφέρει να ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη και να τον φτάσει πολύ ψηλά σε ποιοτικά κρασιά. Κάποιος πολύ απλά, αν πάει σε μια κάβα και δώσει 15, 16, 18 ευρώ, παίρνει πάρα πολύ καλό κρασί. Κάτω από 10 ευρώ δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε οι Έλληνες, τα ελληνικά κρασιά, τα ξένα κρασιά, γιατί μπορεί να έρθει ένα κρασί από τη Χιλή, ο οποίος το κάνει σε 4.000 στρέμματα, 40.000 στρέμματα μια ποικιλία. Εμείς 40.000 στρέμματα έχει ολόκληρη η Μακεδονία. Αντιλαμβάνεστε ότι τα μεγέθη είναι διαφορετικά, αλλά η ποιότητα του ελληνικού αμπελώνα και των ελληνικών ποικιλιών είναι πάρα πολύ καλή. Και νιώθω ότι και ο κόσμος πλέον τα ψάχνει, δηλαδή τα νέα παιδιά, και όχι μόνο τα νέα, αναζητούν την κηδονίτσα που είναι του Ασλάνη που είναι από τη Νέα Μηχανιώνα, τη μαλαγουζιά του Γεροβασιλείου, το ξινόμαυρο από όλη την περιοχή του Αμιντέου και της Νάουσας, και φυσικά όλα τα κρασιά που βρίσκονται ακόμα και ένα, για όσους είναι από τις Σέρες, εκεί ο Νίκος Ρωμαλίτης έχει κάνει το Ζουμιάτικο, είναι μια παλιά τοπική ποικιλία. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται και με αυτόν τον τρόπο και μια ανάδειξη περιοχών. Άμπελους Ερών, σου λέει ο άλλος. Εγώ τους Άμπελους Ερών δεν θα τους ήξερα αν δεν υπήρχε εκεί ένα εινοποιείο. Τρία έχει δηλαδή, απλά εγώ μιλάω για αυτό που ήπια, που δοκίμασα. Και αντίστοιχα, σκεφτείτε πόσες άλλες περιοχές που αναδεικνύονται. Η Γουμένισσα είναι πασίγνωση σε όλο τον κόσμο, γιατί έχει αυτά τα 7-8 εινοποιεία που κάνουν πάρα πολύ ωραία κρασιά. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος προβολής και διαφήμισης και της Ελλάδας μέσα από ένα μπρανταρισμένο προϊόν όπως είναι το κρασί, που εμφανίζεται πάνω σε ένα τραπέζι και κάνει όλη αυτή την δημιουργία, όλη αυτή την προστιθέμενη αξία.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη.
0: Ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπες. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
2: Να είστε καλά, ραντεβού στα βουνά, είναι καλή εποχή για όσους τρέχουν. Ολύμπους Μάραθον τέλη Ιουνίου, Ζαγόρι Ρέις λίγο μετά τον Ιούλιο. Ο Ρηπατικός Μαραθώνιος του Ολύμπου που διοργανώνει ο Ελληνικός Ρηπατικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αρχές Σεπτεμβρίου, 40 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση που είχε γίνει το μακρινό 1986.
1: Να είστε καλά.
2: Τρέχουμε και δοκιμάζουμε ωραία κρασιά. Καλό σας απόγευμα.
0: Τρέχουμε πάνω απ' όλα.
1: Ραντεβού στα βουνά. Εγώ θα πω και ραντεβού στα αεροδρόμια, Αποστόλη. Έτσι. Έχουμε καιρό να πάμε αεροδρόμιο.
0: Τι να κάνουμε στα αεροδρόμια.
1: Καμιά μεταγραφή, ρε Θόδωρε. Δηλαδή,
0: από το μυαλό σου μεταγραφή.
1: Πού αλλού θα είναι τώρα αρχές Ιουνίου το μυαλό μου. Δηλαδή.
0: Έχεις δίκιο.
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Εκεί. Σωστά, έχει δίκιο. Στα κρασιά. Στα κρασιά.
0: Να μεθύσουμε να ξεχάσουμε τις μεταγραφές.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Ναι, τι θέλεις, μεταγραφές. Καλά, μεταγραφές. Ποιον παίκτη θες, πες μου να στο φέρω εγώ.
1: Όχι, τώρα που σου.
0: Ναι. Ας το φτιάξω εγώ.
1: Τώρα που σου έμαθα πώς να κάνεις φωτογραφίες. Να με δω φορά παρατηρητή.
0: Τεχνητή νοημοσύνη. Ποιο, το Μέση.
1: Το Βλάωβιτς, παίρνει από τη Γιουβέντους.
0: Το Βλάωβιτς. Ναι. Τι το φέρουμε, εντάξει. Ναι.
1: Τι, δεν αρέσει.
0: Ναι, με τη φανέλα του πάω. Καλά, αυτός θα έχει δικαιώματα. Πώς τα λες, δεν θα μας αφήνουν να το κάνουμε.
1: Βλάωβιτς, Βλάωβιτς. Και θα πάω να τρέξω και στα τρία που είπε ο Λευτέρης.
0: Είναι όλα
1: έτσι
0: στα βουνά.
1: Θα πάρω τα βουνά έτσι και γίνει τίποτα. Ναι. Όπου μαραθώνεις το καλοκαίρι και ο Δημητράκης πρώτος θα είναι.
0: Άμα δεις το Βλάωβιτς με τη φανέλα του ΠΑΟ.
1: Ναι, όχι με ασπρόμαυρα, γιατί φορούσε ασπρόμαυρα, έτσι.
0: Το έδεσα εγώ αυτό,
1: Τι?
0: Το έδεσα.
1: Δούλεψε το, μην το δένεις μόνο.
0: Το δουλεύω.
1: Δούλεψε το κιόλας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες. Γεια χαρά. Σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μία τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή η επιχείρηση έρευνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει με 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική, η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή, να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Από τη Θεσσαλονίκη στις μέρες της ΔΕΘ θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το κυβερνητικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτό δήλωσαν στελέχη του κόμματος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν με δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, συμπληρώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί μέσω της πλατφόρμας μέλη της Ελλάς πάνω από 30.000 άτομα. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγητικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς τους. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη που τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας. Να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη.
6: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες.
5: Σου έχω καλά νέα γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
6: Τα πιο hot φεστιβάλ και events.
5: Αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην ΕΡΤ3. Σας περιμένουμε.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Song for Whoever. Εδώ έχουμε τραγούδια για όλα τα γούστα και όλα τα ονόματα, γιατί σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, γιορτάζουν όλοι. Ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, Σεληνιάς και Σελήνη. Πάρα πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε. Σφυρίζουμε την έναρξη του Πούσουκου σιγά-σιγά. Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Θέλουμε να σας κρατήσουμε πολύ δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, 5 του μήνα, 5 του Ιούνιου. Στα 13 βρισκόμαστε λεπτά μετά τις 5. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης στους 28 βαθμούς και από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο κίνηση τσιμπημένη στη Λεωφόρο Νίκης και αρχίζει και φορτώνει λίγο. Γενικά έχουμε κίνηση αυτές τις μέρες, δηλαδή όποια ώρα και να βγω, νομίζω ότι έχει κίνηση. Και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί προς την Πολύχνη βλέπω λίγο κίνηση και γενικότερα έχει την κίνησή του. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, νομίζω ότι έχει κίνηση. Και στον περιφερειακό

Σπίτι μας είναι, είπαμε, δεν υπάρχει plan B. Αυτός είναι ο πλανήτης, πρέπει να τον προσέχουμε και με απλές καθημερινές κινήσεις. Δηλαδή, τρελαίνομαι να βλέπω τη γόπα, είπαμε, έξω από το αυτοκίνητο ή το κουπάκι με το καφέ ή δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε άλλο. Ή όταν πάμε στην παραλία, τώρα που ξεκινήσαμε τα μπάνια στη θάλασσα, να αφήνουμε τα σκουπίδια μας παντού. Εμείς τα κάνουμε τα σκουπίδια, εμείς τα παράγουμε, κανένας δεν τα θέλει, αλλά πρέπει να τα μαζέψουμε. Οπότε, όλοι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Βέβαια, στα ευχάριστα νέα της ημέρας, που πάντα ξέρετε, εμείς προσπαθούμε να βρούμε και την ευχάριστη είδηση. Αυξήθηκε, λέει, σε 30 μήνες εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης ο πληθυσμός των δέντρων, διότι τα έχουμε ανάγκη, είναι ανάσα δροσιάς, ζωής, ελπίδας, κατά 41,6% σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε και για τη συνέχεια. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Αν έχετε και φωτογραφίες από καμιά παραλία, έτσι να ζηλέψουμε λίγο, στείλτε στο Viber στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω με τι άλλο, είπαμε, Deepest Mode για να πάει καλά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και Everything Counts in Large Amounts. Λοιπόν, να πούμε και ξανά και καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες, θα περάσει και αυτό και μετά πάμε για μπάνια στη θάλασσα.

Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευούλας 5 του Ιούνιου. Να ζητήσω συγγνώμη από το τηλέφωνο που χτυπάει, δεν προλαβαίνω να το σηκώσω. Μάνα μου, πάρε με σε λίγο. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Είχα βγει, λέει, και εγώ πρώτος στις πανελλαδικές. Ο δεύτερος βγήκε μισή ώρα μετά από μένα. Χωρίς άγχος.

είπαμε, τίποτα δεν ξεκινάει, τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Λίγη υπομονή ακόμα, η ουρίτσα έμεινε και μετά ξεκινάνε τα μπάνια στη θάλασσα. Και μιας και μιλάω για μπάνια στη θάλασσα, πάμε να δούμε τα του καιρού μας, αφού σας λέγαμε γενικότερα ότι έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έθριος γενικά είναι ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευούλα 5 του Ιούνιου. Οι άνεμοι πνέουν 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, διαβάζουμε, το Σαββατοκύριακο, οπότε νάτε οι βουτιές στη θάλασσα. Η ηλιοφάνεια γενικότερα θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια Σποράδης και Βόρειο Αιγαίο, και η θερμοκρασία θα είναι εκεί 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Στη Θεσσαλονίκη μας τώρα, έθριος θα είναι και ο καιρός και το Σαββατοκύριακο, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και πιθανότατα κάποιες έτσι βροχούλες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα είναι μέχρι, εγώ βλέπω, και 30 βαθμούς Κελσίου και το Σάββατο, και την Κυριακή που λέω να πάω για τη βουτιά μου στη Χαλκιδική, μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου. Από το Σάββατο λοιπόν ξανά κρατήστε και σημειώστε ότι ο καιρός βελτιώνεται αισθητά και την Κυριακή διατηρείται ηλιοφάνεια. Και όπως σας είπαμε, έχει και μικρή άνοδο η θερμοκρασία, τσιμπάει λίγο ακόμα, ενώ τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου εδώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρη αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά τις απογευματινές ώρες και βοριάδες γενικότερα να ενισχύονται κυρίως στο Αιγαίο. Οπότε κρατήστε ότι όλο το Παρασκευοσαββατοκύριακο δίνεται για να εξορμήσουμε, για να βγούμε, όπως λέει αυτό το τραγούδι για τη συνέχεια που ακούγεται μόνο δυνατά, out in the fields, όπως λένε και η Thin Lizzy, για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της 3 και φύγαμε.

Αυτά είναι. Εδώ είμαστε. Ακού να δεις τον 102.3. Θα μου πεις γιατί φωνάζεις, γιατί Παρασκευούλα είναι. Λοιπόν, υπομονή στους δρόμους της πόλης, υπομονή και λίγο με τη ζεστούλα. Να στείλω τις πρώτες καλησπέρες στην εκπομπή. Στο φίλο μου εκεί, το Βασίλη το Δισκόβιο στην Καβάλα. Εννοείται ότι έχω σημειώσει τα τραγούδια που μου ζήτησες. Φυσικά να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα στο φίλο μας το Σταύρο από τα Λαγκαδίκια που μας ακούει και έχει γενέθλια. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στην Κατερίνη και στη Δράμα που ξέρουμε εκεί το φίλο μου το Γιώργο, το Βασίλη στη Δράμα. Στο Βερολίνο μας ακούτε, στη Σουηδία, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102 της R3. Και μιας και είπα ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Σταύρος και ανήκει στο ζώδιο των Διδύμων, τα λέγαμε χθες. Έχεις γενέθλια παρέα με τη Λόρα Φίλιπς Λόρι Άντερσον, Αμερικανίδα avant-garde καλλιτέχνηδα, συνθέτης, μουσικός, κινηματογραφικός σκηνοθέτης, της οποίας το έργο εκτείνεται στην pop μουσική και όχι μόνο. Γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1947 ή της Βίνη τα 79 κεράκια και εμείς για να την τιμήσουμε θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Λόρι Άντερσον για τη συνέχεια, ενώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι παντρεμένη με τον Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό, ήταν παντρεμένη, με τον Lou Reed. Αυτό ξέρω. Κατά τα άλλα δεν ξέρω τίποτα άλλο για τη ζωή της και δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θα μας τραγουδήσει για ένα ωραίο φόρεμα κατά κόκκινο. Εγώ βέβαια σήμερα φοράω μαύρο φόρεμα. Πολύ καλή διάθεση έχω. Απλά φόρεσα έτσι μαύρο φόρεμα, γιατί το μαύρο πάντα κολακεύει νομίζω τις γυναίκες, ιδιαίτερα αν βάλεις και ένα ωραίο κατά κόκκινο κραγιόν. Μια χαρά είμαστε. Οπότε πάμε με Λόρι Άντερσον, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: I've got a headache.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της ελληνικής ομάδας διάσωσης, διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για 34χρονη που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο στη θέση Ζωνάρια σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν. Οι τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων της ΑΔΕ. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η Τεχεράνη λέει ότι εκτόξευσε πυράβλους προειδοποίησης εναντίον δύο πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στην Κωνσταντσα. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και εκενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τι μου θύμισες, φίλε Βασίλη, με πήγες κατευθείαν στην καρδιά του 1980. Από το 1985, αυτός ήταν ο Gerald Yoling, αυτό είναι το Ticket to the Tropics, πραγματικά. Κάνουμε βουτιά στα 80's, εδώ στα Άκου να δεις, στον 102.3, διότι σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δίνεται για βουτιές στη θάλασσα. Είναι λίγο κρύα, αλλά άμα πάρεις την πρώτη κρυάδα, μετά μια χαρά είσαι. Λοιπόν, πάμε να βουτήξουμε όμως σε κάτι γαστριμαργικό που θα συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας, διότι τέτοιοι είμαστε με χ. Η Καλαμαριά και η γειτονιά μου δηλαδή υποδέχεται μία από τις πιο ξεχωριστές διοργανώσεις της Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η Πλάση της Αρετσούς γεμίζει χρώματα, γεμίζει αρώματα, γεμίζει μουσικές από όλο τον κόσμο, φιλοξενώντας το επετειακό 25ο φεστιβάλ Food for Good, μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 30 χώρες και 5 ηπείρους. Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς, η διοργάνωση του ελληνικού παιδικού χωριού στο Φίληρο και της εθελοντικής ομάδας γυναίκες των 5 ηπείρων έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό προσφοράς και πολιτισμού, όπου οι γεύσεις γίνονται γέφυρες επικοινωνίας και κάθε συμμετοχή μετατρέπεται σε πράξη στήριξης για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Η Καλαμαριά, μια πόλη ανοιχτή στον κόσμο, στη θάλασσα, στους ανθρώπους, στηρίζει τέτοιου είδους δράσεις που ενώνουν πολιτισμούς και αναδεικνύουν, αν μη τι άλλο, τις αξίες της αλληλεγγύης, της συνύπαρξης, της κοινωνικής προσφοράς. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, 7 Ιούνιου στις 8 η ώρα το βραδάκι, η Πλάση της Αρετσούς μετατρέπεται για μία ακόμη φορά σε τόπο συνάντησης ανθρώπων διαφορετικών χωρών και παραδόσεων. Αν είστε εδώ στην πόλη και είστε και ανατολικά, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα για αυτή την Κυριακή. Θα συνεχίσουμε με Roxy Music, διότι σαν σήμερα το 1982 βρίσκονται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts με το τρίτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους, το Avalon. Περιέχει επιτυχίες όπως αυτό το τραγούδι, το More Than This, που μόνο που το ακούς ταξιδεύεις, φεύγεις, πας σε θάλασσες, σε ηλιοβασιλέματα, σε καλοκαιράκι. Πάμε.

Η δίαιτα λέει ξεκίνησε με ενθουσιασμό και τελείωσε με πίτσα. Έτσι γίνεται συνήθως. Καλό παιδί, αλλά τρώει την κρέπα με το μαχαιροπύρουνο. Αν τρώει και την πίτσα με το μαχαιροπύρουνο, τι να πω, υπάρχει θέμα. Συνεχίζετε να μας στέλνετε ωραία πραγματάκια στο Viber στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Εδώ στα άκου να δεις τον 102. Απόγευμα Παρασκευής 5 του Ιούνιου. Και επειδή ξεκινήσαμε να μιλάμε για μπάνια στη θάλασσα, για καλοκαιράκι, για διακοπές, σιγά σιγά ονειρευόμαστε τέλος πάντων. Πάω σε ένα ελληνικό νησί, το οποίο βρίσκεται στα διαμαντάκια της Ευρώπης για το καλοκαίρι του 2026. Ένα διακριτικό σου λέει κόσμημα των Κυκλάδων που τα έχει όλα. Η Σύφνος ξεχωρίζει σε ένα εκτενές αφιέρωμα ενός ταξιδιωτικού μέσου της αεροπορικής εταιρείας Air France, το οποίο φυσικά απευθύνεται και σε εκατομμύρια αναγνώστες, οπότε είναι τρελή διαφήμιση αυτή. Το δημοσίευμα λοιπόν κάνει λόγο για ένα παραμυθένιο νησί, Σύφνος, όπου ο χρόνος σου λέει μοιάζει να έχει σταματήσει, με μονοπάτια που οδηγούν σε μια θάλασσα με εκτυφλωτικό μπλε χρώμα και με κάθε στροφή να αποκαλύπτει ένα κατάλευκο σπιτάκι που λάμπει κάτω από τον ελληνικό ήλιο. Το έχω κάνει εικόνα ήδη. Το άρθρο βέβαια δεν μένει εκεί, εξυμνεί και τις τοπικές γεύσεις, αυτά είναι που μας αρέσουν, ρεβιθάδα, ρεβιθοκεφτέδες, κάπαρο σαλάτα, όλα τα θέλω, ενώ επισημαίνει ότι σε όλο το νησί συναντά κανείς ποιοτικά εστιατόρια, γραφικά ταβερνάκια που ικανοποιούν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Ξέρω τι θα μου πεις, το θέμα να έχεις τα βαλάντια, δηλαδή να έχεις τα χρήματα, να έχεις τον παγιόκο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ιδιαίτερη θέση, αλλιώς τώρα όλοι θα ήμασταν εκεί και θα ήμασταν να τρώμε καπαροσαλάτα, ρεβιθάδα και ρεβιθοκεφτέδες όλο το καλοκαίρι. Γιατί όχι. Λοιπόν, επίσης ιδιαίτερη θέση στο αφιέρωμα καταλαμβάνουν και οι παραλίες της Σύφνου. Το Βαθύ παρουσιάζεται ως μια εξαιρετική παραλία του νησιού, με τα λευκά σπίτια, τις γαλάζιες στέγες να καθρεφτίζονται στα τυρκουάζ νερά, ενώ ο Πλατής Γυαλός επίσης χαρακτηρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες παραλίες των Κυκλάδων. Αναφορά γίνεται επίσης και σε άλλες ακτές όπως τη Φασολού, την οποία το μέσο περιγράφει ως έναν πραγματικό φυσικό θησαυρό. Όλα αυτά αναφέρονται ξανά, λέω, σε εκτενές αφιέρωμα της αεροπορικής εταιρείας Air France για τη Σύφνο μας. Σύφνο δεν έχω πάει ποτέ. Και φυσικά εννοείται δεν έχω κλείσει τίποτα για το καλοκαίρι 2026, διότι πάντα είμαι της τελευταίας στιγμής. Αλλά πού θα πάει, βρε αδερφέ, κάπου θα πάμε. Εννοείται ότι όλοι θα θέλαμε να είμαστε εκεί, στη Σύφνο, με τα ωραία τα ταβερνάκια και όχι μόνο και τις ωραίες παραλίες. Κάπου θα πάμε κι εμείς. Κάτι θα κάνουμε. Σίγουρα πάντως θα πάμε τώρα στη Suzy Q, διότι σαν σήμερα το 1957 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι Suzy Q με τη φωνή του Dale Hawkins τότε. Θα φτάσει μέχρι την 27η θέση του Billboard, αλλά η πιο γνωστή εκτέλεση του τραγουδιού είναι αυτή του συγκροτήματος, των Creedence Clearwater Revival, που είχε ηχογραφηθεί το 1968.

Δυστυχώς δεν μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο που χτυπάει αυτή τη στιγμή. Μόλις μιλήσω, παίρνετε ξανά στο 2313-338-420. Είμαστε εδώ, άκου να δεις τον 102.3 και ακούσαμε Ramones, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 2002, 5 Ιούνιου, έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδοποιός Ντι Ραμόν, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου του 1951, γνωστός φυσικά από τη συμμετοχή του στο punk rock συγκρότημα των Ramones, όπου και ήταν ενεργό μέλος από τον σχηματισμό του το 1974 έως και το 1989. Το 1989 ο Ντι Ραμόν αφήνει το συγκρότημα των Ramones για να ακολουθήσει μια πιο έτσι σύντομη καριέρα σαν hip hop καλλιτέχνης με το όνομα Didi King, αλλά μετά επέστρεψε στην punk rock σκηνή και ηχογράφησε 3 solo albums που τραγούδια τους αργότερα ηχογραφήθηκαν και από τους Ramones. Αποσύρθηκε εν τέλει από την ενεργό δράση το 1996. Εδώ είμαστε απόγευμα Παρασκευούλας, 5 του Ιούνιου, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, έχει λίγο κίνηση θυμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Θέλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Διαβάζω μεταξύ άλλων, διότι σας δίνουμε ιδέες σιγά σιγά για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ότι έρχεται, αυτό είναι μετά το Σαββατοκύριακο, το φεστιβαλάκι, απλά σας το βάζουμε στο μυαλό. Στο πάρκο Νέας Ελβετίας, πάλι και στη γειτονιά μου, με ελεύθερη είσοδο, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουνίου. Ενώ σας λέγαμε και πριν για μια γαστρονομική γιορτή που θα λάβει χώρα στην Πλάζα Ρετσούς αυτή την Κυριακή 7 του Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι, όπως ήθιστε, με τη Cyndi Lauper, πάλι βουτάμε στα 80s, διότι σαν σήμερα το 1984 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Cyndi Lauper και το υπέροχο της τραγούδι Time After Time θα παραμείνει στην πρώτη θέση για 2 εβδομάδες. Είναι μέρος του άλμπουμ της She's So Unusual, το οποίο έχει κυκλοφορήσει 27 Ιανουαρίου του 1984. Εσύ που με έπαιρνες πριν τηλέφωνο, ξανακάλεσέ με και πάμε με Time After Time. Θα να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εννοείται, σας έχουμε και προτάσεις για το πού θα πάτε και τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, σας έχουμε και μουσικά νέα, σας έχουμε και κινηματογραφικά νέα, σας έχουμε τα πάντα όλα και κυρίως έχουμε καλή διάθεση και όμορφες, πολύ όμορφες μουσικές. Αυτά είναι, αυτό ήθελα να ακούσω τώρα. Τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό. Ανέβασε κι άλλο την ένταση έτσι να το απολαύσει, να το χαρείς. Πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με όλα αυτά τα ωραία που έχουμε εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 από τους 7 αστροναύτες που βρίσκονται επί του παρόντος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά από εντολή της NASA να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο έκτακτης εκένωσης εξαιτίας διαρροής αέρα που καταγράφεται σε τμήμα του σταθμού. Στην εσωτερική επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή η επιχείρηση έρευνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει με 2 πεσοπόρα τμήματα, ενώ διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στον θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη βρίσκεται στον Όλυμπο επιχείρηση διάσωσης μίας 34χρονης από την Ουγγαρία. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό και πεζοπορούσε μόνη της και τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια. Βρίσκεται εγκλωβισμένη σε χιονοσκεπή περιοχή, έχοντας τις αισθήσεις της. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με drones, της πυροσβεστικής και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Να κλείσει τα φαντς που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, καλεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ασκήθηκαν κατά περίπτωση στα μέλη του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Οι 14 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγητικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιβα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Όσα μου έχεις χαρίσει. Ο Γιώργος Δημητριάδης γιορτάζει 30 και πλέον χρόνια διάλειπτης παρουσίας στην ελληνική pop-rock σκηνή, επανασχηματίζοντας τους θρυλικούς μικρούς ήρωες. Η επετειακή συναυλία 30 χρόνια και μεγάλες στιγμές ή επιστροφή πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευούλα 5 του Ιούνιου στο Rover Bar στα Λαδάδικα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30, ξεκινάει στις 9.30, τα εισιτήρια στα 10 ευρώ. Αν εισιτηρίο, εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102.3 και αυτό το απόγευμα της Παρασκευούλας 5 του Ιούνιου. Έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, 28 βαθμοί Κελσίου. Ήδη εμείς συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που να πάτε και τι θα κάνετε αν μείνετε εδώ. Σε κάθε περίπτωση, τολμήστε τη βουτιά στη θάλασσα. Να καλησπερίσω τη φίλη μου την Αθηνά.
1: Αθηνά!
0: Αυτό είναι θρυλικό. Η Τζέν Καρέζ, υπέροχη, λατρεμένη. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει η Αθηνά. Αργούμε, λέει, αλλά δεν λησμονούμε στο παρεάκι μας και φυσικά στο φίλο μας τον τεχνικό, στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη. Αθηνά, σε ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεσαι στην όμορφη παρέα μας. Συνεχίζετε, με παραγγελιά σας συνεχίζω εγώ για τον φίλο μου στη Λάρισα. Από τον Τάλετ. Για το φίλο μου στη Λάρισα που μας ακούει, μου ζήτησε σε αυτό το τραγούδι και πάμε. Και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Και συνεχίζει να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber. Στείλτε μας και μια έτσι ένα ωραίο τοπίο κάτι. 6930 078 228.

αυτό εσείς μας το ζητήσατε. Είπαμε, μας αρέσει πάρα πολύ που μας φτιάχνετε την playlist καθημερινά εδώ στο Άκου να δεις. Στον 102.3 έκανα, λέει, κάτι που σε πείραξε. Ναι, σπανακόριζο. Εν τω μεταξύ, πλάκα πια είναι ότι και εγώ σπανακόριζο έχω αυτές τις μέρες και τρώω. Υποτίθεται στα πλαίσια της υποτίθεται διατροφής που καμία διατροφή, μόνο γυμναστήριο πηγαίνω και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα δεν μπορώ να ανέβω τις σκάλες. Φοβάμαι, λέει, μην γυμνάσω πολύ την κοιλιά μου και μετά δεν μπορώ να τη ρουφάω. Σωστό κι αυτό. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Έχουμε λίγο κινησούλα στους δρόμους της πόλης, υπέροχο καλοκαιρινό καιρό. Συνεχίζουμε με τις συναυλίες στη χώρα μας στα πλαίσια του Release Athens 2026. Έρχονται και οι Pet Shop Boys, αγαπημένοι λατρεμένοι, το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. 4 χρόνια μετά τον θρίαμβό τους το 2022, ένα από τα καλύτερα shows που έχουμε ζήσει στα 10 χρόνια του φεστιβάλ, ο Neil Tennant και ο Chris Lowe επιστρέφουν με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή, έτοιμοι να μας χαρίσουν ξανά μία από τις πιο αξέχαστες βραδιές του φετινού καλοκαιριού και όχι μόνο. Μαζί τους όμως σήμερα μάθαμε το support, αυτό είναι το νέο. Μαζί τους ο πρωτοποριακός Σλοβαίνος παραγωγός Grammatic, λατρεμένος, αγαπημένος πάρα πολύ από τον Dalet, και φυσικά μαζί του και η Saint Etienne, το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα, το οποίο πραγματοποιεί την αποχαιρετιστήρια περιοδία του. Εμείς εδώ με το τεχνικό μου περνάμε πάρα πολύ ωραία και βγαίνει προς τα έξω, να ξέρετε. Όποτε μιλάω κάπου, δεν μιλάω στον αέρα, μιλάω στον Κωνσταντίνο, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Δεν μιλάω ακόμα μόνη μου, όχι ακόμα τουλάχιστον. Οπότε θα ακούσουμε και Saint Etienne και Grammatic για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις. Στον 102.3 Save the Date, Pet Shop Boys, Σάββατο 27 Ιουνίου, και σκάσανε μύτη και τα συγκροτήματα και ο Grammatic. Μια χαρά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση νεαρού κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο στη θέση Ζωνάρια σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Οι τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ελλάδα ετοιμάζει φόρο 15% στα κρυπτονομίσματα σύμφωνα με το Reuters. Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Γαλλία, τετράχρονη βρέθηκε αφυδατωμένη δίπλα στη νεκρή μητέρα της. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας έπιασε σήμερα το ρομαντικό μας. Μάλλον σας έπιασε, γιατί εσείς μας τα ζητάτε αυτά τα τραγούδια. Εδώ είμαστε από τα 80's. Το έχω σε mixtape αυτό, σε κασέτα δηλαδή, τότε Best of 1987, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Εδώ είμαστε, έχουν να δει, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας, 5 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Έχει τη ζέστη του, έτσι θα τσουλήσει, είπαμε, το Σαββατοκύριακο. Έχει την κίνησή του, μάλλον έτσι θα τσουλήσει και το Σαββατοκύριακο. Και πάμε σε κάτι ευνηδιαστικό που μας αρέσουν αυτά. Δεν έλαβε χώρα εδώ βέβαια, στην Times Square εκεί στη Νέα Υόρκη. Μία ευνηδιαστική, σου λέει, εμφάνιση στην Times Square πραγματοποίησε η Μαντόνα, δίνοντας μία 15-λεπτη συναυλία μπροστά σε πλήθος θαυμαστών, εντυπωσιάζοντας με την εικόνα της, η οποία αποτελούνταν από κορσέ, εννοείται τι άλλο, ψηλές μπότες, ενώ παράλληλα τρόμαξε κάποιους θεατές με ορισμένες τις κινήσεις. Συγκεκριμένα, χθες, βράδυ 5ης, 4 Ιουνίου, η 67χρονη, αυτό το τι λέμε, είπαμε, τις ηλικίες με ξεπερνάει, έκλεψε τις εντυπώσεις μέσω της ζωντανής της εμφάνισης στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της άλμπουμ Confessions 2, το οποίο κυκλοφόρησε την Τετάρτη που μας πέρασε. Δεν χάνει καθόλου χρόνο. Βέβαια, εννοείται. Πιο αναλυτικά, τραγούδησε, είπαμε, με εφαρμοστό ροζ κορσέ πάνω από ένα κορμάκι, το σύνδυασε με ένα τσιμπλέ στιθόδεσμο, το σύνολο ολοκλήρωναν ροζ γάντια, σορτή κάλτσες μέχρι τους μυρούς, φόρεσε επίσης και μπλε γυαλιά ηλίου, ένα διαμαντένιο κολλιέ, σημεί μπότες μέχρι το γόνατο. Η σκηνή είχε τοποθετηθεί σε υπερυψωμένο σημείο πάνω από το συγκεντρωμένο κοινό και διέθετε διάφανο προστατευτικό στην άκρη της. Ωστόσο, η Μαντόνα προχώρησε σε μια κίνηση που ευνηδίασε λίγο τους θεατές και προκάλεσε μια ανησυχία. Τέτοια είναι αυτή. Πιο συγκεκριμένα, σε μια στιγμή της εμφάνισής της, η τραγουδίστρια πέρασε το ένα πόδι πάνω από το προστατευτικό κυκλίδωμα, παραμένοντας για λίγα δευτερόλεπτα σε θέση που την έφερνε κυριολεκτικά πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος. Να σου έρθει η Μαντόνα δηλαδή στο κεφάλι. Βίντεο από τη συναυλία κυκλοφόρησαν, εννοείται, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρότι η εμφάνισή της διήρκησε μόλις 15 λεπτά, εννοείται δεν έλειψαν τα θεατρικά στοιχεία, εννοείται ότι δεν έλειψαν τα τραγούδια και από το πρώτο της άλμπουμ, το Confessions on a Dance Floor του 2005 και επιτυχίες όπως το Hang Up, εννοείται το I Love New York, ενώ το νέο της άλμπουμ που είπαμε ότι κυκλοφόρησε τώρα την Τετάρτη που μας πέρασε, Confessions 2, είναι, σου λέει, μια ερωτική επιστολή προς τη χορευτική μουσική, προς όλους τους χώρους και τις κοινότητες που τη δημιουργούν ή την απολαμβάνουν. Παράλληλα, σημειώνει η Μαντόνα ότι η πίστα χορού δεν αφορά σε ένα συγκεκριμένο χώρο ή σε ένα συγκεκριμένο κτίριο. Εκεί όπου συγκεντρωνόμαστε για να χορέψουμε, να γιορτάσουμε, να συνδεθούμε. Ενώ μας ευχαριστεί που είμαστε μέρος αυτής της στιγμής, δεν ήμασταν εκεί, το είδαμε από τα social media, και που στηρίζουμε τη μουσική της, τα λέμε, λέει, στην πίστα. Οπότε συνεχίζουμε χορευτικά με Μαντόνα και Hang Up.

Αυτά είναι, εδώ είμαστε, έχουμε και μουσαφύρια και χορεύουμε κιόλας και τραγουδάμε και Σταύρο, χρόνια σου πολλά, είσαι στην άλλη Αγγελάκη, εμείς είμαστε Αγγελάκη 14, εσύ είσαι στην Αγγελάκη στη διοίκηση 2. Πρέπει να κατέβεις προς τα κάτω και να έρθεις εδώ. Ο Σταύρος που έχει γενέθλια σήμερα ήρθε να μας κεράσει. Αυτά είναι τα ωραία του επαγγέλματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σταύρο. Κανονικά εμείς πρέπει να σε κεράσουμε μουσικές και πολύ πολύ αγάπη. Μέσα σε όλα τα άλλα, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026, έρχεται ζωντανά, έρχεται αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου ως και στις 19 Ιουλίου. Ο Παλμός, οι σπουδαίες αναμετρήσεις, όλη η αθλητική δράση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, που δεν το λέω Μουντιάλ, με τη συμμετοχή 48 ομάδων στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης, λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα, η ΕΡΤ παρουσίασε χθες 5η 4 Ιουνίου, σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, παρουσία δημοσιογράφων και εκλεκτών προσκεκλημένων. Η ΕΡΤ λοιπόν δίνει τη δυνατότητα σε όλους να δουν ταυτόχρονα, ελεύθερα, προσβάσιμα, δωρεάν, από άκρο σε άκρο της Ελλάδος, τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου. Από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τις, πόσο είπαμε, 19 Ιουλίου του 2026, η ΕΡΤ στέλνει στη Βόρεια Αμερική μια πολύ ισχυρή ομάδα δημοσιογράφων, σχολιαστών, influencers, τεχνικών, οι οποίοι θα βρίσκονται καθημερινά στα γήπεδα, μεταφέροντας έτσι τον Παλμό.

Συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα αύριο Σάββατο, Σάββατο 6 Ιουνίου, εδώ στην γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, παρουσιάζεται το Star Ovation Summer Edition, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια που αντλεί έμπνευση από την ατμόσφαιρα των παλιών, των αυθεντικών beach parties με κασετόφωνο, παρέες και φωτιές δίπλα στη θάλασσα. Στο ιδιαίτερο αυτό beach party στο Θέατρο Κήπου, στη σκηνή ο Δημήτρης Σταρόβας, αγαπημένος εδώ της πόλης, και η μπάντα του θα υποδεχθούν τους αγαπημένους φίλους και παλιούς συνεργάτες Δημήτρη Ζεβουδάκη, Χρήστο Μητρέντζη, Στάθη Παχίδη, Γιώργο Πετζίκη, Δήμητρα Ζαφυρίου, δημιουργώντας όλοι μαζί μία βραδιά με ξεχωριστή ενέργεια και τη γοητεία μιας μικρής ιστορικής μουσικής συνάντησης. Όλα αυτά θα λάβουν χώρα αύριο Σαββατάκι, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε από 15 ευρώ. Κανονικά θέλουμε 2 ώρες ακόμα εκπομπής για να καταφέρουμε να σας πούμε όλα τα δρόμενα. Έχει έρθει ο Σταύρος. Σε λίγο. Λοιπόν, κανονικά λέμε, θα θέλαμε 2 ώρες ακόμα εκπομπής για να καταφέρουμε να σας πούμε όλα τα δρόμενα που θα λάβουν χώρα. Γεια σου Σταύρο, έρχομαι τώρα, βγαίνω έξω, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε και τα καλά εδώ της εκπομπής και τα αυθόρμητα, διότι έρχονται για να μας γνωρίσουν οι ακροατές και πολύ μας αρέσει αυτό. Θα κλείσουμε με χορευτικό τραγούδι, έτσι για να σας βάλουμε ακόμα περισσότερο στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έρχεται, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, με προσοχή πάντα, να περάσετε υπέροχα, και εμείς ανταμώνουμε ξανά από Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5, είναι εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη, φίλη μου Μαρία Βλαχοπούλου, ώρα για κλασικές συναντήσεις τώρα στον 958-7-8, Θανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πει. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια και χαρά. Yeah.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός έχει σημανεί στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός κορίτσιου στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή επιχείρηση έρευνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει με δύο πεζοπόρα τμήματα και διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη βρίσκεται στον Όλυμπο η επιχείρηση διάσωσης μιας γυναίκας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό και πεζοπορούσε μόνη της και τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια. Βρίσκεται εγκλωβισμένη σε χιονοσκεπή περιοχή έχοντας τις αισθήσεις της. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με drones, της πυροσβεστικής και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ασκήθηκαν κατά περίπτωση στα μέλη του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε γύρω από τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ στη Δυτική Μακεδονία. Οι 14 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγετικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και οπλοφορία και οπλοχρησία. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν 5 από τους 7 αστροναύτες που βρίσκονται επί του παρόντος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά από εντολή της NASA να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο έκτακτης εκένωσης εξαιτίας διαρροής αέρα που καταγράφεται σε τμήμα του σταθμού. Γενικά θεωρείς προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ξέρετε, φίλες και φίλοι, στους 451 βαθμούς της κλίμακας Φαρενάιτ καίγεται το χαρτί. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Σε μια μελλοντική πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πυροσβέστες είναι πλέον πυρονόμοι. Δηλαδή, είναι εντεταλμένοι να καίνε όσα βιβλία βρίσκουν σε σπίτια των κατοίκων. Τα βιβλία είναι επικίνδυνα. Πάντα ήταν. Αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, βιβλία καίγονταν, κατάσχονταν ή απαγορεύονταν σε όλες τις εποχές. Ο αυτοκράτορας Τσιν Τσι Χουάνγκ στην Κίνα είχε διατάξει την καύση των βιβλίων 460 σοφών, τους ίδιους μάλιστα τους έθαψε ζωντανούς. Το Βατικανό είχε καταρτήσει από το 1559 ένα κατάλογο απαγορευμένων βιβλίων, τον Index Librorum Prohibitorum, τον οποίον εντός εισαγωγικών πλούτιζε συνεχώς για 4 ολόκληρους αιώνες. Ανάμεσα στα κορυφαία έργα εκείνου του καταλόγου είχε περιληφθεί και ο τελευταίος πειρασμός του Νίκου Καζαντζάκη. Στις 10 Μαΐου του 1933 η παραλυρούσα ναζιστική νεολαία έκαιγε στο Βερολίνο απέναντι από το Πανεπιστήμιο Χούμπλτ τα βιβλία πλήθους κορυφαίων συγγραφέων και επιστημόνων όπως του Μάρξ, του Ζή, του Προύστ, του Τόμας Μαν, του Φρόιντ και επιμεταξάζησαμε τέτοια στη χώρα μας. Το φαινόμενο δεν έχει εκλείψει. Στις 2 Νοεμβρίου του 2013 το ουγγρικό νεοναζιστικό γκρουπ Μαγιάρ Νεμζέτη Αρκοβονάλ γιόρτασε την επέτειο της νύχτας των κρυστάλλων. Οι νεοναζιστές της Ουγγαρίας, χωρίς να τους πειράξει κανένας, έκαναν το ίδιο με τους ναζιστές νεολαίους του 1933. Έκαψαν δημοσίως τα βιβλία που έκριναν ως αντεθνικά και επικίνδυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο και να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η βασική φωνή του συγκροτήματος Pixies, ο Frank Black, κάποια εποχή έγραφε και στο περιοδικό Alternative Press και είχε μάλιστα εκεί την πολύ μεγάλη χαρά να πάρει συνέντευξη από ένα ειδωλό του, από τον Ray Bradbury, έναν άνθρωπο ο οποίος τον είχε επηρεάσει βαθύτατα αναφορικά με τις ιστορίες που έγραφε όταν ήταν μικρός ο Frank Black, αλλά και τα τραγούδια που θα έγραφε όταν θα μεγάλωνε. Μάλιστα το 1996 ένα ολόκληρο άλμπουμ, The Cult of Ray, από το οποίο ακούσαμε το ομώνυμο τραγούδι, ήταν βαθύτατα επηρεασμένο και εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στον πολύ ιδιαίτερο αυτόν συγγραφέα, τον Ray Bradbury. Οι συμβάντες του ανθρωπίνου δέρματος πάντως καίγονται νωρίτερα. Συγκεκριμένα καίγονται στους 158 βαθμούς της κλίμακας Φαρενάιτ. Ως εκεί άντεξε η πρόγονη του καλεσμένου της σημερινής μας εκπομπής, η Mary Bradbury, καταδικάστηκε ως μάγισσα το 1692 στις περιβόητες δίκες για μαγεία του Σάλεμ. Ένα γεγονός που αποτελεί, φίλες και φίλοι, ένα θεμελιακό μοτίβο στην αμερικανική τέχνη. Σίγουρα το γεγονός εκείνο δεν άφησε ανεπηρέαστο τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής, τον συγγραφέα Ray Bradbury. Όχι πως ζούσε με τη σκέψη πως έκαψαν τον άνθρωπό μου, αλλά είπαμε, η δίκη του Σάλεμ θα ρίχνει πάντα τη σκιά της στα αμερικανικά πράγματα.

ως μάγισσες, αυτή τη φορά κατηγορούμενοι για προσπάθεια διάδοσης των κομμουνιστικών ιδεών. Ο τίτλος, αλλά και η υπόθεση του βιβλίου του Ray Bradbury Fahrenheit 451, τα λέει όλα, και μάλιστα με τρόπο καυστικό. Εκεί, στην μελλοντική κοινωνία του Bradbury, έχουμε έναν πρωταγωνιστή, τον Guy Montag, ο οποίος, θα θυμάστε από την εισαγωγή, είναι πυρονόμος και αισθάνεται μεγάλη ικανοποίηση κάθε φορά που καίει βιβλία. Ο Montag είναι παντρεμένος, αλλά η γυναίκα του, που παίρνει υπνοτικά χάπια, περνάει σχεδόν όλο της τον καιρό μπροστά στην τηλεόραση, αποχαυνομένη, όπως άλλωστε οι πάντες, σχεδόν, που δεν αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους, δεν σκέφτονται, αδιαφορούν για τη φύση, ακούν μουσική στη διαπασόν και οδηγούν τα αυτοκίνητά τους με φοβερά μεγάλες ταχύτητες. Κάποια μέρα όμως θα συμβεί το απρόοπτο, φίλες και φίλοι. Ο πυρονόμος Montag συναντά την 17χρονη Clarice McClelland, η οποία δεν του κάνει κήρυγμα, αλλά του υποβάλλει ερωτήσεις που ο ίδιος δεν είχε μέχρι τότε υποβάλει στον εαυτό του. Παραπάνω δεν θα πω. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει διαβάσει το βιβλίο, ούτε και έχει δει και την κινηματογραφική του μεταφορά το 1966. Από ποιον λέτε? Για σκεφτείτε πόση αιμονή χρειάζεται να ψάχνεις βιβλία για να τα κάψεις, Μόνο ο εκ των πατεράδων της αιμονικής Nouvelle Vague, ο François Truffaut, θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο φοβερός συγγραφέας Ray Douglas Bradbury γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1920 στο Waukegan του Illinois. Ο πατέρας του ήταν εναερίτης τεχνικός στην τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού και η μητέρα του μετανάστερη από τη Σουηδία. Από μικρός ο Ray άρχισε να διαβάζει συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας όπως οι Edgar Allan Poe, Herbert Wells, Julius Verne και Edgar Rice Burroughs. Το 1926 η οικογένεια Bradbury μετακομίζει στο Tucson της Αριζόνα και το 1932 εγκαταστάθηκε οριστικά στο Λος Άντζελες. Ο Ray αποφύτης από το Λύκειο του Λος Άντζελες το 1938, αλλά έλλειψη χρημάτων δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο κολέγιο. Έπιασε δουλειά λοιπόν ως εφημεριδοπόλης, αλλά τις ελεύθερες ώρες του χανόταν στις βιβλιοθήκες. Θα πει χρονιά αργότερα, οι βιβλιοθήκες με μεγάλωσαν. Πιστεύω σε αυτές, επειδή οι πιο πολλοί φοιτητές δεν έχουν λεφτά. Όταν αποφύτησα από το Λύκειο ήταν η εποχή της μεγάλης ύφεσης, του κράχ. Δεν είχαμε φράγκο, δεν μπορούσα να πάω στο κολέγιο. Έτσι, πήγαινα στη βιβλιοθήκη 3 φορές την εβδομάδα για 10 ολόκληρα χρόνια.

Τον Μάιο του 2012, φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει το single The Veldt του Καναδού παραγωγού ηλεκτρονικής μουσικής Deadmau5, ο οποίος θα γράψει τη μουσική, θα γράψει και τους στίχους και θα καλέσει τον φίλο του, πώς το λέγανε το φίλο του, θα το θυμηθώ, τον Chris James, θα καλέσει τον φίλο του Chris James, ο οποίος θα ερμηνεύσει. Θα ερμηνεύσει αυτό το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, επαναλαμβάνω, το The Veldt, το οποίο στηρίζεται στο βιβλίο του αγαπημένου μας Ray του 1961 με τίτλο «Ο κόσμος τον οποίον έφτιαξαν τα παιδιά». Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα τραγούδι στο οποίο η τεχνολογία έχει στην κυριολεξία απορροφήσει κάθε έννοια πολιτισμού. Και έξω από τα τεχνολογικά δημιουργήματα του ανθρώπου, ο κόσμος πια έχει πάψει να υπάρχει. Έχοντας απαλλαγή από την στρατιωτική θητεία λόγω προβλημάτων όρασης, ο Ρέι άρχισε να γράφει ιστορίες φαντασία σε διάφορα αυτοσχέδια περιοδικά, τα λεγόμενα fanzine, επηρεασμένος από ήρωες όπως ήταν ο Flash Gordon, ο Buck Rogers. Το 1939 μάλιστα θα εκδώσει το δικό του fanzine με τίτλο «Φουτούρια Φαντάζια» και τειράζει 100 αντιτύπων ανατεύχως. Από το 1941 μέχρι το 1947 δούλεψε στο κινηματογραφικό περιοδικό Script. Το 1947 θα εκδώσει το πρώτο του βιβλίο, μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Dark Carnival», και την ίδια χρονιά παντρεύτηκε την Margaret McClure, με την οποία θα αποκτήσουν 4 κόρες. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 και συγκεκριμένα το 49, ο Bradbury πετά στο τραπέζι όλα του τα χαρτιά και προδίδει ότι θα τα βάλει με το σύστημα της εποχής του. Ένα σύστημα τελικά διαχρονικό που θέλει τον άνθρωπο αμόρφωτο. Στο διήγημα «Οι εξόριστοι», μάγισσες πολεμούν εξ αποστάσεως αστροναύτες με στίχους από το έργο του Σέξπιρ Μακμπεθ, καθώς εκείνοι πρόκειται να προσγειωθούν στον πλανήτη Άρη, τόπο εξορίας χαρακτήρων και συγγραφέων της κλασικής λογοτεχνίας. Απίστευτη σύλληψη. Μάγισσες, ε! Να και η προγονή του, να οι δίκες για μαγεία του Σάλεπ, να και ο μακαρθισμός που έρχεται ως εφιάλτης. Με ηρωνία, ο Μπράντμπερι διηγείται στους εξόριστους πως στη γη επικρατεί αποστήρωση εγκεφάλου με δεκανίκη την ψυχανάλυση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για άλλοτα πήγε γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι σήμερα. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Έσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Σημειωτώνει κίνηση στα Μάλγαρα μετά από τροχαίο ατύχημα. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροής αέρα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία έχει χαθεί σε έναν κόσμο απίστευτης φαντασίας, φίλες και φίλοι, φιλοξενώντας έναν άνθρωπο που έγραψε σελίδες και σελίδες για αυτήν τον μεγάλο Αμερικανό συγγραφέα Ray Bradbury. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο μας τον Στέλιο και στην Πατρίτσια από νωρίς τα μηνύματά τους, όπως και ο αγαπημένος ο Άκης. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα μας, στη Λιάνα, στον Μάκη, την Μαρία και τον Δημοσθένη, στον αγαπημένο τον Ιωσήφ, στην αγαπημένη τη Γεωργία. Το 2012 η Frankie Rose, φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Interstellar. Ένα άλμπουμ εξ ολοκλήρου επηρεασμένο από το συγγραφικό έργο του Ray Bradbury. Εμείς ακούσαμε το τραγούδι Pair of Wings. Στους εξόριστους, τους οποίους είχαμε αφήσει στη μέση, ο συγγραφέας με ηρωνία διηγείται πως στη γη, όπως είπαμε, επικρατεί η αποστήρωση εγκεφάλου με δεκανίκη την ψυχανάλυση, την ίδια ώρα που στον πλανήτη Άρη διεξάγεται ένας τηλεπαθητικός πόλεμος ενός φανταστικού κόσμου εναντίον ενός κύβδηλου πραγματικού. Ο Bradbury όμως θέλει να ξαναταξιδέψει με την πένα του στον Άρη και η δεκαετία του 50 τον περιμένει για να τις χαρίσει και βέβαια και στο κοινό του δύο κορυφαία έργα του. Για το ένα μιλήσαμε με το που ξεκινήσαμε, το άλλο είναι τα χρονικά του Άρη. Τα χρονικά του Άρη που εκδίδεται το 1950 περιγράφει την εισβολή των γήινων στον συγκεκριμένο πλανήτη και την καταστροφή ενός ιδυλιακού πολιτισμού που είχαν αναπτύξει οι ντόπιοι στον λεγόμενο κόκκινο πλανήτη. Εδώ ερχόμαστε σε επαφή ως αναγνώστες με ένα πολυδιάστατο, πολύχρωμο, σύγχρονο, πεζό ποίημα που αφηγείται με λυρικούς τόνους την απήγηση του πλανήτη Άρη από τον άνθρωπο. Μέχρι τότε η αστρονομία είχε ήδη μελετήσει τον πλανήτη. Ο Μπάρους επισκεπτόταν έναν άλλον. Ο Bradbury ανακαλύπτει τον δικό του Άρη. Έναν Άρη διαφορετικό. Είναι ένας φωτεινός, μεγαλειώδης πλανήτης, χρυσογάλαζος με ολόλευκες, κρυστάλλινες μικρές πόλεις, σπαρμένες στα γαλάζια βουνά του, απέραντες πορφυρόχρωμες ερήμους, απολιθωμένους ωκεανούς και κανάλια που στα κοιμισμένα νερά τους αντανακλώνται τα δίδυμα φεγγάρια του, ο φόβος και ο Δήμος. Το γοητευτικό αυτό σκηνικό όμως δεν είναι, φίλες και φίλοι, παραμυθένια κατοικία γραφικών εξωγήινων. Καθ' άλλο, είναι το πεδίο σύγκρουσης και αντιπαράθεσης πολιτισμών. Τα χρονικά του Άρη ασχολούνται με αυτήν ακριβώς την ιστορική πραγματικότητα. Στη συμβολική αρένα του κόκκινου πλανήτη εκτελήσεται με ρεαλιστικό τρόπο, παρόλη την εξωτερική φαντασμαγορία σκηνικού και ιστοριών που τη σχολιάζουν, η αιώνια περιπέτεια του ανθρώπου με τις μικρότητές του αλλά και με τις λάμψεις του, η επώδυνη προσπάθειά του να υπερβεί έναν πεπερασμένο εαυτό και να οικοδομήσει ένα καταφύγιο είτε στη γη είτε στο διάστημα.

Πάμε σε ένα πολύ παλιό συγκρότημα, φίλες και φίλοι, που μεσουράνησε σε κάποιες άλλες δεκαετίες, όταν δεν υπήρχαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές στις μπάντες και οι πρόβες πραγματικά ήταν μια ολάκερη ιεροτελεστία να βρεις και να ξαναβρεις τον διπλανό σου, η μπότα του ντράμερ να βρει τον μπασίστα και ούτω καθεξής. Πάμε στους θρυλικούς Barclay James Harvest, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν το Medicine Man, ένα τραγούδι του 1971 επηρεασμένο από το έργο του Bradbury με τίτλο Something Wicked This Way Comes του 1962.

Τη δεκαετία του 60 πρωτοεμφανίστηκαν οι Barclay James Harvest στην Αγγλία, συγκεκριμένα το 1966. Ένα κορυφαίο πραγματικά συγκρότημα, φίλες και φίλοι, αν αποφασίσετε ποτέ να τους μελετήσετε, όσοι δεν τους γνωρίζετε, θα συνειδητοποιήσετε το ότι δεν υπάρχει ούτε ένα τραγούδι τους για το οποίο μπορεί να πει κάποιος ότι αυτό δεν το μελέτησαν. Το προσπέρασαν, το ετοίμασαν ίσα ίσα για να βγει ο δίσκος και τέλος. Όχι. Είναι όλα πραγματικά κονσέρτα. Σύμφωνα με την συγγραφέα και ποιήτρια Margaret Atwood, Bradbury απέκτησε το χρήσμα της συγγραφής σε μια μοναδική παράσταση ενός περιοδεύοντος τσίρκου που παρακολουθούσε ως παιδί. Εκεί ο μάγος, Mr. Electrico, τον τίναξε με ρεύμα, φωνάζοντάς του ταυτόχρονα «Ζήσε για πάντα». Το 1951, ο τίτλος «Ο εικονογραφημένος άνθρωπος» του Bradbury παραπέμπει πού? Παραπέμπει στα τατουάζ με τα οποία μία μάγισσα γέμισε όλο το σώμα ενός τσιρκολάνου προκειμένου αυτός να κερδίζει χρήματα στις παραστάσεις. Και προσέξτε φαντασία, κάθε βράδυ τα τατουάζ εικονογραφήσεις ουσιαστικά ζωντανεύουν και λένε ιστορίες καθώς ο ήρωας προσπαθεί να κοιμηθεί. Θέλει να απελευθερωθεί από αυτά τα στοιχεία που τον κατατρέχουν, κάνοντάς τον ουσιαστικά παρήσακτο. Όπως το φτιαγμένο από σάρκες νεκρών τέρας της νουβέλας Frankenstein της Mary Shelley τον 19ο αιώνα, έτσι και ο εικονογραφημένος άνθρωπος συμβολίζει την τέλεση της αθάνατης λογοτεχνικής γραφής. Ο τίτλος που έδωσε ο Bradbury στην αμερικανική έκδοση, δηλαδή The Illustrated Man, ίσως υπονοεί την εποχή που ο ίδιος έβγαζε χρήματα από ηλουστρέ περιοδικά, όπως ήταν το Playboy και το Esquire, δημοσιεύοντας εκεί ιστορίες του. Στο ύφος του, τα διηγήματα μοιάζουν με αφήγηση ονείρου η εφιάλτη και αποτελούν έναν διάβλο που συνδέει τη λογοτεχνία με το υποσυνείδητο. Ο Bradbury θεωρεί ότι η ψυχή του ανθρώπου ζει ανάμεσα στη φαντασία και στα όνειρα, αποκτά σώμα μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα. Ο Bradbury δεν σταματά να ταξιδεύει στους πλανήτες, θέλοντας να κρατήσει τον άνθρωπο όσο πιο κοντά γίνεται στο βιβλίο, όσο και αν τα διάφορα συστήματα θεωρούν το βιβλίο επικίνδυνο. Η ασταμάτητη βροχή, άλλο ένα πολύ ωραίο έργο, εξελίσσεται στον πλανήτη Αφροδίτη, εκεί όπου μία διαρκή νεροποντή καθιστά το τοπίο μία μαυρό-ασπρή δάτινη κόλαση. Οι σταγόνες χτυπούν τον εγκέφαλο, φέρουν τρέλα και αυτοκτονίες στους γήινους κοσμοναύτες εξερευνητές. Μόνη ελπίδα, ο στεγνός χώρος ανάγνωσης του ηλιακού θόλου, αλληγορία της θαλπορής που νιώθεις στη βιβλιοθήκη ή σε έναν καναπέο που διαβάζεις. Τα βιβλία περιμένουν για να σώσουν αυτούς που αντέχουν την ενδελεχή έρευνα, οδηγώντας τον εντοπισμό ενός καταληκτικού ηλιακού θόλου. Στο ώρα μηδέν τα παιδιά επικαλούνται την τέταρτη διάσταση για να καταργήσουν τον κόσμο των μεγάλων. Κβαντομηχανικοί και μεταφυσικοί συναντιούνται όταν η παιδική ηλικία λειτουργεί πέρα από τις προκαταλήψεις. Εδώ η παιδική βία κουβαλά επί της ουσίας αντιπολεμικά μηνύματα. Για τον Bradbury, ο μεγάκοσμος του διαστήματος αποτελείται από διάφορους μικρόκοσμους, των ρομαντικών, της παιδικής ηλικίας, των διφορούμενων ρομπότ που μπορεί να είναι ανθρωπόμορφες ρέπλικες, των εξόριστων χαρισματικών. Όπως λέει ο ίδιος στον πρόλογό του, τον ενδιαφέρει να διανοηθεί τι θα γινόταν αν, χωρίς την αυστηρή ταύτιση της γραφής του με την υποεπιστημονική φαντασία. Άλλωστε, ο ίδιος πάντα υποστήριζε πως έγραφε φαντασία αλλά όχι επιστημονική. Εκτός από το λογοτεχνικό του έργο, Bradbury έγραψε δοκίμια για την τέχνη και τον πολιτισμό, σενάρια για τον κινηματογράφο, για παράδειγμα το Moby Dick του John Huston, αλλά και την τηλεόραση,
τη ζώνη του Λυκόφωτος, αλλά και θεατρικά έργα. Παρά τις πολλές και συχνά ακριβείς τεχνολογικές του προβλέψεις, ο ίδιος εξέφραζε τον σκεπτικισμό του για την αξία του ίντερνετ, επειδή, όπως έλεγε, μειώνει την ικανότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί με τους γύρους του. Αν του μιλούσατε δε για ηλεκτρονικά βιβλία, για τα e-books, κάθετος, θα μπορούσε να τα πετάξει από το παράθυρο. Έχουμε τόσα πολλά κινητά, έχουμε πολύ ίντερνετ, υποστήριζε με σθένος. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτές τις μηχανές. Έχουμε πάρα πολλές μηχανές στην εποχή μας. Ώρα για τους Rush, φίλες και φίλοι. Ένα τρίο από τον Καναδά, οι οποίοι στηρίζουν το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε, το The Body Electric, σε έναν τύπο τον οποίο προαναφέραμε, τον Mr. Electrical.

Εκεί είναι δείγμα της πολύ μεγάλης δουλειάς και της κληρονομιάς που άφησε, φίλες και φίλοι, ο Ρέι Μπράντμπερι στον πολιτισμό, στον ανθρώπινο πολιτισμό, το γεγονός ότι, όπως βλέπουμε, δημιουργεί, μουσική δημιουργεί από πάρα πολλές δεκαετίες έχουν επηρεαστεί για το έργο του και γράφουν γι' αυτόν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του χρησιμοποιούσε αναπηρική καρέκλα λόγω ενός εγκεφαλικού επεισοδίου το οποίο υπέστη. Παρέμεινε όμως δραστήριος. Εμφανιζόταν τακτικά σε λογοτεχνικές εκδηλώσεις στο Λος Άντζελες. Και εκεί πέθανε. Στις 5 Ιουνίου του 2012, να και η ημερομηνία μας, σε ηλικία 91 χρόνων. Είχε επιλέξει το κημητήριο που επρόκειτο να ταφεί, το Westwood Village Memorial Park. Είχε επιλέξει μέχρι και την επιγραφή στην επιτύμβια στήλη. Γράφει ο συγγραφέας του Fahrenheit 451.

Ο γνωστός σκηνοθέτης Steven Spielberg, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του Ray Bradbury, θα δηλώσει. «Ήταν η μούσα μου για το μεγαλύτερο μέρος του έργου μου. Στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας είναι αθάνατος». Στο τελευταίο κείμενο που έγραψε πριν πεθάνει στο New Yorker, ο Bradbury έγραψε για τις ιστορίες που τον ενέπνευσαν να γίνει συγγραφέας, αναφέροντας πως όταν ήταν μικρός έβγαινε στην πρασιά τις καλοκαιρινές νύχτες και άπλωνε τα χέρια του προς τα κόκκινα φώτα του Άρη λέγοντας «Πήγαινε με στο σπίτι». Ο υπέροχος αυτός συγγραφέας συνδύασε περίτεχνα την υψηλή τέχνη του λόγου με το suspense, το παράδοξο και την φαντασία των pulp μυθιστορημάτων μιας νουάρ εποχής. Ο Bradbury γνήσιο ο τέκνο του Ιουλίου Βέρν ήταν αυτός που στα διηγήματά του χρόνια πριν είχε φτιάξει τις τηλεοράσεις επίπεδες όπως είναι τώρα. Χρόνια πριν μας προειδοποίησε για τη μάστιγα της μηχανής που στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, σε σημείο πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν τον όρο «σκέφτομαι». Θαυμάζει ο κόσμος, αμορφωσιά. Γοητεύεται. Πίσω όμως από τα φλάς περιμένουν οι άνεργοι διορθωτές κειμένων που απολύθηκαν από τις εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα χάσουν τη δουλειά τους και από τους εκδοτικούς οίκους. Όπως χάνουν τη δουλειά τους και τα κορίτσια που εργάζονται στο μακιγιάζ και σου προτείνουν τι βάση να βάλεις. Τώρα πια μπορείς να μπεις στο ειδικό πρόγραμμα και με το κινητό σου ως καθρέφτη να δεις τον εαυτό σου πώς θα είναι, χρησιμοποιώντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που σου προτείνει το μηχάνημα. Ένα σας λέει όμως η εκπομπή. Την ημέρα που δεν θα βλέπουμε την πολίτρια να βάζει κραγιόν στον καρπό της για να μας δείξει πώς φαίνεται, τότε θα είμαστε σε έναν κόσμο στον οποίο θα έχουμε πεθάνει, απλά δεν θα το ξέρουμε. Σας αποχαιρετούμε με τον ανεπανάληπτο Sir Elton John και το Rocket Man, που περιγράφει αυτό που περιέγραφε και ο Bradbury. Τη μοναξιά του ανθρώπου που φεύγει στο διάστημα. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επεσήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Είπε ότι δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ενεργεί ως εγγυητής των ειρηνευτικών συνομιλιών, δηλώνοντας ότι είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει, χαρακτηρίζοντας λάθος το ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες. Σημείωσε επίσης ότι αν ο Τραμπ δεν είχε εξαπατηθεί στις προηγούμενες εκλογές των ΗΠΑ, η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να μην είχε συμβεί. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Όλγα Γέρο Βασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλοδαπή γυναίκα που είχε τραυματιστεί και παρέμεινε εγκλωβισμένη σε μεγάλο ύψος στον Όλυμπο. Οι διασώστες την κατεβάζουν στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με ντρόουνς της πυροσβεστικής και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Τρικάκια πέταξαν άγνωστοι κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, με τον ίδιο να δηλώνει πως η ενέργειά τους δεν τον ευνηδιάζει, αλλά ούτε και τον εκφοβίζει. εντολή να επιστρέψουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πήραν οι αστροναύτες που είχαν καταφύγει στο διαστημόπλιο Dragon μετά τις διαρροές οξυγόνου που εντοπίστηκαν στο ρωσικό τμήμα, με αποτέλεσμα να εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής στη Γη. Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew 12 της NASA στο σταθμό, δύο Αμερικανοί, μία Γαλλίδα και ένας Ρώσος, έλαβαν εντολές από το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της NASA να εισέλθουν στο διαστημικό σκάφος Crew Dragon που είναι προσδεμένο στο σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους σε περίπτωση που η διαρροή οξυγόνου απαιτήσει έκτακτη εκένωση. Και ο καιρός, γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή, ασθενής, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
6: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
7: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
8: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη.
9: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες.
8: Σου έχω καλά νέα γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
9: Τα πιο hot φεστιβάλ και events.
8: Αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην R3. Σας περιμένουμε.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out, είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής και έχω Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί ως τις 10 και ερχόμαστε εδώ μετά το Θανάση Βικόπουλο που μας μίλησε για επιστημονική φαντασία, Ray Bradbury, συγγραφέα και σεναριογράφο, και μόνο επιστημονική φαντασία δεν είναι. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο να φωνάζει Άρης Άρης μέσα σε μια βάρκα στο Μονακό, κάνοντας βαρκάδα με τον ιδιοκτήτη του Άρη. Και δεν ξέρετε τι γίνεται, η σχέση που έχει ο Σπανούλης με τον Αντετοκούμπο είναι εξαιρετική, το έχει πει άλλωστε και μετά το Ευρωμπάσκετ όταν πήραμε το χάλκινο μετάλλιο. Η σχέση που έχει με τον ιδιοκτήτη του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάου, ο Αντετοκούμπο, είναι επίσης εξαιρετική, είναι κολλητοί φίλοι. Μαζί βρίσκονται στο Μονακό για να παρακολουθήσουν τους αγώνες της Φόρμουλα 1 εκεί. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο την ίδια στιγμή είναι η πατμόν στους Milwaukee Bucks και μάλλον θα φύγει. Πολύ θέλει, δεν είναι επιστημονική φαντασία. Σας περιμένουμε και εσάς λοιπόν στην παρέα μέχρι τις 10 στο 693-0078-228. Viber είναι αυτό, 693-0078-228, και πάμε.

Καλησπέρα στον Αντώνη που μας στέλνει την καλησπέρα του με μια φωτογραφία με ένα τραπέζι γεμάτο τσίπουρα από το Βόλο. Και στον Άλεξ. Καλησπέρα λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228 περιμένουμε και τα δικά σας. Σήμερα 5 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει πολλές φορές από το πρωί. Το 1972 θεωρείται σημείο καμπής για τη δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής από τις 5 έως 16 Ιουνίου του έτους αυτού έγινε η διάσκεψη της Στοκχόλμης που είχε ως στόχο να βρεθεί ένας κοινός τόπος από τη διεθνή κοινότητα για τη διατήρηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Από τον πρώτο εορτασμό το 1974 η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος βοήθησε να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για θέματα όπως η εξάντληση της στιβάδος του όζοντος, τοξικές χημικές ουσίες, απερημοποίηση, υπερθέρμανση του πλανήτη κλπ. Έχει διάφορες εκδηλώσεις, είχε σήμερα, θα έχει και όλο το Σαββατοκύριακο σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Αν αναζητήσετε στο διαδίκτυο τι γίνεται, θα μπορέσετε να πάτε και να συμμετάσχετε σε ορισμένες από αυτές. Καλό είναι να συμμετάσχετε και μάλιστα πολλές από αυτές αφορούν και μικρά παιδιά, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν από πολύ μικρή ηλικία για αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, γιατί εμείς ζούμε εδώ, αλλά το θέμα είναι τι θα αφήσουμε πίσω μας σε αυτόν τον πλανήτη. Και εκτός από Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, σήμερα είναι και μια μεγάλη γιορτή, μεγάλη κυρίως για μένα, γιατί γιορτάζει η μεγάλη μου κόρη και θα την πω χρόνια πολλά από μικροφόνου. Είναι Κίνθια το όνομά της. Χρόνια πολλά λοιπόν στη μεγάλη μου κόρη. Χρόνια πολλά, Κίνθια.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που στέλνει και αυτή τα χρόνια πολλά της στην Κίνθια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στον Νίκο και την Τζέννη που μας στέλνουν επίσης την καλησπέρα τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά, για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Όσοι περνούσατε, κυκλοφορούσατε κέντρο και περνούσατε από την οδό της Ελένης Ζωγράφου, η οδός Ελένης Ζωγράφου είναι δίπλα από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος που οδηγεί στην Άνω Πόλη. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν τοποθετηθεί εκεί κυβόληθοι, προκαλώντας την αγανάκτηση ουμίν και την οργή οδηγών που για να διασχίσουν τον δρόμο άφηναν εκεί μισό αμορτισέρ, πολλές φορές και ολόκληρο, ενώ είχε ξεσηκώσει διαμαρτυρίες από οδηγούς και τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, γιατί κάθε φορά που το ασθενοφόρο περνούσε από εκεί για να πάει στο νοσοκομείο, πήγαινε έναν άνθρωπο με προβλήματα, ξέρω εγώ, στο πόδι και αποκτούσε μέχρι να φτάσει και στη μέση ο άνθρωπος από το τράνταγμα λόγω των κυβόληθων. Χθες βράδυ λοιπόν οι κυβόληθοι αυτοί έγιναν παρελθόν. Ο δρόμος ασφαλτοστρώθηκε τη νύχτα με αποτέλεσμα πλέον να περνάν χωρίς προβλήματα οδηγοί και κυρίως τα ασθενοφόρα που κατευθύνονται στο νοσοκομείο. Έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία, έγινε χθες τη νύχτα η πρώτη ασφαλτόστρωση. Θα ολοκληρωθεί το βράδυ σήμερα ολόκληρη και η ασφαλτόστρωση, δεύτερο κομμάτι της ασφάλτου θα πέσει. Θα κλείσει ο δρόμος και σήμερα το βράδυ. Για καλό είναι, γιατί από εκεί και πέρα θα έχουμε ένα καινούριο στην ουσία δρόμο χωρίς προβλήματα και θα περνάτε απρόσκοπτα από εκεί. Καιρός ήταν επιτέλους να μην έχουμε τέτοια προβλήματα που λύνονται με τον πιο απλό τρόπο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Εντοπίστηκε η αλλοδαπή γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς, εγκρίθηκε η εισήγησή του. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη, το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε ότι έχει βρεθεί. Στην 11χρονη Ιλιάνα που είχε εξαφανιστεί, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε στη Γαλλία, ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση. Τελείωσε η περιπέτεια των αστροναυτών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out,
5: fade out. Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Μια και το καλοκαίρι είναι εδώ και θα πάτε για μπάνιο σε θάλασσες εδώ γύρω τριγύρω αλλά και πιο μακριά, έχετε το νου σας, γιατί όπως αναφέρει ο καθηγητής Χρήστος Τακλής, μπορεί να πέσετε πάνω σε καρχαρίες. Εντάξει, δεν θα σας φάνε κιόλας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, παρουσίασα ένα χάρτη για το πού εμφανίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα και ανάμεσα στις περιοχές που εμφανίζονται είναι και η Χαλκιδική. Επίσης το Ιόνιο Πέλαγος, Σαρωνικό Κόλπο, Παγασιτικό, κοντά και αυτός, Δωδεκάνησα και νότια της Κρήτης. Τα συχνότερα είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τον καθηγητή είναι ο καρχαρίας Μάκο, ο γαλάζιος καρχαρίας που εμφανίζεται κυρίως τον Μάιο, ο εξαβρόχιος που παρατηρείται σε μεγάλα βάθη. Και μάλιστα μίλησε και για δύο είδη καρχαριών που οι άνθρωποι τα αλλιεύουν, όπως ο γκριζογαλαίος και το σκυλόψαρο. Και όμως είναι είδη καρχαριών. Η τελευταία επίθεση καρχαρία σε άνθρωπο στη χώρα μας ήταν πριν από 45 χρόνια. Δεν ήταν όμως θανατηφόρα, δηλαδή να σε επιτεθεί καρχαρίες και αγλιτώσεις, φίλε. Τι άλλο δηλαδή. Η τελευταία θανατηφόρα επίθεση ήταν πριν από 60 χρόνια και μάλιστα είπε ότι βλέπουμε τον Μάιο περισσότερους γαλάζιους καρχαρίες σε ρηχά νερά, γι' αυτό και τους βλέπουμε, γιατί βγαίνουν για να γεννήσουν. Όσον αφορά τι να κάνετε αν δείτε καρχαρία, να μην πανικοβληθείτε και να μην κάνετε απότομες κινήσεις και μάλιστα μπορείτε, σύμφωνα με τον καθηγητή, να τον αποθήσετε χρησιμοποιώντας το χέρι, καθώς οι καρχαρίες, λέει, είναι περίεργα είδη και δεν επιτίθεται έτσι απλά. Ναι, θα δεις καρχαρία τώρα και πάντα να δείξουμε το χέρι. Τέλεια ιδέα. Εγώ πάντως δεν σας οστηριστώ, καθηγητής δεν είμαι, αλλά μην τον τολμήσετε, γιατί δεν ξέρετε πού θα καταλήξει το χέρι σας.

Ημέρα Πανελλαδικών σήμερα, η τρίτη από τις τέσσερις, τη Δευτέρα θα είναι η τελευταία μέρα για τους μαθητές του Λυκείου και σήμερα στη Σκόπελο κόντεψαν να δώσουν πανελλαδικές οι άνδρες του λιμενικού, τα στελέχη του λιμενικού. Και αυτό γιατί το πρωί κατά τη διάρκεια μετάδοσης των θεμάτων των Πανελληνίων, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, τις δοκιμαστικές λήψεις που έγιναν στις 6.30 το πρωί, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσαν να παραλάβουν τα θέματα μέσω του συστήματος ασφαλούς μετάδοσης στο εξεταστικό κέντρο Θεσσαλονίσου. Οπότε σήμερα συναγερμός και λόγω του κινδύνου που υπάρχει να καθυστερήσουν οι εξετάσεις στο νησί, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Σκοπέλου προκειμένου σκάφος του λιμεναρχείου να πάρει τα θέματα από το σχολείο του Σκοπέλου και να τα πάει με το σκάφος στο νησί της Αλονίσου να δώσουν μαθητές εξετάσεις. Περίμεναν. Τελικά λίγο πριν την έναρξη της μετάδοσης των θεμάτων, το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και δεν χρειάστηκε οι λιμενικοί να κάνουν τη μεταφορά. Ωστόσο, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ευχαρίστησε τους λιμενικούς και το λιμενικό σώμα που ήταν σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να βοηθήσουν εκεί τους μαθητές όπως και όποτε χρειάζεται και μάλιστα έχουν βγάλει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία δεν θα είναι πρώτη φορά που σώματα ασφαλείας θα βοηθήσουν τη μεταφορά των εξετάσεων. Ήδη φέτος λέει ότι τα θέματα των εξετάσεων που γίνονται μέσα στο κατάστημα κράτησης Κασαβέτιας μεταφέρονται από αστυνομικούς από το Λύκειο Αγχιάλου. Οπότε γνωρίζουν οι άνθρωποι πώς να πράξουν και είναι σε ετοιμότητα, άντε και τη Δευτέρα τελευταία μέρα Πανελληνίων, να πάνε τα παιδιά να ξεκουραστούν, να τους φύγει το άγχος όσο μπορεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς είστε η καλύτερη παρέα δική μας. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228. Και χθες σας λέγαμε να καθίσετε να δείτε τον Μίλτο Τεντόγλου που αγωνιζόταν στο Diamond League στη Ρώμη. Και αυτό έκανα και εγώ φεύγοντας από εδώ. Και είχα μια προσδοκία, η αλήθεια είναι, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι, προκειμένου να δούμε το Μίλτο Τεντόγλου να σπάει επιτέλους το πανελλήνιο ρεκόρ και να βγάζει το αποθυμένο του, το οποίο είναι αυτό ακριβώς. Αλλά τελικά ο Μίλτος Τεντόγλου όχι μόνο δεν έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά ήταν και δεύτερος. Ωστόσο, εγώ όταν έμπαινα τον αγώνα υπήρχε μια δυσφορία στον Έλληνα πρωταθλητή όσον αφορά τα άλματά του και μετά τον αγώνα του αμέσως ανέβασε ένα story στο Instagram με διάφορες φωτογραφίες κατακρίνοντας, κατακεραυνώνοντας θα έλεγα τη διοργάνωση του Diamond Link στη Ρώμη. Ήταν 8.24 έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου και στο τελευταίο άλμα ο Βούλγαρος, ο νεαρός ο Μπόζνταρ Σαραμπουγιούκοφ με 8.26 πέρασε την κορυφή. Έβαλε φωτογραφίες λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου και έγραψε: τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι beep show είναι αυτό, να μην κάνουμε οριζόντια άλματα αν δεν μπορείτε, αν δεν έχετε καν την άμμο ευθεία και αν δεν μπορείτε να μετρήσετε σωστά. Έγραψε και έβαλε φωτογραφίες δείχνοντας ότι και η άμμος δεν ήταν σωστά ομαλή έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει άλμα και ότι δεν μετρήθηκαν σωστά τα άλματα του γιατί η άμμος ήταν έτσι ακριβώς. Και μάλιστα διαβάζω στα σχόλια της ανάρτησής του από κάτω έναν άνθρωπο ο οποίος αναφέρει ότι είναι παλιός αθλητής του άλματος εις μήκος, να γράφει πως ο Μίλτος έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του με 8.46 στην Κίνα και 8.49 στην Κύπρο. Το 8.21 που έκανε στην Κεφαλονιά ήταν σε βρεγμένο τερέν. Αν δείτε λοιπόν, λέει, καρέ καρέ το άλμα του και παγώσετε την προσγείωση, θα δείτε ότι ήταν ένα άλμα στα 8.40. Το στρώσιμο της άμμου ήταν ερασοτεχνικό. Φαίνεται άλλωστε και από τις φωτογραφίες που ανέβασε. Δεν μίλησε άσχημα για κανέναν αθλητή, αλλά σαν ελίτ αθλητής ο ίδιος έχει δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του. Συμφωνώ απόλυτα και προσυπογράφω το σχόλιο.

Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση που πολύ σας έλειψε για να μάθετε τις τελευταίες λεπτομέρειες από το τι γίνεται στην πόλη και στον κόσμο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυτελή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Η 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο και είναι σε θέση να περπατήσει, κατεβαίνει με τη βοήθεια των εθελοντών στο καταφύγιο όπου και κατευθύνονται πυροσβέστες. Στη συνέχεια θα τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για να παραλυθεί από το ΕΚΑΒ. Ντρόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας παρακολουθεί την επιχείρηση για τη μεταφορά της 34χρονης, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από την 2η και 8η ΕΜΑΚ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Το χαμόγελο του παιδιού που είχε προχωρήσει στην έκδοση Missing Alert επισημαίνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην κοπέλα και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτείνοντας στο Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μία συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη πάντως φαίνεται να αναζητούν παράθυρο διαλόγου για Μόσχα και Κίεβο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν ή Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Τρικάκια πέταξαν άγνωστη κουκουλοφόρη έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, με τον ίδιο να δηλώνει πως η ενέργειά τους δεν τον ευνηδιάζει ούτε τον εκφοβίζει. Εντολή να επιστρέψουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πήραν οι αστροναύτες που είχαν καταφύγει στο διαστημόπλοιο Dragon μετά τις διαρροές οξυγόνου που εντοπίστηκαν στο ρωσικό τμήμα, με αποτέλεσμα να εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφή στη Γη. Οι τέσσερις αστροναύτες τελικά έλαβαν εντολές να εισέλθουν που είναι στο διαστημικό σκάφος που είναι προσδεμένο στο σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους σε περίπτωση που η διαρροή οξυγόνου απαιτήσει έκτακτη εκένωση. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αύριο αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρήπανση.
7: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
8: Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην R3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Το σβήσιμο της μέρας.
10: Fade out, fade out.
11: Fade out.
9: Με τον Παναγιώτη Μανή.
10: Fade out, fade out.
9: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
11: ταξίδια στο παρελθόν,
9: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία για δεύτερη συνεχόμενη ώρα και για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, έτσι. Που, εντάξει, θα κάνουμε ντουέτο, θα το καθιερώσουμε αυτό, είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν με αντέχει μόνο αυτό. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το δεύτερο παιχνίδι για το τελικό της Στίχημαν GBL και το σκορ είναι 4-10 ο Ολυμπιακός μπροστά, 1-0 στους αγώνες όσον αφορά τις νίκες. Και λέγαμε νωρίτερα για τις παραλίες που θα πάτε και να προσέχετε τους καρχαρίες και θα σας πούμε τώρα τι έγινε στην Νάξο. Λοιπόν, στην προστατευόμενη παραλία Πλάκας, λοιπόν, είπαμε να πάμε στη θάλασσα και να πάμε κυρίλα. Ξέρεις, μην πάμε, λέει ο άλλος, με χύμα πετσέτα στην άμμο. Θέλουμε και ξαπλώστρα, θέλουμε και ομπρέλα. Και αυτοί εκεί στην προστατευόμενη παραλία στην Νάξο το πήγανε λίγο πιο μακριά. Εκτός από ξαπλώστρες και ομπρέλες, λίγο πιο πίσω από αυτές, τοποθέτησαν ένα σαλόνι ολόκληρο. Τρεις πολυθρόνες με βελούδο σε μπορντό χρώμα και δύο μεγάλα ξύλινα κούτσουρα που έπαιζαν το ρόλο του τραπεζιού, έτσι ώστε να είμαστε σε πολύ κυριλέ διάθεση. Πέρα από το θέμα της αισθητικής που, βλέποντας φωτογραφία, τώρα σε ξενίζει λίγο ως πολύ, ας πούμε, κάτι και αντέδρασαν, γιατί η συγκεκριμένη παραλία βρίσκεται σε περιοχή Natura και τέτοιες επιλογές κατακρεοργούν, σύμφωνα με τους διαμαρτυρόμενους, το οικοσύστημα ως προς την πρακτική πλευρά του. Επειδή το παράδειγμα ήταν κραυγαλαίο, πολλοίς κόσμος στην Άξο κινητοποιήθηκε, η οργή φούντωσε, οι επίμαχες φωτογραφίες έκαναν γρήγορα το γύρο του διαδικτύου και εν τέλει η κατακραυγή έπιασε τόπο. Το επόμενο πρωί οι πολυτελείς πολυθρόνες μαζεύτηκαν με αγροτικό όχημα και για την ώρα έχει μείνει η παραλία ελεύθερη. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρεις τι θα εφεύρει ο νεοέλληνας για να κοσμήσει, εντός εισαγωγικών, τις παραλίες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και στην Ιωάννα που μας έχει στείλει μια φωτογραφία με τη γάτα αραχτή πάνω στο έπιπλο, αυτό κι αν είναι προετοιμασία για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ξέρετε ότι μας έχουν χωρίσει σε κατηγορίες και τι εννοώ, καλοκαίρι είπαμε έχει έρθει, θα πάμε διακοπές όσοι πάμε και όσοι μπορούμε ή έστω και ένα Σαββατοκύριακο που θα πάμε για ένα μπάνιο και θα είμαστε όλοι τουρίστες. Λοιπόν, μας έχουν χωρίσει όλους τους τουρίστες σε κατηγορίες. Γενικώς δηλαδή όλους τους ταξιδιώτες. Μελέτη της European Travel Commission αποτυπώνει το προφίλ του υπεύθυνου Ευρωπαίου ταξιδιώτη με βάση διαφορετικές συμπεριφορές και με σκοπό να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των στρατηγικών marketing. Λοιπόν, 5 προφίλ τουριστών. Offbeat destination seekers που αποφεύγουν το συνωστισμό. Gen Z remote adventurers που συνδυάζουν ταξίδια με εργασία. Hustle free holiday makers που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση. Impact aware travelers με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση. Και eco responsible explorers, τα πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο κοινό. Λοιπόν, από την έρευνα προκύπτει ότι το 64% των Ευρωπαίων ήδη υιοθετεί τουλάχιστον μια υπεύθυνη συμπεριφορά, έχοντας ισχυρή πρόθεση για ταξίδια και για να δαπανίσει σημαντικά ποσά. 8 στους 10 σχεδιάζουν ένα ταξίδι εντός Ευρώπης, 4 στους 10 προϋπολογίζουν δαπάνη άνω των 1.500 ευρώ. Πρόκειται για ταξιδιώτες που επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς, διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότερα ταξίδια εκτός περιόδων αιχμής. 5 στους 10 πηγαίνουν σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς και το 10% από αυτούς σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, ενώ τα ταξίδια τους είναι πιο προσεκτικά διαλεγμένα. Επίσης, 5 στους 10 επιλέγουν διαμονές άνω των 7 διανυκτερεύσεων και το 67% ταξιδεύει κατά την ενδιάμεση ή χαμηλή περίοδο. Η τάση αυτή επεκτείνεται και σε διάφορα είδη ταξιδιών. Το 22% επιλέγει διακοπές ήλιου και θάλασσας, ενώ από 15% επιλέγουν ταξίδια πόλης, εμπειρίες πολιτισμού και δραστηριότητες κοντά στη φύση, 10% ταξίδια ευεξίας. Πώς επιλέγονται λοιπόν τα ταξίδια? Η ασφάλεια 45%, αξιόπιστες καιρικές συνθήκες 35%, ελκυστικές προσφορές 30% και η φιλοξενία των ντόπιων 28%. Οπότε πριν ξεκινήσουμε,

κινήσετε ένα ταξίδι, ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις παραμέτρους για να δείτε αν θα περάσετε καλά, αλλά και γιατί όχι να αποτελέσουν κριτήρια επιλογής του τόπου που θα πάτε.

Λοιπόν, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει όμως, μας λέει σε μήνυμα ο Δημήτρης, παρόλο που το στέλνει από το Βερολίνο. Τι να πούμε, ψέματα λέει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Εδώ η ρίση αυτή δεν είναι τυχαία. Όσοι έχουν πάει στη Χαλκιδική ξέρουν. Εγώ είχα πάει πριν από περίπου 20 χρόνια στις Πέτσες. Και φτάνω εκεί, πρώτη μέρα, λέω, πού, ποια είναι μια... Λέει, εδώ η καλύτερη παραλία, εδώ, λέει, με στέλνω σε μια παραλία. Παιδιά, δεν έμπαινες μέσα στη θάλασσα, δηλαδή... Και λέω, αυτή είναι η καλύτερη παραλία. Τι? Όχι ρε, ήταν βράχια, κάτω πατούσες για να μπεις τα βράχια και να κάνεις τέτοιο. Λέω, αυτή είναι η καλύτερη παραλία. Λέει, ναι, λέω, τώρα καταλαβαίνω γιατί τρελαίνεστε με τη Χαλκιδική. Εμείς εδώ δεν μπαίναμε, σε τέτοια παραλία άμα πήγαινες, δεν θα λέγεις, δεν μπαίνω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Οπότε είναι κατανοητό και έχει δίκιο ο Δημήτρης, ευχαριστούμε για το μήνυμα, γιατί έχει και σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει. 693-0078-228 μηνύματα στο Viber. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε και μετά από το fade out είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος για να διαβάσει τα μηνύματα. Χρήστο Χατζημίση βλέπω που κατέβηκε για να σας πει σύντομο δελτίο ειδήσεων αυτή τη φορά και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Εντοπίστηκε η αλλοδαπή γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε ότι έχει βρεθεί. Στην 11χρονη Ηλιανά που είχε εξαφανιστεί, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στη Γαλλία, ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση. Τέλος στην περιπέτεια των αστροναυτών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, το οικονομικό κράχ της Αμερικής το γνωρίζετε όλοι από την ιστορία. Αυτό που ζούμε ωστόσο φέτος εδώ και λίγους μήνες είναι το κράχ της τηγανητής πατάτας. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Οι πατάτες γενικότερα φέτος στην Ευρώπη είναι πάρα πολλές, τόσο πολλές που είναι περισσότερες από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε. Η παραγωγή φέτος λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων έχει αυξηθεί πάρα πολύ, ωστόσο η αγορά δεν μπορεί να απορροφήσει τον όγκο και αποτέλεσμα είναι εκατομμύρια τόνοι πατάτας να παραμένουν αδιάθετοι στις αποθήκες σε όλη την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα, πατάτες νευροκοπίου, οι φημισμένες πατάτες του νευροκοπίου, πολλούνται προς 6 λεπτά το κιλό στη Βουλγαρία για να γίνουν κατεψυγμένες, προτηγανισμένες πατάτες. Τόσο είναι το πρόβλημα. Οι μεταφορές έχουν γίνει ακριβότερες, τα καύσιμα έχουν γίνει ακριβότερα, οι λιπάσματα και ενέργεια έχουν γίνει ακριβότερα και παρόλο που οι πατάτες είναι σε πλεώνασμα και πολλούνται πάρα πολύ φθηνά, δεν πολλούνται φθηνά και στο καταναλωτή εξαιτίας όλης αυτής της αλυσίδας αγοράς, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε τις πατάτες όπως και πριν, παρόλο που υπάρχει πληθώρα πια και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις σαπίζουν σ' αποθήκες. Επίσης, ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά στο εξωτερικό, γνωρίζουν τις τηγανητές πατάτες ως French fries. Το όνομα παραπέμπει ξεκάθαρα στη Γαλλία. Ωστόσο, η χώρα που έχει χτίσει ολόκληρη βιομηχανική αυτοκρατορία γύρω από την τηγανητή πατάτα δεν είναι η Γαλλία, αλλά το Βέλγιο. Οι Βέλγοι θεωρούν τις τηγανητές πατάτες μέρος της εθνικής τους ταυτότητας. Έχουν διάσημα μικρά καταστήματα που σερβίρουν χωνάκια γεμάτα με πατάτες με διάφορες και μάλιστα δεκάδες σάλτσες. Πολλοί ιστορικοί της γαστρονομίας υποστηρίζουν ότι οι τηγανητές πατάτες εμφανίστηκαν πρώτα στη σημερινή βελγική επικράτεια και όχι στη Γαλλία. Ωστόσο, το όνομα French Fries επικράτησε στις αγγλόφωνες χώρες εξαιτίας των Αμερικανών στρατιωτών που γνώρισαν τις τηγανητές πατάτες σε γαλλόφωνες περιοχές του Βελγίου και υπέθεσαν ότι ήταν γαλλικής προέλευσης. Το κράτος λοιπόν που συνέδεσε το όνομά της με την παγκόσμια αγορά της τηγανητής πατάτας έχει ένα πρόβλημα, και όχι μόνο αυτό το κράτος, ολόκληρη η Ευρώπη, και το πρόβλημα δεν αφορά τίποτα άλλο παρά το ότι έχουμε πια περισσότερες πατάτες από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε.

Λοιπόν, Μουντιάλ έρχεται και πάμε να δούμε ποιοι είναι οι πιο ακριβοί ρούκις, οι πιο ακριβοί πρωτοεμφανιζόμενοι ποδοσφαιριστές σε Μουντιάλ. Λοιπόν, Έρικ Χάλαντ μαζί με τον Μάρτιν Έντεργκαρντ είναι τα δύο πιο ηχηρά ονόματα της Νορβηγίας. Μετά από 28 χρόνια πάει η Νορβηγία πρώτη φορά σε Μουντιάλ και ο επιθετικός της City περιμένει τον ντεμπούτο. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, οπότε θα τον δούμε εκεί πώς θα παίξει. Νούμερο 2. Μάικ Ολίσε, ο Γάλλος που παίζει στους Τρικολόρ. Θεωρούνται οι Τρικολόρ από τα φαβορί, όχι για την κατάκτηση ενδεχομένως, αλλά να βρεθούν πολύ ψηλά. Είναι, αναδείχθηκε στην Crystal Palace και το καλοκαίρι του 2024 πήγε στην Bayern, όπου εκεί εκτοξεύθηκε. Από εκεί και πέρα έχουμε Ζωάο Νέβες, Πορτογαλία. Η Πορτογαλία είναι από τα ισχυρότερα outsiders σε αυτό το Μουντιάλ, οπότε ο Ζωάο Νέβες είναι ο κορυφαίος παίχτης της. Ντεζιρέ Ντουέ, Γάλλος, επίσης μαζί με τον Μάικλ Ολίσε συνθέτουν ένα δίδυμο που είναι από τους κορυφαίους. Και φυσικά Λαμίλ Γιαμάλ, η Ισπανία έτσι κι αλλιώς δίνεται ως το φαβορί όσον αφορά τα προγνωστικά για την κατάκτηση του Μουντιάλ, και ο Λαμίλ Γιαμάλ είναι ο κορυφαίος παίκτης τους. Όσον αφορά τις αξίες των ποδοσφαιριστών, Χάλαντ και Γιαμάλ στην κορυφή, υπολογίζεται η αξία τους σε 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λίσε ακολουθεί με 150, Ζωάο Νέβες 140 και Ντεζιρέ Ντουέ 120. Κάποτε ακούγαμε τα 100 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ο Ουαλός που πήγε στην Ρεάλ, πέστον, αυτός εδώ, που δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα μου διαφεύγει, και ακούγαμε και λέγαμε ο Κρίστιαν Μπέιλ, ο Μπέιλ λοιπόν, ο Γκάρεθ Μπέιλ, όχι ο Κρίστιαν είναι ηθοποιός, ο Γκάρεθ Μπέιλ, καλά δεν λέω, ακούγαμε το 100 εκατομμύρια και λέγαμε πόρε φίλε, και τώρα 200 εκατομμύρια και μας φαίνονται φυσιολογικά. Πω, έχουν αλλάξει καιροί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μπορεί ένα βίντεο που δείχνει κάποιον να παίζει γκολφ να προκαλέσει αντιδράσεις? Μπορεί, αν είναι ο LeBron James. Λοιπόν, και αναλόγως και που πάνε τα μπαλάκια, αυτό ήταν δηλαδή το θέμα. Ο star του NBA ανέβασε ένα βίντεο με τον ίδιο να παίζει γκολφ με γήπεδο τη θάλασσα στον κόλπο της Νάπολης στην Ιταλία. Φαίνεται στο βίντεο πάνω σε ένα γιότ να δοκιμάζει χτυπήματα ενώ βρίσκεται στο νησί Κάπρι. Το γεγονός όμως ότι οι μπάλες του γκολφ κατέληγαν στο νερό έκανε αρκετούς να κατηγορήσουν τον βασιλιά για προφανή έλλειψη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον. Η New York Post λέει ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι είδους μπάλες γκολφ χρησιμοποιούσε ο LeBron James, καθώς υπάρχουν και μπαλάκια που είναι βιοδιασπόμενα. Σύμφωνα με το CNN ωστόσο, πάνω από 100.000 μπάλες του γκολφ πέφτουν στη θάλασσα κάθε χρόνο σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αγγλία, η Γερμανία και η Αυστραλία, ενώ η εκτίμηση για τα μπαλάκια του γκολφ που πέφτουν στη θάλασσα σε όλο τον κόσμο είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Οι μη βιοδιασπόμενες μπάλες του γκολφ μπορούν να δημιουργήσουν ρύπανση και να είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια ζωή, με αρκετούς να αγωνιούν για την πιθανότητα τα μπαλάκια του LeBron να προσγειώθηκαν στις τρύπες που έχουν οι φάλαινες για να ανασένουν. Άκου προβληματισμούς. Εγώ άλλο θα πω και δεν το έχει αναφέρει κανένας, θα το πω εγώ λοιπόν. Ο LeBron James φιλοδοξεί όταν εγκαταλείψει το άθλημα να είναι ο GOAT, ο καλύτερος παίχτης που έχει περάσει από το μπάσκετ. Αυτό είναι μια από τις φιλοδοξίες του. Και ποιο ήταν το αγαπημένο άθλημα του Michael Jordan? Το γκολφ. Οπότε, ένα θα πω εγώ, ο GOAT ήταν ένας.

Τώρα βλέπω στο Red News ότι high-tech θα είναι και μέχρι και το χόρτο που θα βάλουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Εντάξει, τι θα γίνει τώρα. High-tech λοιπόν και το χορτάρι. Δηλαδή θα παίζουν μπάλα σε λίγο. Θα παίζουμε, το ποδόσφαιρο θα είναι επιστήμη κανονική. Δεν θα χρειάζεται να κλουτσάς την μπάλα. Λοιπόν, κάπου εδώ το fade-out έφτασε στο τέλος του και σήμερα. Φάνη Λιάκο, επί 2 ώρες τον ευχαριστώ που ήταν εδώ απέναντί μου και παρέα δική μου και δική σας. Έρχεται Χρήστος Χατζημίσης να πει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος για την νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεπιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Η 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο και είναι σε θέση να περπατήσει, κατεβαίνει με τη βοήθεια των εθελοντών στο καταφύγιο όπου και κατευθύνονται πυροσβέστες. Στη συνέχεια θα τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για να παραληφθεί από το ΕΚΑΒ. Ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας παρακολουθεί την επιχείρηση για τη μεταφορά της 34χρονης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Το χαμόγελο του παιδιού που είχε προχωρήσει στην έκδοση Missing Alert επισημαίνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην 14χρονη και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας τον Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μία συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τα νέα πλήρως αναβαθμισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας το νοσοκομείο ως ένα από τα τέσσερα κορυφαία της χώρας και το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έφτασε επιτέλους η μέρα που ονειρευόμασταν με το που ξεκίνησε η εβδομάδα από τη Δευτέρα, η πολυπόθητη την Παρασκευή, και φυσικά έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο που για τους περισσότερους σημαίνει ξεκούραση, βόλτες και μηδέν υποχρεώσεις. Φυσικά υπάρχει και ο κόσμος που εργάζεται και το Σαββατοκύριακο και σε αυτούς ειδικά αφιερώνουμε τη σημερινή νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο ένας και μοναδικός Φάνης Λιάκος σήμερα στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Όσοι δεν το ξέρετε, προλαβαίνετε ακόμη να βάλετε στο R2 Sport για να δείτε το δεύτερο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Αγωνίζεται αυτή την ώρα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Δεν σας λέω το σκορ για να μπείτε να το δείτε. Αν δεν το καταλάβατε από τη μουσική, σας προετοιμάζουμε για να βγείτε, για να ζεσταθείτε, για να βγείτε έξω να διασκεδάσετε. Όσοι κάνατε μια βόλτα σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, θα είδατε κάτι διαφορετικό, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μετατράπηκε η πλατεία Αριστοτέλους λοιπόν σε γήπεδο beach volley. Φιλοξενούμε το Grand Slam στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters 2026. Η διοργάνωση φέρνει στο κέντρο της πόλης κορυφαίες ομάδες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το τίμησε ο κόσμος, είχε πάρα πολύ κόσμο που καθόταν δεξιά και αριστερά του γηπέδου και παρακολουθούσαν τους αγώνες. 13η χρονιά διεξάγεται το συγκεκριμένο τουρνουά στη Θεσσαλονίκη και η πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται σε γήπεδο beach volley κανονικά με άμμο. Άμα το δείτε, είναι υπερπαραγωγή για 8η συνεχόμενη χρονιά. Προσελκύει και τους, φυσικά και τους Θεσσαλονικούς, τους Θεσσαλονικείς, αλλά έχουμε και κόσμο που ήρθε ειδικά για αυτό το τουρνουά, από τα Βαλκάνια κυρίως. Οπότε είναι μια διοργάνωση που φέρνει και τουρισμό. Οπότε καλό θα είναι να το εξετάσει η πόλη, να το κάνει κάτι μόνιμο. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μαθαίνουν και τα παιδιά το beach volley που δεν είναι και τόσο πολύ γνωστό άθλημα. Δηλαδή δεν είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, το κανονικό το volley. Και που ξέρετε, έχουμε βγάλει καλούς αθλητές, ειδικά στις γυναίκες, τόσο πολύ γνωστό άθλημα. Δηλαδή δεν είναι

Ένας από τους λόγους που οι σημερινοί 40 και 50 έχουν φραγμένες αρτηρίες και πρέπει να επισκέφτονται κάθε τόσο τον καρδιολόγο είναι φυσικά πρώτα απ' όλα οι γιαγιάδες μας που στην καλύτερη μας κάνανε αυγόφετες, στη χειρότερη τις γεμίζανε με ζάχαρη ή μέλι, αυγά, πατάτες τηγανιτές, αλλά ήταν και το σχολείο μας. Αν θυμάστε, το κηλικείο στο σχολείο ήταν μια βόμβα χοληστερίνης. Αλλά από εδώ και πέρα αλλάζουν τα πράγματα. Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας, αποφάσισε ότι από την καινούργια σχολική χρονιά θα αλλάξουν τα πάντα γύρω από τα σχολικά κηλικεία. Στόχος είναι φυσικά ένα περιβάλλον για τα παιδιά όπου προωθεί την υγιεινή διατροφή και θωρακίζει την υγεία των μαθητών. Τι αλλάζει? Θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθονται εντός των σχολικών μονάδων. Απαγορεύονται πλήρως και διαπαντός, δεν θα ξαναδείτε αλλαντικό σε σχολικό κηλικείο. Μειώνονται υποχρεωτικά οι μερίδες σε συγκεκριμένα είδη. Γιατί η Ελλάδα είναι από τις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας σε παιδιά κάτω των 14 ετών. Πολύ καλή κίνηση. Απαγορεύεται καθολικά η διάθεση αναψυκτικών. Τι άλλο αλλάζει? Προφανώς και ό,τι μπαίνει μέσα στο κηλικείο θα ελέγχεται κάθε τόσο από κλιμάκια της νομαρχίας. Ξαναείπαμε, σκοπός αυτού του πράγματος δεν είναι να τιμωρεί

Κοιτάξτε, ηλικία. Σκοπός αυτού του πράγματος είναι να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες, γιατί σε αυτές τις ηλικίες είναι που διαμορφώνουν χαρακτήρα τα παιδιά και εθίζονται στην νοστιμιά. Και νοστιμιά συνήθως σημαίνει και κάτι κακό για την υγεία μας. Πολύ ωραίες πρωτοβουλίες. Να μάθουν τα παιδιά ότι πρέπει να τρεφόμαστε υγιεινά, για να μην σηκώνουμε μόνο το βάρος οι γονείς

Είναι μερικές φορές που σκέφτομαι ότι αν κάποια στιγμή μας αποκαλύψουν ότι όντως υπάρχουν εξωγήινοι και ζουν ανάμεσά μας, είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι ζουν στις ΗΠΑ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις 17 Ιουλίου κυκλοφορεί, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η πολυαναμενόμενη ταινία Η Οδύσσια του Christopher Nolan. Όμως στις ΗΠΑ έχουν ήδη να κυκλοφόρησαν για ένα 24ωρο τα πρώτα εισιτήρια στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και αγοράστηκαν, εξαντλήθηκαν. Και αυτή τη στιγμή στη μαύρη αγορά γίνεται μεταπόληση και φτάνουν να δίνουν ορισμένοι Αμερικανοί $10,000 για ένα εισιτήριο κινηματογράφου, το οποίο συνήθως κοστίζει από $15 έως $20 ανάλογα τον κινηματογράφο και την αίθουσα που θα πάνε να δούνε. Για να λένε λοιπόν, είναι διάφοροι διάσημοι influencer και για να πούνε ότι ήταν οι πρώτοι που είδανε την Οδύσσια του Christopher Nolan και προφανώς να τραβήξουν και κάποιο story για να το δείχνουν στους ακολούθους τους, φτάνουν να δίνουν μέχρι και $10,000. Συγκεκριμένα υπάρχει, τώρα έχει γίνει η αληθινή ιστορία, όπου ένας Αμερικανός πρόλαβε και αγόρασε 12 εισιτήρια και αυτή τη στιγμή του προσέφερε μια παρέα διασήμων influencer $45,000. $45,000 για 12 εισιτήρια κινηματογράφου. Γιατί να μην έχω γεννηθεί στις ΗΠΑ. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός προσέγγισαν 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς, εγκρίθηκε η εισήγησή του. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί από το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Πάμε να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι περιμένουν πώς και πώς να πάει 11 Ιουνίου, γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ του 2026. Ένα εντελώς διαφορετικό Μουντιάλ από τα προηγούμενα, με τους περισσότερους αγώνες από ποτέ. Γίνεται σε τρεις χώρες, ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά. Η σέντρα θα γίνει στο Μεξικό, στην πόλη του Μεξικού, μεταξύ Μεξικό και Νότια Αφρική. Αυτός είναι ο εναρκτήριος αγώνας. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις ΗΠΑ, στο MetLife Stadium, στο New Jersey είναι. Τεράστιο γήπεδο από ό,τι βλέπω. Χωράει, λέει, 80.000 θεατές. Μπράβο, η Αμερική. Το τουρνουά θα κρατήσει συνολικά 39 ημέρες. 39 ημέρες ποδόσφαιρο, παιδιά. Απίστευτο. 48 ομάδες για πρώτη φορά. 48 εθνικές ομάδες θα πάρουν μέρος στο τουρνουά. Ήταν 32 την προηγούμενη φορά, για όποιον δεν ξέρει. Θα δούμε δηλαδή συνολικά 104 αγώνες. Μέχρι τώρα βλέπαμε 64 αγώνες και πάλι λέγαμε παρακράτησε το Μουντιάλ. 12 ομιλοί από 4 ομάδες. Για να πάνε στους 32 περνάνε οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους. Έχουμε διαφορά ώρας με τις ΗΠΑ, το Μεξικό και το Καναδά, από 6 ώρες μέχρι και 9 ώρες. Οι ώρες προβολής θα είναι λίγο διαφορετικές, αυτό θα μας ζορίσει λίγο. Θα είναι αργά το βράδυ, θα έχει κάποιους αγώνες στις 10, οι περισσότεροι αγώνες θα είναι τα μεσάνυχτα, 12 η ώρα, και θα βλέπουμε αγώνες και με το καφεδάκι μας, 7 η ώρα το πρωί. Γι' αυτό σας είπα ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό. Φυσικά το Μουντιάλ θα το καλύψει η ΕΡΤ, θα μπορείτε να παρακολουθείτε τους αγώνες από τα κανάλια ΕΡΤ 2 Sports και ΕΡΤ 1, και μέσα στην ημέρα φυσικά θα υπάρχουν και εκπομπές από τους πολύ καλούς αθλητικούς δημοσιογράφους που έχει η ΕΡΤ, για να σας δείχνουν αυτά που έγιναν μέσα και πιθανόν χάσατε λόγω διαφοράς ώρας. Αναμένεται ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ όλων των εποχών. Μεγάλα αστέρια θα δούμε φέτος, αρκεί να είναι σε καλή κατάσταση, γιατί πολλοί λένε ότι επειδή ήταν πέρσι και το κύπελο συλλόγων, ότι είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι οι ποδοσφαιριστές. Αλλά σε τέτοιες διοργανώσεις πάντα δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από τη Δάφνη που αναρωτιέται, έψαξε να δει για το που θα πάει διακοπές φέτος και μας ρωτάει ποιο νεφρό είναι καλύτερο, το δεξί ή το αριστερό, λέει, για να πουλήσει. Απογοητεύτηκε από τις τιμές που βρήκε προφανώς. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έκανα μια μικρή έρευνα και για Κυκλάδες περίμενα κάτι τρελές τιμές τύπου 200 ευρώ το βράδυ για κάτι δωμάτιο που ακόμα έχουν αφήσει σε ΕΟΤ 1980, αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη είδα τέτοιες τιμές και στο Ιόνιο. Βέβαια, υπάρχουν ακόμα μέρη που μπορείτε να βρείτε σχετικά φτηνά καταλήμματα, δηλαδή τύπου Μυτιλίνη, Λίμνο, Σαμοθράκη, στην Αλεξανδρούπολη που έχει πάρα πολύ ωραία νερά, στη Χαλκιδική, στην Αμουλιανή. Εντάξει, ξέρουμε ότι ίσως να μην μπορέσουμε να ξαναζήσουμε εποχές που πηγαίναμε εύκολα στις Κυκλάδες. Βέβαια, αυτά αλλάζουν. Αν θυμάστε το 2009, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, οι τιμές στα καταλήμματα ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Βέβαια, τώρα το κίνημα του τουρισμού από όλο τον κόσμο στις χώρες της Μεσογείου έχει αλλάξει τις ισορροπίες. Ψάξτε και θα βρείτε. Και μάλλον θα χρειαστεί να κάνετε αυτό που κάνουν πλέον οι περισσότεροι Έλληνες, μεταθέτουν τις διακοπές τους για λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, αφού μιλούσαμε για Μουντιάλ, τη χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών που θα πάρουν μέρος σε αυτό το Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες μέρες, 11 Ιουνίου. Τα νούμερα ζαλίζουν. 4,1 δισεκατομμύρια περίπου κοστίζουν οι αθλητές. Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, καθώς διαθέτει, λέει, το ακριβότερο σύνολο αξίας περίπου 1,53 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι παίχτες, δηλαδή, της Εθνικής Γαλλίας αυτή τη στιγμή αξίζουν 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη δεύτερη θέση είναι η Αγγλία με 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη τριάδα συμπληρώνεται από την Ισπανία, που η αξία της φτάνει στα 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί η Πορτογαλία με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Γερμανία με 998 εκατομμύρια ευρώ, η Βραζιλία με 912 εκατομμύρια ευρώ, η Ολλανδία με 837 εκατομμύρια ευρώ, η Αργεντινή με 817 εκατομμύρια ευρώ, η Νορβηγία με 601 εκατομμύρια ευρώ και το Βέλγιο με 542 εκατομμύρια ευρώ. Έψαξα γιατί ήθελα να δω τι χρηματιστηριακή αξία έχει αυτή τη στιγμή η δικιά μας εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και οι παίχτες που απαρτίζουν την ομάδα μας κοστίζουν αυτή τη στιγμή 262,7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Αυτά τα νούμερα παίζουν πλέον στο ποδόσφαιρο και μετά αναρωτιέστε γιατί τα παιδιά που σπουδάζουν 10 χρόνια για να πάρουν ένα πολυπόθητο πτυχίο αξίας, σοβαρό, παράγουν έργο οι άνθρωποι, βοηθάνε την ανθρωπότητα, αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι σε ανθρώπους που είτε τους έδωσε ο Θεός ένα ταλέντο ή βρέθηκαν να κλωτσάνουν για μπάλα από μικρή και αυτή τη στιγμή αμείβονται με υπέρογκα ποσά.

Βρήκατε αφορμή από την Δάφνη που μας είπε ότι είναι πανάκριβα τα καταλήμματα για τις διακοπές και τώρα μας λέτε και για τα ενοίκια. Η Δέσποινα μας λέει ότι μια φίλη της Αθηναία, η κόρη της πέρασε στη Θεσσαλονίκη και τη ρώτησε θα βρω σπίτι, λέει, ή θα χρειαστώ να πουλήσω κανένα χωράφι. Τι να της πω. Η αλήθεια είναι ότι αν θυμάστε τα παλιά τα χρόνια που η φοιτητική ζωή σήμαινε κέντρο Θεσσαλονίκης κοντά στα πανεπιστήμια, καλύτερα να το ξεχάσετε. Είναι όντως πάρα πολύ ακριβά τα σπίτια στο κέντρο, εκτός αν μπορεί να συμβιβαστεί η κόρη της φίλης σου σε ένα από αυτά τα διαμερισματάκια, τα καινούργια που είναι κοντά στα 10 τετραγωνικά, που μοιάζει λίγο με ένα κελί, που είναι ισόγειο. Πολλές φορές ήταν παλιά πάρκινγκ και γίνανε τώρα σπίτια. Μπορεί να βρει σε κάποια λογική τιμή. Αλλά τα σπίτια των φοιτητών έχουν μεταφερθεί και στις δυτικές συνοικίες και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Πλέον υπάρχει το μετρό που ξεκινάει από το σταθμό της Θεσσαλονίκης, αλλά και πιο ανατολικά, δηλαδή και προς την Τρούμπα έχουμε δει πάρα πολλούς φοιτητές να μένουν πλέον και προς την Τριανδρία, όπου εκεί ακόμα οι τιμές είναι συζητήσιμες. Μη φανταστείτε πριν το 2020, αλλά είναι ψηλολογικές.

Πάμε να δούμε τώρα τα αθλητικά. Τελείωσε το παιχνίδι το τελικός μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 68-58. Ένα κάκιστο παιχνίδι. Δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητας. Το καταλαβαίνετε και από το σκορ. Ένα πάρα πολύ τοξικό παιχνίδι με διαμαρτυρίες σχεδόν σε κάθε φάση και από τους δύο προπονητές. Η σειρά είναι 1-1 αυτή τη στιγμή και μεταφέρεται στο Ειρήνης και Φιλίας ο επόμενος αγώνας για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός πρωταθλητής του ελληνικού πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις μεταγραφές με τις ομάδες της πόλης μας. Θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, γιατί μου λέτε ότι μιλάω συνέχεια για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Μάρκους Φώστερ, έναν πάρα πολύ καλό παίχτη. Την περσινή χρονιά ήταν εξαιρετικό, στα στατιστικά του ήταν φοβερά και ανακοινώθηκε και ο Ναζ Μίτρουλονγκ, ο αδερφός του Μίτρουλονγκ που παίζει στον Άρη. Σπουδαίες προσθήκες. Ακούγεται και το όνομα του Σίλτς που πέρσι έπαιζε στην Αρμάνι Μιλάνο. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει. Οπότε οι θέσεις των γκάρτ σιγά σιγά συμπληρώνονται στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Άρης χθες το βράδυ πήγαμε να κοιμηθούμε και δεν μας άφησε, γιατί ανακοινώθηκε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η απόκτηση του Δημητρίεβιτς, ενός point guard που όταν ξεκίνησε το μπάσκετ όλοι λέγανε ότι θα εξελιχθεί σε ένα τεράστιο ταλέντο και σε έναν φοβερό παίχτη. Δεν είχε την εξέλιξη που περιμένανε, αλλά παραμένει ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Είναι 28 χρονών, είναι γκάρτ, 1.90. Έχει φοβερά στατιστικά. Πέρσι είχε 17 πόντους με την Μπάγερ Μονάχου. Οπότε αναμένεται να προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα, αλλά ήρθε και μια μεταγραφή. Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά έχουν δώσει τα χέρια οι δύο ομάδες. Ο Κεν Μπίρτς, ο Καναδός σέντερ που αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε, αναμένεται να είναι ο επόμενος ψηλός για την ομάδα του Άρη. Και για εμάς τους Αριανούς που πριν 4 και 5 χρόνια περιμέναμε να πάει 10 Σεπτέμβρη για να αγοράσουμε κάτι παίχτες και να πληρώνουμε 500 χιλιάρικα για παίχτες που ζυγίζανε 150 κιλά και δεν μπορούσαν να τρέξουν το γήπεδο, αυτές οι μεταγραφές είναι ευλογία. Νιώθουμε, δεν μπορώ να σας πω, εξασιασμένοι. Μας ρωτάτε και τα προγνωστικά μας για το Μουντιάλ. Να κάνω εδώ ένα γκάλωπ. Φάνη, ποιος θα το πάρει το Μουντιάλ? Γαλλία, είναι και ο Χρήστος. Η Ισπανία λέει ο Χρήστος, Γαλλία λέει ο Φάνης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Πορτογαλία. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να φύγει ο Ρονάλντο χωρίς ένα Μουντιάλ. Και ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε καταπληκτική χρονιά φέτος. Βλέπω την Πορτογαλία. Βλέπω πάρα πολύ, αν γίνει κάποια έκπληξη, τη Νορβηγία. Η Νορβηγία από το κέντρο και μπροστά στην επίθεση βγάζει φωτιές. Και φαντάζομαι ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό λόγω Αντσελότη η Βραζιλία. Δηλαδή, αν πάρει τόσο πολύ ταλέντο και το συμμαζέψει ένας Ιταλός προπονητής, κάτι καλό μπορεί να βγει. Αλλιώς, όντως, οι στοιχηματικές δίνουν φαβορί την Ισπανία και τη Γαλλία. Εγώ νομίζω ότι θα το πάρει η Βραζιλία, αν πρέπει να πω ένα προγνωστικό. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Δεν επιστρέφουμε. Θα έρθει ο Χρήστος για ειδήσεις και αμέσως μετά θα είμαι και εγώ στο στούντιο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν ένας άνθρωπος με στερές πεπιθήσεις που πάντοτε έθετε ως προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε το μεσημέρι στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας το Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μια συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Επιθέσεις στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Τα νέα πλήρως αναβαθμισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας το νοσοκομείο σε ένα από τα 4 κορυφαία της χώρας και το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

μπήκαμε στη δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδας για αυτήν την εβδομάδα και έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε θα σας δώσουμε μερικές προτάσεις για να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε. Θα ξεκινήσουμε με το Σάββατο, που μπορείτε να πάτε στο Φράγμα της Θέρμης, όπου εμφανίζεται ο Παντελής Θαλασσινός και οι Μανερτζίδες. Τραγουδάνε επιτυχίες που αγαπήσαμε προφανώς. Ο Παντελής Θαλασσινός ειδικά έχει υπέροχα τραγούδια. Στο θέατρο Κήπου ανεβαίνει σκηνή ο Δημήτρης Σταρόβας και η Σταρόβας Band για μια αυθεντική ροκ βραδιά, όπως λέει. Στη Μονή Λαζαριστών διοργανώνεται το Βάκχε Fest. Σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής παράδοσης συναντιούνται επί σκηνής με τραγούδια από όλη την Ελλάδα, από τον Πόντο, την Κρήτη, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα νησιά. Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία πρόταση για να βγείτε. Στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοντοβάρ, «Πικρές γιορτές». Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο του σενάριο, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δυο τους. Και σας πάω στη Δευτέρα, όπου έχει ωραία πράγματα. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, «Η Καριάτιδα», στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους 2026. Σκηνοθετεί η Κατερίνα Μαυρογιώργη. Η παράσταση σατυρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα με αφορμή την αναπάντεχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Μια ανελαίτη πολιτική και κοινωνική κωμωδία για τη συγκίνηση, την εθνική περηφάνεια, τις αντιφάσεις και τα κωμικοτραγικά αντανακλαστικά μιας χώρας που ξέρει να μετατρέπει το μεγαλείο της σε ξεκαρδιστικό φιάσκο. Και το βράδυ της Δευτέρας, στο Σινέ Απόλλων, προβάλλεται η κλασική ταινία «Easy Rider» του Ντένις Χόπερ, πρωταγωνιστή ο Τζακ Νίκολσον. Καταπληκτική ταινία, ταινία ορόσημο του μοντέρνου αμερικανικού σινεμά και της κινηματογραφικής αντικουλτούρας, όπως το λένε στις ΗΠΑ. Ένα rock western που αποτυπώνει την αίσθηση της ελευθερίας του ανοιχτού ορίζοντα και των ατελείωτων freeways, ενώ σαν ένα ρεαλιστικό δράμα διαπιστώνει την πικρή διέψαυση του νέου αμερικανικού όνειρου. Και όσοι θέλετε να ακούσετε μουσική, τη Δευτέρα στο Θέατρο Γης έρχεται στο καθιερωμένο του καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης ο Γιάννης Χαρούλης για να βάλει φωτιά στη νύχτα σας. Ξεκινάνε τώρα, ξέρετε, Θέατρο Γης, Θέατρο Δάσους, θα έχει πάρα πολλές συναυλίες και πάρα πολλά θεατρικά έργα.

Επιστρέψαμε λοιπόν και θα σας πω στη μενεμένη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 34χρονος φαίνεται ότι έβλεπε πάρα πολύ Spider-Man όταν ήταν μικρός, αφού τον έπιασε η ελληνική αστυνομία να κλέβει σε διαμέρισμα, έχοντας καρφαλώσει στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, και μάλιστα τους έκανε και μια έκπληξη που δεν περιμένανε. Το σπίτι που μπήκε να κλέψει ο 34χρονος ήταν της γιαγιάς του. Κατάφερε λοιπόν και πήρε μέσα από το σπίτι και το πορτοφόλι της γιαγιάς του 500 ευρώ. Όμως τον είδαν οι γείτονες. Κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία. Κάποιος τον αναγνώρισε, κάποιος έδωσε την περιγραφή του. Και όταν ξαναεμφανίστηκε στη γειτονιά, ήρθαν οι αστυνομικοί και το συνέλαβαν. Το μόνο που σκέφτομαι είναι αυτή η καημένη γιαγιά, τι ντροπή θα πήρε και τι στεναχώρια. Αν υπήρχε, προφανώς ο άνθρωπος θα μπει και θα βγει. Δεν θα το απαγγελθούν κατηγορίες. Φαντάζομαι ούτε η γιαγιά η ίδια θα κάνει μήνυση. Αλλά ηθικά, αν υπήρχε μια ποινή, θα έπρεπε να είναι ισόβια για αυτόν τον άνθρωπο. Τη γιαγιά μας και τη μητέρα μας δεν τη στεναχωρούμε ποτέ. Μόνο και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να ντρέπεται ο συγκεκριμένος. Είδατε που μερικές φορές

Κάτι έχει πάθει η Μισελ Ομπάμα, η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, σύζυγος του Μπάρακ Ομπάμα, και έχει αρχίσει τις συμβουλές. Πριν κάνα δύο μέρες τα είχε βάλει με την επόμενη γενιά, τους νέους, στους οποίους έλεγε να σκληρύνουν και να πάνε να δουλέψουν και να μάθουν να ανέχονται καταστάσεις. Περίεργη συμβουλή. Και σήμερα επανήλθε και μας είπε τι συμβουλή έχει δώσει στις κόρες της. Να κάνουν ζωή που αντέχει η τσέπη τους. Να ξοδεύουν λιγότερα από όσα βγάζουν για να παραμένουν ελεύθεροι και να μην έχουν ανάγκη πάντα την εργασία τους. Εντάξει, αυτή η συμβουλή είναι μια πολύ ωραία συμβουλή. Παν μέτρων άριστον, που έλεγαν και αρχαίοι Έλληνες. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός προσέγγισαν 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Η σειρά των τελικών της GBL είναι 1-1. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό 68-58. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, 5 Ιουνίου, αφού πρώτα ευχηθούμε στον Απόλλωνα, τη Δωροθέα και τον Πλούταρχο. Γιορτάζουν σήμερα, να είστε ευτυχισμένοι και να έχετε την υγεία σας. Σαν σήμερα το 1883 αναχωρεί από το Παρίσι το πρώτο προγραμματισμένο δρομολόγιο του φημισμένου Orient Express. Θα ξαναβγεί στις ράγες το Orient Express, απλά τα εισιτήρια θα είναι απλησίαστα για τον περισσότερο κόσμο, δηλαδή θα ξεκινάνε από 10.000 και μπορεί να φτάνουν μέχρι και τα 100.000 ανάλογα τις παροχές που θα έχει, οπότε πολύ λίγος κόσμος θα μπορέσει να ζήσει αυτή την εμπειρία. Σας πάω στο 2023 που φεύγει από τη ζωή η Άστρουντ Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνα τραγουδίστρια γνωστή ως η μούσα της Μπόσα Νόβα, γνωστή περισσότερο για την ερμηνεία της στο θρυλικό τραγούδι The Girl from Ipanema. Το 1956 ο Elvis Presley σκανδαλίζει το κοινό με το τολμηρό κούνημα των γοφών του στο αμερικανικό τηλεοπτικό σοου The Milton Berle Show. Το 1998 κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία που μας προειδοποίησε για όσα ζούμε σήμερα, αλλά τότε δεν τη δώσαμε πάρα πολύ σημασία. Μιλάμε για το Truman Show με τον Jim Carrey, που μιλάει για έναν άνθρωπο που από την πρώτη μέρα της γέννησής του το παρακολουθούν οι κάμερες και το βλέπουν χιλιάδες τηλεθεατές. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε σήμερα με τα reality show. Το 1996 ο Γιώργος Δόνης υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την Blackburn έναντι 1,1 δισεκατομμυρίων δραχμών και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής καθώς και ο πρώτος από τη χώρα μας που θα αγωνιστεί στην Premier League. Μετά ακολούθησαν και άλλοι, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο Ζαγοράκης, ο δικός μας ο Ζαγοράκης, ο Τσιμίκας, ο Κυριάκος, δεν θυμάμαι κάποιον άλλον, μπορεί να ξεχνάω κάποιον. Σας πάω στο 2002, όπου η ΑΕΚ στέφεται ξανά πρωταθλήτρια στο μπάσκετ μετά από 32 χρόνια και από τότε έχει να γίνει πρωταθλήτρια κάποια άλλη ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και ελπίζουμε αυτή, πώς να το πω, η κατάσταση, δεν θα πω κάποια βαριά λέξη, να αλλάξει του χρόνου και να είναι καμιά ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα, δεν είχε πάρα πολλά γεγονότα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς αυτό το Σαββατοκυριακό, τι έχετε επιλέξει να κάνετε, αλλά ξέρω τι θα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, τον κύριο Σιάο, βρίσκεται στο Μονακό, στο σκάφος του κυρίου Σιάο. Κάνουν διακοπές, έχουν ανεβάσει και κάποιες φωτογραφίες και βίντεο στα social media τους. Δεν πήγανε για τα καζίνο και την κοσμοπολιτική ζωή, πήγανε για να παρακολουθήσουν την Κυριακή στις 4 ώρα Ελλάδος το Grand Prix της Φόρμουλα 1 που γίνεται στο Μονακό, ένα από τα πιο γνωστά Grand Prix που γίνονται κάθε χρόνο και μαζεύει τεράστιες προσωπικότητες. Δεν σας λέω πόσο έχει ένα εισιτήριο γιατί θα σας πέσουν τα μαλλιά, αλλά είναι πολλές χιλιάδες ευρώ. Περνάνε μια χαρά από ό,τι φαίνεται. Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε ο ιδιοκτήτης Sky Aris εμφανίζεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο να τραγουδάει συνθήματα του Άρη και να πανηγυρίζουν μαζί. Άρης, Άρης, Άρης φαίνεται να λέει στο βίντεο μέσα. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Γιάο μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, όλη την οικογένεια Γιάννη Αντετοκούμπο, δηλαδή και τον Θανάση και τον Κώστα, διατηρούν πάρα πολύ καλές σχέσεις, φιλικές, και έχουν συνεργαστεί και σε κάποιες επιχειρηματικές δράσεις μαζί. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Τα γυαλιά βάλανε στους πολιτικούς από την Ελλάδα και την Τουρκία ένα ζευγάρι, ένας Τούρκος γαμπρός και μια Ελληνίδα νύφη στη Γερμανία. Βγήκανε να γλεντήσουνε για τον γάμο που θα κάνουν τις επόμενες μέρες, τα σόγια από την Τουρκία και τα σόγια από την Ελλάδα. Άμα δείτε τα βίντεο, οι Γερμανοί που βρίσκονται στους δρόμους παρακολουθούν αποσβολωμένοι, δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο θέαμα. Έπαιζαν πρώτα ένα ελληνικό τραγούδι, χορεύανε τα σόγια, προσπαθούσαν δηλαδή. Μετά ακουγόταν ένα τουρκικό τραγούδι, πάλι το ίδιο. Με τις σημαίες τις ελληνικές και τις τουρκικές μαζί, ωραίες εικόνες, ενθαρρυντικές, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα οι λαοί. Τα προβλήματα ανάμεσα στους γειτονικούς λαούς δημιουργούνται από την πολιτική και μόνο. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε αυτό το γλέντι στο τραπέζι, γιατί και η τουρκική κουζίνα αλλά και η ελληνική είναι από τις καλύτερες κουζίνες στην Ευρώπη. Θα έφευγα από εκεί σίγουρα με ένα-δύο κιλά παραπάνω. Να είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι. Παντρεύονται συχνά, είναι αλήθεια, Έλληνες και Τούρκοι στη Γερμανία, γιατί είναι πάρα πολλοί οι Τούρκοι στη Γερμανία και αρκετοί οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι και να θυμούνται αυτές τις μέρες, είναι από τις σημαντικότερες της ζωής τους. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και της εβδομάδας, η τελευταία της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να περάσετε καταπληκτικά αυτό το Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Ο καιρός θα είναι με το μέρος σας, αν αποφασίσετε να κάνετε βόλτες ή να επισκεφτείτε κάποια παραλία. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεπιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από την 2η και 8η ΕΜΑΚ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε το απόγευμα και είναι καλά στην υγεία της. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επεσήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη, η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ, την οποία προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχω πάρει δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Στο Τιβάτ του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν τον οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στη διεύρυνση της Ένωσης προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Στο τραπέζι των 27 η πρόταση για σταδιακή ένταξη, προβάδισμα για το Μαυροβούνιο. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-58 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center, ισοφαρίζοντας με 1-1 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο τρίτος αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Δευτέρα το βράδυ. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.